0: τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλό.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

Νίκος Οικονομίδης με το βιολί του και ο σκοπός του νησιώτικου μπάλου, για να ξεκινήσουμε από το Αιγαίο τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Θανάσης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο, με τη Βίκη Τριβιζά να υποδέχεται τις κλήσεις σας.

Νησιώτικος Μπάλος λοιπόν και Νίκος Οικονομίδης στο βιολί, ένας από τους σημαντικότερους λαϊκούς βιολάτορες με εξαιρετική δεξιοτεχνία. Μαζί του λοιπόν θα ταξιδέψουμε στη σημερινή μας εκπομπή σε διάφορες περιοχές του Αιγαίου μέσα από μια δισκογραφική σειρά που πραγματοποιεί ο Νίκος Οικονομίδης με τον γενικό τίτλο «Πέρασμα, περάσματα». «Πέρασμα στα Κύθυρα», ο πρώτος δίσκος που εκδόθηκε, στη συνέχεια «Πέρασμα στην Αμοργό», «Πέρασμα στην Κίμολο» και «Πέρασμα στη Χίο». Θα ταξιδέψουμε λοιπόν στο Αιγαίο, Κύθυρα, Αμοργό, Κίμολο και Χίο μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια και τη δεξιοτεχνία και το βιολί του Νίκου Οικονομίδη.

Πέρασμα στα κύθερα λοιπόν, Νίκος Οικονομίδης τραγούδι και βιολί, πιο κάτω από τον Καβομαλιά, πιο πάνω από την Κρήτη, στο Τσιρίγο λοιπόν, όπως το λένε οι κατοικοί του το νησί, αντίκριστο τέναρο, ένα νησί με πολλές και μεγάλες αντιθέσεις, το τελευταίο από τα Επτάνησα, το νησί της Παναγίας των Μυρτιών, της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, της Αγίας Ελέσσας, του Οσίου Θοδόρου και της Αγίας Μόνης. Ένα νησί με τον δικό του παραδοσιακό τρόπο ζωής, με την ιδιαίτερη οικιστική τέχνη και οικοτεχνία, με την παραδοσιακή ανδρική και γυναικεία του στολή και την δική του ποιητική και τραγουδιστική λαογραφία. Να πάμε λοιπόν στα κύθρα. Έπιασε πάλι στο χορό το όμορφο πορτοκάλι και μύρισε και μια μεριά και μύρισε και άλλη. Ομπρός ομπρός βασιλικός και παραπίσω βιόλα και παραπίσω γιασεμί που μυρίζει απ' όλα. Έπιασε πάλι στο χορό η βέργα γιασημένια και παραπίσω ακλουθά η μαργαριταρένια. Ο Νίκος Οικονομίδης στο βιολί και τραγουδά η Μαρίζα Κόχ.

0: τεχνητής που μετράει τα ρολόγια της ΔΕΗ να πέφτει μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλά πηγάδια να καταγραφούν και να τέλος πάντων να δουν τρόπους να τα περιφράξουν, να προσθέσουν ακόμα τσιμέντο, άλλη μία πλάκα και αφήσουν ένα παραθυράκι από τα πλάγια να βλέπουν το πηγάδι αν έχει νερό ή όχι, και όχι από το κέντρο. Άδικα και παράδικα χάρη για αυτό το παιδί. Φανταστείτε να πέφτει ένα ξένος, τι δικαστήρια θα ακολουθούσαν, τι αντίπεινα και άλλα πολλά.
1: Πόσες παγίδες υπάρχουν πραγματικά που είναι εκεί και κάποια στιγμή ίσως γίνει το μοιραίο. Πρέπει να προσέχουμε και αυτό που λες τώρα. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Μία
0: κατάσταση. Λοιπόν, να καταγραφούν, να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορεί ο άλλος να έχει αξιεροπήγαν να δώσει εγκαταλελειμμένες και χρόνια επειδή στέρεψαν οι πηγές του να το εγκαταλείπει εκεί. Ή να το παζώσει, ή να βάλει ένα καλούπι πάνω από τη γη να φαίνεται. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Σκληρός θάνατος αυτός.
0: Σκληρός, ένα πεντάχρονο κοριτσάκι.
1: Ανατριχιαστικό.
0: Να στιγματιστεί από τώρα ότι δεν έχει πατέρα και ο τρόπος που χάθηκε. Κρίμα, άδικα και παράδικα. Και μην τα ρίξουμε τώρα άλλο στη τύχη. Έτσι. Λοιπόν, να το λάβουν υπόψη οι υπεύθυνοι, είτε προέλευνας είτε τίποτα, να καταγραφούν όλα τα πηγάδια που υπάρχουν στους κάμπους. Σε ευχαριστώ Γιώργο.
1: Σε ευχαριστώ Γρηγόρη. Καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο. Μέριλ, στις λίμνες των ματιών σου, ο Λουδοβίκος. Καλημέρα στη Γερμανία, Γρηγόρης Ρωμανάκης. Εδώ βρέχει στην Κρήτη, αλλά το Ντόρτμουντ στη Γερμανία είναι ηλιόλουστο. Καλημέρα από το ηλιόλουστο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, φίλε Γιώργο. Καλημέρα Κρήτη. Μια όμορφη Παρασκευή και ένα δημιουργικό Σαββατοκύριακο έχουμε στο καθένα ξεχωριστά. Εμείς εδώ, Γρηγόρη, είμαστε με τον δρόμο το Σαββατοκύριακο, γιατί πολλά μας τα λέει η μετεωρολογική υπηρεσία και πολλά έγιναν χθες εδώ. Για τόνους νερό θα πέσουν στην Κρήτη. Ας προφυλακτούμε. Πώς γίνεται η αγάπη. Να μην έχουμε τα χειρότερα. Καλό Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη Ρωμανάκη.

Αφήνω καλημέρα στον Ηλία το Φανοράκη. Δεν σε έχουμε ξεχάσει, Ηλία. Μας έχει στείλει όμορφα πράγματα. Θα τα διαβάσω μετά τις διαφημίσεις των 12.30. Να πάω λίγο στο Γιώργη το Ραπτάκη, ο σύντεκνος στον Αμυρά της Βιάννου, που λέει: Τσικρίτη στην παράδοση κανείς δεν θα προσβάλλει. Όσο την στηρίζουν κάποιοι σαν το Μιχάλη. Το Μιχάλη το Τσαγκαράκι βέβαια εννοεί. Μαζί με τις ευχές μου για χρόνια πολλά, λέει ο Γιώργης ο Ραπτάκης. Ξαναλέω για τον Τσαγκαρό Μιχάλη. Τσικρίτη στην παράδοση κανείς δεν θα προσβάλλει. Όσο την στηρίζουν κάποιοι σαν το Μιχάλη. Και λέει επίσης για ιστορικούς λόγους, όπου Λουλάκης λέει μια οικογένεια. Άκουσε τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Λουλάκη, τον αστυνομικό που μας πήρε τηλέφωνο από την Αθήνα. Όπου Λουλάκης λέει λοιπόν μια οικογένεια με καταγωγή του επωνύμου Σκανδάλης από τα Σφακιά και τα Ανόγια. Το Λουλάκης δόθηκε σαν παρατσούκλι και κρατήθηκε ως επώνυμο στον τότε πρόγονο και φέρεται να προέρχεται από το Κεφαλοβρύση Βιάννου Λουλάκης. Εκτός από Εφιά, Σχοινιά, υπάρχει στη Βιάνο, Αμυρά, Πεύκο, Ιερά Πέτρα, Ρωτάση και Ρέθυμνο. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο, σύντεκνε, σεβαστέ και αγαπημένε. Και όσον αφορά τη μαντινάδα που είπε η Ειρήνη, η σκέψη αδιάβατος, γκρεμός, βάτη, κλαδιά και αγκάθια, και αυτή περνά ξυπόλυτη και με κλειστά τα μάτια, με επιφύλαξη, λέει ο Ραπτάκης, πρέπει να φέρει την υπογραφή της σκέψης του Γιώργου Πνευματικάκη, αστυνομικός στο επάγγελμα με καταγωγή από το Βαχό Βιάννου. Και πάλι τα σέβη μου και τους χαιρετισμούς μου, Γιώργης Ραπτάκης. Και μια και για Λουλάκη, πάμε να ακούσουμε Λουλάκη. Λουλάκης Γιάννης. Δεν θέλω μέσα στην καρδιά. Γιάννης Λουλάκης, έτσι να κλείσουμε με Λουλάκη.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κύσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ε ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικ να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
11: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Μες το Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
15: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
16: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
17: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
18: Άρα στη Μεσόγειο, στον κόσμο. Ραδιοφωνικά. Καλό μήνα σε όλους. Η εκπομπή στην Κρήτη ζει, λεβεδιά. Και στην επιστροφή μας για το τελευταίο ημίωρο κατευθείαν στον αέρα. Καλημέρα, κυρία Εύα.
19: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο Λεκάτση.
18: Όπω η φωνή σου είναι.
19: Μέρα σε όλο
18: για το τραγούδι. Περαστικά, ναι. Περαστικά.
19: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να πούμε χίλιες ευχές στο Μιχάλη το Τσαγκαράτσι που έχει γενέθλια. Σε σένα καλό μήνα, σε όλο τον κόσμο. Στη Ρούλα μας, την Έλενα. Και τον Νίκο τον άντρα της. Έχεις πάρα πολλά χαιρετίσματα, Νίκο.
18: Να είναι καλά, να είναι καλά.
19: Ναι, Έλενα, από τον Νίκο είμαστε μαζί. Την Τετάρτη το απόγευμα είμαστε μαζί. Να πω στο κύριο Μιχάλη μια μαντινάδα. Κύριε Μιχάλη, με όλη μου την αγάπη, χρόνια σου πολλά. Χαρία να τον εχαίρεσαι και το μάνο σου. Και εγώ θα πω στο μάνο στο Μιχάλη, αν δεις λες την πόρτα σου πουλιά, να χαμηλοπετούνε, με στα φτερά γλυκές ευχές, από μένα σου κρατούνε. Μιχάλη Τσαγκαράτσι, χρόνια σου πολλά. Σε όλο τον κόσμο καλό μήνα, Γιώργο, και χρόνια. Καλή σου μέρα.
18: Περαστικά, περαστικά τη Δευτέρα, να σε περδίγει, κυρία Εύα.
19: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
18: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια μας στέλνει και η φίλη μας η Κλειό από τον Πειραιά. Εύχομαι καλό μήνα σε όλους, λέει η Κλειό. Καλό φθινόπωρο με υγεία και χαρά, χωρίς άλλα δυσάρεστα. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Καλό μήνα, Κλειό. Σε ευχαριστούμε. Ξανά αέρα, καλημέρα.
20: Καλό μεσημέρι, Γιώργη Λεκάκη.
18: Γεια σου, κυρία Μαρίκα.
20: Συγχαρητήρια. Δεν μπαίνω μέσα γιατί μου φωνάζανε ύστερα που πήρα το Μανώλη και γι' αυτό το πω έτσι, γιατί με φωνάζανε όλο. Τέλο πάντων, την πήρα και τώρα και να στείλω κι εγώ χρόνια πολλά στον κύριο Μιχάλη. Πότε, χθες θα είχε
18: τα γενέθλια. Εχθές, ναι, χθες. Αλλά δεν είχαμε εκπομπή.
20: Να μου βάλεις στο τέλος του τραγούδι του αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και χρόνια σου πολλά κύριε Μιχάλη να χαίρεσε την οικογένειά σου, να αριόμουν να τον χαίρεσε και όλη την οικογένεια βέβαια. Έτσι ακροατές αφιερωμένο το τραγουδάκι αυτό που θέλανε το κατορθώσανε με τον καρό Μιχάλη, με εντάξει.
18: Με αυτό ξεκίνησα την εκπομπή αλλά αφού σε αρέσει τόσο θα το ξανακούσουμε.
20: Δεν πειράζει, βάλε ένα άλλο του τον καρό Μιχάλη.
18: Εντάξει. Κυρία okay. Μαρίκα, καλό Σαββατοκύριακο.
20: Επίσης Γιώργη μου, να είσαι καλά.
18: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
20: Γεια σου, γεια, γεια.
18: Αν ο Γιάννος Πηδικτός Μαυρόκοστας. Και πάμε στον Ηλία το Φανουράκη που λέει ότι η αγάπη, οι αναμνήσεις και μια φωτογραφία σου στο κομμωδίνο. Η αγάπη μου, οι αναμνήσεις και μια φωτογραφία σου στο κομμωδίνο. Αυτά μου μείνανε, αυτά μετά, μετά που έφυγε. Θα βάλουμε και λίγο ροδινό. Αυτά κοιτάω κάθε βράδυ, λέει ο Ηλίας, πριν με πάρει ο ύπνος. Η φωτογραφία στο κομμωδίνο. Και αυτά με ξυπνάνε κάθε πρωί που χαράζει. Δεν έχω τίποτε άλλο. Μα δεν θέλω και τίποτε άλλο. Γιατί μέσα σε αυτά που έχω είναι όλη μου η ζωή. Η αγάπη μου είναι φωτιά που δεν λέει να σβήσει. Κι ας φυσάει ο αέρας δυνατά κι ας ρίχνει βροχή. Είναι πληγή ανοιχτή που δεν λέει να κλείσει. Μα είναι και γιατριά που μου δίνει πνοή. Γιατί αγαπώ αληθινά. Αγαπώ με όλη μου την ψυχή και ό,τι αγαπάς αληθινά δεν πεθαίνει με τίποτα και ποτέ. Οι αναμνήσεις είναι βαριές σαν πέτρες, μα είναι και ελαφριές σαν πούπουλα. Είναι τότε που μου πες σ' αγαπώ. Είναι εκείνο το γέλιο σου που έσχιζε τη νύχτα. και τις κρατάω φυλαγμένες μέσα στην καρδιά μου, σαν να είναι χρυσάφι, σαν να είναι φυλαχτό. Και μια φωτογραφία σου στο κομωδίνο κιτρινισμένη με χαμόγελο γλυκό που μου τρυπάει την καρδιά. Σε κοιτάζω και σου μιλώ, λες και είσαι μπροστά μου, και σου λέω όσα δεν πρόλαβα, όσα δεν σου είπα ποτέ. Και κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ δίνω ένα φιλί πάνω στο τζάμι το παλιό, με δακρυσμένα μάτια. Κι έτσι περνάει η ζωή μου, κάθε βράδυ, με την αγάπη μου, τις αναμνήσεις και μια φωτογραφία. Τρία πράγματα μικρά, μα για μένα τόσο μεγάλα, που κρατάνε την ψυχή μου ακόμα ζωντανή. Και αν με ρωτήσεις τι μου μένει, τι έχω και τι αξίζει, θα σου δείξω το κομωδίνο και θα καταλάβεις. Αν δεις το κομωδίνο μου, θα δεις την ιστορία μου. Μια αγάπη, μια φωτογραφία και όλη τη ζωή μας. Ηλίας Φανουράκης, καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή συνέχεια. Ροδινός, με τη λύρα του Μιχάλη του Αλεφαντινού, καλημέρα. Γεια σου κύριε Τριανταφυλάκη, και εμείς σε χαιρετούμε.
0: Άρχισα να πάρω τηλέφωνο γιατί έκανα αυτό που είπε ο Χαραλάμπης, τσικουδιά μου.
18: Ήπιες εσείς μια τσικουδιά και εμείς το ίδιο, στην υγειά σας.
0: Μπράβο, να είστε καλά, σηγεία. Χαιρετώ το καλογεράκι, χρόνια πολλά, τα άκουσα κι εγώ τώρα. Το Χαραλάμπη, όλους μας λένε τα καλά των ελόγια, τις καλές των παρέες. Και καλό Σαββατοκύριακο. Ήμουν αλήθεια στο δρόμο και τα άκουσα όλα, αλλά δεν μπορούσα να πάρω.
18: Και τη Δευτέρα έχω πάλι, κύριε Τριανταφυλάκη.
0: Αμή.
18: Να είστε καλά. Γιώργης Φουστάνης μας στέλνει καλημέρα του ο Γιώργης και στέλνει πολλά συγχαρητήρια στο Γρηγόρη το δάσκαλο. Πολύ ωραία η παρατήρηση στο να γίνει καταγραφή των πηγαδιών, γιατί όπως μου είπε εκτός αέρα ο Γιώργης Φουστάνης, δύο χωριανάκια μας λέει από την Πόμπια έφυγαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πριν από μερικά χρόνια, έπεσαν μέσα στο πηγάδι. Οπότε να γίνει μια καταγραφή των πηγαδιών που είναι ανεξέλεγκτα, ορολογιακές βόμβες είναι, να βάλουν σημάδια. Να καταγραφούν λοιπόν τα πηγάδια, λέει ο Γιώργης Φουστάνης, και συμφωνεί με τον Γρηγόρη το δάσκαλο και στέλνει και δύο ματινάδες για όπου πάνε. Ε, κακομήρα μου καρδιά, τα ό,τι έχεις πάθει, το να πληρώνεις τη ζωή, τσιμήρας μου τα πάθη, τσιμήρας μου τα λάθη. Καρδιά μου δεν ελίγησες στου Γολγοθά το δρόμο, κι ας είναι ο σταυρός βαρύς στον ώμο που σηκώνω. Τηλέφωνο για επικοινωνίας 28 9 20 53 500. Στείλουμε καλημέρα στο φίλο μας τον Ιωακήμ τον Παραδισά. Το τηλέφωνο που προσπαθείς να πάρεις είναι το προσωπικό. Για αέρα εδώ και στην εκπομπή είναι το 28920 53 500. Κύριε Ιωακήμ Παραδισά, το ξαναλέω, 28920 53 500. Έχουμε καινούριο τραγούδι, ολοκένουριος Αχιλλέας Δραμουντάνης. Το Νάμι. Μόλις κυκλοφόρησε. Αχιλλέας.

0: Πανικός σήμερα, πανικός. Από γραμμές, αλλά... Να πάρουμε τις καλημέρες. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς την νέα.
1: Ελένη είμαι.
0: Για σένα λέγαμε λίγο πριν ότι μας πήρε η κυρία Ελένη από τον Τυμπάκη, ότι σε λίγο θα μας πάρει και η κυρία Ελένη από την Αμερική.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλό μήνα να έχετε, κυρία Ελένη.
1: Ναι, καλό μήνα. Και εσείς το ίδιο. Καλά όλα.
0: Εδώ έχουμε βροχές, μπόρες και καταιγίδες.
1: Αυτό που έγινε στο Ρωτάσι, ποιος έπεσε στο πηγάδι?
0: Ναι, ναι, ένας νέος άνθρωπος έπεσε στο πηγάδι στο Ρωτάσι και νομίζω η κηδεία θα γίνει τώρα μία η ώρα. Μακαρία του. Κρίμα.
1: Πώς έπεσε, δεν ήταν ασφαλισμένο?
0: Είχαν βάλει κάποια ξύλα από πάνω, αλλά μετά από καιρό τα ξύλα αυτά λιώσανε και δυστυχώς υποχωρήσανε στο βάρος του ανθρώπου. Και βρέθηκε μέσα στο πηγάδι.
1: Είχε νερό και πνίγηκε μέσα?
0: Το θέμα είναι ότι αν είχε μόνο νερό, ίσως να μην είχε πρόβλημα. Κάπου στα μισά όμως του πηγαδιού υπήρχε μία προεξοχή τσιμεντένια και πέφτοντας χτύπησε στο τσιμέντο. Αυτό ήταν, νομίζω, το είδα στο ρεπορτάζ χθες το βράδυ. Και αυτό ήταν που...
1: Συγγνώμη, αυτός ο ανέστητος που το έχει, γιατί ανέστητο θα τον εποεγώ?
0: Όχι, υπάρχουν πάρα πολλά πηγάδια. Στις εξοχές υπάρχουν πάρα πολλά πηγάδια.
1: Αυτά είναι επικίνδυνα. Οποιοςδήποτε μπορεί να πέσει μέσα.
0: Πρέπει να ασφαλιστούνε. Αυτό λέμε τώρα.
1: Να σηκώσουν τείχο ψηλά, να φαίνεται. Όχι στο
0: σημείο. Έτσι, ναι, βέβαια, να υπάρχουν σημάδια.
1: Ο άλλος δεν ξέρει. Σου λέει τρόμος είναι. Παναγία μου, τι ακούς κάθε μέρα. Τι ακούς κάθε μέρα.
0: Δυστυχώς συνέβη και αυτό.
1: Δηλαδή πρέπει να γίνει ένα κακό για να γίνει μετά να σωθούν οι άλλοι άνθρωποι, όπως έγινε και με το Μαζονάκι. Πρέπει να γίνει να πεθάνει κάποιος, να πάθει κακό για να βάλουν μια λόγια.
0: Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Τέλος πάντων, θέλω να βάλει το χέρι του και...
0: Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια και στην περιοχή και στο Ρωτάσι που θα πούν το τελευταίο αντίο στον νέο άνθρωπο.
1: Νέος άνθρωπος, κρίμα.
0: Κρίμα, η αλήθεια.
1: Λοιπόν, και πάλι καλό Σαββατοκύριακο και ο Θεός βοηθά.
0: Χάρηκα που σε άκουσα, κυρία Ελένη.
1: Να είστε καλά, σε όλο το ακροατήριο, καλημέρα να έχετε.
0: Αέρα, βγαίνουμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, αγάπη Κουρτάκη.
2: Καλά μήνα ο κόσμος όλο. Συγκινήθηκα πάλι με τον κύριο Ηλία. Γιατί κι εγώ λέω με τη φωτογραφία σου στα κουτσουκουβεντιάζω και σου μιλώ, δεν με απαντάς και βαρύ να στενάζω. Ακριβώς το ίδιο κάνω κι εγώ κάθε βράδυ, θα τον εφηλήσω και θα του πω πάω στο κρεβάτι που με άφησες ολομόναχη. Με συγκινήσαν τα λόγια.
0: Έτσι, είναι πολλοί σε αυτή τη θέση. Είναι πάρα πολλοί που έχουν χάσει το τέρι τους.
2: Δεν υπάρχει.
0: Γι' αυτό να δίνουν αγάπη τώρα που είναι ζωντανοί.
2: Χάσε το τέρι του, αυτός κατέχει μόνο.
0: Πριν η αγάπη για τη φωτογραφία.
2: Καημείτε βάσανε, λοιπόν. Λοιπόν, ζούμε την καλημέρα που ζούμε στο κρατήριο. Μακαρία του παιδιού. Γιατί ήταν σημαρίες εδώ που... Σαν χιλιαρόντους, αυτή η συναρία στο παιδί ήταν φιλενάδο με τη Χαρούλα Μίνε. Αυτή να το ρωτάσει κάθετα εδώ. Και να το κυρίσουμε τώρα, ήταν 36 εδώ το παιδί.
0: Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα και άδικο. Άδικο.
2: Άδικο. Μακαρία του και ο Χριστό να μεγαλώσει το παιδί του. Από προστατεύει τα ορφανά μας και εγώ δίνω στον ορφάνο.
0: Είναι αυτό που είπε η κυρία Ελένη. Πρέπει να γίνει το κακό για να βάλουμε μυαλό.
2: Ακριβώς.
0: Και να κινηθούμε ώστε να μην ξαναγίνει.
2: Ο Χριστού είναι πατέρας για τα ορφανά, γιατί είχε παιδάκι, λέει, στον Ιππιαγωγείο. Και εγώ δυόμιση χρόνο ορφάνω στον πατέρα, μα να δώσω θα μου στον Θεό σε έναν καλό άνθρωπο. Και σε μια ζωή 60 χρόνια, όλο γέλιο, όλο χαρά.
0: Τι να πούμε. Άδικα.
2: Την καλημέρα μου στον κύριο Ηλία. Και σε όλο τον κόσμο.
0: Αδίκως έγιναν νέοι άνθρωποι. Και τη Δευτέρα με καλό, αγάπη Κουρτάκη, σε ευχαριστώ. Μιχάλης Παπαγερασίμου, φίλος μας Μιχάλης Παπαγερασίμου, μας ακούει από το όμορφο Αμβούργο. Καλημέρα Γιώργη, χαιρετισμούς και καλό Σαββατοκύριακο από το όμορφο Αμβούργο. Γεια σου Μιχάλη, να περνάς καλά, χαιρετισμούς από την Κρήτη. Αλισανδράκης Γρηγόρης. Γεια σου Γρηγόρη, σ' ακούω από Αθήνα. Βάλε Δημήτρη Αλεξάκη για όλο τον κόσμο φίλε. Αστραπήσε Γρηγόρη, μια Κρήτη, μια Αθήνα. Πάρε λίγο Αλεξάκη. Μην κλάψεις για να μην φανεί. Και λέει ο Μιχάλης ο Τσακαράκης, η λύρα είναι ο Σεβδάς και η φωνή της Κρήτης. Λύρα γρικούν και βγαίνουνε πουλιάκια από σπερίτης. Κρήτη με τις βουνοκορφές και με τις ακρογιαλιές σου, που στου πολέμου το χορό δε δίλιασες ποτέ σου. Στην Κρήτη πάντα η λεβεντιά και η αντριά ριζώνει και κάνει ρίζες και βλαστούς και ανθεί και μεγαλώνει. Δημήτρης Αλεξάκης από τη Λοχρία.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Ζωάγο.
0: Καλημέρα κυρία Μαρία.
1: Από το πρωί παίρνω.
0: Από το πρωί παίρνεις εσύ, αλλά...
1: Έλεγα να μην σας... Γιατί δεν αναφιερώσω το μηχάνη στο γκαράζι μερικές μαντενάς. Τώρα θα πω μόνο μια.
0: Να το αφιερώσουμε λοιπόν.
1: Μιχάλη, μην ξαφνιαστείς αν αισθαντείς τη σκέψη μου κοντά σου. Χρόνια πολλά ήρθε να πει για τα γενέθλιά σου. Από χθες προσπαθώ και δεν μπορώ να πάω. Λοιπόν, καλημέρα, σας χαιρετώ όλους, σας αγαπώ όλους.
0: Την πήρα την ευχή σου, Μιχάλη, γιατί μας ακούει τώρα με τη σύζυγο μαζί.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι πολύ αγαπητά πρόσωπα γιατί το μαζί.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Γοντικάκη.
1: Και δεν χρονώ στα χέρια μου, το είχα κύριε Γιώργο.
0: Άστε καλά.
1: Ναι, σ' αγαπούσα πολύ. Γεια σας, ευτυχισμένη Μαρία να είσαι στον άντρα σου. Να ζήσετε χρόνια πολλά μέχρι τα βαθιά γεράματα.
0: Δίδασε στα παιδιά του Μιχάλη.
1: Τι?
0: Τους είχες μαθητές?
1: Όχι, τη Μαρία είχα μαθητρία. Την πρώτο χρόνο που διορίστηκα στις Τέρνες.
0: Τη σύζυγο του Μιχάλη είχες μαθητρία?
1: Ναι, τη Μαρία είχα μαθητρία.
0: Α, τι λες, πω πω.
1: Βέβαια. Κι άλλη μια κυρία από το Ηράκλειο είχα που μου τη βρήκα τώρα. Έρχονται και με βλέπουν πολύ.
0: Για δες γυρίσματα που έχει ο καιρός, να
1: ξανασυναντηθείτε. Τίποτα, συγγενικό βέβαια είναι.
0: Ευχάριστο αυτές τις συγγενήσεις.
1: Νομίζω ότι είναι και ο Μιχάλης παιδί μου. Έτσι το νομίζω.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία.

και κάτι ωραίο που μάθαμε, ότι ήταν δασκάλα της Μαρίας, της σύζυγου του Μιχάλη του Τσαγκαράκη, η κυρία Μαρία Γοντικάκη που ακούσαμε τώρα. Έχουμε λοιπόν και τη μαθήτρια και την κυρία δασκάλα εδώ στην παρέα μας.

0: παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ή πιο μπροστά θα παίρνω και θα σε κρατάω μισή ώρα, ή θα παίρνω τελευταίος τελευταίο.
0: Εγώ λέω να παίρνεις το λεωφορείο, να έρχεσαι εδώ, να μην χρειάζεται να παίρνεις τηλέφωνο.
1: Λοιπόν,
0: εδώ,
1: άκουσε να είσαι με, άκουσε με να σου πω Γιώργο, εάν είχα τα μάτια μου, δεν καθόμουν μέσα. Κατάλαβες, λοιπόν, χαιρετώ το σύνομά μου τον Τσαγκαράκη μαζί με τη Μαρία του. Χαιρετώ τον Κουκλινό με τη Μαρία του. Χαιρετώ τη Βοντικάκη που την άκουσα. Και να μην κλείνει από τον ασύρματο το αυτό, γιατί δεν τα μπορώ να την πιάσω τηλέφωνο. Χαιρετώ τις Ιατωνίες όλες, τη Μαρίκα από τον Τιγιάνο, τον Χαραλάμπη, το Κοκαράκι. Όλους σας αγαπώ και σας εκτιμώ, γιατί είστε ανθρώποι χαλιάτιδα από τσιχανιώτες. Καλύτεροι είστε εσείς από τσιχανιώτες.
0: Όλοι καλοί, όλοι καλοί είναι, όλοι καλοί χωράνε εδώ στην εκπομπή.
1: Όλοι χωράνε στην εκπομπή, αλλά και εγώ θέλω να παίρνω τηλέφωνο, να μιλώ λίγο να περνάει η ώρα μου.
0: Καλά το κάνεις.
1: Λοιπόν, να χαίρεσαι τα διδυμάκια.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Και τα κόστη ενότητες πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Η ώρα είναι μία.

0: μάχου έως θανάτου υπέρ της αληθείας, και ο Θεός του σύμπαντος κόσμου θα βγει δίπλα σου, θα σταθεί στο πλευρό σου και θα πολεμήσει μαζί σου.
1: Έτσι, galera! Esse é o novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchutchá!
0: Χαίρετε, αδερφοί μου! Χαίρετε!
2: Για Καραντάν και τα κουτιά μπαγκλά.
0: Ψηλά τις σημαίες, ψηλά το κεφάλι, ψηλά τον ελληνισμό, ψηλά την ορθοδοξία.
3: Χύσε ψηλά και γράτε με.
0: Θα νικήσουμε! Δεν υπάρχει όταν είσαι με τον νικητή, πάντα νικάς.
4: Θα νικήσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί είμαστε με τον νικητή. Και ποιος είναι ο νικητής? Ο Θεός μας. Ποιος είναι ο κύριος που ακούσαμε, το θυμόσαστε? Ο κύριος Νίκος Παπαδόπουλος, που ήταν στη Νίκη, στο κόμμα Νίκη, αυτός που είχε μπει στην πινακοθήκη και είχε σπάσει τα έργα τέχνης τότε. Αυτός λοιπόν έχει φτιάξει μια κίνηση, κίνημα, και αυτός κόμμα, δεν έχει σημασία. Όλοι έχουν φτιάξει από ένα έτσι κι αλλιώς. Και κάναν μια συγκέντρωση την προηγούμενη εβδομάδα κατά του προσωπικού αριθμού. Στα προπύλαια. Και από εκεί είναι τα αποσπάσματα που μόνο εμείς βέβαια τα μεταδίδουμε, γιατί όλοι το θάψανε το θέμα. Αυτά είναι τα θέματα. Διότι εδώ είπε και τις ευαγγελικές ρίσεις και μετά μας κάλεσε σε συστράτευση να προχωρήσουμε και να νικήσουμε για να πάμε ψηλά. Το λένε όλοι αυτό, αλλά όταν το λέει κάποιος που έχει και επαφή με τα ψηλά, δηλαδή το Θεό, όλο αυτό αποκτά μια άλλη διάσταση. Θα είναι πιο εύκολη διαδρομή, εννοώ, προς τα πάνω, προς τον Θεό. Εκεί λοιπόν ο κ. Παπαδόπουλος, στους έξαλλους συγκεντρωμένους στα προπύλαια, για τον προσωπικό αριθμό, είπε και θύμισε σε όλους μας ότι ο πρώην, ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων Αμβρόσιος, ή ο πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων Αμβρόσιος, είχε αφορήσει κάποιους πολιτικούς. Και αυτό μας το θύμισε ο κ. Παπαδόπουλος.
0: Ο Αμβρόσιος, ο οποίος σαν παίχτης, ας μου επιτραπεί, γερός σαν αγωνιστής του Θεού, ετόλμησε αφενός μεν και αφόρησε αυτούς που έπρεπε να αφορήσει, τον Μητσοτάκη και άλλους, τους αφόρησε.
2: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
0: Και το τι σημαίνει αφορισμός, ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος δεν συνεχίζεται με τίποτα, μια ψυχή ασεβεστάτη, ο ιερέας, ο αρχιερέας την παραδίδει στον διάβολο,
5: για να το συνετίσει.
0: Ο ιερέας την
5: παραδίδει
0: στο διάβολο για να το
5: συνετίσει.
0: Αυτή τη φάση είμαστε, και έτσι η χώρα μας τώρα παραμένει απροστάτευτη. Είναι απροστάτευτη για κάθε καλό, για κάθε καλό.
4: Μπερδεύτηκε εδώ, για κάθε κακό ήθελε να πει. Α, ναι, απροστάτευση για κάθε καλό. Οκ, okay, άρα εκτεθειμένη στο κακό. Όχι, σωστά το είπε. Το προηγούμενο ήταν ωραίο, που είπε ότι μια ευγενεστάτη ψυχή, η οποία κάνει κάτι κακό, ξεφεύγει, υπάρχει ο αρχιερέας στη γη και πάνω, ψηλά, είναι ο Θεός και ο διάβολος. Συγκατοικούν με κάποιο τρόπο. Ο Θεός είναι σε κυρίαρχη θέση, αλλά αν έχετε και ένα διάβολο κάπου εκεί να υπάρχει, τώρα σε τι έκταση και πώς τα έχουν μοιράσει, σαν το Χάρι Ρώμα εκεί στο Κωνσταντίνου και Ελένης που είχαν μια ταινία στο σπίτι μισό-μισό, δεν ξέρουμε. Όμως ο εδώ εκπρόσωπος, ο αρχιερέας, εν προκειμένου ο Αμβρόσιος, αποφασίζει η ευγενεστάτη ψυχή, αν παραστρατήσει, να αντιστείλει στο διάβολο. Και εκεί αρχίζουν τα θέματα και θα ακούσουμε τώρα τι τραβάει η χώρα, τι τραβάει ο κόσμος, επειδή έχουμε αφορισμένο πρωθυπουργό.
0: Αφήστε αυτή τη φάση είμαστε, και έτσι η χώρα μας τώρα παραμένει απροστάτευτη. Είναι απροστάτευτη για κάθε καλό, για κάθε καλό. Και έτσι έχουμε λοιμούς, καταποντισμούς, καταστροφές, τούρμπο πυρκαγιές, ασθένειες, ξαφνικίτιδες, οι πιλότοι μας να πέφτουν σε air shows και όλα να πηγαίνουν με το κακό στο χειρότερο, χαμός στο Αιγαίο, χαμός στα εθνικά, στην οικονομία, στα καύσιμα, στην ενέργεια, στο ρεύμα, στο λιγνίτι. Οι αφορισμένοι, να ξέρετε, και να θέλουν να κάνουν καλό, δεν μπορούν.
4: Έρχονται εκλογές, να το λάβετε υπόψη σας αυτό. Είναι αφορισμένος ο Μητσοτάκης και όλη εκεί παρέα. Οπότε και να θέλει να κάνει καλό, δεν μπορεί να το κάνει. Άρα μόνο αρνητικά θα έχουμε, μόνο κακά θα έχουμε. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Ψάχναμε μια απάντηση εύκολη. Τι φταίει για όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο? Οι λοιμοί, οι καταποντισμοί, οι βροχές, ακρίβειες, όλα αυτά που συμβαίνουν είναι επειδή έχουμε αφορισμένο πρωθυπουργό. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια που δεν είχαμε αφορισμένο πρωθυπουργό, από ποιον τώρα? Από έναν εκπρόσωπο του Θεού, τον Αμβρόσιο. στα Καλάβρια, το οποίο βλέποντάς τον είναι ό,τι πιο άγιο. Τόσο καλός άνθρωπος, καλός συνάντος, γλυκύτατος, ανοίγει το στόμα του, στάζει μέλη. Αυτός λοιπόν αποφάσισε να πάρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τις ευγενέστατες ψυχές, που ήταν έτσι κι αλλιώς, και τον πήγε απέναντι στο διάβολο. Και μαζί με αυτόν πληρώνουμε όλοι εμείς, αλλά πώς το δέχεται αυτό ο Θεός? Δηλαδή, αφόρησε τον έναν, τον Μητσοτάκη, πήγε από το Θεό στον διάβολο, τα 11 εκατομμύρια από κάτω τι φταίνε να πληρώνουν τον κακό και αφορισμένο Μητσοτάκη? Υπάρχει μια απάντηση, θέλω να πω, από τον κύριο Παπαδόπουλο? Όχι, είναι η απάντηση. Αντί αυτού μας προτρέπει σε κίνημα.
0: Εγώ σας λέω ένα πράγμα αντίσταση μόνο. Ξέρετε τι θα πάθουν αυτοί αν όλοι εμείς, είπε ο Διονύσης, ότι 7 εκατομμύρια και πλέον Έλληνες δεν πήραν τον προσωπικό αριθμό. Εγώ σας λέω και 1 και 2 και 3 και 4. Όχι 7 εκατομμύρια, αν δεν πάρουν προσωπικό αριθμό, ξέρετε τι θα γίνει? Μπάχαλο, αν δεν γίνουν 7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Τα έσοδα του κράτους κατακρινίζονται. Δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία, δεν θα μπορούν τα νοσοκομεία, ο στρατός, τα ΚΕΠ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το κράτος. Λοιπόν, αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση.
5: É uma dança sensual, em Goiânia já pegou, em Minas explodiu, em Santos já bombou.
0: Λοιπόν, αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση.
6: Γι' αυτό πρέπει να είσαστε αλληλέγγυοι και ενωμένοι μεταξύ σας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμη των αδυνάτων.
5: No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar, então faz o tchutchá, o Brasil inteiro vai cantar.
7: Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν Έλληνα πολίτη απροστάτευτο. Η δική σας πρόταση υπολείπεται αυτό που ήδη κάναμε.
4: Αυτός είναι από τους αφορισμένους, ο Θεοδωρικάκος. Μιλάει στη Βουλή και λέγεται η δική τους πρόταση. Θα ακούσουμε ποια είναι η δική τους πρόταση για την ακρίβεια. Αν και δεν είναι αρμόδιος για την ακρίβεια όπως μας έχει πει, αλλά μίλησε για θέματα ακρίβειας, αυξήσεων, υπέρογκων. Όλο αυτό το ράλι τιμών που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες, μήνες, και θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες και μήνες. Ο κ. Παπαδόπουλος προέτρεψε σε αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση, τρεις φορές, να το καταλάβουν όλοι, και αναφέρθηκε στα 7 εκατομμύρια Ελλήνων που δεν πήραν προσωπικό αριθμό. Όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις, νομοθετήματα του κράτους, όσοι δεν είχαν πάει εντός των διοριών και των προθεσμιών να βγάλουν οι ίδιοι προσωπικό αριθμό, όσοι δεν είχαν κάνει την κίνηση από τα τηλέφωνα, από τα κομπιούτερ τους, να βγάλουν δικό τους αριθμό, αυτόματα το κράτος έδινε αριθμό. Έχουμε όλοι αριθμό. Και ο Παπαδόπουλος που θα συγκέντρωσε και όλοι αυτοί από κάτω και τα 6 εκατομμύρια έχουν επισήμως αριθμό. Άρα είμαστε όλοι σατανιασμένοι. Άρα είμαστε όλοι υποψήφοι να αφοριστούμε. Άρα γι' αυτό δεν πάει τίποτα καλά. Και ήθελα να καταλήξω. Το μόνο που πάει καλά είναι αυτό που είπε ο Θεοδωρικάκος, ότι κάνανε πράγματα που δεν τα έχουν διανοηθεί οι άλλοι της αντιπολίτευσης. Και ποια είναι αυτά?
7: Πώς είναι δυνατόν οποιοδήποτε πολίτης και πολιτικός να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής που απέστειλε ο Πρωθυπουργός της χώρας?
8: Μπράβο!
4: Αυτό κάναν για την ακρίβεια. Τι? Στείλαν επιστολή. Αυτό είναι κέριο πλήγμα κατά της Ευρώπης και είναι το πιο δραστικό μέτρο που μπορούσε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή βλέπει όλο αυτό τον Αρμαγεδόνα στα καύσιμα, στα τρόφιμα, οπουδήποτε, στα ρεύματα. Στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των παρόχων, των αγαπημένων μας παρόχων, και σκέφτηκε τι να κάνουμε, θα στείλουμε μια επιστολή. Και πολύ καλά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί όλοι ξέρουμε, το έχει αποδείξει, το έχουμε δει, το έχουμε ζήσει. Αν φύγει επιστολή από τα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Φον ντερ Λάιεν, γίνεται χαμός και αλλάζει το σύμπαν. Θα σταθούμε λίγο σε όλα αυτά, γιατί αυτή την επιστολή μας την ανακοίνωσε, αυτή την επιστολή την τελευταία, μας την ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προχθές.
9: Σήμερα απέστειλα στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον Πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης.
4: Κινητοποίηση στις Βρυξέλλες, μόλις έφτασε το mail, γιατί φαντάζομαι έτσι έστειλε την επιστολή, χαμός. Όλοι έκτακτες οι σκέψεις, έστειλε επιστολή ο Μητσοτάκης, φωνάζαν από το ισόγειο μέχρι πάνω. Πρέπει να πάρουμε μέτρα, ανατρέπεται όλο το σκηνικό, μπαίνει φραγμός στην ακρίβεια. Έχει γίνει ένα μακελιό στο κτίριο εκεί το γνωστό των Βρυξελών, γιατί έμαθαν ότι ήρθε επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν λίγο καιρό. είχε ξαναστείλει επιστολή για το ρεύμα.
8: Υπάρχει μια βασική στρέβλωση σήμερα στην αγορά ενέργειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης σε σχέση με τις τιμές που πληρώνει η Δυτική Ευρώπη για ηλεκτρική ενέργεια. Και πρέπει να σας πω ότι τις επόμενες μέρες θα αναδείξω το ζήτημα αυτό με μια επιστολή την οποία θα στείλω στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Van der Leyen.
4: Αφού κοιμάται και ξυπνάει αυτή, για να μην με τον εφιάλτη αυτόν. Πότε θα ξαναστείλει επιστολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Γιατί με το που φεύγει επιστολή. Αν τώρα τη στέλνουν με mail, αλλά μπορεί να τη στέλνουν και με φάκελο. Με το που φτάνει ο ταχυδρόμος απ' έξω και χτυπάει, που είναι και, πώς το λέγεται, ο ταχυδρόμος, ήταν παιδί στα 18 του χρόνια, νέο παλικάρι εκεί στις Βρυξέλλες, μόλις μπει μέσα υπάρχει γνωστή αναστάτωση. Γιατί έστειλε τώρα επιστολή για τα καύσιμα, έστειλε πριν λίγο καιρό επιστολή για τα ρεύματα, αλλά έχει στείλει και άλλη επιστολή πριν λίγο καιρό για τις πολυεθνικές.
8: Η Ευρώπη έχει ρόλο να παίξει.
10: Δεν συμβαίνει.
8: Εγώ ετοιμάζω μια επιστολή προς την κυρία Van der Leyen, στην οποία θα τη θίξω τα ζητήματα αυτά και θα ζητήσω ευρωπαϊκή παρέμφαση, προκειμένου να μας εξηγούν οι πολυεθνικές γιατί τιμολογούν διαφορετικά τα ίδια προϊόντα σε διαφορετικές αγορές.
4: Αυτή έχει σταλεί 1-1,5 χρόνο πριν και από τότε, όπως όλοι βλέπουμε, νιώθουμε, παντού στην Ευρώπη όμως, όχι μόνο στην Ελλάδα, οι τιμές και οι πολυεθνικές, οι τιμές έχουν πέσει, οι πολυεθνικές έχουν σχεδόν κλείσει. Είναι κάτι ζητιάνοι στους δρόμους και στα γιοφίδια της Ευρώπης παντού, είναι, ζητάνε ελεημοσύνη γιατί τους χτύπησε αλίπητα αυτή η επιστολή πρώτη. Πολλές επιστολές μαζεύτηκαν και επειδή ο άλλος έχει μια τάση να πουλάει επιστολές, δεν είναι και τόσο καλό.
11: Μέσα εδώ συνέλληνές μου, έχει επιστολές του Κυριάκου, όχι του Κυριάκου του Θεού του Βελόπουλου, του Κυριάκου του Μεσσία, του Μητσοτάκη. Γράφει ο ίδιος Κυριάκος επιστολή στη Φόντερ Λάιεν, δική του, δικές του. Ορίστε να το, σας τη διαβάζω. Αγαπημένη Ούρσουλα, ταμπών πολυεθνική στη Σουηδία 2 ευρώ, στην Ελλάδα 4. Προφυλακτικά με επιβραδυτικό στη Λετωνία 1 ευρώ, στην Ελλάδα 5. Να τη ρε παιδιά, επιστολή του Κυριάκου μας. Νιώθω δέος και μόνο που την κρατάω στα χέρια μου. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Και αν δεν κατανοείτε τα άριστα αγγλικά του Χάρβαρντ με τα οποία γράφει ο Πρωθυπουργός, πάρτε το νέο μας φάρμακο, το Αγγλολεξικόν.
4: Χάπι είναι αυτό. Το παίρνεις και αμέσως κάνεις μετάφραση. Είναι πιο μπροστά από το AI, γιατί υπάρχει τώρα μεταφραστή στο AI, γενικώς ένα κινητό. Μπορείς να συνεννοιέσαι χωρίς να χρειάζεται να μιλάς τη γλώσσα και χωρίς νοήματα. Πολύ βασικό αυτό. Έτσι λοιπόν και άλλες επιστολές μετά του Χριστού ο Κυριάκος Βελόπουλος πουλάει τις επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και πολύ σωστά πράττει. Έτσι πρέπει. Στα άλλα της πολιτικής επικαιρότητας είναι ότι η κυρία Καριστιανού έδωσε συνέντευξη χτες βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου και εκεί μας μίλησε για το πρόγραμμα της.
12: Θα κληθείτε να δώσετε απαντήσεις για το πετρέλαιο. Να δώσετε απαντήσεις για...
13: Έχουμε δώσει, κύριε Χατζηνικολάου.
12: Για την ακρίβεια στο ράφι.
13: Έχουμε δώσει απαντήσεις και πραγματικά αν έχετε το χρόνο λιγάκι να μπείτε να δείτε το πρόγραμμά μας, θα δείτε ότι έχουμε απαντήσεις για όλα. Βάλαμε τεχνοκράτες και ανθρώπους της εργασίας όλων των κλάδων και βάλαμε κάτω τα προβλήματα ένα προς ένα και βγάλαμε τις λύσεις. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα.

0: Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι σαν κέντημα.
1: Το κοπανέλι. Είναι το κέντημα της Μαρίας Καριστιανού, γιατί έκατσαν κάτω με άνθρωποι με γνώσεις, βάλαν όλα τα προβλήματα και έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Δεν το ξέρει κανείς και δεν ενδιαφέρεται και κανείς να το μάθει. Δεν έχει σημασία, όμως είναι κέντημα, είναι ό,τι καλύτερο έχει γίνει. Το έφτιαξαν οι ίδιοι, είναι ευχαριστημένοι οι ίδιοι με το πρόγραμμά τους. Και αν θέλει ο ελληνικός λαός, να υπάρχει άλλο ένα πρόγραμμα για να πάμε παρακάτω. Δεν είναι αφορισμένοι οι Καριστιανού, όπως είναι ο Μητσοτάκης, γι' αυτό πάνε όλα χάλια. Δεν πάνε όλα χάλια, πάνε όλα χάλια. Για κάποιους δεν πάνε χάλια, το ξέρουμε σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, αν. Δεν λέω για τους παρόχους που πάνε πολύ καλά τα πράγματα, για τους εφοπλιστές, για τους βιομήχανους και άλλους. Μπορεί να είσαι ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ροζ, αυτά τα 666, τα ξενοδοχεία, τα οποία είναι ημιδιαμονής, έτσι τα λένε, η κομψή φράση είναι αυτή. Να είσαι τέτοιος ιδιοκτήτης και να σου έρθει το ελληνικό κράτος να σου κάνει ανάθεση 16,5 χιλιάρικα. Όχι για να το χρησιμοποιήσει κάποιος στο ξενοδοχείο, θα το καταλαβαίναμε. Για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δηλαδή το ελληνικό κράτος, συνέβη, έγινε, έχει δώσει με ανάθεση σε ξενοδοχείο τέτοιο, αυτά τα ροζ ξενοδοχεία, να τα πούμε έτσι, ερωτικές φωλιές, αυτά τα ξενοδοχεία, τα απόμερα, στη Βουλιαγμένη έχουμε εμείς ένα εκεί στην Ηλιούπολη απέναντι, που στην είσοδό του δεν βλέπεις ποιος μπαίνει, γιατί έχει βάλει κάτι παραπετάσματα κάπως και μπαίνουν από το δίπλα στενό και περπατάνε για να μην βλέπουμε, επειδή είναι και φανάρι και σταματάμε κάθε μέρα για να μπούμε στη Βου είσοδο Ηλιούπολης. Ξέρουμε το όνομά του. Λοιπόν, σε τέτοια ξενοδοχεία το ελληνικό κράτος σε μια τέτοια επιχείρηση έδωσε 16.500 απευθείας ανάθεση, δηλαδή υπέγραψε κάποιος, για να παρέχει συμβουλές το ξενοδοχείο στην ελληνική κυβέρνηση, διότι επειδή παίζει πολύ το σεξ με την κυβέρνηση και τους πολίτες, φαντάζομαι τώρα λέω εγώ, θα χρειάστηκε όλο αυτό. Μια ανάλυση αυτού έγινε στην εκπομπή στο Κόντρο του Πάνου Παναγιωτόπουλου.
2: 16.500 ευρώ.
3: Και
2: αυτή η εταιρεία, τι ακριβώς συμβουλεύανε.
3: Αυτή η εταιρεία, η συμβουλευτική, έχει, διαχειρίζεται και ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Κυρίες και κύριοι, για να σας λύσουμε όσοι πιθανώς έχουν την απορία, τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής είναι για ερωτική συνέβρεση ζευγαριών. Λοιπόν, θα ερωτική φωλιά, έχετε βάλει και φωτογραφία ωραία. Απευθείας ανάθεση σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ορίμανσης έργων.
1: Έτσι είναι το ωραίο. Η ορίμανση των έργων. Διότι για τις ορειμάνσεις των έργων έχουν συμβουλέψει και αν έχουν συμβουλέψει. ΤΕΕ, μηχανικοί, άλλες εταιρείες που έχουν σχέση με την Ευρώπη, κατασκευαστικές. Εταιρεία όμως με μπουρδέλο ξενοδοχείο δεν έχει συμβουλεύσει. Δεν θέλουμε τη γνώμη όλων. Τι δημοκρατία είναι αυτή, δεν ξέρουν αυτοί πώς ορειμάζει ένα έργο. Υπάρχουν και σχετικές διαφημίσεις.
0: Εάν θέλετε να κάνετε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα.
4: Κουράστηκα.
5: Σε βλέπω.
4: Όχι, κουράστηκα.
0: Σε έναν χώρο που χαρακτηρίζεται από τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.
6: Μια με τεράστια παρτούζα.
0: Την άμεση εξυπηρέτηση.
6: Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί.
0: Τη διακριτικότητα.
6: Θέλω μαζί να το κάνουμε.
0: Και πάνω απ' όλα την καθαριότητα.
6: Θέλω να πάω να το κάνουμε.
0: Μία είναι η επιλογή σας.
6: Ένα πραγματικό μπουρδέλο.
0: Μοντέρνο. Άνετο.
5: Θα πάω με το υδρωμένο τισέρτ μου.
0: Με σημασία στη λεπτομέρεια.
7: Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μουσί μου.
0: Αποτελεί μια όαση για τις προσωπικές σας στιγμές.
8: Νιώθω πολύ ωραία.
0: Θα ανακαλύψετε το προνόμιο του Πριβέ.
6: Σούξο μουξου.
0: Και θα ζήσετε μαγικές στιγμές.
5: Γαμίση σοβαρό.
0: Στα πολυτελή και αισθησιακά δωμάτια.
6: Τσόντα χασάπι τσόντα.
0: Στις σουίτες με τα μεγάλα υδρομασάζ.
7: Καταπληκτικό.
0: Και στα καινούργια μας δωμάτια με τα ευρύχωρα ντους.
6: Θα κάνετε μπανιόνια.
0: Και την τεχνητή βροχή σε τιμές πολύ προνομιακές.
6: Φορτώστε! Προλάβατε! Προλάβατε! Φορτώστε! Πάρτε τα!
1: Η διαφήμιση είναι κανονική. Κόψαμε απλά το όνομα του ξενοδοχείου. Και βάλαμε βέβαια τα γνωστά ηχητικά για να το φέρουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία κυριαρχείται και από αυτό το θέμα. Είναι αληθινό θέμα. Συνέβη και αυτό και το συζητάμε με ψυχραιμία, γιατί πρέπει η ορίμανση των έργων να έχει τις κατάλληλες συμβουλές. Υπάρχει και ο Πρωθυπουργός της χώρας, πίσω από όλα αυτά δεν στέλνει μόνο επιστολές, ελέγχει τα γκέμια των υπουργών και τους προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο τους έτρεξε τα δόντια.
9: το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος.
6: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μία χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς.
9: Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος.
6: Έλος!
10: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
6: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
10: Τι έχουμε?
6: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!

0: Εδώ Ελληνοφρένεια. Ακούσαμε τις συστάσεις του Πρωθυπουργού ότι πρέπει να είμαστε μετρημένοι και διαλέξαμε μία από τις πολλές δηλώσεις του τελευταίου καιρού που ανήκει στον Άδωνη Γεωργιάδη και είναι αυτό ακριβώς. Πόσο μετρημένη, νουνεχής, σεβαστική κυβέρνηση είναι αυτή και τι ωραία που το έθεσε το θέμα ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με τις επιλογές που ο ελληνικός λαός σε 5-6 μήνες θα κληθεί να θέσει, να βάλει και να ορίσει τα πλαίσια από εδώ και πέρα. Πολύ μετρημένα, όντως, και πολύ λογικά. Ταπεινά, ταπεινά. Ταπεινότητα και σεμνότητα που έλεγε ο Καραμαλής. Τώρα δεν είναι τόσο κοντά στο κόμμα, αλλά τα έλεγε παλιά. Με πολύ μεγάλη επιτυχία και τότε. Κάτι σκάνδαλα, κάτι βατοπέδια. Όλα τότε είχαν σκάρει και μια γενική καταστροφή που οδήγησε και στα μνημόνια. Με όλα αυτά τα ωραία που κάνανε τότε. Τελεία σε αυτά, διότι υπάρχει και το θέμα Τριαντόπουλου, παραπομπής Τριαντόπουλου, το θέμα των Τεμπών, η δίκη συνεχίζεται, η μία από τις δίκες, η κεντρική, η βασική, στη Λάρισα και κλήθηκαν χθες δύο γονείς, ο Αντώνης Ψαρόπουλος και ο Παύλος Ασλανίδης, να σχολιάσουν την παραπομπή Τριαντόπουλου.
1: Και με τις σημερινές δηλώσεις ο άνθρωπος που εκπροσωπεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει όσα έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες για το άτομό του. Ότι προσπαθεί μονίμως να επηρεάσει τη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις του και ότι δεν διαισθάνεται το μέγεθος της αντιπαλότητας την οποία έχει δημιουργήσει.

0: Ακούσαμε την θέση και ο Ασλανίδης. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές τον κύριο Φλωρίδη, υπουργός δικαιοσύνης, να λέει αυτό το πράγμα την ώρα που εκεί στο λίγο παραπέρα βρέθηκαν κόκαλα των παιδιών τους. Και έχει βρεθεί άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο, την έχω ακούσει 100 φορές στα αυτιά μου κάθε πρωί που μοντάρουμε, και σκέφτομαι αυτό το πράγμα, ότι βρέθηκε άνθρωπος να πει αυτό το πράγμα. Ότι και να είναι υπουργός δικαιοσύνης, ότι ναι, τα πήραν από εδώ, τα πήγαν λίγο παραπέρα. Ακόμη και τα οστά να μην υπήρχαν. Και το ότι μετέφεραν τα στοιχεία και τα πήραν από εδώ και τα πήγανε χιλιόμετρα πιο εκεί, σε ένα σωρό, όπως αδειάζει ένα φορτηγό, χήμα, και μόνο αυτό, όχι υπουργός δικαιοσύνης δεν έπρεπε να είναι αυτός, έπρεπε να έχει φυλακιστεί. Και μόνο για αυτή τη δήλωση, και μόνο για αυτή την ξετσιποσιά, να μιλάει για τα οστά των παιδιών και να λέει πήγανε λίγο παραπέρα. Και να έχει γονείς και μαζί με αυτούς να συμπάσχει όλη η Ελλάδα, κάθε άνθρωπος που έχει καρδιά, εν πάση περιπτώσει, και ψυχή, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι σκατόψυχοι που δεν νιώθουν τίποτα και παίζουν και με τον πόνο των ανθρώπων. Αυτά από τον κύριο Φλωρίδη, και επειδή ετέθη για άλλη μια φορά θέμα στο press room, τι γίνεται η κυβέρνηση, πώς νιώθει έχοντας το Φλωρίδη στις αγκαλιές της και να βυσοδομεί πάνω στον πόνο των ανθρώπων, απάντησε ως εξής.
1: Όχι, δεν υπάρχει θέμα με τον κύριο Φλωρίδη. Είναι ένα πράγμα η έρευνα που κάνει η δικαιοσύνη. Και ένα άλλο εντελώς διαφορετικό πράγμα, όλο αυτό το σκηνικό που στήθηκε στην Ελλάδα και φούντωσε πριν από 1,5 χρόνο, και είναι το περιβόητο μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός παράνομου φορτίου.
0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ θετικό, να στηρίζει αυτή η κυβέρνηση αυτόν τον υπουργό. Τόσο ταιριαστό, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Στα θύματα των Ντεμπών, στα 57, ανήκει η Εριέτα. Από την Εριέτα δεν έχει βρεθεί τίποτα. Οι γονείς της έθαψαν το κενό. Το τίποτα. Και βεβαίως είναι και ο Γεράσιμος που δίνει μάχη, δεν εντάσσεται στους 57. Είναι ο Γεράσιμος που είναι στην εντατική, δεν έχει επικοινωνία, αλλά υπάρχει και δίνει μια μάχη, όπως λένε και οι συγγενείς, και μακάρι κάποια στιγμή να ξυπνήσει και να συνεχίσει τη ζωή του. Για το θέμα της Εριέτας, ο Ζαχαρός έχει καλεσμένο τον Θωμά Στάικο, είναι δικηγόρος της οικογένειας Βούλγαρη, θύματος που έχει θύμα στο τρένο, στα Τέμπη. Και συζητάνε ο Ζαχαρός με τον δικηγόρο για την Εριέτα.
2: Δεν θα συζητάγαμε, δεν θα κάναμε, εάν δεν γινόταν αυτά τα οποία έγιναν τις πρώτες 2-3 ημέρες στον τόπο που έγινε το συμβάν.
3: Τα οποία μισό λεπτό.
2: Τίποτα από όλα αυτά.
3: Έχει ουσία αυτό,
2: αυτό θέλω να το παραδεχτείτε.
3: Μισό λεπτό. Έχει ουσία αυτό που λέτε όμως, ή το βρήκαν ως αφορμή για να χτίσουν πάνω του θεωρήσιμου.
2: Όχι, έχει ουσία. Έχει ουσία, και θα σας πω κάτι το οποίο είναι λυπηρό, αλλά είναι καλό να το ξέρουν οι ακροατές μας. Οι τηλεθεατές μας, συγγνώμη. Έχει ουσία. Θα σας πω ένα όνομα. Εριέτα Μόλχο. Ναι. Δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν βρέθηκε ποτέ.
3: Ναι,
2: ποτέ.
3: Πώς γίνεται.
2: Θα σας πω πώς γίνεται.
3: Δεν ήταν στο τρένο.
2: Δεν βρέθηκε ποτέ.
3: Ναι,
2: ποτέ.
3: Πώς γίνεται.
2: Θα σας πω πώς γίνεται.
3: Δεν ήταν στο τρένο.
2: Θα σας πω πώς γίνεται.
3: Δεν ήταν στο τρένο.
0: Εδώ λοιπόν είναι μια ύψιστη στιγμή δημοσιογραφικής αλητείας. Οι λέξεις δεν υπάρχουν. Να ρωτάει, να λέει ο δικηγόρος, και το ξέρουμε όλοι ότι η Εριέτα δεν έχει βρεθεί ποτέ. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τους οικείους της. Ελάτε στη θέση. Όχι ότι οι άλλοι έχουν καλύτερη θέση, αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάτι είδανε, τι συζητάμε τώρα και τι σκεφτόμαστε πραγματικά, πού μας έχει φτάσει αυτός ο τόπος. Και βγαίνει εδώ και του λέει ο δικηγόρος ότι δεν βρέθηκε, αλλά δεν ξέρουμε, μπορεί κάποιο ίχνος της να ήταν και στα μπάζα που μεταφέρθηκαν εκεί παραπέρα, που λέει ο Φλωρίδης, δεν το ξέρουμε. Το γεγονός το αντικειμενικό είναι ότι δεν βρέθηκε τίποτα από αυτή την κοπέλα. Και βγαίνει ο Ζαχαρός και λέει μήπως δεν ήταν εκεί, μήπως δεν ήταν μέσα. Και το ρωτάει αυτό στον δικηγόρο και πρέπει τώρα με ψυχραιμία. Αυτός ο δικηγόρος που είναι απέναντί του και όλοι εμείς να σταθούμε και να ακούσουμε το δημοσιογράφο στη συζήτηση που έκανε για να ενημερωθεί ο κόσμος. Και θέτει αυτό το θέμα όταν ξέρουμε ότι έκοψε εισιτήριο, μπήκε, το λένε οι γονείς της. Έχει γίνει εικονική ταφή, μια ταφή, εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό που έγινε. Ανήκει στους νεκρούς. Γίνεται αναφορά. Κλαίνε άνθρωποι. Πέρασαν σοκ άνθρωποι να συνηθίσουν που δεν έχουν συνηθίσει. Και βγαίνει ένας δημοσιογράφος στα 3-4 σχεδόν χρόνια μετά. Και λέει ότι μήπως δεν ήταν μέσα στο τρένο.
2: Δεν βρέθηκε ποτέ.
3: Ναι,
2: ποτέ.
3: Πώς γίνεται.
2: Θα σας πω πώς γίνεται.
3: Δεν ήταν στο τρένο.
2: Okay.
3: Θα σας θυμίσω ότι παλαιότερα έχουμε ακούσει για αγνοούμενους πολύ παλιότερα στην εισβολή στο Πολυτεχνείο του Τάγκς που δεν υπήρχαν. Δεν ήταν καν υπαρκτό πρόσωπο.
0: Ακόμη καλύτερο. Γίνεται. Όσο περνάει η ώρα, γίνεται ακόμη καλύτερο. Ότι.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Την πρώτη ώρα πετάξαν τα πρώτα χώματα και να περιμένεις ότι θα ακούσεις πάλι ότι θα βρεθούν μια τρίχα, να βρεθεί του Δημήτρη μια τρίχα, δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Μας δώσαν κλειστά φέρετρα και δεν ξέρουμε τι μας δώσανε μέσα. Οι αλήτες.
3: Είχα μια κοπέλα που έχει σχέση τώρα, την είχα υπεύθυνη που μου στους εθελοντές, το άνοιγμα Σύρος, που έχει σχέση με τα τέλη. Τώρα ακριβώς πια δεν θέλει να συζητήσει, τέλος πάντων είναι ακραίο. Πάντως εγώ για τη δίκη του Μάγκου σε πήρα να σου πω, με αυτά που βγαίνουν οι όποιοι από τα Δρίκαλα και λένε, απίστευτα πράγματα. Και συνεχίζεται μέσα στον Οκτώβριο. Πολλές δικάσεις με δικαστήριο. Έχω και παραγγελιά. Θέλω να γράψω ένα τραγούδι για αυτό το παιδί, το Θοδωρή Ζαβαρδινό, τον Καραπαμπά, που τον εκτελέσαν οι όποιοι μικρότερες σφαίρες. Πάμε αυτό. Πώς έχεις κάνει για τον Ζακ, πάρα πολύ όμορφη μπαλάντα του Ζακ.
4: Έλα ρε Αποστόλη από Ουγκάντα.
5: Έλα.
4: Η ζούγκλα, οι κοκκινονησίες. Και βάζει τη σαμιώτισσα τώρα.
6: Σαμιώτισσα, σαμιώτισσα, πότε θα πας στη Σαμό.
5: Λέγε ρε παιδί μου τώρα. Πολύ πρόλογος.
4: Έχω ένα παράπονο. Κανένας δεν σχολιάζει τις διαφημίσεις και τους διαφημιστές. Οι διαφημίσεις που παίζουν ακόμα και στην εκπομπή σας, δεν φταίτε εσείς, το ξέρω, είναι η χειρότερη μορφή του συστήματος. Αυτοί που διαμορφώνουν ακόμα και τα ήθη, ακόμα και τις κουβέντες μας. Τις διαφημίσεις και τους διαφημιστές να σχολιάζετε, να αρχίσετε οι χιουμοριστικές δηλαδή εκπομπές, να στυλιτεύετε τις διαφημίσεις. Να μην είναι στο απειρόβλητο οι διαφημιστές. Γιατί και αυτοί που δουλεύουν στην κυβέρνηση, και αυτοί με τα νανογυλαίκα, και αυτοί που δουλεύουν για όλο το σύστημα, είναι διαφημιστές που πλασάρουν τις ίδιες και τις ίδιες εταιρείες. Αυτά.
7: Καλησπέρα Αποστολή.
5: Καλησπέρα φίλε.
7: Έχω να πω το εξής, ότι φωνή λαού, οργή Θεού. Τελικά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αποτέλεσμα της απόφασης αυτής της δικαιοσύνης, βασικά αιτία της απόφασης αυτής, ήταν η οργή του κόσμου, του λαού, που πίεσε τις καταστάσεις ώστε να έρθει αυτή η απόφαση. Για την παραπομπή σε δίκη του Τριαντόπουλου εννοώ. Να συνειδητοποιήσουμε τι δύναμη είχε ο λαός. Επίσης θα συμφωνήσω με έναν εκ των συγγενών των θυμάτων, νομίζω και ο Θήμιος το είχε πει σε προηγούμενη εκπομπή, ότι αποτελούσε ύψιστη ύβρη στην αρχαιότητα ακόμα και σήμερα. Πιστεύω, η σκύλευση των νεκρών.
8: Στην αρχαία Ελλάδα, όταν βεβηλώνα τους νεκρούς, στο εκτελεστικό απόσπασμα. Στην Ελλάδα του σήμερα, έλα μωρέ, πως λέει ο Φλουρίδης, 3 χιλιόμετρα τα πετάξαμε. Πού τα πετάξαμε. Ντροπή.
7: Τι να πω, δηλώνει απανθρωπιά αυτό το πράγμα. Τελείως απανθρωπιά.
5: Και τους είχαμε για ανθρώπους.
7: Όχι.
5: Αυτό και είναι μεγάλη απογοήτευση.
7: Εντάξει, διακρίνω έναν τόνο ηρωνίας τα λεγόμενά σου, αλλά δεν πειράζει. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πιστεύω συμφωνείς και εσύ μαζί μου.
9: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Παραπολιτικά 90,1. Ο Μεταλλύρος Κουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλύρος Κουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Παραπολιτικά 90,1.

0: μάχου έως θανάτου υπέρ της αληθείας, και ο Θεός του σύμπαντος κόσμου θα βγει δίπλα σου, θα σταθεί στο πλευρό σου και θα πολεμήσει μαζί σου.
1: Αυνανίζεσαι πάρα πολλά χρόνια.

0: Χαίρετε, αδελφοί μου! Χαίρετε! Ψηλά τις σημαίες! Ψηλά το κεφάλι! Ψηλά τον ελληνισμό! Ψηλά την ορθοδοξία! Θα νικήσουμε! Δεν υπάρχει όταν νίσκαμε τον νικητή, πάντα νικάς!
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι δεδομένη νίκη. Θα δοθεί η μάχη, η αντίσταση, αντίσταση, αντίσταση. Είναι ο Παπαδόπουλος από το κόμμα Νίκη, που πάει για την άλλη νίκη. Οπότε όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, έχουμε τις παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς, αφού μεσολαβήσουν οι διαφημίσεις, εκεί θα αρχίσουν τα κακά κορίτσια. Και τώρα έχουμε το λαό με τα αιτήματά του. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Έλα.
1: Έλα.
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή μου, Αχιλλέας από Ρέθινο.
1: Ναι, για πες.
0: Δεν σε ρωτάω αν θέλεις Ρέθινο, γιατί πέρυσι είχα πρίξει.
1: Είχα έρθει.
0: Όχι.
1: Επειδή με έπρεξες δεν ήρθα.
0: Α, με συγχωρείς. Με συγχωρείτε, δεν θα νιώθεις. Λοιπόν, θα ήθελα να βάλεις το Είσαι Κακομοίρης από τα Ημισκούμπρια.
1: Εγώ είμαι ο Κύρης.
0: Είσαι Κακομοίρης.
1: Είμαι ταφεντικό.
0: Είσαι εξωτικό. Mm. Αυτό για την Παρασκευή και να το αφιερώσουμε στον Άδωνη, σε όλους. Τέλος πάντων, τους φίλους μας αυτούς.
2: Εγώ είμαι ο Κύρης.
3: Είσαι Κακομοίρης.
2: Είμαι ταφεντικό.
3: Είσαι εξωτικό.
4: Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
2: Είμαι το κεφάλι.
3: Μπάσκετ με το γκάλι.
2: Γιόλο.

0: Είμαστε με τον οικοκυρέο. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
1: Τελειώσατε!

0: άπαρκ.
1: Θα βάλεις επίσης και το αυτό που δεν έχει πέτσα επάνω του, το πέτσα που λέγε σε εμάς τους συνταξιούχους να μην κάνετε καμία κίνηση, γιατί όταν ένας δικαιωθεί θα τα πάρετε όλοι. Και εγώ είμαι από τους πρώτους που τα πήρα. Γιατί, γιατί με κορόιδεψε ο άνθρωπος. Τόσο γελίος λαός, μόνο οι Έλληνες είναι. Μόνο εμείς. Αυτό θέλω να ακούω κάθε Παρασκευή. Αν και δεν έχω χάσει μέχρι τώρα τόσα χρόνια εκπομπή, μετά από εσάς που τη λέτε είμαι ο πρώτος που δεν έχει χάσει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, Αποστόλη μου, θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα λες.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες.
3: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να με κες.
3: Ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές.
2: Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες.
3: Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
2: Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες.
3: Χρειάζεται μόνο να έχουν λίγη υπομονή, καθώς δεν τίθεται κανένα θέμα παραγραφής.
4: Ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης, με ψή κεφαλή.

0: θα ακούν.
1: Λοιπόν, μια παραγγελία για την Παρασκευή, γιατί δεν στο ζήτησε κανείς. Για απάντηση περίμενα το κουκουέ, μια απάντηση μάλλον, για το τραγούδι που έβγαλε η Ελλά Πεστό Βελόπουλος.
2: Ελληνική λύση, η φωνή του λαού.
3: Τι είμαστε?
2: Ελληνική λύση,
3: η Ελλάδα παντού.
1: Πού?
3: Εκεί που κλαίνει αλεπού.
1: Θέλω να βάλεις το τραγούδι που είχε ραπάρει ο Πόποταφ.
4: Ζητά συγγνώμη ο μπαμπάς που είναι άλλα ντάλλον, μα η ψυχή είναι άπιστο συνήθως των μεγάλων.
3: Τσουκου τσουκουτσά, τσουκου τσουκου τσουκουτσά.
1: Και αντί για τσουκου τσουκουτσά να τραγουδάει κουτσου κουτσουβά. Μπορείς?
5: Όχι, πώς θα γίνει αυτό?
1: Α, δεν ξέρω.
5: Α, δεν ζητάς. Ζήτα, εσύ, δεν πειράζει, ζήτα.
1: Εγώ περίμενε
5: να πάρεις.
1: Αν μπορεί. Αν μπορεί.
5: Ναι, καπαμά.
3: Άλλο είναι αυτό που θα ήθελα.
4: Και άλλο πετυχαίνει. Γιατί οι άνθρωποι σαν κι αυτόν είναι μπλοκαρισμένοι.
3: Κουτσου κουτσουμπά. Κουτσου κουτσου. Κουτσουμπά.
4: Αλλά για σένα με χαρά θα γίνει και μοδάτος.
3: Θα πω και ένα τραγούδι να πω κάτι με φευγότος. Κουτσου κουτσουμπά, κουτσου κουτσου κουτσουμπά. Και άντε πάλι σου ζητώ γάμο ή αραβώνα. Αλλά να γίνει σύντομα ετούτο το χειμώνα. Κουτσου κουτσουμπά, κουτσου κουτσου κουτσουμπά.
6: Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?

0: Και να τα πω γρήγορα γιατί με άφωσες, με αφώνες ρε. Τέλος πάντων, θέλω να μου βάλεις το απόσπασμα, αν βάλεις το ηχητικό το δικό μας τώρα που μιλάμε, από το Σιρήνες στο Αιγαίο, όχι ομοφοβικό, σε προειδοποιώ για να μην παρεξηγηθώ, το Πάμε Πόλεμο, αν θυμάσαι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι, μπράβο αυτό, και να βάλει κράνο στο παιδί.
2: Θα πολεμήσεις για την Ελλάδα. Άμα γίνει στραβή, θα πας να καταταγείς, να πεις θα πάρω το G3, στείλτε με στην πρώτη γραμμή.
3: Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη.
4: Πάμε πόλεμο!
3: Εννοείται ναι και χωρίς δεύτερη σκέψη και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι οποίοι ευημερούν αυτή τη στιγμή
2: θα έδινε
3: χώρα μας,
2: τη ζωή σου για την Ελλάδα.
3: Θα έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
5: Στρατοδικεία θα σε περάσουν, ρε survivor!
6: Έντο κουλό, πεπαέ! Αν δεν μου πέψουνε τα πολιτεία από το τάγμα!
3: Θα έδινα τη ζωή μου για την Ελλάδα ακριβώς επειδή εδώ πέρα είναι το αίμα μου και η οικογένειά μου.
7: Ρε πατρίδα! Έλα μην κάνουν κανένα του οι Τούρκοι!
8: Να το κάνουν να τσιγαμίζε και δάφτους!

0: Λοιπόν, θέλω να μου βάλει στο Μαρκόνι και κάπου κάπου την Κωνσταντοπούλη να λέει μα τι είπατε.
1: Ναι, καλημέρα σας. Με αφορμή που από το 2024 πήγανε χώρα οι εξωγήινοι και κυκλοφορούν παντού και με τα σκάθετος, με τα όλα τους.
2: Τι είπατε?
1: Υπάρχουν εξωγήινοι, θα τρακάρουν με τα αεροπλάνα.
2: Τι είπατε?
1: Έχουμε και βραδύτητα. Βραδυτοδιαστολή.
0: Μετά θέλω να μας βάλει στο φίλο μας τον οδηγό ταξί με τις σιριζαυγίτικες απόπτυσες να κάνει επιθέσεις στο κουκουέ τύπου τι δουλειά έχετε στη Βουλή και άλλα που έκανε φέτος στο Θήμιο. Να μας βάλει τέτοια έτσι κάποια αποσπάσματα αν γίνεται.
1: Είπε αυτή η κακομπήρα ο Καλαμούκης ότι ήταν χαρούμενος που το 12 το κουκουέ δεν μπήκε στην κυβέρνηση. Έχει σκεφτεί ο Καλαμούκης που μένει στην Ηλιούπολη και έχει περάσει ο λαός αυτά τα 13 χρόνια που δεν μπήκατε στην κυβέρνηση?
3: Δεν τα σκέφτεται. Έπρεπε να έχει μπει το κουκουέ στην κυβέρνηση για να περάσουμε ζάχαρη.
1: Η πελάτησα που δεν την ξέρω λέει δεν θέλουνε. Λοιπόν,
3: να προσέχεις από πού παίρνεις πελατεία. Αν την έχεις στήσει εκεί πέρα κουμουνδούρου και περιμένεις πότε θα σκάσει καμιά κούρσα της προκοπής.
1: Έξω από την κρεατάγορα δεν πήρα την κυρία Βαρδινού.
3: Κόρτασε κρέα η κυρία.
1: Είσαστε του Βαρδινού.
3: Αν είχε πει το κουκουέ, θα δοκίμαζε και το...
1: Ρε κακόμι, άκουσε
3: υπόλοιπο.
0: Και να κλείσουμε τη Λουκά, γιατί κάπου εκεί στο δικό μου το μυαλό όλα συναντιούνται.
4: Ήρθε το τέλος σας, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
3: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνήτη της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
4: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γκέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
3: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
4: Σκοπιανή που λύσατε.
3: Παρακαλούμε, μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
4: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε πήγα και...
3: Του, του, του, του, του, του,
4: του, του, του, του, Ευθύνο κατάστε. Πούλησε την παιδονία μας, υπέγραψε βλάχη συμφωνία των...
3: Τούτ μωρί, τούτ, τούτ δεν ακούς, τούτ.
5: Να σου πω, βαγουδάκι θέλω για την Παρασκευή. Θα μου βάλεις από λιδάκι τη Χαλκίδα.
6: Χάνομαι χωρίς ελπίδα, μέρα νύχτα στη Χαλκίδα.
7: Κάθε καλοκαίρι πάω στην Εδιψώ για τη μέση μου. Έχω λουμπάγκα.
6: Στο δικό σου το περίπου και στα ρεύματα του Ευρύπου.
8: Δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το πλάτανο. Έχω τρελαθεί.

0: αδελφοί μου, δεν υπάρχουν καρχαρίες εδώ πέρα. Δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτά τα νερά, δεν το ξέρεις.
1: Οι καρχαρίες το ξέρουν. Κι παλήρια θα με πάρει
2: και δεν θα με δεις ξανά. Αντίο, ωραία γλαρέτζα.

0: βάλε άμα μπορεί για αφιέρωση σήμερα, αλλιώς την άλλη Παρασκευή, το Μίσος από Βέβυλο μαζί με τα λόγια της Συνάγδας Χρυσά που λέει για το Μίσος.
1: Είναι το Μίσος, παράξενα φτιαγμένο, αχοντακό, κομπλεξικό και ξυρισμένο. Στιβαγμένο σε φάλαγγες και σε πυρήνες, σε εθνοσημά μαχαιριά και κρεατίνες.
2: Όσο και να θέλουν να παρουσιαστούν ότι είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, ναι, είναι πάρα πολύ δυνατή στο Μίσος. Η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτοί ξέρουν να μισούν τόσο πολύ και να δημιουργούν οτιδήποτε κακό γίνεται.
1: Σε

0: πελάτες.
1: Αυτό που σίγουρα προσπαθούν και εν μέρη το έχουν καταφέρει είναι ότι ποντάρουν στο φόβο μας. Ποντάρουν στο φόβο σας. Μην τους φοβάστε. Ανθρωπάκια είναι. Ανθρωπάκια ήταν, ανθρωπάκια έχουν παραμείνει. Με το μισό

0: Τίποτα, ήθελα να ζητήσω ένα τραγούδι ο Μπάστερ, το γιο του Φίβολη την Τελειβοριά για την Παρασκευή.
1: Και πού το φίλε.
0: Ήθελα να πω στον πατέρα μου.
2: Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο. Λένε πως πατέρα είσαι νεκρός.
3: Ιωσήφ Στάλιν, έφυγες νωρίς.
2: Και εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια. Είμαι ο Μπάσταρδος γιος.
4: Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρες μονομιώνται, κορόιδε εδώ μέσα.
2: Κάτω απ' την άσφαλτο καίει το παλιό χώμα και οι ανοιγμένες ζωές.
5: Ω, το μια στροφάρα, ρε Γιώργη!
2: Και μες στο σώμα μου λέει το μικρό σώμα του ακόμα γεννητούτες.
3: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δεν πάω σε διαβάσω, άλλο τι συγκινήθηκα.
2: Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο. Πατέρα.

0: Επιτέλους το σπίτωσε.
1: Τι θες?
0: Παραπολιτικά εκεί.
1: Ναι, ναι, τα ίδια.
0: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
1: Εδώ η ίδια.
0: Ελληνοφρένεια τι κάνεις? Θα μου δώσει την Παρουδοχιονάτη.
1: Εγώ είμαι Παρουδοχιονάτη.
0: Ωραία, λοιπόν. Θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή να βάλεις, να μου ανακατέψεις το τραγούδι του Πανούση από τη διαθήκη της μητέρας που λέει θα βραχυκυκλώσω το σεσουάρι του κομμωτηρίου με τη βούλτευση να λέει το μαλλί πως είναι και να βάλεις τη βούλτευση με το AI και τη Λουκά να φωνάζει IQ ραδικού που σου λέγε σένα στο τηλέφωνο.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Τα λέμε τσίου.
2: Θα βραχυκυκλώσω το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
3: Το μαλλί πως είναι?

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει.
3: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
4: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
3: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
4: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
3: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
3: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Ελλάδας Κύπρου θα μπει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ξεκαθάρισε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Άγγελος Συρίγκος. Σημείωσε πως στην περιοχή έχουν μπει 7 καλώδια και ουδέποτε η Τουρκία δημιούργησε πρόβλημα όπως κάνει τώρα. Παράλληλα, επέμεινε στην επιστημονική του άποψη ότι η Ελλάδα έκανε 2 φορές πίσω για το καλώδιο στην Κάσο το 2024. Ο κύριος Συρίγκος, με τις δηλώσεις του, αποκαλύπτει μια πραγματικότητα. Τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής της Ελλάς, Παυσανίας Παπαγεωργίου, ενώ κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να σταματήσει τις μισές αλήθειες και τα ολόκληρα ψέματα. Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου 2026 η δίκη της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καταλίνας Παπακώστα και άλλων 3 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι 4 κατηγορούνται για πλημεληματικές πράξεις. Με το φόβο νέων πλημμυρών, οι κάτοικοι στην Κρήτη, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ το έδαφος είναι κορεσμένο από τις βροχοπτώσεις που έχουν σημειωθεί. Από την κακοκαιρία στο νησί, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν καταστροφές σε γεωγενικές εκτάσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η περιοχή Μυλοποτάμου. Με απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης, προληπτικά απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί. Σε σχέση μεταξύ, απαγορευτικό από όπλους στα Πελάγη, δεμένα τα πλοία από τον Πειραιά στις 8 το βράδυ. Καθολική απαγόρευση από Ραφίνα και Λαύριο. 5 φορές είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν η 32χρονη, στο σπίτι της οποίας εισέβαλε ο 32χρονος πρώην σύντροφός της στο Λαύριο. Ο δράστης τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο την ίδια και τον 33χρονη σύντροφό της, ενώ στο σπίτι ήταν και 2 ανήλικα παιδιά. Οι 2 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ πιο σοβαρή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της γυναίκας. Στο πλησιέστερο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 5 μαθητές σχολείου από Θεσσαλονίκη που αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πέτρος Τούγκα στον Όλυμπο. 5 από τα παιδιά έφαγαν κάτι στο λιτόχωρο και όταν επέστρεψαν στο καταφύγιο έκαναν εμετό. Έχουν μεταφερθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο στη Κατερίνη, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Χαράλμπος Μαρινίδης, διαχειριστής του καταφυγίου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Κάτω Βουλή της Αλγερίας αποφάσισε να επεκταθεί η δυνατότητα επιβολής της ποινής του θανάτου σε δράστες εμπρισμών δασών. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ για την Ευρωλίγκα. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Μπάγερν Μονάχου Παρτίζαν, Μπασκόνι Αρμάνι Μιλάνο, Μπεσίκτας Μπαρσελόνα, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι και Βιλερμπάν Βαλένθια. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε σήμερα 2-1 σετ από το μονεγάσκο τενίστα Βαλεντίν Βασερό και αποχαιρέτησε το ιαπωνικό τουρνουά.
2: Τα νέα των αγορών.
1: Απόλυση 1,08 του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα. Κάθε μήνα δημιουργούνται νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ύψους περίπου 820 εκατομμυρίων ευρώ. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
2: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
4: αλλά καλό στη δική τους.
5: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Απόγευμα, κι ας είναι να βρέξει. Έφαγα και κάτι ψυχάλες στο κεφάλι. Εσύ?
6: Εγώ όχι, μια χαρά τα πήγα. Ναι. Καταρχήν στην νότια είχε ήλιο και μετά έβρεχε.
3: Ναι.
6: Ήλιος με βροχή παντρεύουν οι φτωχοί. Ήλιος με φεγγάρι παντρεύονται οι γαϊδάροι, έλεγε η γιαγιά μου.
3: Α, ωραία. Είχες παρατηρήσει αν παντρεύονται οι γαϊδάροι?
6: Ούτε...
3: Ήλιος με φεγγάρι.
6: Δεν είχα παρατηρήσει.
3: Ήλιος με φεγγάρι, δηλαδή καλοκαίρι.
6: Ναι, μωρέ, που είναι. Που φαίνεται και το φεγγάρι, ξέρεις.
3: Και είχε ένα φεγγάρι σαν κομμένα νύχι. Όπως έλεγε η θεά, η απόλυτη Άντζη Σαμίου.
6: Παιδιά, ο μήνας έχει μπει λίγο με, το, με την όπιστα να
3: έλα,
6: το πω έτσι.
3: Όλα θα πάνε
6: όλα
3: καλύτερα.
6: Αυτό, όλα...
3: όλα θα πάνε καλά. Όλα θα μοιράζουν αυτά. Έρχονται αυτό.
6: Τι αυτό μπορεί να έρχονται και εκείνα και τα
3: έρχονται, έρχονται ψυχουλάκια σου είπα. Άπλωσε το χέρι.
6: Έρχονται ψυχουλάκια. Ο ένας σκοτώνει τη μία, ο άλλος αυτόν, βρωμάει αέρια. Τι γίνεται, τι θα κάνουμε.
3: Τελικά λέει
6: ο Μετροπόντικας έχει εκεί πέρα στην Κυψέλη, τα έχει δείξει. Είναι τα θέματα αυτά. Οι σέρβιτες κάνουν ό,τι θέλουν, ενώ έχουν βγει δικαστικές αποφάσεις. Γενικά που και να γυρίσω αυτό το υπέροχο κεφάλαιο, αυτή την κόμη την αρχαιοελληνική.
3: Επιτέλους Ελληνίδα!
6: Επιτέλους Ελληνίδα, δεν βλέπω.
3: Φως.
6: Δεν βλέπω φως. Βλέπω ένα, πρέπει να το πω. Ένα, να μην πω σκοτάδι, να πω βλέπω ή μη φως.
3: Τι γίνεται, γιατί παιδί μου γίνονται αυτά. Υπάρχει κάτι ανάδρομο, αμφίδρομο, δεν, κολόδρομο.
6: Αχ, δεν ασχολούμαι πια και με αυτή
3: την
6: ιστορία.
3: Με...
6: δεν μπορώ. Δεν
3: έλα,
6: μπορώ.
3: Έλα.
6: Έλεγαν όλοι οι ειδικοί ότι τα ψάρια του πρώτου δεκαημέρου μιλάμε. Θα μιλάνε και θα βγαίνει από το στόμα του χάρτο νόμισμα. Θα είμαστε κινητό ATM. Ότι δεν θα ξέρουμε τι κάνουμε τα λεφτά μας. Τέτοια φραγκιά μιλάμε, τέτοια σφιξοκονούρα, δεν μου ξάτυχε.
3: Δηλαδή, όλος ο κόσμος θα υποφέρει στα οικονομικά και εσείς θα έχετε, θα τρέχει το χρήμα.
6: Δεν ξέρω τι κάνανε οι αντιλικοί λέει για τους άλλους. Εγώ κοιτάξω το δικό μου ζώδιο. Και έλεγε αυτό πράγματα, θα βγάζω σαν κουνέλια από τα καπέλα. Θα βγάζω έτσι, λέει, τα εκατοστάρικα.
3: Τι βγάζεις, χαρτομάτια.
6: Κάτι χνουδάκια. Ψάχνω την τσέπη, βάζω βαδιά το χέρι και βγαίνουν κάτι χνούδια.
3: Τι θες, μωρέ!
6: Θέλω και εγώ να θέσω μία απλωθιά, μία άπλα. Θέλω μία άπλα. Καταλαβες.
3: Τι άπλα θέλεις, δηλαδή.
6: Θέλω άπλα, ρε παιδί μου.
3: Τι να έρθει, κάποιο να σου κάνει μία προσφορά, δηλαδή.
6: Να μην πω Πασόκ ωραία χρόνια, να πω 2019. Έχω πρόβλημα και εκεί είμαι καλά.
3: Καλέ! Αφού υπάρχει, είναι σαν παγκόσμιος οικονομικός πόλεμος. Σε λίγο θα παίρνουμε στα γονίτσα.
6: Τι σκότω, σε λίγο μ' άρεσε.
3: Τη βενζίνη. Θα πηγαίνουμε 5-5-5-5-5, 10-10-10, κάτι
6: εδώ. Εγώ οδηγώ, το έχω ξαναπεί, οδηγώ στα χελονάκι, βάζω μεγάλες ταχύτητες.
3: Δηλαδή, αν έχεις τα νεύρα σου.
6: Τρέμει τρέμει από την πολύ μεγάλη ταχύτητα
3: του αμάξι. Δεν κάνει.
6: Που λέω λόγο,
3: θα μπουκώσει.
6: Τη σιγά μου, μην του βάλω και λουκούμι. Λοιπόν, και πηγαίνω αυτό και βλέπω τις στροφές και πηγαίνω αργά, αλλά χαλαρά και μου φτουράει.
3: Ναι.
6: Αμέ.
3: Παίρνεις και ξηρά τροφή μαζί σου.
6: Πηγαίνω αργά, χαλαρά, δηλαδή, ένα βιοφωνάκι και είμαι μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή.
3: Άμα είναι να κάνεις μεγάλη διαδρομή, τι κάνεις. Άμα είναι να πας λαγωνίσει, ας πούμε.
6: Τίποτα, τι κάνω.
3: Πάλι
6: πηγαίνω χαλαρά, περίπατο.
3: Πόση ώρα σου παίρνει, κανένα τριωρό.
6: Μια ωρίτσα.
3: Και πριν πόσο σου παίρνει.
6: 40 λεπτά.
3: Α.
6: Αυτό το 20 λεπτό είναι κέρδος στην τσέπη. Καταλαβες. Χθες, ας πούμε, μπήκα, χάζευα κάτι πράγματα, έτσι. Παλιά, το 2019, έβλεπα κάτι, έλεγα «Add to cart». Άλλο. «Add to cart». Άλλο. «Add to cart». Τώρα, ποια cart. Ούτε «add», ούτε τίποτα.
3: Βρες, έχει.
6: Έλεγα αυτό. «Add to cart». Πάτε κάτω κομπή. «Add to cart».
3: Βγήκε και η Άννα Ουίντουρ και είπε «Αυτή η νοοτροπία, κορίτσι μου, είναι πασέ».
6: Ναι, ποια είναι η καινούρια.
3: Η καινούρια είναι,
6: ναι.
3: Φοράμε ό,τι έχουμε, κάνουμε το χαιρετισμό στον ήλιο και λέμε δόξα τω Θεώ και σήμερα τη βγάλαμε.
6: Α, έτσι.
3: Ναι.
6: Αισιόδοξο το μηνυματάκι της Winter.
3: Ναι.
6: Καλά, η ας μας το πει κανένας άλλος και η Winter που δεν ξέρει, τις φεύγουν σαν μαρούλια από τις τσέπες.
3: Κοίτα τι κακοντυμένη είναι.
6: Δεν είναι μόνο, εμένα μου αρέσει όπως δίνεται.
3: Σ' αρέσει, γιατί πολύ συντηρητικό.
6: Και το στυλ της. Ναι, ρε, τι θες και εσύ τώρα.
3: Δεν αλλάζει τίποτα, φοράει κάτι πολύ.
6: Είναι, ακολουθεί σε safe και κομψό δρόμο.
3: Μάλιστα.
6: Αλλά πολύ σε, ωραία όμως δίνεται. Δηλαδή είναι ωραία.
3: Δεν μπορώ να πω. Θα έλεγα.
6: Δεν βάζα εγώ, αλλά είναι ωραία ρούχα.
3: Συγγνώμη, θα πεις ότι αυτή. Πω να δω τι φοράει.
6: Όχι.
3: Αυτό σου λέω. Δεν είναι. Έπρεπε να είναι ως διευθύντρια της των Vogue International, έπρεπε να είναι icon.
6: Ναι, ναι.
3: Να λέμε, κοίτα.
6: Ναι, δεν είναι, όχι, συμφωνώ.
3: Παιδιά, έβγαλε ο Ζάρα τα ρούχα. Του Γκαλιάνο.
6: Ωραία.
3: Δεν τα έχουν φέρει στην Ελλάδα.
6: Ακόμα
3: και δεν
6: ξέρω.
3: Δεν κατάλαβες, στην Ισπανία έχει γίνει ουρές. Τι να σου πω, ούτε με τους μετανάστες, βρε, δεν έγινε αυτό. Βγήκε ο κόσμος στους δρόμους.
6: Έλα.
3: Για να πάρει ένα Γκαλιάνο. Αχ. Και τον έχουν αποθεώσει φυσικά, γιατί έχει πολύ δημιουργία και θυμίζει λίγο και Διωράκη στα
6: ωραία
3: πιο φθηνά
6: είναι αυτά
3: του.
6: Πάντως.
3: Που... ναι, τρελά.
6: Όχι, λέω, ωραίο είναι που αυτοί, που αυτά τα μαγαζιά που είναι, παιδί μου, everyday, κάνουν ωραίες συνεργασίες με μεγάλους σχεδιαστές.
3: Δεν είναι
6: και
3: μόνο everyday, είναι του Πόπολου.
6: Του πω αυτού, λέω, του Πόπολου.
3: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
6: Αχ, Jennifer Lopez, Jennifer Lopez πήγε στην επίδειξη μόδα τη Stella McCartney. Και ήταν πάρα πολύ ντίβα και έβρεχε. Και ήταν ένα εκεί πέρα ομπρελάδο κρατήστρο και τη κράταγε την ομπρέλα. Και μετά πήγε να κάτσει, ήταν βρεγμένε η καρέκλα. Τη σκούπισαν την καρέκλα, τη βάλανε και ένα σεσουάρ. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη ντίβα για να κάτσει η front row και να δει τι έχει κάνει.
3: Έχει πάει σε όλες επιδείξεις μόδας,
6: ναι,
3: έτσι.
6: Ναι, ναι, ναι.
3: Σε μία βγήκε με ένα ανοιχτικό, παιδιά. Ένα πιο χάλιο ρούχο, δηλαδή δεν την έχω ξαναδεί. Σαν να σηκώθηκε από το κρεβάτι.
6: Ναι, και το είδα κι εγώ. Γενικά δεν μου αρέσει το στυλ της. Δεν είναι κακοντυμένη, αλλά δεν είναι και icon αυτό που λες.
3: Ναι.
6: Συμφωνείς.
3: Την είδες που είχε ντυθεί αγόρι. Την είδες. Η Σαν Λοράν, νομίζω, ήτανε. Που φορούσε κουστούμάκι, τραβηγμένα τα μαλλιά. Εκεί ήτανε κάτι διαφορετικό. Ναι. Και είπα, όπα! Κάτι γίνεται εδώ. Η Σαν Λοράν, πάρα πολύ ωραία επίδειξη μόδας. Μπορεί να ήταν και η καλύτερη φετινή επίδειξη μόδας. Πολύ χρυσό, βέβαια. Πολύ χρυσό πλούτο και γκλάμουρ. Έξω από την εποχή. Αλλά τέλος πάντων.
6: Ας βάλουμε λίγο γκλάμουρ, ας βάλουμε ένα χρυσό δόντι, κάτι να νιώσουμε εμείς ότι έχουμε ένα χρυσάφι πάνω μας.
3: Α, τι ωραίο παντελονάκι είναι αυτό.
6: Σήμερα
3: πολύ αϊκόνε.
6: Σήμερα η εμφάνιση είναι αλλούνταλλού.
3: Πολύ
6: αντού. Σήμερα είμαστε.
3: Αϊκόνε, αϊκόνε του κορίτσι των social media.
6: Είναι, σήμερα είναι Παρασκευή ντυμένο το παιδί,
3: ναι,
6: αυτό.
3: Τι είναι αυτό, πώς λέγεται αυτό το παντελόνι.
6: Είναι το μπάρελ, είπαμε, παντελόνι. Ναι,
3: είναι χαίστηκα πάνω μου από τη χαρά μου.
6: Όχι, μωρέ, τη πάει. Κοίτα τι ωραίο κορίτσι.
3: Χαίστηκαμε και γέρουν βάρκα. Είναι
6: ωραίο
3: είναι.
6: Το, η μπότα, η καουμπόικη έτσι.
3: Ναι, και ο αφαλό σου έξω. Πού να βγάλω εγώ το δικό μου αφαλό. Έχει και μια κοιλούμπα.
6: Το παιδάκι, παιδί μου, είναι 20 χρονών. Τι να βγάλουμε το δικό μα τον αφαλό που νομίζω ότι είναι ζύμη και έχει βάλει το δάχτυλο μέσα, ψάχνει να βρει τον αφαλό.
3: Να
6: σου βγάλει και τον αφαλό.
3: Εμένα, παιδιά, χάνω κιλά. Αλλά εκεί δεν χάνονται με τίποτα.
6: Ναι, είναι σεβασμό στην.
3: Εμινό.
6: Λοιπόν, ξέρει, είδα ένα ξένο, μια ξένη κυρία που κάνει ωραία βίντεο, αστεία, πολύ ωραία και γράφει. Εμινόπαυση έχει κάνει, δηλαδή, έχει αναλύσει τη λέξη στα αγγλικά. Και είναι men. Τελεία oppose. Έτσι να τα λέμε. Λοιπόν, το κοριτσάκι, κοίτα το εδώ πέρα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
6: Με τα πρατσάκια, τα ωραία.
3: Next top model.
6: Εμείς
3: κρυώνουμε, εγώ κοντεύω να βάλω και τέτοιο σαλοπέτσου του σκι και το κοριτσάκι τα έχει βγάλει όλα μπρατσάκια έξω,
6: αυτό,
3: αφαλάκια
6: έξω. Αν κάνω το κοριτσάκι τον μπράτσο του έτσι, ναι. Είναι στη θέση του τον μπράτσο. Κάνω εγώ έτσι.
3: Σε παρακαλώ, και το δικό μου στην μπράτσο.
6: Εδώ πέρα κρεμάς και ένα πουκάμισο βέβαια. Δηλαδή δεν είναι. Είναι αδυσόπιτος ο χρόνος, αδυσόπιτος.
3: Κρεμαστά, κρεμαστά, όλα πια. Κρεμαστά, κρεμαστά, όλα πια.
6: Λοιπόν, αυτά. Αυτά η Τζένιφερ Λόπεζ. Δεν μ' αρέσει όμως η Τζένιφερ Λόπεζ. Δεν μ' αρέσει. Δεν είναι του γούστου μου. Όμορφη είναι.
3: Λατίνα, μωρέ, είναι, Λατίνα.
6: Αλλά έχει κάτι. Μια δεύτερο.
3: Κλασίαση.
6: Δεν είναι το αυτό που μ' αρέσει
3: γιατί
6: εμένα. Τοσικά,
3: η, άλλη, η άλλη που μ' αρέσει εμένα, η Πέστη που ήταν με τον. Με τον Μπικέ. Ή.
6: Με τον Μπικέ.
3: Η. Σα.
6: Με τον Μπικέ.
3: Παιδιά, τι έχω πάθει.
6: Περίμενε
3: με τον
6: λίγο.
3: Μπικέ δεν ήταν καλέ. Η φοβερή τραγουδί. Η Σακύρα.
6: Δεν μου ούτε αυτή μου αρέσει εμένα.
3: Η Σακύρα είναι ακόμη πιο δεύτερη. Βγήκε με ένα ροζουλί και ροζ μποτάκι.
6: Ναι.
3: Αλλά το κούνημα, παιδιά, από κάτω γίνεται. Τα παλώμενα απέι είναι από κάτω όταν καθώ κουνιέται.
6: Ναι, όντως.
3: Ναι, του ξεσηκώνει όλου.
6: Καλησπέρα, λέει ο Νίκο από Παπάγου. Καλησπέρα, κορίτσια. Μάθατε τα νέα. Ο Τραμπ στέλνει και τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή για να χτυπήσει, λέει, και να διαλύσει οριστικά το Ιράν. Από ό,τι λέγεται, και το Ιράν θα απάντησε: θα χτυπήσουμε όλα τα πετρέλαια των γύρω χωρών.
3: Αχ, ωραία.
6: Δεν είδαμε τίποτα. Να είστε καλά, λέει ο Νίκο.
3: Αχ, παιδιά, to know us better θα γίνει αυτό το χειμώνα. Θα αγκαλιαστούμε, θα βάλουμε τις βελέντζες μας.
6: Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό ας το πες, το λύνουμε.
3: Ναι.
6: Η μετακίνηση είναι το πρόβλημα.
3: Μετακίνηση. COVID.
6: Θα γίνει
3: τηλεεργασία.
6: Θα γίνει τα προϊόντα τα οποία έρχονται και πάνε και αυτό με εισαγωγές αυτά με φορτηγά που πληρώνουν πετρέλαιο.
3: Ο Μητσοτάκης θα σταλίσει όλα κούτσλα μου. Ο Μητσοτάκης φαίνεται εδώ και το Ρούμπιο και θα τους ρουμπώσει. Θα τα λύσει όλα τα προβλέμα.
6: Αχ, Παναγία μου.
3: Το είπε και μια φίλη Βουλγάρα. Ο Μητσοτάκη, καλό το Μητσοτάκη, μαντίνει επιντόματα και λύσει όλα τα. Μια Ρουμάνα, μια Ρουμάνα Βουλγάρα.
6: Και μια Ρουμάνα και μια Ρωμάδα στα πει αυτά. Επιντόματα, επιντόματα και ψήφο.
3: Ναι.
6: Απρίλη ψήφο.
3: Και λύσει όλα τα προβλήματα.
6: Όλα τα θα μείνουν τα βλήματα.
3: Τα βλήματα.
6: Παιδιά, να σας πω κάτι.
3: Τι.
6: Έβλεπα έναν. Πώς να τον πω τώρα. Από αυτούς που τώρα τους κυνηγάνε παντού. Έναν σαμάνο στο TikTok, ο οποίος είναι ξένος και λέει ότι είναι εξωγήινος και επικοινωνεί με τους εξωγήινους και μουμπλε, μουμπλε, μουμπλε.
7: Και είναι φίλος της κυρίας Γκάκα, ο κύριος.
6: Όχι, όχι, και έλεγε, είναι πολύ γνωστός αυτός. Τώρα δεν ξέρω αν μας δουλεύει όχι, αλλά εγώ τον χαζολογάω. Και έλεγε ότι μπορούμε να κάνουμε Swift σε μια νέα πραγματικότητα. Ναι. Να κάνουμε manifestation, να σφιχτούμε δηλαδή και να βρεθούμε σε μια άλλη πραγματικότητα όπως τη θέλουμε εμείς.
7: Μάλιστα.
6: Μου έχει μείνει το σφίξιμο, έχω βάλει μοροίδα το πολύ σφίξιμο, αλλά σε άλλη πραγματικότητα δεν.
7: Εσύ συνέχισε.
6: Είναι μια άλλη που κρατάει κάτι, πώς να τα πω τώρα. Κάτι.
7: Πιατίνια.
6: Όχι, πιατίνια, δεν θα παίξει τέτοιο. Είναι μια άλλη που κρατάει κάτι ρότζ. Κάτι. Αχ, το λέω αγγλικά εγώ με την Αγγλή Βανταντά. Λοιπόν, κρατάει κάτι σύρματα και έρχεται. Έχει δηλαδή τέτοιο πράγμα το TikTok, πράγμα να ευχαριστήσει.
7: Πολύ, πολύ τρελά.
6: Λοιπόν, και είναι. Και έρχεται, υποτίθεται, σε μια επικοινωνία με το.
7: Σύμπαν.
6: Με κάποιον από πάνω.
7: Με κάποιον.
6: Κάθε φορά.
7: Όρισε, τι.
6: Κάθε φορά είναι διαφορετική οντότητα, να το πω έτσι. Και τα κρατάει αυτά τα πράγματα ίσια και του κάνει μια ερώτηση. Αν αυτά βγουν προς τα έξω είναι όχι. Αν αυτά βγουν προς τα ναι, προς τα μέσα είναι ναι.
7: Γιατί χρειάζεται την κυρία για να το κάνω αυτό. Παίρνω δύο καλαμάκια. Πλαστικά.
6: Αυτά είναι ειδικά υποτίθεται, ρε παιδί μου.
7: Τι ειδικά, τέτοια έλεγε.
6: Και... με την οντότητα αυτή.
7: Έτσι έλεγε και ο Θεοδωρόπουλος. Λοιπόν, θα σα βάλω και θα σα δω τι έχουν τα όργανα σας.
6: Λέω ένα παράδειγμα. Θα φύγει ο Τραμπ από τη ζωή. Λέω ένα παράδειγμα, δεν το λέει αυτό. Θα φύγει ο Τραμπ από τη ζωή μας. Οπ, κάνουν αυτά προς τα έξω, ας πούμε. Και είναι όχι. Αν κάνουν και τα δύο αριστερά και τα δύο δεξιά, είναι maybe.
7: Παρακολουθείς εσύ αυτή την κυρία.
6: Yes.
7: Τι έχει θέσει και ερωτήματα. Από ποιο μέρος είναι η κυρία.
6: Νομίζω είναι Αμερικάνα. Δεν είμαι σίγουρη.
7: Την πληρώνω για να την
6: δεις. Γράφουν, ρώτα και εκείνο, ρώτα και τ' άλλο, ρώτα και το άλλο, ρώτα και το παράλληλο.
7: Να. Παιδιά, και μετά αναρωτιόμαστε η Γκάκα γιατί είχε κόσμο, έτσι. Ουρές πελατών.
6: Χαμός.
7: Ναι. Ο Θοδωρόπουλος τη στάριξε όλα. Εγώ λέει δεν ξέρω τίποτα. Η κυρία, ο κύριος ψόφισε λέει από την κυρία.
6: Και τώρα είναι άλλος δικηγόρος, έτσι. Έφυγε και ο άλλος, τα είπαμε και χθες. Έφυγε ο δικηγόρος ο προηγούμενος.
7: Ναι,
6: και...
7: ξέρεις γιατί τι έγινε. Βγήκε και έδωσε συνέντευξη και λέει σου δώσε εγώ άδεια να πας να
6: συνέντευξη. Ναι, αυτό δεν ήθελε λέει να βγαίνει να λέει τίποτα. Εντάξει, αυτό είναι μια καλή τακτική. Γιατί ερώτηση θα υποθεί κάτι που δεν πρέπει. Δηλαδή, και αυτό και του Θοδωρόπουλου, όπως βλέπεις οι δικηγόροι. Από την πρώτη μέρα που εντάξει θα έπρεπε να κάνουν κάποιες δηλώσεις. Δεν τους έχουμε δει πουθενά. Κρίμα και ήταν νόστιμος ο δικηγόρος ένας.
2: Παραπολιτικά 90,1. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τζον Γκαλιάνο, θέλω να πάω Μαδρίτη. Δεν είναι σίγουρο ότι θα το φέρουν σε όλες τις χώρες. Φαντάζεσαι μετά από λίγο καιρό τι θα γίνεται με τα ρούχα αυτά,
1: ναι,
0: στο διαδίκτυο,
1: ναι, ναι, χαμός.
0: Πόσο θα τα πουλάνε. Λοιπόν, γίνεται χαμός, λέει, στον Αντένα, που δεν είναι νούμερο ένα, γιατί η πρωινή ζώνη δεν πάει πολύ καλά και θα τις κάνουν ενισχυτικές ενέσεις.
1: Ναι, θα φέρουν και μία, λέει, δημοσιογράφο, μία κυρία δηλαδή, για να βοηθήσει λίγο την κατάσταση.
0: Υπάρχει περίπτωση να είναι μία κυρία της ψυχαγωγίας, υπάρχει περίπτωση και να είναι μία κυρία της ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Και έτσι, Φέη Σκορδά εναντίον Σιακουσιόνι. Θα τρελαθούμε, παιδιά. Φέη Σκορδά σε τόσο πρωί. Δεν ξέρω, μου κάνει λίγο.
1: Ανάλογα, μπορεί να είναι για να έχει κάτι ανάλαφρο, παιδιά. Δεν γίνεται μόνο με πολιτικές αναλύσεις. Θέλει δηλαδή και μια ανάλαφρη νότα, ακόμα και η ενημερωτική εκπομπή. Δεν μπορείς.
0: Τι να πω. Πάντως θα μπορούσαν και οι δύο κύριοι να το κάνουν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Η πρωινή έχει πέσει μούτζα, μάλλον.
1: Η τέτοια πηγαίνει πολύ καλά. Και το Μέγκα πηγαίνει. Το Μέγκα είναι πρώτο καταρχήν. Με τον Χασαπόπουλο και την Ανθή Βουλγάρη. Δεν είναι γλύκα και αυτό. Αυτή είναι πολύ καλό πλάσμα. Και ποιο άλλο είναι πάει καλά. Και η Χριστίδου πάει πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, Radio
1: Παπάκι. Και η Ατέριαστη πάνε καλά.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr.
1: Βγήκανε κι άλλα στη φόρα για την Ταϊάννα από το βιβλίο, νομίζω, του αδερφού τη. Ο Μοχάμεντ Αλφαγέντ λέει, όταν την πρωτοείπε την Ταϊάννα.
0: Την ήθελε για πάρτι.
1: Τη χούφτωσε.
0: Οπα!
1: Άπλωσε το χέρι του και αυτό και τη έκανε, λέει, χυδαία σεξουαλική πρόταση.
0: Αμάν.
1: Στην αρχή τη σχέση τη με τον Ντόντι. Έτσι λέει ο Κόμι Σπένσερ. Και είχε ισχυριστεί, μάλλον λέει, και είχε πει ένα αστείο σε κόσμο ότι ο πεθερός είναι εκείνος που κοιμάται πρώτος με τη νέα σύντροφο του γιου του για να δώσει το OK και μετά κοιμάται ο γιος.
0: Δοκιμάζει δηλαδή. Είναι δοκιμαστής. Γυναικό.
1: Παλιά είναι δυνατόν και σύμφωνα, λέει, με τον αδερφό της που έχει γράψει το βιβλίο αυτό, η Νταϊάννα ένιωθε αποστροφή. Εντάξει, λογικό είναι να έχουν συμβεί αυτά, να νιώθει αποστροφή για τον πατέρα του.
0: Για τον Πεθερούλη.
1: Για τον Πεθερούλη, ναι.
0: Ο γιος ήταν, παιδιά, πολύ ωραίος, έτσι.
1: Ναι.
0: Και playboy.
1: Της είχε
0: έτσι,

0: Να μου πεις, μπορεί να βγει ένα βιβλίο με τα θάνατον και να λέει διάφορα.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι...
1: Πάντως οι μηνύσεις που έχει φάει ο συγκεκριμένος προσυπογράφουν...
0: Κάποιες κυρίες.
1: Το βιβλίο του, το συγκεκριμένο απόσπασμα του βιβλίου.
0: Αχ, μάλιστα.
1: Εντάξει, έχει να βγει πράγμα.
0: Το ότι με πήρε μια φίλη μου και μου είπε πάνω να κάνω μπάνιο στη θάλασσα, τσιλώ με τέτοιο καιρό.
1: Μπράβο της.
0: Πού πας, κοριτσάκι, με τέτοιο καιρό.
1: Εγώ στηρίζω.
0: Ναι, αλλά μπορεί με τις αστραπέζες είναι επικίνδυνο στη θάλασσα.
1: Σαμάτα με την πέθαρε και η γυναίκα, τι θα την καρμιάσει.
0: Το φρονίμουν τα παιδιά.
1: Δεν θα έχει τίποτα.
0: Λες, ε.
1: Ναι. Πεις αστραπές καταρχήν. Δεν, εγώ δεν είχαμε κάτω εμείς αστραπές. Κατά την νότια διαπάει, πάει.
0: Συγγνώμη, άμα. Όχι,
1: άμα
0: είναι
1: το κατηλάκι
0: της
1: είναι τότε, θα την βρει και η αστραπή.
0: Άμα είναι το κατηλάκι της και μη προκαλεί και την τύχη της όμως.
1: Ναι. Λοιπόν, χαμός με τη Χάλι Μπέρι και τον πρώην της τον.
0: Τι ήταν αυτό, παιδιά.
1: Πέστε τον αγαπημένο μου, τον Ολιβιέ Μαρτίνεζ.
0: Να σου πω, αυτή είναι πραγματικά χάλι. Από αυτά που περιγράφει αυτός δηλαδή.
1: Κρίμα.
0: Καταρχάς δεν ήξερα ότι είχαν παντρευτεί. Το ήξερες ότι είχαν παντρευτεί και ότι έχουν παιδί.
1: Ήξερα ότι έχουν παιδί, αλλά νόμιζα ότι ήταν. Σύμφωνο συμβίο. Πώς να σου πω, ξόγαμο. Ότι είχαν μία σχέση και απλά δεν είχαν, την είχαν επισημοποιήσει.
0: Και μ' άρεσε η Χάλι Μπέρι.
1: Έχει πρόβλημα από ό,τι έχω καταλάβει από, από εδώ και από εκεί, από τα συμφραζόμενα αλκοολισμού.
0: Για να ξεχνώ τον πόνο.
1: Δυστυχώς, αλλά άμα έχει πρόβλημα, ρε παιδί μου, αλκοολισμού. Ας έχεις και την επίγνωση να πεις ότι δεν είμαι σε θέση να έχω το παιδί. Εγώ στο πάρει ο μπαμπάς του και να το βλέπω εγώ όταν μπορώ και είμαι καλά.
0: Τι έγινε?
1: Και έχει και μια κόρη μεγάλη αλλά από άλλο γάμο. Να. Η Χάλι Μπέρι.
0: Και καλή ηθοποιός και συμπαθητικό άτομο και άντε γεια και φίλε στο
1: πολύ,
0: σπίτι.
1: Και πολύ ωραία γυναίκα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία γυναίκα.
0: Όντως. Λοιπόν, βγήκε το ο Λιλιπούτιος εραστής.
1: Έλα μωρέ και εσύ το Λιλιπούτιο, λες και αυτή
0: είναι
1: καμία δίμετρη.
0: Όχι, πιο ψηλή από αυτό.
1: Δεν είναι, που τους βλέπω, ξανά φοράει οι φλάτ επίτηδες. Ό,τι φωτογραφία τους έχω δει είναι στο ίδιο ύψος.
0: Αυτός είναι ένα και μίλκο, έτσι.
1: Ναι, αλλά έχει ένα κάτι, και... έχει κάτι, έχει πολύ ωραίο κεφάλι.
0: Ναι,
1: παιδιά.
0: Έχει κάτι, από κοντά να μην σου πω τι έχει.
1: Α, μάρμορο όλους μου τους έξω από εδώ, μην σε αντέχω.
0: Είναι,
1: τη Λία την έχεις
0: είναι
1: βγάλει,
0: λίγο γκλίτσε.
1: Τη Λιατακόφσκη μου την έχεις βγάλει πόντικα.
0: Πόντικας είναι, αλλά επειδή έχει το δικό μας, είναι μετροπόντικας.
1: Τον Μπέρμαν μου τον έβγαλες μισορυξιά,
0: έρχεται αύριο, ο Ρωμάν Γαβράς και θα δω αν είναι και η αγαπητικιά μας.
1: Αυτόν μας τον έχεις βγάλει. Εδώ πέρα, ότι
0: καλέ, είναι... εγώ πήγα να σου πω κάτι. Όταν ήταν το πρόσωπο γνωστής εταιρείας μερολόγια, πήγα με μεγάλο τουπέ, με μεγάλο ενθουσιασμό.
1: Ποιος τώρα, ο
0: Μαρτινές.
1: Ναι. Που τον είχα... έβγαλε χάλια.
0: Που τον είχαμε
1: βγάλει άνθρωπο ωραίο από κοντά.
0: Που τον είχαμε δει σε ταινία και μαζί είχε τρέξει στο σαλάκι. Με τέτοια όρεξη πήγαινα εγώ. Δηλαδή θετικά προσκύμενη.
1: Ναι.
0: Και όταν τον είδα, είπα τι είναι τούτο καλέ.
1: Ναι. Πες μας δηλαδή ποιον έχει δει από κοντά και θαμώθηκες.
0: Αρκετούς έχω δει από κοντά και θαμπόθηκα. Και μπορεί να έχει λάμψη, μπορεί να έχει εκτόπισμα.
1: Όχι, ρε παιδί, μπορεί να είναι τόσο ωραίο όσο φαίνεται, λέμε τώρα στο εκτόπισμα.
0: Πώς τον λένε ο Άγγλος, ο ηθοποιός που κι αυτός πίνει. Ο Hugh Grant.
1: Δεν πίνει πια αυτός. Αυτός έχει τώρα έχει κακογεράσει ο κακομοίρης.
0: Ο Hugh Grant μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίος από κοντά.
1: Ναι.
0: Και μου φάνηκε ότι έχει και μία ντανιά. Δηλαδή,
1: έχει.
0: Αυτός εδώ μου φάνηκε ένα γαλάκι. Το οποίο, ρε παιδί μου, το μάτι δεν είναι...
1: Ψόφι ψάρι, ε!
0: Σαν της μπαγιάτικης γαρίδας.
1: Πολύ με στεναχώρησες.
0: Ναι. Και σου λέω ότι είχα πάει, λέω, πω, ότι θα ζήσουμε σήμερα. Και όλες είχαμε μείνει, α, τι? Τον είχαν βάλει και πάνω σε ένα πόντιουμ και ήταν, τον είχε, και ήταν με ένα τζινάκι, δηλαδή, και απεριποίητος και δεν ξέρω, μου φάνηκε κάπως. Και δεν είναι ότι ήμουν σε κακή ημέρα, γιατί και οι άλλες τα ίδια είπανε.
1: Λοιπόν, ο Σπύρος μας λέει το εξής. Θέλω να σας ενημερώσω, λέει, ότι κάθε Παρασκευή έχουμε ξεκινήσει με το παρεάκι μου σεμινάρια κβαντικής προβατοθεραπείας. Προβατοθεραπείας. Χτυπάμε μισό κιλό προβατίνα ο καθένας.
0: Ωραίο!
1: Μαζί κανένα κιλό κρασί και τα συνοδευτικά. Μετά από αυτό η ευεξία του
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται έρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη,

0: διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
0: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
0: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Όχι για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας.
3: Να σου πούμε και εμείς ότι μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στο κατάστημα Vodafone ή στο Vodafone.gr.

0: είδε Ρούλα Κορομιλά. Πώς λέγεται?
1: Ρούλα
0: Νίνα, όχι, Νίνα Κορομιλά.
1: Α.
0: Είδα και Ρούλα Κορομιλά. Είχε πάει στη Βίσση. Είχε πάει στην Άννα Βίσση.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, η Νίνα Κορομιλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Δούλεψε ως μοντέλο, αλλά πλέον ασχολείται με το γιο της.
1: Ευτυχώς. Για το modeling και για την ίδια.
0: Όντως. Δεν νομίζω ότι έχει τις προδιαγραφές, βέβαια.
1: Δεν είναι αυτό το μωρό, το κοριτσάκι γενικότερα είναι δύσκολο.
0: Εγώ και κότερο, πάμε μια βόλτα.
1: Να σου πω κάτι, πάντως, επειδή πηγαίνουν πολλά παιδιά στον εξωτερικό, δεν ξέρεις τι κερδίζουν μετά, αναγνωρισιμότητα και γίνονται influencers. Ναι. Δεν περιμένουμε δηλαδή να φέρουν.
0: Λοιπόν, μου έλεγε ένας φίλος όμως ότι το influencing πεθαίνει και πλέον οι εταιρείες δεν τους εμπιστεύονται πολύ και τα έσοδα τους έχουν πέσει, λέει, κατακόρυφα. Τώρα δεν ξέρω,
1: δεν ξέρω
0: και
1: εγώ.
0: Αλλά στην Αμερική λέει σίγουρα αυτό.
1: Στην Αμερική σίγουρα, γιατί έχει ξεκινήσει χρόνια πριν.
0: Ναι, 4 χρόνια θα μας πάρει για να έρθει εδώ η πτώση.
1: Λοιπόν, βγήκε ο Πλούταρχος και είπε τι πράγματα είναι αυτά. Είναι μικροπρέπειες να αποσχολιάζουν καλλιτέχνες που δεν ακύρωσαν εμφανίσεις με τον θάνατο του Μαζονάκη και βγαίνουν διάφοροι καλλιτέχνες που ακύρωσαν και είπαν ότι είναι γαϊδούρια και ανέστητοι αυτοί που δεν ακύρωσαν. Και είπε ο Πλούταρχος τι πράγμα. Είναι αυτά, ρε παιδιά, λέει, αυτά είναι μικροπρέπειες.
0: Είχε και αυτό συναυλία.
1: Κάτι θα είχε. Είπε ο Πλούταρχος που έχει βάλει όλα τα παιδιά στο τραγούδι. Μόνο το σκύλο δεν έχει βάλει ακόμα.
0: Πάντως, ναι. Έχουν καλή φωνή.
1: Δεν είπα ότι δεν έχουν, απλά λέω.
0: Καλοφωνίξ.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Του θυμάμαι στο COVID.
1: Ναι, που babies να γίνει. Και ξύπουρ και στάλλο να μπήκε κανένα άλλο στο τραγούδι. Απ' την άλλη, ο Νίνο έκανε ένα βίντεο στεναχωρημένο και είπε σκουλί. Και είναι σκουλί και όπω υποβαθμίζουν και άμα φύγει από τη ζωή πρώτη θα κάνουν μετά αφιερώματα. Πολύ θυμωμένος ο Νίνο με το καλλιτεχνικό κύκλωμα στην Ελλάδα.
0: Πάντως έχει κάποιο δίκιο, έτσι.
1: Δεν είπα όχι.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: γιατί βγήκαν διάφοροι που σατήριζαν πολύ χοντρά με υπονοούμενα το Μαζονάκι και βέβαια και άλλοι που έλεγαν ότι...
1: Εντάξει, ένα λεπτό ρε παιδιά, να σου πω ένα λεπτό. Όταν ο Μαζονάκης έκανε αυτές τις μούρλες, γιατί έκανε και μούρλες στη σκηνή, το σατήριζε και το σατήριζε και ο πες το ναι. Καλέ,
0: ο Ζαχαράτος
1: και ήταν ένα τέτοιο σάτυρα. Ήταν ένα θέμα σάτυρα. Όπως είναι και η Άντζελα Δημητρίου, όπως δεν ξέρω ποιο.
0: Δηλαδή, άμα βγαίνει από
1: τη ζωή Άντζελα Δημητρίου, χτύπα ξύλο, που έχουμε γελάσει με ατάκες της και λοιπά που έχει κάνει. Θα πούμε ότι τώρα στεναχωριόμαστε ενώ πριν γελάγαμε.
0: Ο Ρέμος πάντως είχε κάνει κάτι λίγο δηλώσεις που τον είχαν ενοχλήσει.
1: Άλλο αυτό. Αλλά τότε. Ή κάποιες εμφανίσεις του σήκωναν σάτυρα. Ή όταν τραγουδούσε το κοινό και δεν τραγουδούσε εκείνος, γιατί βαριόταν ή δεν ξέρω τι, σήκωνε σάτυρα. Άλλο τον άλλο το άλλο. Το δεν σημαίνει ότι με τον αγαπάς τον καλλιτέχνη και όταν πάθει τίποτα ή δεν θα στεναχωρηθείς.
0: Ναι, αλλά ίσως κάποιες φορές η σάτυρα να ξεπερνούσε κάποιο όριο.
1: Συμφωνώ, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, ο Σάκης Ρουβάς ανέβασε χιουμοριστικό βίντεο ενώ έκανε προθέρμανση πριν βγει στη σκηνή. Αυτά που δεν βλέπετε εμείς από τη σκηνή που αγαπάτε τον είδα. Έβαζε μια συναυλία στην Κύπρο. Και είδα βίντεο.
0: Ο Ρουβάς. Γιατί έδωσε και ο Ρέμος. Όλοι για την Τσίπρο. Όλοι για την Τσίπρο.
1: Ναι. Και φόραγε ένα ωραίο στενό παντελονάκι λευκό.
0: Έχει αδυνατήσει και γίνει κουκλάκι.
1: Κορμάρα είναι. Παιδιά, δεν το πιστεύεις πόσο χρονών είναι και είναι τόσο ωραίο.
0: Πόσο είναι, κοντεύει τα 50.
1: Νομίζω ότι τα έχει περάσει.
0: Τα έχει περάσει.
1: Ναι.
0: Μη μου λες τέτοια.
1: Ναι, καλέ, κάτσε να πω. Μην στο μεγαλώνω εγώ άδικα. Ρουβασάκι, ηλικία.
0: Έχουμε τα μακαρόνια με κοιμά.
1: Γιατί μιλάμε. 54.
0: Έλα, δεν του το είχα.
1: Παιδί μου, είναι καλύτερος από ποτέ.
0: Μπράβο, Σακούλης.
1: Πάρα πολύ ωραίος.
0: Σάκη, αγαπάμε, βέβαια.
1: Με ενέργεια πάνω στη σκηνή, δραστήριος, πάρα πολύ ωραίος. Ωραία, γυμνασμένος. Αγέραστος, πραγματικά. Ένας κούκλος είναι.
0: Αχ. Τι να πω. Τι να υπό. Ξεκινάνε τα νυχτερινά κέντρα.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Βέβαια, όλοι αναμένουμε αναβίση, έτσι. Όπου ξεκινάει Φεβρουάριο του 2027.
1: Α, όχι τώρα, νόμιζα Νοέμβριο ότι θα ξεκινούσε.
0: Όχι. Με πολύ καλές συνεργασίες.
1: Καλή μαύρα Χριστούγεννα θα κάνουμε, χωρίς αναβίαση.
0: Ιντερνασιονάλες συναυλίες.
1: Θα κάνει συναυλίες μέχρι τότε.
0: Όχι, θα γίνουν συναυλίες, θα γίνονται συναυλίες και μέσα στο stage.
1: Α,
0: στο
1: okay.
0: Arena stage.
1: Okay. Και με άλλους καλλιτέχνες εννοείς και όχι μόνο με τη Βύση.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι θα τραγουδάει
1: η Αντρέα. Να ξεκουραστεί και αυτή, λίγο και εμείς τα αυτιά μας. Εντάξει, είπαμε. Την λατρεύουμε, την αγαπάμε, οκ, να δούμε και κάτι τι
0: θα
1: άλλο.
0: Θα τραγουδάει κάποιες μέρες και οι πληροφορίες μου λένε ότι τις υπόλοιπες μέρες θα φέρνει πολύ δυνατά ονόματα, παιδιά, όπου θα γίνει συνευλιακός χώρος. Μα έχει πάρα πολλά καθίσματα.
1: Βέβαια.
0: Και ο κύριος ο... Πώς λέγεται, ο φοβερός ο διακοσμητής αυτός, ο αρχιτέκτονας.
1: Διακοσμητής, είναι αρχιτέκτονα.
0: Αρχιτέκτονας. Α. Ο οποίος όμως κάνει και interior.
1: Ναι.
0: Τα κάνει όλα και συμφέρει.
1: Με τα δερμάτινα.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε αυτόν, τέλος πάντων.
0: Όχι, παιδιά, να μην θυμάμαι κανένα όνομα.
1: Εντάξει, μπορεί να το γουγκλάρω, θα πλέον, έναν εκεί πέρα που είναι αστυνομικό και τελειώσαμε.
0: Μόνιμα ντύνεται αυτός έτσι.
1: Ναι, είναι δηλαδή, λίγο σαδομαζο αφέντιες.
0: Ναι, μου φαίνεται λίγο ότι την έχει την ανομαλία στο μάτι.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται,
1: δεν έλα. Βρίσκω.
0: Ο... Αχ, να μην θυμάμαι τίποτα. Πάω εντάξει. Να συστήσω δύο ανθρώπους και λέω συστηθείτε μεταξύ σας.
1: Εγώ έτσι κάνω. Είσαι ο Πίτερ Μαρίνο, το βρήκα.
0: Ναι, Πίτερ Μαρίνο.
1: Δεν το θυμήθηκα, το βρήκα.
0: Ο Πίτερ Μαρίνο, σιγά το δύσκολο όνομα εδώ μεταξύ που δεν το. Πίτερ Μαρίνο.
1: Εντάξει τώρα, ρε παιδί μου, μπορώ να ζήσω και χωρίς αυτή την πληροφορία. Δεν μπορώ να στον πόνο. Ο εγκέφαλο σου λέει μόνο στο, πλέον από μια ηλικία, ειδικά και μετά. Γιατί το διάβαζα σε μια έρευνα. Διαγράφει μόνο του λέει τα περιτά.
0: Ναι, πού είναι να διάσει, τα διαγράφει.
1: Να διάσει, τα διαγράφει.
0: Εγώ δεν βλέπω να διαγράφει τίποτα.
1: Τα διαγράφει για να υπάρχει σκληρό δίσκο να μπουν τα καινούρια. Ναι.
0: Δεν μπαίνει
1: οπότε,
0: τίποτα.
1: Βέβαια πρέπει να έχει διαγράψει πράγματα γιατί και τα καινούρια. Τέλος πάντων, γιατί δεν θυμάμαι πώς με λένε σε λίγο. Δηλαδή τώρα για μένα η πληροφορία του Πίτερ Μαρίνο,
0: ναι.
1: Που τώρα τον είπαμε και θα τον θυμάμαι μέχρι σε καμιά ώρα και παίζεται κι αυτό, δεν είναι κάποια που θέλω να κρατήσω. Εγώ πιο σημαντικά πράγματα να κρατήσω, άλλες πληροφορίες.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Τις βασικές καταρχήν, να κρατήσω τις βασικές, έχω φάει όλο το δίσκο.
0: Έλα,
1: μου κρατάει.
0: Ποιες είναι οι βασικές.
1: Πώς με λένε, που μένω.
0: Α, νόμιζα πως την ερώτηση λέει φορά και η εκκρεμότητα.
1: Τώρα ο Πίτερ Μαρίνο θα μου φάει εμένα αυτό και δεν θα θυμάμαι αύριο τι πρέπει να πληρώσω. Είναι απλά πράγματα.
0: Είναι καλό να μην θυμάσαι τι πρέπει να πληρώσει.
1: Όχι, δεν είναι καλό γιατί μαζεύονται μετά.
0: Έρχονται παιδιά σου μου σου εδώ, λήξη του λογαριασμού κλπ.
1: Εμένα μου ήρθε τώρα η καινούργια ασφάλεια.
0: Ναι. Αυτοκινητού.
1: Αυτό τη τρίμηνη που έχω εγώ. Και λέει έχουμε και καλύτερη προσφορά και, είναι και έχει, μου προσφέρουν και μία πιο φτηνή. Θέλω να ψάξω όμως γιατί μπορεί να μην έχει τίποτα πραγματικά. Ίσα δηλαδή να είμαι νόμιμη. Αυτό.
0: Συγγνώμη, η ασφάλεια αυτή τι σου δίνει μέχρι τώρα. Έρχεται και απλά σε τραβάει ένας γερανός.
1: Με τραβάει ένας γερανός.
0: Και σου εύχεται καλό δρόμο.
1: Και μου εύχεται καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Με σταυρώνει κιόλας, μου χαρίζει και μία εικονίτσα και φεύγει.
0: Έλα μωρέ κι εσύ, δώσε κάτι τη παραπάνω.
1: Δεν δίνω τίποτα, μια χαρά. Σιγά τα ταξικά, την ταξιδιάρα ψυχή, την τζιγκάνα ψυχή.
0: Κάτσε ρε παιδί μου,
1: μα εδώ έρχομαι με το αυτοκίνητό μου, πάω ένα Λαγωνίσι, πάω ένα κέντρο. Πάω μια Κηφισιά και κέντρο και τα αποφεύγω κιόλα. Άμα είναι να βγω και παίρνω το μετρό. Ούτε καν.
0: Κι αν σου τύχει κάτι τι σοβαρό.
1: Έχω να με τραβήξουνε. Να το έχω βάλει αυτό. Αυτό το έχω. Το βλέπω κάθε φορά που το τικάρω, το θέλω. Σφίγγει τη ψυχή μου, λέω θέλω, τώρα δεν το θέλω.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν θα πρέπει να χρειάζεται να μπορεί να γνωρίσω κάποιον. Ναι. Μπορεί να
0: οδηγεί.
1: Αυτή τη στιγμή εγώ.
0: Ψηλά φορτηγά είναι αυτά και δίνει ένα σάλτο το μαγκάκι και κατεβαίνει κάτω.
1: Σιγά το σάλτο
0: και σου λέει: δώσε μου την τρύπα σου να βάλω το γάντζο μου.
1: Μπορεί να βρεθεί, λέω άλλο, λέω εγώ. Να βρεθεί ένα χριστιανό και να τον γίνει γνωριμία επειδή έμεινα. Και να κόβω την τύχη μου που θα έρθει ο άλλο με το μηχάνημα.
0: Με ένα άρλεκιν ξεχνιέσαι. Πολλά άρλεκιν έχει διαβάσει στη ζωή σου.
1: Παλιά.
0: Με δασίτριχο στέρνο και θεληματικό πίπεδο.
1: Είχα.
0: Ναι, αλλά δεν είχε κανένα μοδική βοήθεια. Ήταν όλα τα ίδια και τα ίδια και
1: η
0: τα
1: αλήθεια
0: ίδια.
1: Είναι αυτή.
0: Σε επαγγελματικούς χώρους.
1: Όχι μόνο.
0: Α, όχι.
1: Σε φτωχογειτονιές.
0: Α, σε φτωχογειτονιές.
1: Και σε τέτοια είχε.
0: Και ο πλούσιος τι πήγε να κάνει.
1: Αυτή ήταν πάντα. Είχε βρεθεί εκεί πέρα για μια υποχρέωση και σε ένα κολοχώρι, τώρα να σου το πω έτσι. Και ήταν πάντα μια φτωχιά, μια φτωχή η οποία όμως ήταν πάρα πολύ έξυπνη, πάρα πολύ όμορφη
0: και
1: όλα, αλλά δεν είχε και τίμια. Αλλά δεν είχε στον ήλιο μοίρα και δεν είχε τον άνθρωπο που θα αναγνωρίσει το ταλέντο της, γιατί ήταν παγιδευμένη στο κουραδοχώρι αυτό.
0: Και έτσι το.
1: Χωρίς
0: ευκαιρίες. Είσαι πολύ ρατσίστρια του χρήματος, έφυγε κουραδοχώρι.
1: Και ερχόταν, έτσι το περιγράφανε, πρόσεξε. Έτσι το περιέγραφε το μυθιστόρημα. Δηλαδή, που είχε ας πούμε ένα βενζινάδικο, μία εκκλησία, ένα σχολείο και ένα μίνι μάρκετ. Αυτά. Τελειώσαμε.
0: Αυτή ήταν πάντα ξανθιά.
1: Όχι. Ήταν πάντα, όχι. Ήταν πάντα 9-10 κοκκινομάλα.
0: Κοκκινομάλα
1: φυσική, με πανάδες και τέτοια. Όχι πανάδες, με φακίβες και τέτοια. Και μικροκαμωμένη πάντα. Δεν ήταν καμιά λόγα, ήταν πάντα πετίτ.
0: Φωτιά
1: κατά από τον πάγο και τέτοια. Και ερχόταν αυτός τώρα, ο οποίος είχε έρθει για ένα συνέδριο, πήγαινε για ένα ταξίδι και είχε μείνει η Πόρσε του εκεί. Τώρα, όταν είμαι πλούσιος, με άλλους βεληνικούς. Και είχε μείνει εκεί, έπαθε ένα τύχημα, τον πάτησε, ας πούμε, ένα τραχτέρ που πήγαινε για τα κτήματα. Τέτοια πράγματα. Και, δηλαδή, ερχόταν αναγκαστικά και βρισκόταν εκεί. Και ερχόταν και συναντούσε αυτή τώρα που του βάζε τη βενζίνη.
0: Τι λέω,
1: που ήταν σερβιτόρα και του έλεγε: αν θέλετε ένα τσιλίσμπουργκερ.
0: Το τσιλίσμπουργκερ. Περίμενε, σήκωνε και λίγο φούστα ή.
1: Όχι, τίποτα. Ήταν το κορίτσι, ήταν τίμιο. Και αυτό επειδή είχε χορτάσει.
0: Τις εύκολες.
1: Όχι, τις εύκολες. Όλες τις κοσμικές, τις ξυπασμένες, τις τεμπελοχανούδες, τις πλουσιογούνες. του έκανε πάντα εντύπωση. Έτσι δεν πάντα του πήγαινε το μυθιστόρημα. Του έκανε πάντα εντύπωση αυτό το αγνό κορίτσι, πες το μου. Όμορφο, το μολιασμένο με την αγνότητα της φύσης, αλλά και τη δίψα για μάθηση.
0: Πες μου, εσύ που ήσουν ένα κορίτσι για μάθηση στα Αρλεκίν.
1: Εγώ δεν ήμουν σε κολοχώρη, μαλακία πρέπει να έκανα.
0: Περίμενε.
1: Μαλακία πρέπει να έκανα.
0: Σου έμαθαν όλα αυτά τα βιβλία, ποιο ήταν το επιμύθιο της ζωής?
1: Τίποτα δεν μου μάθανε. Ότι γράφει μια μούρβες και πλουτίζει. Αυτό μου μάθανε.
0: Ωραία.
1: Να τελειώνουμε. Κορίτσια, είπατε, ή η Καριστιανού συνεχίζει, λέει ο Νίκος,
0: να
1: επιμένει ότι υπάρχει κρυματική ιατρική και ότι τα μηχανήματα που έχει στο γιατρό της είναι νόμιμα και δεν χρειάζονται άδεια. Να δούμε τι θα πει και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Γιατί χτύπησε αυτό το
0: καλά.
1: Το app που βγάλανε.
0: Για να και σε αυτή.
1: Χτύπησε το μηχάνημα από την ΙΣ.
0: Ωραία, τι θα γίνει τώρα.
1: Ναι.
0: Κλείνουν, λέει, έχουν εξαφανιστεί όλες οι διαφημίσεις ξαφνικά από το διαδίκτυο.
1: Δεν κατάλαβες. Εδώ μπαίνει σε site που υπήρχαν τότε και λέει Error 404.
0: Ναι, 404. Ναι. Τα μυαλά μας είναι 404 μετά από αυτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω!
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
11: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
14: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
18: Εσύ ήξερες ότι όλες οι πολυκατοικίες χρειάζεται να κάνουμε συντήρηση στο φυσικό αέριο?
19: Φανταζόμουν ότι κάνανε πάντως.
18: Εγώ δεν το ήξερα, για να είμαι ειλικρινής. Έρχεται, λέει, ένας ειδικός κυριούλης και κοιτάει και τον καυστήρα και έχει ένα μηχάνημα. Γιατί λέω, ρε παιδιά, μπορεί να συμβεί διαρροή.
19: Βέβαια.
18: Εδώ πέρα τρυπάει ο ένας στο δρόμο, τρυπάει ο άλλος στο δρόμο. Δηλαδή κλείνουν τους δρόμους, ξανανοίγουν. Και λες, δεν μπορεί να χτυπηθεί κάποιο δίκτυο? Έρχεται, λέει, ένα. Βέβαια δεν ξέρω για το δρόμο. Ξέρω για τις πολυκατοικίες.
19: Ναι, δηλαδή είναι υπεύθυνος ο διαχειριστής κατά πολυκατοικίες, φαντάζομαι, γι' αυτό.
18: Ακριβώς.
19: Για να το κάνει.
18: Έρχεται, λέει, ένα συνεργείο. Έτσι. Και έχουν ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο το βάζουν σε σημεία και βλέπουν αν υπάρχει διαρροή, σφυρίζει. Το θέμα όμως είναι, παιδιά, επειδή πραγματικά το είδαμε και εδώ στη Συγκρού, στον παράδρομο, ανοίγουν δρομάκια. Δεν ξέρουμε από κάτω τι περνάει. Σπάνε σωλήνες του νερού, σπάνε ο ένας, πάει του άλλου. Ότι πρέπει και οι Δήμοι και οι περιοχές να αναλάβουν τους κοινόχρηστους χώρους, ναι, τους
19: υποτίθεται,
18: δρόμους.
19: Υποτίθεται ότι γίνονται όλα σωστά και ότι έχει γίνει μελέτη και που θα σκάψουν και που θα το... Γελάω. Εγώ ύστερα από το...

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, μετά από αναφορές για οσμία αερίου, προχώρησαν διευθυντές των γυμνασίων και λυκείων που στεγάζονται στο σημείο. Δεν διαπιστώθηκε αν υπάρχει διαρροή αερίου, επί τόπου βρίσκονται 2 πυροσβεστικά οχήματα και 6 πυροσβέστες. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες μετρήσεις, ωστόσο για λόγους ασφαλείας προχώρησαν και σε δεύτερο έλεγχο από το Δήμο Αθηναίων, αποστείλοντας συνεργείο για νέα αυτοψία και μετρήσεις που το σχετικό πόρισμα αναμένεται. Άκερη συζήτηση για ενδεχόμενη αύξηση της βουλευτικής αποζημίωσης όσους συμμετέχουν σε επιτροπές και για αναπροσαρμογή του στεγαστικού βοηθήματος για τους εκλεγμένους εκτός Αττικής, ειδικά σε μια περίοδο που το κράτος αναζητά να βρει ένα ευρώ για τη στήριξη της κοινωνίας εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις τελεχών της κυβέρνησης περί αλαζονίας, απάντησε πως δεν είναι δουλειά του ή κάποιου άλλου υπουργού να κρίνει συναδέλφους και πως δουλειά είναι να είμαστε αποτελεσματικοί και να παρουσιάσουμε το κυβερνητικό έργο. Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις Φλωρίδη για τα μπάζα, απάντησε πως ο υπουργός επανέλαβε πως είναι νεκριήγητος ο τρόπος που κάποιος πολιτικός προσπαθεί να κάνει καριέρα πάνω από μια τραγωδία, εκμεταλλευόμενος τον ανθρώπινο πόνο και εμπορευόμενος ψέματα. Στη σημασία της περιφερειακής σύγκλησης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Σημείωσε πως για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή και πως όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο, ενώ στις 5 το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομίας του UNESCO στο Λιτόχωρο. Το φάκελο Ακρίβεια ανοίγει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και όλη την επόμενη εβδομάδα ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Στο ερώτημα πόσο μας κοστίζει η καθημερινότητα, απαντούν αρμόδιοι φορείς, ειδικοί, ενώ ρεπορτάζ αποκαλύπτουν τις πραγματικές τιμές σε σούπερ μάρκετ, στέγη, ενέργεια, μετακινήσεις, εστίαση. Στο 5,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, είναι 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% το Σεπτέμβριο από 3,2% τον Αύγουστο. Το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα μπει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ξεκαθάρισε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Άγγελος Ήρυγκος. Σημείωσε πως στην περιοχή έχουν μπει 7 καλώδια και ουδέποτε η Τουρκία δημιούργησε πρόβλημα όπως κάνει τώρα. Παράλληλα, επέμεινε στην επιστημονική του άποψη ότι η Ελλάδα έκανε 2 φορές πίσω για το καλώδιο στην Κάσο το 2024. Ο κ. Ήρυγκος με τις δηλώσεις του αποκαλύπτει μια πραγματικότητα, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 αναπληρωτής τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, Παυσανίας Παπαγεωργίου, ενώ κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να σταματήσει τις μισές αλήθειες και τα ολόκληρα ψέματα. Αναβλήθηκε και τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνας Παπακώστα και άλλων 3 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι 4 κατηγορούνται για πλημεληματικές πράξεις. Με το φόβο νέων πλημμυρών οι κάτοικοι στην Κρήτη, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ το έδαφος είναι κορεσμένο από τις βροχοπτώσεις που έχουν σημειωθεί. Από την κακοκαιρία στο νησί, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν καταστροφές σε γεωργικές εκτάσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η περιοχή Μυλοποτάμου, με απόφαση της περιφέρειας Κρήτης, προληπτικά απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί. 5 φορές είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν, 32χρονη στο σπίτι της οποίας έβαλε ο 30διάχρονος, πρώην σύντροφός της, στο Λαύριο. Ο δράστης τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο την ίδια και τον 33χρονο νυν σύντροφό της, ενώ στο σπίτι ήταν και 2 ανήλικα παιδιά. Οι 2 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ πιο σοβαρή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας της γυναίκας. 5 υπήκοοι Τουρκία συνελήφθησαν από τις αρχές για καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης και στη διακίνησή της στην περιοχή των Εξαρχείων. Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής και της Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της οποίας έγιναν οι συλλήψεις. Σε δασόδη περιοχή της Μεσσηνίας εντοπίστηκε η καλλιέργεια, από όπου εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 126 δενδρύλια κάναβης. Επίσης, σε οικίες και καβάτζες σε περιοχές της Αττικής και της Μεσσηνίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 κιλά και 742 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 784 γραμμάρια κατεργασμένη κάναβης, 900 ευρώ, 2 οχήματα, 7 κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές ψηφιακές και καλλιτικός εξοπλισμός. Στο πλησίαστο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 5 μαθητές σχολείου από τη Θεσσαλονίκη που αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πέτρο Στρούγκα στον Όλυμπο. 5 από τα παιδιά έφαγαν κάτι στο Λιτόχωρο και όταν επέστρεψαν στο καταφύγιο έκαναν εμετό. Έχουν μεταφερθεί στο πλησίαστο νοσοκομείο στην Κατερίνη, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Χαράλαμπος Μαρινίδης, διαχειριστής του καταφυγίου. Στη διεθνή ενημέρωση, η Βόρεια Κορέα απέρριψε σήμερα ως αβάσιμες τις κατηγορίες της Σεούλ ότι οι βορειοκορεατικές νάρκες τραυμάτισαν σοβαρά νοτιοκορεάτες στρατιώτες στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και απέρριψε το αίτημα της Σεούλ να ζητήσει συγγνώμη, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Στα αθλητικά, απόψε σε 9 και 4 το Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ για την Ευρωλίγκα. Στην αντεπίθεση περνάει η Manchester City με σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων της. Χθες βράδυ η ομάδα κατέθεσε ολοκληρωμένη έφεση που αμφισβητεί ευθέως τα συμπεράσματα της Ανεξάρτητης Επιτροπής για την απόφαση ενοχής της σε πολλαπλές παραβιάσεις το διάστημα 2009-2018.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 1,16 του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κάθε μήνα δημιουργούνται νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ύψους περίπου 820 εκατομμυρίων ευρώ. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφουν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
4: Λοιπόν, ο Παναγιώτης Μπρίμπος που λέει τις ειδήσεις είναι μια καρτουνίστικη φατσούλα.
5: Ισχύει.
4: Ε?
5: Και τα μαλάκια του.
4: Άστα τα μπουκλάκια σου ανακάτε. Και λέει. Και ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
5: Το λέει και με...
4: Το λέει σεξουλιάρικα.
5: Ισχύει.
4: Απλά έμεινα μέσα και παρακολουθούσα τις ειδήσεις. Και έχω παιδιά, φρικάρι μιλάμε. 8 εκατομμύρια λίθη... 800.000 ή 8 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι, το 8 θυμάμαι. Κάθε μήνα ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία.
5: Δεν είναι και το για τον Εύκα και λοιπά, δεν έχει ο κόσμος παιδιά.
4: Και ανοίγει τα παραπολιτικά, ανοίγουμε φάκελο ακρίβεια για την καθημερινότητα, για τα σούπερ μάρκετ. Εμείς να σας πούμε την ακρίβεια, εμείς να σας πούμε. Που όπως έλεγε και η Έλενα χθες στις 10 του μήνα, πάπαλα.
5: Εντάξει, 10 όχι ακόμα.
4: Ξεκινάμε σαν τον Elon Musk.
5: Και καταλήγουμε κλωσάρ.
4: Και καταλήγουμε, έλα καλέ, καλέ, καλέ, καλέ, καλέ, καλέ, καλέ, καλέ. Ναι, προς το τέλος του μήνα είναι λες, έλα, θα περάσει, έλα, σφίξου, πάμε. Τράβα μαλλί, 3 μέρες, 2 μέρες, ζήτω η πρωτοχρονιά. Έτσι πάμε, τι να κάνουμε. Γιατί έρχονται ενδιάμεσα, παλιά μας ερχόταν το ρεύμα κάθε 2 μήνες. Τώρα έρχεται και αυτό το άτιμο μήνα.
5: Καλύτερα, χωρίζεται στα 2. Οι 2 μέρες ξαφνικά παθαίνεις μια...
4: Σιγά μου ρε.
5: Τι πώς.
4: Τώρα θα ανέβει ακόμη περισσότερο.
5: Θα μάθαμε και εσύ θα ανέβει περισσότερο, το ξέρουμε.
4: Εγώ
5: δεν
4: το λέω.
5: Δεν μπορώ να το σκέφτομαι. Δεν μπορώ.
4: Θέλεις...
5: Παύλα Χριστούγεννα θα κάνουμε.
4: Έλα, όχι, μια χαρά θα είναι τα Χριστούγεννα. Να σου πω κάτι. Άκου, όταν στενεύουν τα πράγματα, το ρίχνουν όλοι στην τρελή. Και επίσης είναι καλύτερα να χρωστάς παρά να σου χρωστάνε. Ναι. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
5: Ναι, άλλο το ρίχνεις στην τρελή, άλλο γίνεις τρελή.
4: Και
5: γιατί
4: αυτό.
5: Εκεί πάμε. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι η Αντζελίνα Τζόι Λίβρε. Που...
4: Αυτό το άγιο.
5: Αυτό το γενικό κορίτσι είχε.
4: Είναι ραϊδούλα.
5: Έστειλε λέει ευχαριστήριο μήνυμα.
4: Πού?
5: Για το προσωπικό του Αλδεμάρ Ολύμπιαν Βίλετ στην παραλία Σκαφιδιά της Ολυμπίας, όπου διέμενε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Μαρία. Που ήταν σαν ψάρι εκεί πέρα αυτή, τέλος πάντων.
4: Ποια, τη Μαρία Κάλλας τη γύρισε στην Ελλάδα.
5: Ναι, είχε γυριστεί λέει και εκεί.
4: Πού είχε γυριστεί ρε παιδιά, σε ένα σπίτι, ήτανε και σε κάποια πλακόστρωτα στην Ιταλία μας δουλεύουνε.
5: Όχι, και στην παραλία Σκαφιδιά της Ολυμπίας.
4: Ήτανε σε καμιά παραλία.
5: Ήτανε.
4: Α, ήτανε στη Θαλαμιγό Χριστίνα.
5: Ναι, έκανε και είχε μείνει λέει η γυναίκα στο Αλδεμάρ Ολυμπιαν Βίλετς. Και έστειλε λέει ευχαριστήρια επιστολή και είπε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Δεν έστειλε.
5: Αυτό λέω ρε παιδιά.
4: Είπα λέω τσιφούτο. Αυτή ρε παιδιά βοήθαμε πτωχέ, μη γίνω σαν γεσέ, ρίξε κάτι στον γεσέ μου. Λέει κάτι γκορσόνια γνωστών εστιατορίων της Αθήνας ότι δεν υπάρχει αυτό που κάνουν οι πελούσιοι. Και οι χειρότερες είναι οι γυναίκες των κυρίων. Όχι οι ίδιοι οι κύριοι. Σου λέει αφήνει την πενιντούρα ο κύριος και πάει η κυρία και βάζει 5 ευρώ. Παίρνει το πεντάρικο και αφήνει 5.
5: Αν είναι δυνατόν.
4: Είναι από πίσω και δεν κοιτάει. Ο άλλος πάει μπροστά επειδή κοιτάει μπροστά. Και η άλλη είναι τσεπώνει, βγάζει χατζηλικάκι.
5: Μα έχει ανάγκη από χατζηλικάκι μωρή για να πάρει το πεντάρικο.
4: Βεβαίως, 50-50, άμα βγαίνουν κάθε μέρα ξεστή είναι...
5: Πενεντούλη, γεμίζω σακούλι. Λοιπόν, και αναρτήθηκε, το ανάρτησε εκείνη, δεν ξέρω πώς έγινε, αναρτήθηκε πάντως αυτό το ευχαριστήριο μήνυμα, το οποίο έχει 10 εκατομμύρια προβολές και κάθονται όλοι και αναλύουν το γραφικό χαρακτήρα Της Τζολί.
4: Αυτό το ανέβασε η Τζολί ή το ανέβασε το ξενοδοχείο?
5: Δεν ξέρω, κάπως ανέβηκε αυτό και έχει 10 εκατομμύρια προβολές και όλοι ασχολούνται με το γραφικό χαρακτήρα. Και λένε ότι είναι δυσανάγνωστο, όντως είναι, ότι προσπαθούν να καταλάβουν την προσωπικότητα της Τζολί από το γραφικό χαρακτήρα. Ό,τι να είναι.
4: Παιδιά, δεν φαίνεται τι είναι η προσωπικότητα.
5: Πάντως δεν καταλαβαίνεις τι γράφει. Δηλαδή, τι? Θα αναχωποιεί γιατροί πολύ καλύτερα από αυτήν.
4: Έλα, δεν σε πιστεύω.
5: Το thank you το καταλαβαίνω.
4: Να δω.
5: Μετά είναι thank you for και μετά το for είναι η κατηφόρ. Δεν βλέπεις τίποτα.
4: Παιδιά, αυτό είναι, συγγνώμη, αυτό είναι μία ενιαία γραμμή και πού έχει ένα κρεσέντο.
5: Ναι. Και η υπογραφή είναι λίγο περίεργη, εντάξει.
4: Είναι, μοιάζει με την υπογραφή τη. Ή το έχουν κάνει copyright.
5: Δεν νομίζω, είναι χειρόγραφο. Φαίνεται χειρόγραφο αυτό, δεν ξέρω.
4: Ναι, χειρόγραφο, αλλά ποιο το έγραψε, ποιο χεράκι το έγραψε.
5: Δεν ξέρω, νομίζω αυτή.
4: Αναλόγως από πού ανέβηκε. Ανέβηκε στο λογαριασμό της, αν ανέβηκε στο λογαριασμό της, αυτή το έγραψε. Αν το ανέβασαν οι κύριοι του τάδε αυτό, μπορεί να είναι ένας μαρκετίας και λέει: παιδιά, καθίστε να σας πω. Είχε περάσει εδώ από την περιοχή, θα κάνω εγώ ένα promotion που δεν θα υπάρχει άλλο. Ναι. Όλοι θα ασχοληθούν μαζί μας.
5: Ναι,
4: και βγαίνει κάποιος, γράφει εκεί πέρα ορνήθως καλύσματα, μέχρι να τις το λαλήσουν αυτοί και να στείλει, είναι και μουρλή, να στείλει κανένα χαρτί.
5: Ναι,
4: δεν έχω για τόσο ευγενική να στέλνει επιστολές, ευχαριστήρες κλπ.
5: Μπορεί κάποιος να κάτσει από πάνω να της είπε γράφτο τώρα να τελειώνουμε και με αυτό. Νωρίστως το θυμήθηκε εδώ μεταξύ. Εκτός αν βγήκε τώρα στη δημοσιότητα, δεν το ξέρω αυτό.
4: Πόσους μήνες μετά, ρε παιδιά, η ταινία 2 χρόνια παίζεται.
5: Νομίζω 2. Εν τω μεταξύ δεν μ' άρεσε και στην ταινία καθόλου αυτή και την είδα την ταινία.
4: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, εδώ στα κακά κορίτσια. Πολύ αέρα έχει,
5: ναι.
4: Θες να μας πεις κάτι?
5: Να σου πω.
4: Για να
5: αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, εγώ είμαι αυτή. Σου έχω νέα, Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυπλευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
4: Έχεις βρει καμιά σειρά τώρα τελευταία?
5: Όχι, τι είδα εχθές. Εχθές είδα
4: σειρά
5: τι ή
4: είδα. Ταινία. Όχι, λένε, είδα πάμε στα βασικά.
5: Όχι, βλέπω αυτά τον κειμετέρ με τις
4: με τα εγκλήματα.
5: Ναι, με τα εγκλήματα.
4: Πολύ καιρό ασχολείσαι με αυτά τα εγκλήματα.
5: Μ' αρέσουν.
4: Είχε κανένα περίεργο?
5: Όχι, το είχα πει την προηγούμενη φορά. Όχι, δεν έχω δει κάτι καινούριο. Τώρα ψάχνω να δω τι άλλο θα δω.
4: Η πιο διαβολική, το πιο διαβολικό άλοθη που έχεις δει σε αυτή τη σειρά?
5: Δεν ήταν άλοθη, ήταν αυτό που σου λέω, ότι η άλλη έκαψε στο σπίτι της για να την λυπηθεί ο πρώην της. Το δικό της σπίτι. Τι άλοθη, αυτό είναι τρομερό πράγμα. Δηλαδή βλέπεις απίστευτα πράγματα ότι κάνουν. Γυναίκες άντρες, έτσι δεν
4: και
5: έχει να κάνει.
4: Εσύ δεν μου έλεγες για μια περίπτωση που κάποιος τον είχε χτίσει σε τοίχο, τον... Τι?
5: Τον είχε χτίσει σε τοίχο. Μία τύπησα, τους έχτιζε όλους σε τοίχο. Τους παντρευότανε, τους σκότωνε. Δεν φαινόταν πώς. Δεν μπορούσαν να ανοιχνεύσουν την ουσία με την οποία τους σκότωνε. Και στον τρίτο γάμο άρχισαν να κινείται υποψία ότι δεν μπορεί να σου πεθαίνουν όλοι και δεν τους βρίσκαν τα πτώματα. Και ήταν σκαμμένοι στον τοίχο, όλοι χτισμένοι. Είχε ρίξει πλάκα, ναι, είχε ρίξει πλάκα αυτή με αυτούς. Και έκανε πλούσιο βίο αυτή. Γιατί έπαιρνε την ασφάλεια.
4: Τι λες? Καλά, τώρα και αυτή δεν πίστευε ότι μία φορά το κάνεις, δεύτερη φορά. Εσύ τρίτη δεν μπορεί, copy-paste.
5: Είναι η απληστία, παιδί μου, μεγάλο πράγμα.
6: Η ώρα είναι 3:15.
7: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
8: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Sushi Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
14: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
15: Μα το σημάδι.
16: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
15: Πόσο σ' αγαπώ.
16: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
15: Μοιάζει με ένα ψέμα.
16: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό που ξαφνικά όλη η Ελλάδα παίζει χρηματιστήριο Νέας Υόρκης και εκεί που μιλάς στον άλλον λέει ένα λεπτό περίμενε να πάρω τηλέφωνο τον δικηγόρο μου και τον επενδυτή μου και λοιπά και έχω μπει και
5: βγάζουν
4: λέω
5: τίποτα.
4: Παιδιά συγγνώμη πάρτον, απέγγε πάρτον
5: βγάζουν τίποτα.
4: Υποτίθεται ότι βγάζουν. Τώρα τι να σου πω. Στην αρχή κερδίζει και μετά.
5: Δεν έχω πολλά κουμπάκια με αυτή κίνητα που βγάζουν να παίξουν. Άσε και εμεί θα πάνε, ρε παιδί μου.
4: Δεν σου είπα ότι όλε οι κυρίε λένε αχ, ανεβαίνει το πετρέλαιο. Να παίξουμε στην τάδε πετρελαίου πηγή. Ναι, στη New York, New York. Όλη είναι, όλη η Ελλάδα. Έλα, παιδιά. Εντάξει, τα είδαμε και εδώ στα χρηματιστήρια.
5: Καλά,
4: λοιπόν, ο άλλο στην Κρήτη που χώρισε με την κοπέλα του και σου λέει έτσι είσαι. Τώρα θα δει. Τι θα σου κάνω. Τύπωσε λοιπόν χαρτιά, έγραψε με λένε Μαριγούλα και εκδίδομαι και το τηλέφωνο μου είναι αυτό.
5: Παιδιά,
4: και το μοίραζε πόρτα-πόρτα και το κολούσε και στα.
5: Δεν το μαζέψανε.
4: Βέβαια.
5: Και καλά το κάνανε. Λοιπόν, στο άλλο, γινόταν ένα γάμο στην Αυστραλία και εκεί ανταλλάσσουν γαμήλιους όρκους κλπ. Και ο γαμπρός λέει την ώρα που. Αντάλλασε τους γαμήλιους όρκους με την μέλουσα σύζυγό του. Αντί να πει να προφέρει το όνομα της νύφης, πρόφερε το όνομα της αδερφής της.
4: Ωραία! Μεγάλη επιτυχία.
5: Αυτή ανέβασε το μεταξύ το βίντεο. Φωτεινή Δάρα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Στη Φωτεινή.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι είδηση ήταν αυτή, τη διάβασα κι εγώ. Απίστευτη.
5: Ναι, βέβαια η νύφη το ανέβασε το βίντεο. Και έγραψαν όλοι από κάτω, εγώ θα έφευγα και λοιπά. Και λέει όχι, η αδερφή μου είναι η καλύτερη μου φίλη και δεν συμβαίνει τίποτα. Ήταν ένα γλωσσικό λύστημα.
20: Γλωσσικό λύστημα, γιατί εγώ φαντάστηκα ότι το πήραν από το Friend, το Πάλε Ποτέ. Γίνεται αυτή η φάση περίεργη με το Ρος.
5: Ναι, σωστά.
20: Οπότε σκέφτηκα ότι ίσως ήταν και προσχεδιασμένο.
4: Λοιπόν,
5: καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας.
5: Τι ωραία πράγματα ετοιμάζετε.
20: ετοιμάζουμε και ελπίζουμε και ξέρουμε ότι ο καιρός θα αλλάξει αύριο στη Βούλα.
4: Στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια για να αλλάξει.
20: Ναι, πρέπει. Γιατί είναι τα 100 χρόνια από την δημιουργία του Δήμου Βούλας. Τα γιορτάζουμε μαζί με τον Γρηγόρη Βαλτινό που έχει σκηνοθετήσει και όλη την παράσταση. Μαζί με τον Θοδωρή Βουτσικάκη, με τον οποίο τραγουδάμε μαζί. Με τον Γρηγόρη Βαλτινό έτσι αφηγούμαστε την ιστορία.
4: Τι ωραία, τι βάθια φωνή. Τι ερωτική φωνή είναι αυτή του Γρηγόρη Βαλτινό.
20: Είναι φοβερός, είναι φοβερός και είναι και απίστευτος άνθρωπος και είναι και πάρα πολύ ωραία συνεργασία και με τους δυο τους. Κάνουμε λοιπόν αυτή την αναδρομή από το 1920 μέχρι το 2020 μέσα από πολύ ωραία κείμενα του Αργύρη Παξινού και την αφήγηση του Γρηγόρη Βαλτινού και μαζί αφηγούμαστε κάποια κείμενα και βέβαια και μέσα από τα τραγούδια που έχει ενορχιστρώσει ο Γιώργος Παπαχριστούδης και τραγουδάμε μαζί με τον Θοδωρή Βουτσικάκη.
4: Τι τραγούδια θα πεις αύριο?
20: Θα πω πολλά και πολύ διαφορετικά. Δηλαδή φανταστείτε ότι είμαστε από το The Man I Love και το Ζητάτε να σας πω που είναι οι πρώτες δεκαετίες. Μέχρι τη συναυλία και το Rolling in the Deep και το Τάλσιμο καθώς και το καινούριο μου τραγούδι τις δύο σιωπές.
4: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
20: Σας προσκαλούμε. Θα είναι μια ωραία βραδιά. Θα ζεσταθούμε όλοι μαζί γιατί θα είναι...
4: Σόμπες εξωτερικού χώρου να έχετε.
20: Έχω εισηγηθεί γι' αυτό.
4: Βέβαια, έχει πολύ κόσμο ζεσθενόμαστε όταν είμαστε πολλοί. Αλλά εσείς στη σκηνή θέλετε λίγο μια βοήθεια.
20: Όχι, έχουμε τα φώτα εμείς όπου μας
5: ζεσταίνουν. Ναι, σωστά.
20: Και την ενέργεια και επειδή έχω και δύο άντρες δίπλα μου ερωτικούς, εντάξει, μια χαρά. Θα έχουμε μια χαρά ζεστασιά. Ελπίζω να τους ζεστάνω κι εγώ λίγο, αν με ζεστάνουν και αυτή μια χαρά θα είμαστε.
4: Λοιπόν, τι ώρα ξεκινάτε?
20: Ξεκινάει στις 8, έχει ένα υπέροχο drone show, το οποίο θα έτσι φανεί στον ουρανό της Βούλας, θα γράψουν πράγματα.
5: Ωραία που είναι και αυτά, ναι, πολύ εντυπωσιακά.
20: Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό. Μετά θα έχει ένα show με cheerleaders, θα έχει την μπάντα του ναυτικού και μετά ξεκινάμε εμείς.
4: Άρα μιλάμε για μια βραδιά άκρος εορταστική.
20: Άκρος εορταστική, ακριβώς.
4: Την οποία είναι ελεύθερη η συμμετοχή.
20: Ελεύθερη είσοδος, βεβαίως, για όλο τον κόσμο, είτε είναι δημότες, είτε δεν είναι δημότες Βούλας, Βάρκιζας και Βουλιαγμένης, να παρευρεθούν, να τραγουδήσουμε μαζί και να γιορτάσουμε, γιατί είναι ωραίο να γιορτάζεις έτσι την ιστορία ενός Δήμου και κυρίως ενός Δήμου που έχει ιστορία ουσιαστική. Όλοι οι Δήμοι έχουν. Αλλά ο συγκεκριμένος μιλάμε για έναν Δήμο που δημιουργήθηκε κυρίως από Μικρασιάτες τη δεκαετία του 1920 με την Μικρασιατική καταστροφή όταν ήρθαν στην Ελλάδα αναζητώντας μια νέα πατρίδα ή
4: δεν
20: την
4: το
20: πατρίδα
4: ήξερα
20: τους,
4: αυτό.
20: Το πάρει κανείς.
4: Δεν το ήξερα. Ήξερα ας πούμε για τη Νέα Σμύρνη, δεν ήξερα για τη Βούλα.
20: Όχι. Και η Βούλα όπως και διάφοροι γενικά τα Νότια Προάστια έχουν πάρα πολλούς που έχουν έρθει είτε Αιγυπτιώτες είτε Κωνσταντινοπολίτες είτε Σμυρνιούς, έχει πάρα πολλούς.
5: Οπότε είναι και ευκαιρία και αυτοί που δεν ξέρουν να μάθουν πολλά πράγματα για το Δήμο αυτόν.
20: Ναι,
5: ιστορικά.
20: Και γενικά δεν θα πούμε μόνο για το Δήμο. Θα πούμε γενικά, θα κάνουμε μια αναδρομή ιστορική από το 1920 μέχρι το 2020. Μια ιστορική αναδρομή που έχει πολύ ενδιαφέρον μέσα από τα κείμενα γιατί δείχνει και την πορεία της ιστορίας της παγκόσμιας αλλά και ειδικότερα της Ελλάδας και του Δήμου Βούλας.
4: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
5: Καλή επιτυχία.
20: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε μία συνάδελφο.
1: Μία συνάδελφο η οποία είναι πολύ κομψή. Δηλαδή, το βλέπει, τη βλέπει και λες εντάξει, σίγουρα πρέπει να ασχολείται με τη μόδα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, η Ιωάννα Σαλαμούρα, η οποία γράφει για μόδα στο Madame Bovary.
2: Στο Bovary.
0: Στο Bovary. Εγώ την έκανα Madame.
1: Έχει μείνει στο Madame.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Τα χαρά.
0: Madame είναι εκεί η Bovary.
2: Φυσικά.
0: Λοιπόν, τρέχουν τώρα διάφορα event μόδας. Όπου είδαμε εδώ πέρα πασχαλίτσες, λουλουδάκια, γάλατα που τρέχουν. Για πες, λίγο σαν να το έχει χάσει λίγο η μόδα, νομίζω.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς καλησπέρα,
1: καλησπέρα
2: σας. Σας καλησπέριζουν και τα παιδιά από τον Bovary, να το πούμε αυτό. Λοιπόν, φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές οφείλω να ομολογήσω ότι τα πράγματα ήταν λίγο πιο κατεβασμένα και δεν υπήρχε η παλαβομάρα που έδειχναν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, πάντα υπάρχουν και τα κακοσκήμενα, όπως και να έχει. Αλλά μέχρι στιγμής είναι πολύ λιγότερα από ό,τι.
1: Όταν βλέπουμε πάντως παλαβομάρες, φαντάζομαι ότι δεν είναι πάντα πρόταση για να φορεθεί. Είναι σαν μέρος του σοου για εντυπωσιασμό. Ισχύει αυτό? Είναι η δική μου εντύπωση αυτή.
2: Θέλω να πιστεύω ότι είναι και μάλλον είναι και εμένα η δική μου η εντύπωση. Παρόλα τα αυτά, δεν έχω μπει στο μυαλό ενός σχεδιαστή για να το καταλάβω αυτό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν δούμε τα ρούχα του Rick Owens, παράδειγμα,
1: ναι,
2: δεν είναι φορέσιμα. Ή μάλλον φοριούνται από μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Οπότε.
1: Και συγκεκριμένους σωματότυπους.
2: Δεν είναι το σώμα, είναι ότι είναι αλλού τα ρούχα.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό.

0: μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: 10, 20 χρόνια.
1: Μέχρι πού μπορεί να έφτασε η κακοποίηση του επώνυμου στην απλή Ελληνίδα, στη Λίστρια?
0: Στην απλή... έφτασε.
1: Δηλαδή εγώ έχω ακούσει κυρία να λέει μου φέρετε πάρα πολύ ωραία ρούχα, τα αγοράζω όλα. Μα κυρία μου, πρέπει να μιλήσουμε με το κατάστημα. Αυτό είναι... Τα αγοράζω όλα τώρα.
2: Αυτό είναι η καλή περίπτωση.
0: Αυτό είναι η καλή περίπτωση.
2: Αυτό που λες είναι καλή περίπτωση.
1: Ναι.
2: Το άλλο είναι να τα πετάνε τα ρούχα και να μην τα θέλουν σε φωτογραφίσεις.
0: Αυτό επίσης έχω ακούσει περίπτωση συναδέλφου που έλειπε λόγω πένθους, ήταν στην κηδεία του...
2: Το δικό της ανθρώπου, τέλος πάντων.
0: Και φώναζε στην βοηθό της τηλίστριας που είναι, γιατί δεν είναι εδώ η τάδε, ενώ γνώριζε που βρίσκεται. Είναι, εντάξει, είναι ένα δύσκολο, μια δύσκολη πίστα. Και λέω στα νέα παιδιά, γερό στο μάχη και να σύνδεση με... υπεργαλαξιακό σύμπαν.
2: Πιστεύεις ότι τώρα, επειδή ο κόσμος, εγώ λέω για το εργασιακό περιβάλλον, βγαίνει και μπορεί να κάνει μήνυση, μπορεί να κάνει βίντεο, ότι έχουν μαζευτεί λίγο?
0: Μαζεύεται.
2: Δεν ξέρω, ρωτάω. Εγώ πιστεύω ναι. Αλλά ρωτάω σένα γιατί...
0: Και ωραία, και ας πούμε ότι βγαίνει κάποιος και κάνει μια καταγγελία.
2: Όχι, μπορεί να τραβήξει βίντεο τη συμπεριφορά, λέω.
0: Και βίντεο, και τι θα γίνει, ποιος θα τον... σε ποια δικαστήρια θα πάει, τι θα κερδίσει?
2: Όχι, δεν είναι θέμα δικαστήριο, είναι θέμα εντύπωσης πλέον. Γιατί ο κόσμος είναι λίγο πιο ανοιχτά τα πράγματα στον κόσμο, ναι, πια.
0: Δεν νομίζω, πιστεύω. Δεν νομίζω ότι θα βρει το δίκιο του. Θα χάσει τη δουλειά του. Και εγώ θα πω καλύτερα να τη χάσει τη δουλειά του παρά να μείνει σε ένα περιβάλλον που είναι τοξικό. Δεν το συζητώ. Ούτε καν.
1: Ιδιαίτερα κομμάτια μεγάλων οίκων έρχονται στην Ελλάδα, είναι δύσκολο?
0: Πλέον τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την κρίση, εκτός του ότι έχουν κλείσει πάρα πολλά μαγαζιά, έτσι, πλέον έρχονται λίγα κομμάτια στους δρόμους, στη Βουκουρεστίου που είναι τα top ονόματα. Δεν έρχονται.
1: Και έχει όλα τα νούμερα.
0: Δύσκολο. Στο παραγγέλνουν για να στο φέρουν. Δεν τα φέρνουν όλα τα κομμάτια.
2: Και γίνεται και χαμός με τα second hand, δεν είναι έτσι? Τον επώνυμο Νίκο λέμε τώρα από διάφορα site.
0: Ναι, ναι, ναι, πλέον ναι. Τα νέα παιδιά ψωνίζουν.
2: Αρέσει και αυτό.
0: Αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή όχι ανοίγουν μόνο και μπιάπες.
2: Όχι μόνο για το οικονομικό θέμα, αλλά για την εμπειρία του, ναι, ψάχνω, ναι, ναι, ναι, και βρίσκω, ναι, και ανακαλύπτω.
0: Ισχύει. Και ανοίγουν και ντουλάπες μαμάδων, γιαγιάδων, ναι, και βγάζουν πράγματα. Ή μεταποιούν ρούχα. Και αυτό.
1: Πιστεύεις ότι γίναμε υπερκαταναλωτικοί και ότι αξίζει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στα ρούχα που έχουμε στην καρνταρόμπα μας?
0: Λοιπόν, κακά τα ψέματα, κακά μου κορίτσια. Είμαστε κορίτσια και πάντα θέλουμε να ψωνίζουμε και να παίρνουμε το κάτι της, έτσι δεν είναι? Ναι, ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση, έχει ξεφύγει. Ότι έχει πέσει η ποιότητα, έχει πέσει. Αλλά είναι και αυτό έτσι, το μικρόβιο, το γυναικείο μικρόβιο, να το πω.
1: Ναι, μας δίνει χαρά, το shopping therapy.
0: Ναι, δεν είναι ωραίο. Να πας να βλέπεις, ας πούμε, ένα κολλιέ, να μην πας να το πάρεις.
2: Ναι, είναι ωραίο, ναι, είναι ωραίο.
0: Ένα καινούριο παντελόνι.
2: Αλλά μπορούμε να τα συνδυάσουμε, ξέρεις, να πάρουμε κάτι καινούριο. Όχι αυτό που παίρναμε παλιά, ό,τι έβρισες και μετά μπορεί να το πέταγες. Δηλαδή μπορεί να πάρουμε.
0: Δεν νομίζω υπάρχει τώρα πια αυτό.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό, λέω. Όχι, αυτό. Και αυτό είναι ωραίο που δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό.
1: Ποια τάση της μόδας φετινή σου έχει φάνει περίεργη λίγο? Ας πούμε οι σούρες στα παπούτσια που είναι τώρα...
0: Που είναι το ζαρωμένο, το σλάουτσι που λένε. Ναι. Ή τα ζαρωμένα loafers που έκανε ζάρες.
2: Γενικά έχει πέσει ζάρα αυτό.
0: Έχει πέσει ζάρα, ότι έχει πέσει ζάρα, έχει πέσει. Εντάξει, εντύπωση. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, γιατί στην ουσία αν καθίσεις και δεις κάθε σεζόν τις τάσεις, είναι μια επανάληψη. Κάποια πράγματα, κάποια υλικά βγαίνουν πιο πάνω,
2: μπροστά,
0: κάποια ήδη άλλα μένουν λίγο πίσω. Πριν ένα χρόνο ήταν τα καστόρινα στη μόδα, τώρα έχουν κατέβει, έχουν ανέβει τα δερμάτινα.
2: Αλλά γενικά όλα, έχω την εντύπωση ότι σχεδόν όλα είναι στη μόδα, λίγο στυλ θέλει μόνο.
0: Αυτό. Να πάρεις δηλαδή, αν δηλαδή μιλήσουμε για τις τάσεις, σίγουρα κάτι έχετε και δυο στην ντουλάπα. Tweed σακάκι έχεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ψαροκόκαλο σίγουρα έχεις. Κάποια διαφάνεια έχεις. Δηλαδή, όλες κάτι έχουμε. Δεν
2: το τραπεζομάντιλο που είπαμε το έχουμε. Να είμαστε. Αλλά... και τώρα. Πλήρωσε.
1: Εγώ δεν έχω τέτοιο.
2: Δεν έχεις.
1: Όχι.
0: θα σου φέρω εγώ. Έχω
2: ορίστε.
0: Τη Ζάκυνθο μιλάμε. Χαμός γίνεται.
2: Κουρτινάκι να δεις. Χαμός τα κύθυρα.
1: Λοιπόν, τι θα διαβάσουμε στο Ποβαρή Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα...
1: Εβδομάδα μόδας Παρίσι.
0: Εβδομάδα μόδας Παρίσι, και εδώ τώρα με πιάνει τα προετοίμαστη, γιατί δεν θυμάμαι ποιοι έχουν τώρα, γιατί έχουμε και το Σαββατοκύριακο επιδείξεις. Αλλά επειδή είμαι αναλογικού εγώ άνθρωπος και κρατάω πάντα μία ατζέντα,
2: να
0: σας ενημερώσω αυτή τη στιγμή τη Δευτέρα τι θα δείτε. Έχουμε Ερμές, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, το Σάββατο, έχουμε όμως Μιου Μιου την Κυριακή.
2: Ωραία.
0: Βαλεντίνο, οπωσδήποτε, Ζαν Πολ Γκουτιέ, και θα κλείσουμε την, έχουμε την Δευτέρα Σανέλ, που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, και κλείνουμε την Τρίτη με Louis Vuitton.
1: Ωραία.
2: Τέλεια.
0: Μη φορέσιμα ρούχα και αυτά, να το πούμε.
2: Ναι, ισχύει.
1: Της Louis Vuitton.
0: Ναι. Καταπληκτικός ο σχεδιαστής, αλλά τα ρούχα είναι σαν να βλέπεις κτίρια. Αρχιτεκτονικά κτίρια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Είναι σαν έργο τέχνης απλά αυτό.
0: Ναι, αυτό.
1: Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλό
1: Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ, Μαρία Κέλλη. Να σας ευχαριστούμε από τον Ποβαρή.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι.
2: Τεράστια προσφορά!
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Έλα κοριτσάκι μου, πες μου της μόδας, εσύ πες μου της μόδας. Για να σε δω τη φορά σήμερα, πάλι το ίδιο.
5: Τρεις μέρες.
4: Αυτή είναι η μόδα των κακών κοριτσιών. Τρεις μέρες τα ίδια.
5: Να σου πω κάτι.
4: Βρακή άλλαξες.
5: Βέβαια, πάντα.
4: Α, μπράβο.
5: Είμαι πεντακάθαρη.
4: Μπράβο.
5: Μια γαρδένια είναι από μέσα, μια γαρδένια.
4: Λοιπόν,
5: και μπλουζάκι άλλαξα, και μπλουζάκι άλλαξα, δεν είναι το ίδιο.
4: Ναι, εντάξει. Τώρα, μακό μπλουζάκι που πας. Τρεις μέρες τα ίδια.
5: Λοιπόν, κάθε μέρα αλλάζω μπλουζάκι, το παντελόνι είναι το ίδιο, το παπούτσι είναι το ίδιο.
4: Βρακί αλλάζω.
5: Και εννοείται σόρουχο και σουτιέ, που έλεγε η γιαγιά μου.
4: Τι, κάθε μέρα αλλάζει σουτιέ?
5: Όχι, αλλά κάθε δύο μέρες να είναι καθαρά τα πράγματα θέλω.
4: Μάλιστα.
5: Και μυρωδάτα.
4: Ναι.
5: Τίποτα δεν ξέρεις, πώς έλεγε η μαμά μου. Να φοράω καθαρό βρακί.
4: Αυτό
5: βρακί,
4: το
5: λέει,
4: πράγμα που μας έλεγαν οι μάνες.
5: Να φοράω καθαρό βρακί, λέει, μην γίνει κανένα τύχημα.
4: Ναι, δηλαδή, θα μπει στο νοσοκομιακό και θα λέει, για να τσανίξουμε τα πόδια.
5: Να δούμε, είναι το διαρκή της καθαρό και ή τρίπιο.
4: Ακριβώς.
5: Ή τρίπιο.
4: Ναι, μην γίνεις ρεζίλ. Αυτό ρεζίλ, το μην γίνεις ρεζίλ.
5: Θα γίνω ρεζίλ εγώ στο 166. Να το φορέσω, γιατί μπορεί να τύχει ένα ευτύχημα. Δηλαδή, ο γονιός σωστός πρέπει να πει: βάλε καθαρό παιδί μου τέτοιο, γιατί δεν ξέρεις ποιον άνθρωπο μπορεί να γνωρίσεις.
4: Να συναντήσει.
5: Ζωή σου.
4: Να συνευρεθείς.
5: Να συνευρεθείς.
4: Παρόλο που κι αυτός είμαι στην κάψα, του λες να δει το βρακί.
5: Ο παιδί, εμείς,
4: θα κοιτάξει παλιά, να στο βγάλει, να στο.
5: Όχι, εμείς παλιά όταν θέλαμε να μην κάνουμε τίποτα, να μην γίνει τίποτα.
4: Φορούσαμε κακό βρακί.
5: Και αξίριστες.
4: Μωρό, άλλος άμα είναι στα ντουζένια, δεν χαμπαριάζει
5: ήταν,
4: τίποτα.
5: Ήταν ανασταλτικός παράγοντας.
4: Ναι, για εσένα.
5: Για μένα,
4: αν ο άλλος ήταν τάβρος ή άλλο πολύ.
5: Ο άλλος δεν πάει ακόμα. Όταν άμα ήταν για μένα, να πάει να χτυπηθεί και να πάει και παραπέρα να κάνει δουλειά του.
4: Ναι. Λοιπόν, χθες λοιπόν, παιδιά, με έβγαλε το GPS από Φιλοπάπου. Τι ωραίες γειτονιές είναι αυτά. Εκεί βέβαια γίνονται τα αυτοκινητάκια, ξέρεις, δεξιά-δεξιά, στο παρκάκι πάνω Φιλοπάπου. Αλλά λέω τι ωραίες είναι.
5: Τι αυτοκινητάκια, δεν κατάλαβα.
4: Περνάνε αυτοκίνητα που απομονώνονται πάνω εκεί στο άλσος του Φιλοπάπου. Και
5: άμα δεν έχουν όλοι σπίτι να κάνουν.
4: Ναι, μωρέ, δεν έχουν όλοι σπίτι.
5: Άσε που είναι ωραίο αυτό το.
4: Αυτό είναι που λένε έλλειψη στέγης.
5: Ναι,
4: αυτό εννοούν.
5: Αυτό είναι και αυτό. Είναι το λεγόμενο στεγαστικό. δεν έχει ο άλλος στέγη να πάει.
4: Δεν είναι αυτό. Είναι το παράνομο, είναι και πιο ωραίο.
5: Μα δεν είναι παράνομο.
4: Είναι αφροδισ...
5: Είναι
4: παράνομο.
5: Να μην σε τσακώσουν αυτό το τέτοιο.
4: Αυτό δεν
5: έχει,
4: είναι.
5: Έχει μία.
4: Δεν μπορείς τώρα σε δημόσια τέτοια να είναι η άλλη με τα πόδια ανοιχτά και παράλληλα στο μπαρμπρίζ.
5: Ναι, συμφωνώ. Βλέπεις όμως ότι θολώνει το τζάμι και μετά. Θες να πας να κάνεις. Όταν
4: κατάλαβα βλέπεις... γιατί κάποιες γνωστές έχουν βάλει παιδιά φημέ τέτοιο, αυτά τα αυτοκόλλητα.
5: Ναι, βέβαια.
4: Που δεν φαίνεται από μέσα. Πρέπει να γίνονται πολλοί δουλίτσα.
5: Παλιά τις πιο αθώες εποχές έβλεπες σε διάφορες θέες και ήταν 4-5 αυτοκίνητα σε μία απόσταση. Είμαστε μαζί, αλλά δεν είμαστε κιόλας ασφαλείας. Και ήταν όλα θολωμένα και κουνιόντουσαν. Πέρα εδώ τα αυτοκίνητα. Και έλεγες εδώ πέρα γίνεται της μουρλής.
4: Ναι, αλλά ήμασταν τότε ορεξάτους λαός. Τώρα είμαστε, ρε παιδιά. Οι άντρες είναι.
5: Ξέρω,
4: θα παίξουν στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
5: Δεν κερδί... μπορεί άντρες, αυτό που ξέρεις εσύ.
4: Σε πληροφορώ.
5: Ναι, ο περιπτεράς δίπλα μου παίζει στο χρηματιστήριο.
4: Σε πληροφορώ ακόμη και ο περιπτεράς ο υπεράνω πάρει στις υποψίες.
5: Τι να πω κι εγώ.
4: Πέρθει τη μετοχή του Elon Musk, παιδιά.
5: Τι να πω, τι να πω, παιδιά.
4: Εκεί έχουμε φτάσει.
5: Τι να πω.
4: Δηλαδή, τζογάρι όλη η Αθήνα παίζει τζόγο. Μας αρέσει σαν λαός. Είμαστε του.
5: Είμαστε. Λοιπόν, κάτσε καταρχήν. Περίμενε, πριν πω κάτι να πω. Ο Δημήτρης Πανώτης, θυμάσαι που είπαμε ότι εχθές ο. Αχ, πες του Ζούλια, παιδί μου, βοήθησε με.
4: Ο Περικλής ο Κονδυλάτος.
5: Ο Κονδυλάτος πήγα την Πέτη, η μαγκύρα του 1821 κλπ. Και τι δουλειά έχει στον έξω μόντελ. Καλή λέει, είναι, αλλά από μόντελ δεν είναι τίποτα. Από το 1821 είχε να κάνει τέτοιο. Και βγαίνει, βγήκε ο Παπανώτης και είπε: καλά λέει, είπε, το 1821 δεν πέφτει λέει και τόσο μακριά. Είχε βγει μισή ξάφη το 90. Δεν είναι, λέει, και παιδάκι. Άλλη ψυχούλα αυτή, ψυχούλα με την καλή κουβέντα στο τόπα.
4: Τον Παπανότα τον έχουν για να λέει καμιά ξυνήλα και να κάνει νούμερα.
5: Να σου πω κάτι. Εμένα ο Παπανότας γενικά μ' αρέσει. Λέει έξυπνα. Δεν λέει. Τα περισσότερα που λέει, εγώ γελάω πάντως. Λοιπόν, και με αυτό τώρα το είπα γιατί γέλασα. Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που τελειώνεις μια καλή. Όχι, το είπα αυτό, περίμενε. Χαλάζει η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται.
4: Παιδιά, κάνει και χορευτικά μαζί.
5: Για να έχεις, παίρνω το.
4: Παιδί μου, είσαι cheerleader.
5: Θα το κόψει να το βάλει το άστο.
4: Είσαι cheerleader της Vodafone.
5: Για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στο κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.
4: Το δικό μου κινητό έχει πάθει, παιδιά, κουκομπλόκο. Είναι σαν να μου λέει, άσε με να πεθάνω. Αργά,
5: μοχυρικά
4: και απολαυστικά.
5: Πούλησε το αυτό, κάτι θα πιάσει και
4: τι να πει, για να το πουλήσω, έχει μέσα υλικό, έχει φωτογραφίες, έχει
5: αυτό. Θα αδειάσουν αυτά.
4: Όποιος πάρει αυτό το τέτοιο.
5: Δεν θα το πάρει έτσι, θα το πας να στο αδειάσουν σε ειδικό, σε ειδική εταιρεία και κατάστημα που κάνει αυτές τις δουλειές, που θα δώσουν αυτά που είχε
4: ναι,
5: μέσα.
4: Πρέπει να πάρω χώρο στο iCloud. Πρέπει να πάρω χώρο στο Gmail. Πρέπει να. Είναι να δώσω την πιστωτική χάρτα και να. Και να λέει, πάρε εκεί.
5: Όμως,
4: πάρε εκεί. Πάρε εδώ.
5: Βρε, εδώ παίρνουν τα τελευταία iPhone και τα έχουν μόνο για να σηκώνουν τα τηλέφωνα και στέλνουν ένα μήνυμα. Εσένα είναι εργαλείο δουλειά.
4: Είναι pull moor.
5: Όχι, είναι και εργαλείο.
4: Εμένα είναι εργαλείο. Είναι
5: αυτό λέω.
4: Αλλά και με το αυτό του η μπακατέλα μια χαρά δουλίτσα κάνω.
5: Ναι, αλλά έχουν περάσει
4: δεν
5: τα πόσα
4: μπορώ,
5: χρόνια,
4: παιδιά,
5: να ξεμείνεις
4: τώρα...
5: θα μείνεις χωρίς κινητό και δεν θα μπορείς να...
4: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Υποτίθεται ότι όσο περνάει η τεχνολογία γίνεται φτηνότερη. Δηλαδή πρέπει να πάρω ένα κινητό που να κάνει 1700 ευρώ.
5: Πάρε...
4: Με μεγάλη μνήμη είναι τόσο, 1700 ευρώ.
5: Ναι, πάρε
4: και το άλλο
5: φθηνό.
4: Το διπλό που κάνεις πολύ ωραίες φωτογραφίες είναι 2.500 ευρώ.
5: Ναι, ούτε καν όμως, ούτε καν.
4: Τι ούτε καν.
5: Πολλά λεφτά. Πάρε ένα, να.
4: Δεν μπορώ.
5: Εδώ
4: αυτά.
5: Το κινέζικο, ωραίο πράγμα. Λοιπόν, ήταν μία που δείχνει ένα βίντεο που είναι τρέχει ένας να κλέψει μία, του παίρνει το κινητό και του λέει. Να σου πω, του λέει κάτι, λέει πριν φύγεις. Λέει είναι Android. Α, λέει ναι, λέει και στο δώσε πίσω. Παιδιά, δεν ξέρω εγώ. Όσοι έχουν iPhone έχουν, και είχαν Android έχουν πει ότι δεν ξαναγυρνάνε σε Android.
4: Δεν μπορώ, μου φαίνεται δύσκολο το δικό σου.
5: Εμένα μου φαίνεται δύσκολο το iPhone.
4: Σιγά καλέ.
5: Εμένα μου φαίνονται δύσκολα.
4: Ναι.
5: Γιατί, εντάξει, όλα μια συνήθεια είναι.
4: Προς είσαι μια συνήθεια.
5: Μια χαρά με αυτό να περάσει. Περνάμε ωραία.
4: Ποιο το έλεγε αυτό το είσαι μια συνήθεια, η Λίτσα Διαμάντη. Πω αγαπώ Λίτσα
5: Διαμάντη.
4: Ναι,
5: μπορούμε
4: παιδιά,
5: να κλείσουμε
4: είναι.
5: Μια Λίτσα Διαμάντη. Δεν μπορούμε να κλείσουμε μια Λίτσα Διαμάντη.
4: Γιατί είναι μικρά τα τραγουδιά.
5: Είναι μικρό.
4: Τι ζητά, για πε μου, τι ζητά.
5: Θα το
4: πει
5: τώρα.
4: Ο,
5: το βάλουμε την άλλη εβδομάδα.
4: Τι ωραία Λίτσα Διαμάντη, παιδιά. Τι ωραία διασκέδαση. Τι ωραία διασκέδαση.
5: Μία και ήλιο, παιδιά, έλα πάμε.
4: Πού να πάμε,
5: Παρασκευή,
4: τι είσαι Πασχαλίτσα
5: έχουμε μπροστά.
4: Και θες να κάνεις.
5: Θα κατεβάσω χειμωνιάτικα, θα ανεβάσω μάλλον.
4: Θα ανεβάσεις ή θα κατεβάσεις.
5: Θα ανεβάσω.
4: Μάλιστα, λοιπόν αυτό ήταν Κακά Κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Να έχετε ένα καυτό σεξουλιάρικο Σαββατοκυριακό. Ραντεβού τη Δευτέρα εδώ στα Παραπολιτικά 2 με 4. Μην λείψει κανείς γιατί ως γνωστό
5: θα βάλουμε απουσίες.
4: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Εξαρτώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε επενδυτές με δέλεα τον διπλασιασμό του αρχικού του κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες μέσω κρυπτονομισμάτων. Συνελήφθησαν 17 άτομα, ανάμεσά του τα δύο φερόμενα συνδυτικά τη στελέχη, που σύμφωνα με τηλεοφορίες είναι στρατιωτική, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Στη σημασία της περιφερειακής σύγκλησης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ευκαιρίες και υπηρεσίες, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην Πιερία. Σημείωσε πως για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή και πως όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφτεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο, ενώ το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO στο Λιτόχωρο. Τον φάκελο Ακρίβεια ανοίγει την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και όλη την επόμενη εβδομάδα ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Στο ερώτημα πόσο μας κοστίζει η καθημερινότητα, απαντούν αρμόδιοι φορείς, ειδικοί, ενώ ρεπορτάζ αποκαλύπτουν τις πραγματικές τιμές σε σούπερ μάρκετ, στέγη, ενέργεια, μετακινήσεις και εστίαση. Στο 5,1% εκτείνεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, ενώ 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με την προκατακτική εκτίμηση της Eurostat. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8% το Σεπτέμβριο από 3,2% τον Αύγουστο. Σε εκένωση του σχολικού συγκροτήματος Γκράβας, νωρίτερα μετά από αναφορές για οσμία αερίου, προχώρησαν οι διευθυντές των γυμνασίων και λυκείων που στεγάζονται στο σημείο. Προς το παρόν δεν έχει διαπιστωθεί αν υπάρχει διαρροή αερίου, επί τόπου βρέθηκαν 2 πυροσβεστικά οχήματα και 6 πυροσβέστες. Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνας Παπακώστα και άλλων 3 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και οι 4 κατηγορούνται για πλημμυληματικές πράξεις. Με τον φόβο νέων πλημμυρών οι κάτοικοι στην Κρήτη, καθώς στις επόμενες ώρες αναμένεται νέα επιδείνωση με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ το έδαφος είναι κορεσμένο από τις βροχοπτώσεις που έχουν σημειωθεί. Από την κακοκαιρία στο νησί, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν καταστροφές σε γεωργικές εκτάσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η περιοχή Μυλοποτάμου. Με απόφαση της περιφέρειας Κρήτης, προληπτικά απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλο το νησί. Η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες θα χτυπήσει και τη Ρόδο. Σήμερα το μεσημέρι στα νότια του νησιού, μια 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ τοπογραφικό απόβλημα στις 8 το βράδυ από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Στο πλησιέστερο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 5 μαθητές σχολείου από Θεσσαλονίκη που αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα στον Όλυμπο. 5 από τα παιδιά έφαγαν κάτι στο Λιτόχωρο και όταν επέστρεψαν στο καταφύγιο έκαναν εμετό, ενώ έχουν μεταφερθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο στην Κατερίνη, όπως δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Χαράλαμπος Μαρινίδης, διαχειριστής του καταφυγίου. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία δήλωσε ότι θα εξετάσει μερική άρση των περιορισμών στις εισαγωγές δίζελ σε περίπτωση πλεονάζουσας παραγωγής, δημιουργώντας την προοπτική μιας πιθανής ανάσας για τις παγκόσμιες αγορές καυσίμων, οι οποίες βρίσκονται υποπίεση λόγω του πολέμου και των ελλείψεων στην προσφορά. Στα αθλητικά, στην αντεπίθεση περνάει η Manchester City με σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων της. Χθες βράδυ, η ομάδα κατέθεσε ολοκληρωμένη έφεση που αμφισβητεί ευθέως τα συμπεράσματα της Ανεξάρτητης Επιτροπής για την απόφαση ενοχής της σε πολλαπλές παραβιάσεις το διάστημα 2009-2018. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε σήμερα 2-1 σετ από τον ομονεγάσκο τενίστα Βαλεντίν Βασερό και αποχαιρέτησε το ιαπωνικό τουρνουά.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Απόλυση 1,36% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κάθε μήνα δημιουργούνται νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ύψους περίπου 820 εκατομμυρίων ευρώ. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός αύριο στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Έθριος στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά 90,1. Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε. Όπως κάθε βράδυ, έχουμε παρασκήνιο, πληροφορίες, ανάλυση για όλα τα θέματα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από το ζήτημα της Τουρκίας, επειδή όσο πλησιάζει η ώρα, χωρίς αυτή να έχει προσδιοριστεί ακόμα, της επανέναρξης των ερευνών για το καλώδιο, η Τουρκία πυκνώνει τα σήματα ότι θα αντιδράσει, χωρίς να διευκρινίζει και η ίδια μέχρι ποιου σημείου. Αυτό είναι το ερώτημα. Κατά την γνώμη μας, το έχουμε πει, οι δύο βουλήσεις, τα δύο κράτη, θα αναμετρηθούν τελικά στο πεδίο. Αφού προηγηθούν ανακοινώσεις και αφού εκδοθούν οι ναύτεξ από ελληνικής πλευράς, προφανώς η Τουρκία θα μπει και σε αυτό το στάδιο, δηλαδή την έκδοση ειδικών της ναύτεξ κλπ. Τελικά τα πράγματα θα κριθούν στο ποιος θα είναι πιο αποφασιστικός στο πεδίο και ποιος θα κάνει πίσω. Ας ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε και στα υπόλοιπα. Λάζαρος Καμπουρίδης, αντιστάδιος στην αποστρατεία, γνώστης της Τουρκίας. Καλησπέρα, στρατηγέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίδη, και στους ακροατές σας.
0: Το ερώτημα είναι, μέχρι πού θα φτάσει η Τουρκία εφόσον επανεκκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο, στο πεδίο αναφέρομαι.
1: Κύριε Καλαρίδη, πριν απαντήσω αμέσως στο ερώτημά σας, μάλλον εκεί θα καταλήξω, πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι παράδοξο στα τουρκικά δεδομένα. Δηλαδή, βλέπουμε μια διαφορετική φωνή από τον Ερντογάν και από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και μια διαφορετική φωνή από το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είδαμε έναν Ερντογάν από τη Βίωματη Γενική Συνάντηση στο ΙΕ να μιλάει για διεθνές δίκαιο, για γειτονική Ελλάδα, στο ταξίδι στην επιστροφή για σύμμαχο και φίλη χώρα την Ελλάδα. Και επίσης στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που προεδρεύει ο Ερντογάν, και μιλάμε για ένα κορυφαίο θεσμικό όργανο που καθορίζει τη στρατηγική, την πολιτική της Τουρκίας, προς την διμηνιαία προχθεσινή τακτική συνεδρίαση, στο κείμενο που έβγαλε όπως συνηθίζεται, στην ανακοίνωση όπως λέγεται, εξέδωσε ένα κείμενο 8 άρθρων, όπου δεν αναφέρεται πουθενά η Ελλάδα και η Κύπρος. Ναι. Και αυτό είναι, μπορώ να πω, φαινόμενο, δηλαδή είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά. Όταν η Τουρκία κατά καιρούς είχε διάφορα προβλήματα και ανέβαζε την ένταση με την Ελλάδα, το αντίστοιχο κείμενο υπήρχε αναφορά στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε την πολιτική φωνή η οποία δείχνει μια Τουρκία που θέλει, επικαλεί το διεθνές δίκαιο, θέλει καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Δεν στοχοποιεί την Ελλάδα σε αυτό το κείμενο του αυτού του ανώτοτου θεσμικού οργάνου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Και από την άλλη, είχαμε τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην προχθεσινή εβδομαδία ενημέρωση να μας κουνάει και πάλι το δάχτυλο και να λέει δεν θα κάνετε τίποτα χωρίς εμάς. Λοιπόν, εδώ νομίζω υπάρχει ένα τρωτό σημείο και το οποίο πρέπει να διαβλέψουμε και σε αυτό να εστιάσουμε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Τουρκία δεν θέλει να πετύχει ό,τι θέλει με απειλές, δηλαδή να αποτρέψει το θέμα της πρόοδου, της υλοποίησης του προγράμματος του καλωδίου με απειλές, με μπούλινγκ, με μια επικοινωνιακή τακτική με κύριο φορέα το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γιατί αν θα πάμε, φτάσει εκείνη η ώρα όπου θα κληθεί η Τουρκία να μας απειλήσει, νομίζω, είναι προσωπική μου εκτίμηση, ότι η Τουρκία αυτό που μπορεί να κάνει, και έρχομαι απευθείας στο ερώτημά σας, είναι να βγάλει το στόλο έξω. Δεν μπορεί η Τουρκία, κύριε Καλαρίτη, το γνωρίζει πολύ καλά, θα πέσει κατευθείαν από εκεί που το παίζει ως υπερασπιστής του διεθνούς δικαίου και ότι έχει το δίκαιο με τις συνθήκες όπως επικαλείται. Δεν μπορεί να πάει και να χτυπήσει, να βλάψει στρατιωτικά ένα πλοίο πολιτικού τύπου, επιστημονικών ερευνών που βυθού για την πόντιση ενός καλωδίου. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να εκδώσει μια ανάπτυξη, μια αντινάπτυξη, μια δική μας ανάπτυξη, να εμφανίσει κάποια όπως έκανε και. Αλλά νομίζω μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει, γιατί εάν δει ότι δεν έχει πετύχει το bullying μέσα από τον δηλαδή το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά εάν θα περάσει στην άλλη φάση, δηλαδή να βλάψει στρατιωτικά, να παρεμποδίσει στρατιωτικά, νομίζω ότι πλέον πάβει να υφίσταται και το αίρισμα αυτό που θέλει να καλλιεργήσει ο Ερντογάν, μιας Τουρκίας που επικαλεί το διεθνές δίκαιο, τις καλές σχέσεις. Γιατί ο Ερντογάν δεν θέλει να το κάνει αυτό, δεν θέλει να εμφανιστεί μια Τουρκία που με τα πολεμικά πλοία, με τις αεροναυτικές δυνάμεις παρεβαίνει και σταματάει ένα τέτοιο πρόγραμμα που είναι και ευρωπαϊκό, γιατί χρειάζεται και την Ευρώπη και μην ξεχνάμε χρειάζεται και το πράσινο φως από τις ΗΠΑ και για τα F-35 και για τους κινητήρες Καλ και για τα F-16.
0: Άρα προσπαθεί να καλλιεργήσει μία ψευδή, βέβαια, έτσι, γιατί ξέρουμε ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις, εικόνα περί δίθεν διαλλακτικής Τουρκίας. Την ίδια ώρα όμως βάζει το Υπουργείο Άμυνας να συνεχίζει την γνωστή πολιτική και στην ουσία το παίζει σε δύο ταμπλό. Εμφανίζεται ο Σιανός, ο Μέν Ερντογάν, το πολιτικό προσωπικό να εμφανίζεται διαλλακτικό, το δε Υπουργείο Άμυνας να απειλεί. Και θα περιμένει να δει αν η Ελλάδα θα υποχωρήσει μπροστά στις απειλές ή αν θα πάει μέχρι τέλους να κάνει αυτό που, το οποίο πρέπει να κάνει.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να πάει. Η Τουρκία μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει, κύριε Καλαρίτη. Μην ξεχνάμε ότι και οι ανακοινώσεις, οι εβδομαδιαίες ενημέρωσεις του Υπουργού, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που γίνεται κάθε Πέμπτη, παίρνουν την έγκριση από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας. Δηλαδή, και αυτό δεν υπάρχει μια στρεβλή άποψη στην Ελλάδα που λένε ότι υπάρχουν ακόμα φωνές, δηλαδή οι στρατιωτικοί μπορούν και έχουν φωνή. Δεν έχουν καμία φωνή οι στρατιωτικοί, οι στρατηγοί στην Τουρκία. Αναπνέουν επειδή του το επιτρέπει ο Ερντογάν, το λέω τόσο χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Μετά το πραξικό, την απόπειρα του πραξικοπήματος τη 15η Ιουλίου του 2016, δεν υπάρχει αντίθετη φωνή ούτε από πλευρά στρατηγικών, αλλά ούτε και εσωκομματικά, ή αν θέλετε και η αντιπολίτευση, ούτω ή άλλω ταυτίζεται σε αυτό. Άρα λοιπόν, ακόμη και αυτή η στάση του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι εγκεκριμένη από τον Ερντογάν. Εάν πούμε, σας θυμίζω την υπόθεση του Ρουτς Ρέις. Δηλαδή, όταν εμείς το 2020 υπήρχαν φωνές που λέγανε θα το πλήξουμε, θα το χτυπήσουμε κτλ., αυτό έκανε στην ουσία ο Ερντογάν. Γιατί γνώριζε ότι σε περίπτωση που βγει το Ρουτς Ρέις και κάνει έρευνες μέσα από μια σαλαμοποίηση ναύτεξ, αν θυμάστε που είχε κάνει εκεί νοτιοανατολικά της Κρήτης, νοτίως Καστελορίζου, το 2020, γνώριζε ότι αν υπήρξε μια στρατιωτική επέμβαση ελληνική, θα κέρδιζε αμέσως τις εντυπώσεις, γιατί είναι παράδοξο να χτυπιέται ένα πλοίο ερευνών πολιτικού τύπου, είναι και όλα αυτά τα πλοία, από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Άρα νομίζω ότι το bullying και το παιχνίδι της Τουρκίας, το παιχνίδι της Τουρκίας σταματάει μέχρι εκεί που η Ελλάδα δείξει αποφασιστικότητα και εμφανίσει και το ερευνητικό πλοίο, τα πλοία πόντισης του καλωδίου. Γιατί, να σας πω κάτι άλλο, η Τουρκία έχει και έναν άλλο φόβο. Δεν γνωρίζει, τουλάχιστον αυτό βλέπω και από Τούρκους ανατολές που το λένε, δεν γνωρίζει αν υπάρχει κάποια στη συνεργασία και στις συνομιλίες και συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ελλάδα με το Ισραήλ, δεν γνωρίζει αν υπάρχει κάποια ρήτρα όσον αφορά τη συνδρομή. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν οι Τούρκοι και είναι κάτι που τους φοβίζει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα, με σταθερή βούληση. Αυτή τη φορά είναι διαφορετική εικόνα και νομίζω οι τουρκικές, το τουρκικό αφήγημα του να μας κουνάνε το δάχτυλο και δεν θα κάνετε τίποτα χωρίς την έγκρισή μας, νομίζω όλα θα τελειώσουν όταν θα προχωρήσουμε κανονικά στην πόντιση του καλωδίου και δεν θα έχουν μετά λόγο να αντιδράσουν, γιατί αμέσως μετά πάρει το αφήγημα του Ερντογάν, το πολιτικό αφήγημα ότι εμείς είμαστε οι τιμητές του διεθνούς δικαίου και ότι εμείς θέλουμε καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Γιατί όπως είπα, η Τουρκία χρειάζεται και και το διεθνή παράγοντα και την Ευρώπη σε αυτή την
0: περίοδο. Ειδικά αυτή την περίοδο. Πάντως, έτσι, εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν, θα διεμβολιστεί στην πράξη το ψευδοαφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό τελειώνει. Γιατί κοιτάξτε, τώρα ο Ερντογάν τι έχει κάνει. Ενώ το βλέπουμε και στο Κυπριακό και στα ελληνοτουρκικά. Έχει περάσει από την περίοδο της θεωρίας των διαπραγματεύσεων και στα ελληνοτουρκικά στην εφαρμογή. Και στο Κυπριακό, κοιτάξτε τι λέει. Έχουν τελειώσει, λέει, οι διαπραγματεύσεις δεν αποδίδουν, να δεχτούμε την πραγματικότητα. Θέλει να επιβάλλει μία πραγματικότητα αυτή των δύο ανεξαρτήτων κρατών. Και στα ελληνοτουρκικά, τι λένε οι Τούρκοι, ότι οι θεωρίες γαλάζια πατρίδα και τα συζητήσουμε για την εφαλοκρηπίδα δεν αποδίδουν και θα τα επιβάλλω εγώ. Βλέπετε τις ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Λένε, μιλάνε για εφαλοκρηπίδα μας. Ενώ δεν έχει καθοριστεί, δεν έχει οριστεί όπως και η ΑΟΣ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο. Εμείς στην ουσία θα χτυπήσουμε, θα διαβολήσουμε και το. Και οι προχθεσινές αναφορές από Ισραήλ μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πλέον στοχοποιείται
0: το
1: πολιτικό μνημόνιο, ναι, που είναι ο πυρήνας, η καρδιά της γαλάζιας πατρίδας και από τη Μοσάτ και από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.
0: Ναι, αυτό πρέπει να χτυπήσει καμπανάκια στην Τουρκία. Ευχαριστούμε, στρατηγέ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλάρος Καμπουρίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντιστράτηγο στην αποστρατεία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4:15. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Μα το σημάδι.
14: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
15: Πόσο σ' αγαπώ.
14: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
15: Μοιάζει με ένα ψέμα.
14: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Στον παγκόσμιο χάρτη εκδηλώνεται μια σειρά από αλλαγές. Από τον Αρκτικό κύκλο μέχρι την Αφρική και από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι βαθιά στη Μέση Ανατολή σημειώνονται γεωπολιτικές μετατοπίσεις που συνδυάζονται με βαθιές τεχνολογικές αλλαγές. Στο υπόβαθρο υπάρχει πάντα ο ανταγωνισμός για τους πόρους, οι οποίοι πλέον καθίστανται ακόμα πιο κρίσιμοι για την πλανητική κυριαρχία, διότι από αυτούς εξαρτάται η τεχνολογική υπεροχή. Ο ανταγωνισμός είναι κατεξοχήν τεχνολογικός πλέον, με πυρήνα την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τροφοδοτεί και θα τροφοδοτεί όλες τις άλλες συνιστώσεις ισχύως. Έτσι. Οπλικά συστήματα, οικονομία κλπ. Αλλά εκεί είναι ο πυρήνας και εκεί είναι ο ανταγωνισμός. Πάμε να συνεχίσουμε μια συζήτηση που έχουμε ανοίξει και θα την κρατήσουμε, γιατί δεν θα εξαντληθεί, δεν εξαντλείται ούτως ή άλλως, γιατί είναι αυτή η οποία θα κυριαρχεί τα επόμενα πολλά χρόνια. Γιώργος Καρακατσάνης, οικονομολόγος φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, επικεφαλής της γνωστής εταιρείας Ιβοτρόπια. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ Λάμπρο. Καλησπέρα, Σοκράτες. Καλό μήνα και δημιουργία.
0: Να είμαστε καλά. Να συνεχίσουμε την συζήτηση, την οποία ούτως ή άλλως θα εξελίσσουμε, για το θέμα το γεωπολιτικό, αλλά με έμφαση στην γεωοικονομία, στον ανταγωνισμό για τους πόρους και στην τεχνολογία, έτσι.
1: Πράγματι, Λάμπρο, και θα λέγαμε ότι το υπόβαθρο είναι μια διαφορετική αρχιτεκτονική η οποία προβάλλεται στον πλανήτη αυτή τη στιγμή όσον αφορά στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Και σε συνέχεια της προηγούμενης συζήτησής μας, αφού καλύψαμε κυρίως το κομμάτι τη σημασία των πρώτων πυλώνων που έχει να κάνει με τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τους κρίσιμους φυσικούς πόρους που υπάρχουν στην περιοχή της Αρκτικής, μετά καλύψαμε και ένα μέρος στο στρατιωτικό κομμάτι. Πλέον μπορούμε να αναλύσουμε κάτι το οποίο είναι σχετικά γνωστό και έχει να κάνει με την τεχνολογική παράμετρο. Γιατί η Αρκτική και γιατί ειδικότερα η Γροιλανδία είναι τόσο σημαντικές. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε δύο πολύ σημαντικές αναδυόμενες τεχνολογίες, οι οποίες θα δοκιμαστούν για πρώτη φορά κατά βάση στην Αρκτική. Και αυτό θα γίνει για πολύ συγκεκριμένους λόγους, γιατί έχει και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ώστε αυτό να γίνει με ασφάλεια. Δεν μπορεί, ας πούμε, να γίνει αυτό στη Μεσόγειο ή σε κάποιες άλλες θάλασσες οι οποίες έχουν πυκνή κίνηση. Η πρώτη τεχνολογία είναι η πυρηνοκίνητη εμπορική ναυτιλία. Είναι ένα θέμα το οποίο ήδη βρίσκεται υπό συζήτηση και μπορούμε να διαγνώσουμε πάρα πολλά χαρακτηριστικά ότι και οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν μπει πάρα πολύ βαθιά σε αυτή τη συζήτηση και ώστε να εμπλουτίσουν το στόλο τους με τέτοια πλοία. Ωστόσο, το πρώτο πεδίο στο οποίο θα εφαρμοστεί πειραματικά για κάποια χρόνια έως και κάποιες δεκαετίες η πυρηνοκίνητη εμπορική ναυτιλία θα είναι η Αρκτική και το βόρειο πέρασμα, είτε το κυρίως το ανατολικό και σε κάποιο βαθμό και το δυτικό πέρασμα, από το Βερίγγιο Πορθμό μέχρι και τη Γροιλανδία και για να περνάνε στον Ατλαντικό. Είναι μια τεχνολογία που εν μέρη έχει εφαρμοστεί, δηλαδή για παράδειγμα η Ρωσία εφαρμόζει, έχει κάποιες πλατφόρμες πλωτούς πυρηνικούς αντιδραστές τύπου SMR, δηλαδή τους μικρούς δομοστοιχειωτούς των 70, των 80 MW, τους οποίους όμως χρησιμοποιεί σε παράκτιο επίπεδο. Για να μεταφέρει αν υπάρχουν κάποιες βάσεις οι οποίες έχουν εξορεκτικές δραστηριότητες ή κάποιες κοινότητες οι οποίες χρειάζονται ενίσχυση στον ενεργειακό εφοδιασμό τους, χρησιμοποιούν αυτούς τους πλωτούς αντιδραστήρες και τους μετακινούν. Αυτό θα γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα, με πλοία τα οποία και γιατί είναι πιο ασφαλές, γιατί πολύ απλά αν συμβεί οτιδήποτε είναι μια, ας το πούμε, παρόλο που είναι πλούσια οικολογικά περιοχή, αλλά όσον αφορά στην πυκνότητα του ανθρώπινου πληθυσμού που βρίσκεται εκεί και στις άλλες τεχνικές υποδομές, είναι πάρα πολύ χαμηλή αυτή η πυκνότητα. Κατά συνέπεια, μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη ασφάλεια αυτός ο πειραματισμός. Η δεύτερη αναδυόμενη κρίσιμη τεχνολογία είναι η βαθιά θαλάσσια εξόρυξη. Όταν λέμε για βαθιά θαλάσσια εξόρυξη, δεν μιλάμε για κάτι. Κάτι μπορεί να ξεκινάει, ας πούμε. Γνωρίζουμε πολλές δύσκολες τέτοιες επιχειρήσεις που μπορεί να ξεκινάνε από τα 200 μέτρα, όμως εκεί μιλάμε για βάθη τα οποία είναι γύρω στα 6 με 6.500 μέτρα βάθος, δηλαδή να εξορίσεις πετρέλαιο, διάφορα ορυκτά ή οτιδήποτε από τον πυθμένα των ωκεανών, του βόρειου παγωμένου ωκεανού, ουσιαστικά με νέα τεχνολογικά μέσα τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί σε ευρεία κλίμακα. Και προφανώς και με ενίσχυση από μηχανική μάθηση, τεχνική νοημοσύνη, ειδικά όπως θα εξελιχθεί αυτή τα επόμενα χρόνια. Κατά συνέπεια μιλάμε για τεχνολογίες οι οποίες είναι στην αιχμή Και εδώ τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, και γι' αυτό επειδή συζητήσαμε κιόλας για το κομμάτι ότι πού μπορεί να υπάρχει ένα κοινό πάτημα ώστε να μπορέσει να προσελκύσει με τους δικούς της όρους βέβαια, με τους δικούς όρους βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες τη Ρωσία, είναι το τεχνολογικό. Το τεχνολογικό μέρος, επειδή ενδιαφέρει τόσο και τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να καθιερώσουν τη στρατηγική τους παρουσία εκεί και να εκτοπίσουν όσο είναι δυνατόν την Κίνα, είναι ένα όχημα εισόδου σε πιθανές συμφωνίες που βρίσκονται υπό επεξεργασία αυτή την περίοδο, ώστε να αναπτυχθούν κοινά ερευνητικά έργα με πρακτικές εφαρμογές και
0: δοκιμές. Μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας, λες.
1: Κυρίως μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή όπως είπαμε, έχει το γεωγραφικό πλεονέκτημα η Ρωσία, mm-hmm. προφανώς θα εμπλέξουν και τις άλλες πιο φιλικές χώρες, όπως την Νορβηγία, mm-hmm. που ανήκουν και στο. Που έχουν
0: του Αρκτικού Συμβουλίου της χώρας. Πάντως, αν έχουν πρόσβαση για εξόρυξη πλέον σε τέτοια βάθη, 6-6,5 χιλιόμετρα, που είναι από τα πιο μεγάλα βάθη του πλανήτη, νομίζω το πιο μεγάλο όπως είναι 10 χιλιόμετρα, κάτι συντάφρο των Μαριάνων, κάτι τέτοια. Εκεί πλέον. Θα υπάρχει πρόσβαση σε πόρους που μέχρι στιγμής ήταν μη αξιοποιήσιμοι. Μιλάμε για νέες δεξαμένες πόρων πλέον, έτσι.
1: Γι' αυτό λέμε, γι' αυτό λέμε ότι για μια τελείως καινούργια αρχιτεκτονική. Εντάξει, η τάφρωση των Μαριανών είναι ίσως και η μεγαλύτερη πρόκληση, το βαθύτερο σημείο του πλανήτη. Και εκεί όμως βέβαια μιλάμε για βάθη 6 με 6.500 μέτρα, έτσι. Μιλάμε για τελείως καινούργια αρχιτεκτονική τόσο στη χαρτογράφηση των φυσικών πόρων, όσο και σε φοδιαστικές αλυσίδες, γιατί πολύ απλά μπαίνουν στα διεθνή καταγεγραμμένα αποθέματα πόροι οι οποίοι δεν τους θεωρούσαμε καν οικονομικά αξιοποιήσιμους. Εδώ παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί να κάνει τρομακτική διάκριση ώστε να πετυχαίνει με πάρα πολύ ψηλή ακρίβεια και με οικολογικά κριτήρια και με οικονομικά κριτήρια το αν θα υπάρχει, μιλάμε για τεράστιες ποσότητες δεδομένων, έτσι, ασύλληπτες χρονοσειρές και δείγματα τα οποία υπάρχουν σε διεθνείς βάσεις. Και από εκεί πέρα τα σχετικά μοντέλα εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να το κάνουν αυτό με ακρίβεια. Προφανώς μιλάμε για τεχνολογίες οι οποίες θα αναπτυχθούν σε βάθος και δεκαετίας ακόμα, αλλά ωστόσο το θέμα είναι ότι έχουμε επενδύσει.

0: και έχει πάρα πολύ βαθιές ιστορικές και πολιτισμικές ρίζες. Ειδικά με την Αιθιοπία, στην οποία η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου καλή, πρέπει να μας ανησυχεί, διότι αναπτύσσονται πολύπλοκες συγκρουσιακές σχέσεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό είναι και ευκαιριακές, κατά συνέπεια επιβάλλουν τόσο και σε επίπεδο διάγνωσης, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής, χειρουργική διαχείριση αυτό το θέμα. Δεν θα επιμείνω σε λεπτομέρειες τι συμβαίνει στην υδρολογική λεκάνη που μιλούμε το μεγάλο φράγμα της αναγέννησης. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές αυτό, αλλά όπως είπαμε, δηλαδή εκτείνεται και σε πολύ μια μεγάλη ζώνη από τα υδρολογικά έργα μέχρι και τη μονή της Αγίας Κατερίνης στο Σινά, για παράδειγμα, το οποίο απαιτεί την παρουσία της Ελλάδας εκεί και όλες τις δραστηριότητες γεωοικονομικές που θα αναπτυχθούν και στην Ερυθρά Θάλασσα, οτιδήποτε είναι πάνω από το κέρας της Αφρικής. Τώρα, αυτή τη στιγμή, σκέψου πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση. Η Ερυθρέα εμπλέκεται, αλλά ξεκινά από την Αιθιοπία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παραδοσιακή, ας το πούμε, σύγκρουση μεταξύ της φυλής των Τιγκράι στην Αιθιοπία και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Γενικώς η Αιθιοπία έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι ένα πολυφυλετικό ομοσπονδιακό κράτος, το οποίο δεν απεικιοποιήθηκε και ποτέ ουσιαστικά πλην μιας πολύ σύντομης περίοδου κατοχής από τους Ιταλούς. Και όπου η Τιγκράη μετά την πτώση του δικτάτορα Μεγίστου, του κόκκινου τρόμου, του κομμουνιστή δικτάτορα τότε, που τον ανέτρεψαν το 1991, ουσιαστικά είχαν κυρίαρχη θέση στην εξουσία στο πολιτικό σύστημα της Αιθιοπίας. Αυτό διήρκησε μέχρι και το 2018, που ο νέος πρόεδρος, ο Αμπί, ήρθε και από την πολυπληθέστερη ομάδα των Ορόμο, της φυλής στον Ορόμο, και έχει την προεδρία και άλλαξε το σύστημα εκτοπίζοντας το στην ΚΡΑΕ. Εκεί το απελευθερωτικό μέτωπο του ΚΡΑΕ, που ήταν ο στρατιωτικός βραχίωνας, δεν το αποδεχτεί αυτό και έχουν επιδεινωθεί οι σχέσεις μεταξύ την ΚΡΑΕ και ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Mm-hmm. Η ΚΡΑΕ είναι η τέταρτη πολυπληθέστερη ομάδα, δηλαδή σε ένα σύνολο 140 εκατομμυρίων κατοίκων στην Αιθιοπία είναι γύρω στο 6 με 7%. Και εδώ το θέμα ποιο είναι. Εμπλέκεται και η Ερυθρέα, δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ομοσπονδιακές δυνάμεις σκέψουν ότι έχουν φτάσει γύρω στα 30 με 50 χιλιόμετρα αναφέρεται.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ηνοποιείο Λαφτιώτη, το Ηνοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους Αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
0: Προοπτική της αραβωνουδικής ασπίδας, δηλαδή ειδικά του νουδικού μέρους, και επαναλαμβάνω, όλου του ιστορικού υποβάθρου, από την, μέχρι και από τη μυθολογία, για παράδειγμα, τον μύθο του Φαέθοντα, που αποκτήσαν το όνομά τους οι Αιθίωπες, το Βυζάντιο.
3: Από τον Όμηρο ακόμα.
0: Είναι ομηρικό, είναι βιβλικό.
3: Βιβλικό, βέβαια. Ναι.
0: Είχαμε πολύ έτσι, δημιουργική και δραστήρια κοινότητα. Ας πούμε στην Αιθιοπία, η πρώτη κοινότητα η οποία έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στη μικρασιατική καταστροφή και συγκεντρώθηκε αυτή η βοήθεια στην πλατεία Αβυσσινίας, στο μοναστηράκι εκεί κοντά. Δηλαδή έχουμε πολλούς ιστορικούς δεσμούς και έχουν και μεγάλο πληθυσμό.
3: Και θα πρέπει να έχουμε και παρουσία, επειδή εκεί εξελίσσεται ο ανταγωνισμός της Τουρκίας με τους υπολείπους, με το, ας πούμε, με το το οικείο μας μπλοκ Ισραήλ κλπ.

0: Άντι να επιθυμίσουμε το αποσχιστέν μέρος από τη Σομαλία, επειδή η Τουρκία ελέγχει τη Σομαλία και βλέπει προφανώς με στραβό μάτι, βλέπει στραβά την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης. Η Σομαλιλάνδη καλεί καθημερινά την Ελλάδα να έχει παρουσία εκεί, διπλωματικές σχέσεις, στρατιωτική παρουσία, επιχειρηματική παρουσία.
1: Είναι χειρουργική, καταθέλει χειρουργική διαχείριση και εδώ θέλει μια συνεκτική διπλωματία. Δεν θέλει ευκαιριακού τύπου. Και εδώ πρόσεξε τώρα εδώ τι γίνεται. Και η Τιγκράη είναι μια. Δεν είναι ακριβώς ότι αντιτίθενται στο σχέδιο για τη Σομαλιλάνδη. Είναι απλώς ότι έχουν χάσει την εξουσία στο πολιτικό σύστημα της Αιθιοπίας.
0: Και θέλουν συμμετοχή.
1: Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή αντίπαλοι, είναι κάτι του σχεδίου δηλαδή επέκταση και πρόσβαση στη θάλασσα της Αιθιοπίας. Επομένως, δεν θέλουμε να οδηγηθεί σε χάσμα και σε πολιτική διάλυση αυτή η χώρα. Πραγματικά θα είναι, αν και αν αυτό προχωρήσει βέβαια και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, Σουδάν, Αίγυπτος, και μπορούμε να μιλήσουμε περαιτέρω με περισσότερες λεπτομέρειες για την περιοχή και όλο και τα γεωλογικά κοιτάσματα και τι πρόκειται να αναπτυχθεί εκεί και για την ελληνική ναυτιλία, θα ήταν ο εφιάλτης μια τέτοια μαζική κατάρρευση αυτού του κράτους.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε με τα γεωλογικά δεδομένα, γιατί εκεί, επειδή υπάρχει η αραβωνουβική ασπίδα, που είναι στην ουσία ένα μεγάλο τεπός με μεγάλη δεξαμενή κρίσιμο των ορυκτών, την έχουμε αναφέρει, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Λάμπρο. Καλό απόγευμα.
0: Γιώργο Καρακατσάνης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα σενάριο το οποίο έχει δημοσιευτεί και από τον συνάδελφο τον Μαρίνο Γκαρσία Μιστανία, αλλά είναι κάτι το οποίο υφίσταται ούτως ή άλλως εδώ και πάντα υπάρχει στα ελληνικά σχέδια. Αναφέρομαι στην πιθανότητα προληπτικού χτυπήματος της Ελλάδας προς την Τουρκία, κάτι που έχει προκαλέσει νευρικό κλονισμό στην Άγκυρα. Χρήστος Εκτενάς, αμυντικός αναλυτής πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, το κείμενο του συναδέρφου που μπήκε στα νέα πριν από περίπου 5 μέρες περιέγραφε το εξής, ότι η Ελλάδα αντιλαμβάνεται πως η Τουρκία, σενάριο ήταν προφανώς το κείμενο, ότι η Ελλάδα αντιλαμβάνεται πως η Τουρκία ετοιμάζεται να κάνει μια επιθετική ενέργεια και παίρνει η Ελλάδα την πρωτοβουλία και κάνει αυτή το πρώτο χτύπημα, πριν δηλαδή ενεργοποιηθεί η τουρκική επίθεση, και μάλιστα το σενάριο περιγράφει ότι η Τουρκία μαζεύει στρατεύματα στις ακτές του Αιγαίου, μαζεύει αποβατικά. Κάνουμε λοιπόν, υποτίθεται εμείς, το πρώτο χτύπημα με πυραυλικές επιθέσεις και ηλεκτρονικό πόλεμο. Στη συνέχεια αμυνόμαστε με τα δικά μας μέσα, γιατί θα επακολουθήσει η τουρκική αντεπίθεση, και σε λίγη, τέλος πάντων, αυτό το σκηνικό, λέει το σενάριο, σε λίγο, σε μικρό διάστημα, σε μια μέρα το πολύ, όπου η Ελλάδα έχει καταφέρει να αποτρέψει μια τουρκική επίθεση και να δημιουργήσει στην Τουρκία τέτοιες φθορές και τέτοια ζημιά, ώστε να την φέρει σε μια διπλωματική και ρεζοδοτική παράλυση.
0: Εδώ να πούμε ότι τα σενάρια υπάρχουν, έτσι, το σενάριο του
1: πρόεδρου. Σενάρια υπάρχουν άπειρα και τα επεξεργάζονται τα επιτελεία. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον στο κείμενο του συναδέλφου, και καλώς δημοσιεύτηκε και χρειαζόμαστε την περισσότερη κείμενα, είναι να δείξουμε ότι η Ελλάδα, παρότι έχει μια ιστορικά απολυτική αποτροπή στην Τουρκία, άρα δηλαδή αυτό ερμηνεύεται από πολλούς ότι θα είναι, θα αναμένουμε να μας επιτεθούν ώστε να αντεπιτεθούμε, αυτό δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι. Μπορεί να περιλαμβάνει και δική μας πρώτερη επίθεση,
0: εφόσον έχουμε τα στοιχεία που δείχνουν ότι επίκειται τουρκική επίθεση. Εδώ να
1: ακριβώς
0: πούμε ότι το...
1: Άρα έχεις δικαίωμα να κινητοποιηθείς και να πλήξεις τον αντίπαλο πρώτο. Αυτό σε τελική ανάλυση προβλέπεται και από κάθε, αν θέλεις, σύμβαση περί πολέμου και αντίληψη περί πολέμου. Δεν θα κάτσεις παθητικά να αναμένεις να χτυπηθείς για να έχεις δικαίωμα να απαντήσεις. Εάν εξέδεσαι σοβαρά στοιχεία, του γίνεται κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, στην Ελλάδα αυτό υπάρχει ως σενάριο στα επιτελεία μας, αλλά καλό είναι να αρχίσουμε να το λέμε.
0: Σωστό.
1: Να γιατί μην καθόμαστε σε μια παθητική ανάλυση πραγματικότητας και να λέμε εμείς θα είμαστε έτοιμοι και ελάτε Τούρκοι να σας αντιμετωπίσουμε. Δεν πάει έτσι. Ναι.
0: Γιατί τόσα χρόνια υπάρχουν τα διάφορα σενάρια, τα οποία τα βλέπουμε να υλοποιούνται και σε ασκήσεις, έτσι, περί ανακατάληψης βραχονισίδας κλπ. Δηλαδή όλα αυτά προποθέτουν ότι οι Τούρκοι θα έχουν καταλάβει ελληνικό έδαφος και μετά η Ελλάδα θα αναλώνεται στην προσπάθεια ανακατάληψης. Δεν ισχύει αυτό. Εφόσον υπάρχουν πληροφορίες και στοιχεία ότι επίκειται τουρκική επίθεση, δεν θα περιμένεις να εξελιχθεί για να περάσεις μετά στη φάση της διαχείρισης της ζημιάς, αν έχει γίνει. Εφόσον υπάρχουν τα στοιχεία και πλέον υπάρχουν οι αισθητήρες, υπάρχουν οι τρόποι για να ξέρεις αν ετοιμάζεται κάτι, δεν θα το αφήσεις να εξελιχθεί.
1: Ναι, και αυτά στη σύγχρονη εποχή, αλλά μην ξεχνάμε ότι ακόμα και σε πολύ παλαιότερες εποχές, που δεν είναι βέβαια απομακρυσμένες, και αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η Ελλάδα ακόμα και τότε με πολύ πιο ελάχιστα τεχνικά μέσα και πληροφορίες, και τότε είχε εικόνα πρώιμη ότι επίκειται η τουρκική εισβολή. Τώρα, άσχετο αν οι πρακτικοματίες της εποχής, οι λήθοι, διάλεξαν να αγνοήσουν αυτό το οποίο φαινόταν. Αυτό είναι ένα ιστορικό δεδομένο, δεν είναι όμως επιχειρησιακό δεδομένο.
0: Δηλαδή ότι ο στόχος ενός προληπτικού χτυπήματος είναι να επιβάλλεις εσύ τα τελεσμένα, να τα προλάβεις, να τα επιβάλλεις και να πας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον αντίπαλο εξουδετερωμένο στρατιωτικά. Άρα εσύ με διπλωματικό πλεονέκτημα.
1: Ναι, και άλλωστε όταν φτάσεις στο παραπέντε ενός μιας στρατιωτικής κρίσης, έχει θολώσει τελείως και το ποιος πατάει πρώτο στο σκανδάλι. Αυτό λοιπόν είναι θέμα επιλογής από ένα σημείο και μετά. Δεν είναι θέμα κάποιας, να το εξηγήσουμε αυτό λιγάκι στους ακροατές μας. Ο πόλεμος είναι βαρύ το θέμα, αλλά πρέπει να τα συζητάμε και αυτά. Δεν ακολουθεί κάποια λογική αλληλουχία. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο μάνιαλ που λέει ότι αυτό κάνεις πρώτο και μετά κάνεις αυτό δεύτερο και μετά περιμένεις. Δεν είναι σκάκι όπου έχει ο καθένας στο γύρο του να κάνει την κίνησή του. Ο πόλεμος από ένα σημείο και μετά γίνεται μια άναρχη δράση όπου όποιος προλάβει και πάρει την πρωτοβουλία μπορεί να έχει το πλεονέκτημα. Άρα έχει κάθε δικαίωμα μια απειλούμενη χώρα, εφόσον υπάρχει σοβαρή και ορατή απειλή, να αναλάβει την πρωτοβουλία και να χτυπήσει πρώτη, γιατί έτσι θεωρεί ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα τις ένοπλες δυνάμεις της και την ικανότητα της αποτροπής της. Το ενδιαφέρον είναι ότι επειδή εμείς αυτά στην Ελλάδα, ίσως από κάποια φοβία ή ίσως από κάποια συστολή ή ίσως από κάποιο
0: να μην
1: δώσουμε δικαιώματα.
0: Και ιδεολειπτική αγκύλωση.
1: Ναι, ίσως και από κάποια ιδεολειπτική αγκύλωση. Αυτά δεν τα πολύ συζητάμε στο δημόσιο λόγο το δικό μας, το οποίο προφανώς είναι λάθος. Και έχει ενδιαφέρον ότι το συνδημοσίευμα του Μαρούτου Γκασιάμι έχει παράγει στην Τουρκία τις τελευταίες μέρες, από όταν δηλαδή που δημοσιεύτηκε, μία έκρηξη δημοσιευμάτων τουρκικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία με έκπληκτα διαπιστώνουν τι, ότι ξέρεις, οι Έλληνες τολμούν και συζητούν ότι μπορεί να μας χτυπήσουν πρώτοι εάν εμείς ετοιμαζόμαστε να τους χτυπήσουμε. Δηλαδή, τους φαίνεται τόσο παράξενο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρω, βλέπω μπροστά μου, ας πούμε, δημοσίευμα της Γενής Αφάκ, μιας τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας, ότι το ελληνικό, λέει, πλάνο να επιτεθεί στην Τουρκία αποκαλύπτεται. Δηλαδή, το 24 γράφει η Σοζού το σενάριο 24 ωρών για να μας την πέσουν οι Έλληνες.
0: Ξεβολεύεται η σκέψη τους, γιατί μέχρι τώρα...
1: Ναι, ακριβώς. Δεν είναι έτοιμοι να μιλήσουν στα σοβαρά ότι ο πόλεμος, ναι, ο πιθανός πόλεμος, πάντα και απευκταίως, να κανένα συμβεί ποτέ. Αλλά δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν ότι μπορεί να υπάρχει μια ελληνική πρώτη απάντηση και όχι απλώς ανταπάντηση.
0: Ναι, γιατί αυτά τα σενάρια, να επαναλαμβάνουμε, υπάρχουν... σχεδόν από καταβολής ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όλες οι σοβαρές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι το καινούριο. Επειδή τώρα το συζητάμε δημόσια, σημαίνει ότι είναι κάτι καινούριο.
1: Βεβαίως, και μην ξεχνάμε ότι παλαιότερα είχαν αποκαλυφθεί και είχαν έρθει στη δημοσιότητα τα τουρκικά σχέδια πρώτου χτυπήματος. Ναι. Θυμίζω το σχέδιο Βαρχιοπούλα, το οποίο είχε ανακαλυφθεί πριν από 20 χρόνια και έλεγε ξεκάθαρα εκείνο το σχέδιο, το οποίο ήταν σχέδιο τουρκικού ανώτατου επιτελείου. Έλεγε ότι θα κάνουμε κανονική προβοκάτσια στην Ελλάδα ώστε να μας δοθεί ευκαιρία να επιτεθούμε στη χώρα. Ναι. Δηλαδή και οι Τούρκοι έχουν προφανώς τα δικά τους σχέδια και έτυχε τότε η Βαρχιοπούλα βγήκε στη φόρα, τυχαία βγήκε στην επιφάνεια, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ, αλλά είχε δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα, την Ταράφ, και μάλιστα έλεγε ότι θα γίνει μια προβοκάτσια που ήταν ανάλογη με εκείνη που έγινε με την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Εκείνο, λέει, το συμβάν που πυροδότησε την επίθεση τα Δεκεμβριανά το 1955 στην Κωνσταντινούπολη, όπου ξυλώσαν οι Τούρκοι στην κυριολεξία την ελληνική τότε κοινότητα με απίστευτες βιότητες και με ένα όχλο ο οποίος είχε πυροδοτηθεί αλλά καθοδηγηθεί από μυστικές υπηρεσίες να επιτεθεί εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Αυτά υπάρχουν,
0: ναι,
1: αλλά κρατάμε εμείς το αναγκαίο να τα λέμε στα ίσια και την έκπληξη των Τούρκων, οι οποίοι βλέπουν ότι η πραγματικότητα του πολέμου δεν τους συμφέρει. Δεν έρχεται όπως το επιθυμούν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ.
0: Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Μη χάσετε το πληρέστερο περιοδικό για το τρέξιμο και όχι μόνο. Το νέο τεύχος θα σας οδηγήσει στον αυθεντικό μαραθώνιο. Η συμμετοχή στον αγώνα του Σίδνεϊ και η συνάντηση με τον Τζίμι Πατίκα. Ακόμα, φωτογράφηση με τους πρωταγωνιστές της κλασικής διαδρομής. Αυτό το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Πώς είναι αγκά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, τελούμε την αναμονή της επίσκεψης στην Ελλάδα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο για τον στρατηγικό διάλογο. Μια επίσκεψη η οποία έχει σημασία, έχει βάρος, το λέγαμε και προχθές με τον Έντι Ζεμενίδη, διότι αποτελεί μια, αν θέλετε, σφραγίδα στην συζήτηση τη στρατηγική μεταξύ των δύο χωρών στο ανώτατο επίπεδο. Πέτρος Στασιός, διεθνολόγος με εξειδίκευση στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική. Καλησπέρα, Πέτρο.
1: Καλησπέρα, Λαύρο, σε εσένα και στους ακροατές. Έχει μεγάλη σημασία η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Κάθε επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι σημαντική, όμως εδώ είναι ακόμη περισσότερο για τους εξής λόγους. Να πούμε βασικά ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ο αρωματιστής, ο αρχιτέκτονας εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσω των διαφόρων νομοθετικών πρωτοβουλειών, η πιο γνωστή είναι το East Medact 2019, ήταν αυτός που μαζί με τον Μενέντες ουσιαστικά βάλανε ένα συνεκτικό πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής, αλλά υψηλής στρατηγικής των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, που μέχρι τότε δεν υπήρχε. Και είναι μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που είναι ίσως ο μοναδικός γνώστης των θεμάτων της περιοχής, αλλά και γνωρίζει πολύ καλά βασικά και τις ελληνικές θέσεις. Το σημαντικό είναι ότι έχει, σε αυτή την θεσμική θέση που είχε, ήταν γερουσιαστής, άρα ξέρει πολύ καλά και το κομμάτι των μηχανισμών στο κομμάτι του νομοθετικού σώματος. Έρχεται με διπλή ιδιότητα, διτή ιδιότητα, γιατί έχει καταρχήν την θέση του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και ως σύμβουλο εθνικής ασφαλείας. Αυτό το έχει μόνο και στην Κυριαμιά περίοδο, αν το θυμόμαστε. Άρα η βαρύτητα είναι ακόμη με...
0: Βέβαια.
1: Παρατέρω.
0: Και ενώ εκφραστής της κλασικής, της εντός εισαγωγικών κανονικής αμερικανικής πολιτικής, διότι έχουμε και διάφορες εκφάνσεις ή παρεκκλήσεις τώρα από τους δύο καθένας, έτσι, είτε με τους διαπραγματευτές που στέλνει ο Τραμπ, είτε με τους ΜΑΓΑ κλπ. Εδώ μιλάμε για την κλασική, το κέντρο βάρους της κανονικής αμερικανικής πολιτικής, στρατηγικής και πολιτικής.
1: Ακριβώς, και ο Μάρκο Ρούμπιο νομίζω ότι έχει δείξει και μια μεγάλη στρατηγική υπομονή με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω του εξωθεσμικά. Και αποτελεί ένα πραγματικό θεσμικό αντίβαρο για να κρατά την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ εντός ενός πλαισίου που μπορούν και οι σύμμαχοι να κουμπάνε πάνω. Το σημαντικό είναι επίσης ότι έρχεται σε μια περίοδο που η Ελλάδα, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές και με άλλους εκλεκτούς καλεσμένους, αρχίζει και κάνει πράγματα παραδοτέα. Δηλαδή, ύστερα από μια περίοδο στασιμότητας, η οποία υπήρξε, πια η Ελλάδα μπορεί να παίρνει τους ρόλους και να μπορεί να φαίνει σε πέρας αποτελέσματα. Δηλαδή, είτε αυτό λέγεται το μέτωπο στην Ουκρανία, είτε όταν αφορά κάτι το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή, είτε με θέματα ενεργειακά όπως είναι ο κάθετος διάδρομος, όπως είναι επίσης η πύλη η οποία υπάρχει εδώ για το φυσιολογικό αέριο των ΗΠΑ. Άρα λοιπόν, αυτές είναι οι τρεις εταιρότητες. Άρα λοιπόν, ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται εδώ να επιβιώσει τη σημαντική στρατηγική εταιρική σχέση. Η σχέση Ελλάδας ΗΠΑ έγινε στρατηγική από το 2018, το Δεκέμβριο του 2018, τότε εγκαινιάστηκε ο στρατηγικός διάλογος. Να πούμε ότι οι ΗΠΑ εξάγουν στρατηγικό διάλογο με 25 χώρες στον κόσμο και διατηρούν και ένα στρατηγικό μηχανισμό με άλλα 10 περίπου κράτη και διεθνείς οργανισμούς. Βρισκόμαστε τώρα, πάμε για τον έκτο στρατηγικό διάλογο, που ο οποίος βέβαια έπρεπε να έχει γίνει από τις αρχές του 2025 σε επίπεδο τουλάχιστον υπουργών. Αυτό βέβαια καθυστέρησε. Γιατί υπήρχε μια σειρά από άλλες προτεραιοποιήσεις. Όπως είχα πει και προηγουμένως, υπήρχε ένα κομμάτι επιβράδυσης της σχέσης των δύο χωρών. Όμως τώρα, με την καινούργια προεδρία Τραμπ και με την έλευση της Γκίλφολ, έχουμε σαν αποτέλεσμα η στρατηγική εταιρική σχέση, ο διάλογος, να έχει μπει πάλι εκεί που τον είχαμε αφήσει. Mm-hmm. Τυπικά, απλώς να πούμε ότι τα κεφάλαια τα οποία θα ζητηθούν είναι η άμυνα και η ασφάλεια, το οποίο θα επιβιωθεί στρατηγική σημασία της συνεργασίας και η αποφασιστικότητα των ενόπλων δυνάμεων της αμυντικής και βιομηχανικής συνεργασίας. Θα μιλήσουν για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος, το οποίο εκεί θα γίνει η σημασία διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας και την ειδική ασφάλεια και σημασία του κάθε διαδρόμου. Θα πάμε σε θέματα εσωτερικής ατζέντας που αφορούν πολύ τις ΗΠΑ, δηλαδή την επιβολή νόμου κατά πολέμησης τρομοκρατίας, όπου εκεί θα υπογραμμιστεί η συνεργασία για το μεταναστευτικό και την αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών. Και τέταρτον, θα πάμε στο κομμάτι του εμπορίου, επενδύσεις και πώς θα σημειωθούν νέες ευκαιρίες για συνεργασία εντός και εκτός των ρυθμίσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, πέρα από το κομμάτι των τίτλων, των θεματικών που θα βγουν και οι ανακοινώσεις, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε λίγο πίσω από την κουρτίνα. Και να δούμε βασικά ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έχει υποστηρίξει με συνέπεια τις ελληνικές θέσεις, τα με τα αμερικανικά συμφέροντα. Θα έρθει εδώ όμως ως αντιπρόσωπος του Donald Trump της 407ης Προεδρίας, η οποία στη θητή αυτή έχει μια, όπως έχουμε πει, συναλλακτική σχέση. Άρα λοιπόν, νομίζω πάμε να δούμε τι θα ζητήσει ως παραδοτέα από τη δική του τη μεριά, για να τα έχουμε υπόψη, και τι η Ελλάδα σε μια ιδιαίτερη ευνοϊκή γεωπολιτική συγκυρία διαρκείας που κουμπώνει σε όλα τα μέτωπα των ΗΠΑ, τι μπορεί να ζητήσει αντισταθμιστικά.
0: Η ίδια βέβαια, ναι. Να σου πω, τι θα μπορούσε να ζητήσει ο Ρούμπιο από την Ελλάδα πέραν του γνωστού πλαισίου που ξέρουμε μέχρι τώρα, έτσι. Επιπλέον, τι εκτιμάς ότι θα μπορούσε?
1: Νομίζω ότι θα είναι έκπληξη να μην ζητήσει το εξής. Επειδή το American First Foreign Policy κουμπώνει απόλυτα με θέματα εσωτερικής οικονομίας, θα ζητήσει απευθείας ανάπτυξη μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων σε αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες. Και το λέω γιατί η Ελλάδα έχει δώσει 9,8 δισεκατομμύρια σε γαλλικές εταιρείες και 6,13 σε Ισραηλινές πρόσφατα, έτσι, δηλαδή η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι θα ζητήσει ως κυριότερο παραδοτέα από τις μεριά της κυβέρνησης να δώσει υποσχέσεις στο τι μπορεί να πάρει σε νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτό είναι το...
0: Γιατί το έχουμε το F-35 ως βασικό για τα 20 και την προαίρεση των οψιών για άλλα 20, που είναι κάποια δις, αλλά προφανώς θα ζητήσει και επιπλέον, επειδή ακυρώθηκε και η προοπτική για τις Constellation, τις αμερικανικές φρεγάτες, οπότε εκεί θα πρέπει με κάτι να το αντισταθμίσει, σωστό?
1: Ναι, μετά έχουμε το σχεδιασμό που βέβαια αυτός περνάει μέσα από το Υπουργείο Πολέμου, του Pete Hegseth, αλλά έχει να κάνει με το NATO 3.0, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά τα οποία η Ελλάδα έχει απαντήσει είναι αρκετά ικανοποιητικά. Και νομίζω ότι από και πέρα αυτό το οποίο θα δώσει, το οποίο έχει διαρρεύσει, ότι θα δώσει η μεριά των ΗΠΑ μια παροχή αμερικανικής τεχνογνωσίας και μέσω προς την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών αναγκών και καταστροφών. Να πούμε ότι οι ΗΠΑ προσδοκούν, γιατί εδώ είχε δοθεί παρασκηνιακά μια υπόσχεση ότι η Ελλάδα, μπαίνοντας σε όλα αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα με το νέο αμυντικό πλαίσιο, ουσιαστικά δεν θα απέκλειε τις αμυντικές βιομηχανίες των ΗΠΑ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουν κρατήσει οι ΗΠΑ.
0: Η Ελλάδα τι θα μπορούσε να ζητήσει?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι εμάς τα πράγματα είναι λίγο πιο διασταλτικά, και θα πω γιατί. Διότι η Ελλάδα έχει καταφέρει, όπως είπαμε, να δώσει μια σειρά από πολύ καλές υπηρεσίες στο τελευταίο διάστημα, και θα περιοριστώ εγώ μόνο βασικά στο κομμάτι το στρατιωτικό. Να πω τέσσερα σημεία τα οποία έχω καταγράψει. Είναι χορήγηση αδειών εξαγωγής για ορισμένα πιο σύγχρονα συστήματα που έχουμε ζητήσει, τα οποία εκκρεμούν.
0: Οπλικά.
1: Οπλικά, ναι. Επίσης, έχουμε να κάνουμε βασικά με εξασφάλιση υποστήριξη από τις ΗΠΑ αμυντικών αναγκών με πιο ευνοϊκούς όρους. Δηλαδή, να γίνω πολύ συγκεκριμένος, οι ΗΠΑ μας είχαν δώσει το Δεκέμβριο του 2023 μία πρόταση για ένα δάνειο σχεδόν άτοκο 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Το οποίο αφορούσε αμυντικά εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο εμείς δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Άρα λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να το επαναφέρουμε στο τραπέζι, στο βαθμό που είμαστε έτοιμοι. Έχουμε να κάνουμε τις σταθμιστικές εγγύησεις ασφαλείας. Έχουμε να κάνουμε επίσης συμμετοχή ελληνικών εταιριών σε αμυντικά προγράμματα της Αμερικής. Και επίσης ρήτρα σαφούς αμυντικής συνδρομής. Αυτό είναι κάτι, θα έλεγα, αρκετά διασταλτικό.
0: Το
1: αλλά
0: αποφεύγουν οι Αμερικανοί αυτό.
1: Το αποφεύγουν και τους αγνόητους λόγους. Νομίζω ότι το κύριο θέμα του εγχώριου εδώ πολιτικού προσωπικού είναι ότι, επειδή διανύουμε μια ευνοϊκή γεωπολιτική συγκυρία διαρκείας και κουμπάμε στα πάντα στις ΗΠΑ, θεωρούν κάποια πράγματα δεδομένα και θεωρούν ότι, μη ζητώντας πολλά πράγματα, ότι έτσι διευκολύνεται κατά αυτόν τον τρόπο η υψηλή ποιότητα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Όμως ακριβώς το αντίθετο πρέπει να υπάρχει, διότι τέτοια συγκυρία ίσως να μην ξαναυπάρξει ποτέ και δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς θα διαρκέσει. Άρα θα πρέπει να κεφαλοποιήσουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, πηγαίνοντας σε μια λίστα ετοιμάτων και ζητώντας ανταλλάγματα. Στον ίδιο τρόπο ακριβώς το οποίο κάνει και οι ΗΠΑ, προφανώς τα μεγέθη είναι διαφορετικά, αλλά στα πλαίσια μια συναλλακτική σχέση πρέπει, νομίζω, ότι αυτή τη φορά η ελληνική διπλωματία είναι πιο έτοιμη στο τι θα ζητήσει.
0: Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε και Τρίτη πρώτα ο Θεός, όταν θα είναι εδώ ο Ρούμπιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέτρο Στασιώστρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για

0: Era Sport 101,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στη Φασοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φασοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Παλαμπιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Παλαμπιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Πήρε ο Μασούρας στην κεφαλιά. Ο Ιωαννίδης σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Το 1-0 από τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό του αγώνα. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Η μπάλα όμως από μια κόντρα φτάνει στον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Ιωαννίδης. Γκολ 2-0! 2-0 η Ελλάδα! Από τον Μασούρα τον γκολ. Η εθνική μας προηγείται πλέον με 2-0 της Ολλανδίας. Γκολ για την Ολλανδία που μειώνει με τον Φαν Ντάικ. 2-1 στο 51ο λεπτό ως αποτέλεσμα της πίεσης των Ολλανδών από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέρμαν εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ που κέρδισαν σε αυτό το διάστημα οι Ολλανδοί και ο Φαν Ντάικ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα και μειώνοντας σε 2-1 στο 51ο λεπτό του αγώνα. Νέα σέντρα, ένα γυριστό από τον Ζίρξη στη φάση για τον γκολ και το 2-2 πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί. Ο Ράιντερς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 89.
10: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 9 λεπτά μετά τις 5 του Παντέρα Σπορ, 24 δευτερόλεπτα και Γιάννη, αγωνία ο κόσμος.
1: Πρέπει να πάμε στα μηνύματα, έτσι.
0: Πάρα πολλά. Ναι, πάρα πολλά. Θα πάμε επιμέρους στα συγκεκριμένα μηνύματα. Ό,τι προλάβουμε, βέβαια, γίνεται χαμός και σήμερα για το πώς θα δουν τους αγώνες. Πέραν των τριών αγώνων ή δύο που θα δείξει ο Sky ζωντανά ανοιχτά, δεν ξέρει ο κόσμος πώς θα μπει και πού θα μπει. Και μάλιστα ο ΓΚ, περίμενα να σου πω το ένα, το τελευταίο δηλαδή από τα πολλά. Λέει το εξής, κάτσε να το βρω. Λέει, ειδικά για ηλικιωμένους, λέει, είναι πολύ πιο δύσκολο. Είχα διαβάσει ότι τώρα το απόγευμα σήμερα θα υπήρχε η πλατφόρμα. Θα βγαίνει η πλατφόρμα.
1: Σε δύο εβδομάδες είναι ανέτοιμη η πλατφόρμα.
0: Όχι, του Sport FM TV. Αυτό.
1: Ναι, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει. Θα αρχίσει να
0: λειτουργεί. Πού θα δουν τους αγώνες υπόλοιπους αύριο?
1: Διαδικτυακά.
0: Άρα πού ρε εσύ, Χρήστο, διαδίκτυκα?
1: Θα μπει.
0: Μα δεν υπάρχει αυτό. Έψαχνα τώρα, Sport FM TV δεν βλέπω.
1: Όπως κάποιος έβλεπε, ας πούμε. Εντάξει, υπήρχε το Netflix που ήταν πολύ προηγμένο σε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι και ήταν εύκολο. Αντίστοιχα, θα μπουν στο Sport FM TV, στην πλατφόρμα του Sky, στο site του Sky, με αυτή τη διαδικασία. Θα το βρούνε και θα δουν εκεί τα μάτς.
0: Αύριο τι κάνουμε
1: ιντερνετικά.
0: Τώρα. Αυτό λέω,
1: ιντερνετικά.
0: Αύριο.
1: Είναι δύο μάτς τη βδομάδα που θα μεταδίδονται από την κανονική συχνότητα.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά τα αύριο υπόλοιπα, εγώ πώς θα δω για να σχολιάσω τη Δευτέρα?
1: Θα μπεις.
0: Πού?
1: Θα μπεις στο Sport FM TV. Στο Sport FM TV. Ιντερνετικά.
0: Υπάρχει ένα πλεξιματάκι, υπάρχει.
1: Ναι, εντάξει. Θα μπεις ιντερνετικά. Θα δεις μάτς όπως έβλεπες.
0: Και εγώ την διαπορία έχω.
1: Παλιά στο Netflix.
0: Λοιπόν, ναι. Να σου πω, ξεκίνησε ο αγώνας. Λαύριο ψυχικό.
1: Καλή αρχή, λοιπόν.
0: 5-16.
1: Για τις εσωτερικές διοργανώσεις μιλάμε.
0: Ναι, ναι. Elite League. Elite
1: Τώρα αρχίζουν τα πρωταθλήματα. Πρώτο μάτς, πόσο είναι?
0: Λαύριο ψυχικό, 5-16. Είναι 6-58. Πάει, θέλει 3,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Αν έχουμε Πετράν, βεβαίως.
1: Είναι η ώρα του.
0: Είναι η ώρα του Πετράν.
1: Δύο έχουν συγκεκριμένη ώρα.
0: Ο Παπάζογλου και ο Μαυρογιάννης.
1: Όχι.
0: Ποιος.
1: Ο ένας είναι ο Ιωάννης που στέλνει μήνυμα συγκεκριμένη ώρα.
0: Ναι.
1: Ο Ιωάννης που θα το διαβάσουμε το
0: και
1: μήνυμα.
0: Και ο φίλος ο Πετράν.
1: Και ο Πέτρος που δίνει ειδήσεις.
0: Γεια σου, Πέτρο μου, καλησπέρα, φίλε.
2: Γεια σας, τι κάνετε? Κάτι εύκολο έχω.
0: Ναι.
2: Όπως ξέρετε, χτύπησε ο Τζόλης, πήγε η Αγγλία.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, θα την κλάσει το παιδί δυστυχώς. Και απλώς επικλήθηκε στη θέση του Δημήτρη Πέλκας του ΠΑΟΚ. Προφανώς έχει ξαναπαίξει την εθνική, έχει κάνει κάποιες συμμετοχές στο παιδί. Ήταν και σχετικά φορμαρισμένος, η αλήθεια είναι. Μπορεί να παίξει σε αυτές τις θέσεις, δηλαδή λίγο στο πλάι. Οπότε κλείθηκε αυτός στη θέση του για να τον αντικαταστήσει.
0: Να σε καλά, Πετράν. Να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, Πέλκας λοιπόν στη θέση του Τζόλη. Του άτυχου Τζόλι, που νομίζω ότι η έξοδό σου και ο τραυματισμό και η έξοδό σου ψήφισε στην εθνική χθες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπαμε για την πρεμιέρα τη Elite League. Παναθηναϊκός τώρα, 5-16, έτσι. 6 και 28 για το τέλος. Παναθηναϊκός, απόψε, παίζει.
1: Ναι, αλλά είπες 5-16.
0: 5-16 είναι λαύριο ψυχικό, ρε. Το είπαμε. Τα παιδιά ακούνε.
1: Ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία των εντός έδρας αγώνων, γιατί ο Παναθηναϊκός μες στην έδρα του, η έδρα του Παναθηναϊκού, επιμένω, άσχετα αν πέρσι ήταν η αχίλλειος πτέρνα του, τελικά είναι από τις πιο δύσκολες έδρες.
0: Μα το είπα και εγώ Εμπανιάμα προχθές.
1: Ναι, ναι. Από τις πιο δύσκολες. Είναι αυτή που πιστεύω ότι τον βοηθάει να περάσει στεγνός, δηλαδή αν καταφέρει και σήμερα να κερδίσει την Μακάμπη, η οποία σίγουρα, το είπε και ο Μπράντοβιτς, δεν είναι τόσο όσο φαίνεται, δηλαδή όσο δείχνει το 0-2, έτσι. Να δούμε και τον Ντάις αν θα παίξει, γιατί ήταν εξαιρετικά αμφίβολος, είχε ένα πρόβλημα με τον Αστράγαλο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να ξεκινήσει με 3-0, να εκμεταλλευτεί δηλαδή το πρόγραμμά του, θα είναι πολύ ok, γιατί στην ουσία κερδίζει χρόνο μέχρι να αρχίσουν ένας-ένας να επιστρέφουν οι τραυματίες.
0: Σιγά-σιγά ξεκινούν οι επιστροφές.
1: Ναι.
0: Ήδη ενδεχομένως να δούμε την Κυριακή για να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής, λέω ενδεχομένως, έτσι. Ο Ντέιβις με Νάρθικα και ο Φαλ, είτε στον αγώνα αυτό είτε με τη Φανέρ, μπορεί να επιστρέψει. Αυτοί οι δύο είναι οι πρώτες. Ο Χουάντσο βέβαια είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα συμμετάχει στον αγώνα με τη Φανέρ, όχι αύριο.
1: Όχι αύριο.
0: Καμία σχέση.
1: Όχι,
0: την Κυριακή λέω αύριο, ναι. Αλλά σιγά σιγά υπάρχουν επιστροφές.
1: Είναι σημαντικό να βγάλει με νίκες. Αυτό είπα, να τη βγάλει καθαρή και στεγνή, να βγει στεγνός. Βέβαια δεν έπαιξε μάτς δύσκολο. Το πρώτο πολύ μεγάλο δύσκολο μάτς.
0: Αγώνες, ναι.
1: Το πιο δύσκολο είναι αυτό με τη Φενέρ. Έτσι, που έρχεται.
0: Επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, δηλαδή εκεί είναι ένα crash test λίγο για τον Παναθηναϊκό έτσι όπως είναι τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ επιμένω ότι ο Παναθηναϊκός όταν είναι πλήρης.
0: Game time έχει... τον δίνει πάντως η Ευρωλίγκα τον Τάις, έτσι.
1: Ναι.
0: Game time. Δηλαδή θέμα. Απόφαση
1: τελευταία στιγμή.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα του Παναθηναϊκού λοιπόν είναι να κερδίσει χρόνο. Με το καλύτερο δυνατό, με την καλύτερη δυνατή συγκομιδή, ώστε να γίνει μια άλλη ομάδα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η επιστροφή παικτών όπως ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις κυρίως, αυτοί οι δύο.
0: Και κάτι μου λέει θα τον δούμε πολύ στο 3 τον Ντέιβις.
1: Ναι, θα βοηθήσει και άλλους παίκτες που τώρα δεν φαίνονται ότι είναι και πολύ καλά. Δηλαδή ο Μπόγκα δεν φαίνεται ακόμα καλά. Ο Γιαμπουσέλε δεν φαίνεται καλά.
0: Ο Γιαμπουσέλε δεν είναι ακόμα.
1: Δεν φαίνεται καλά. Αντίθετα φαίνεται ο Μαντζούκας,
0: ναι,
1: για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι με την επιστροφή θα αποκατασταθούν και οι ρόλοι για τους οποίους αποκτήθηκε ο καθένας.
0: Και ειδικά επί ο Μπράντοβιτς, ναι, ανατεθούν ρόλοι. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, γιατί τώρα ξέρεις τι, κρίνουμε τον Μπόγκα. Γιατί δεν βάζει 20 πόντους. Μα δεν είναι να βάζει 20 πόντους.
0: Γιατί δεν τον πήρε γι' αυτό ο Μπράντοβιτς.
1: Ακριβώς.
0: Άλλος είναι, ο ρόλος του Μπόγκα.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ νομίζω σε άλλες θέσεις βέβαια παραλληλίζω το ρόλο του Μπόγκα με αυτόν του Εντζάι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αν και ο Μπόγκα έχει το τρίποντο, μπορεί και να σκοράρει πιο εύκολα. Αλλά τι λέμε τώρα, ο Εντζάι βάλει 23. Οπότε μην μιλάμε. Να βλέπουμε απλά και να διαπιστώνουμε τι γίνεται. Καλύτερα από όλους ξέρει ο Μπράντοβιτς ή ο Μπαρτζόκας.
1: Λοιπόν. Απλά ο Παναθηναϊκός θέλει, επαναλαμβάνω, να μπουν οι παίκτες στη θέση τους και να κάνουν τους ρόλους για τους οποίους τους σκέφτηκε ο προπονητής. Τώρα κάνουν, ξέρεις, κάνει μπαλώματα ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή προσπαθεί με αλχημίες.
0: Με αλχημίες και αναδεικνύοντας παίκτες που ήταν στην αφάνεια. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Ναι. Πολύ μεγάλη ιστορία είναι αυτό.
1: Τι θες να πει, κάτι πήγες να πεις, δεν ξέρω.
0: Όχι, αυτά για τον Παναθηναϊκό, γιατί είπαμε ότι εφόσον υπάρχει ένας αγώνας, να αναλύουμε αυτό που κάναμε για τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός πήρε απόψε. Να προλάβουμε τυχόν
1: μιλάμε για τον Ολυμπιακό.
0: Διαμαρτυρία, ναι.
1: Εχθές ελπίζω να μιλήσατε για τον Παναθηναϊκό, αυτό ήταν το άγχος μου.
0: Όχι πάρα πολύ.
1: Ξέρεις τι, δεν επέτρεψε και το μάτς.
0: Α, μιλήσαμε με τον Κωστή, αλλά εντάξει, ναι,
1: δεν ξέρεις, όταν δεν επιτρέπει και το μάτς, δηλαδή ο Ολυμπιακός έπαιξε δύο μάτς που κρίθηκαν στο σουτ. Και στο Κάουνας και χθες. Έχει πράγματα να πεις. Ο Παναθηναϊκός καθάρισε αυτά τα μάτς, τα καθάρισε εύκολα, ειδικά με το τελευταίο με τη Βιλερμπάν. Λοιπόν, οπότε δεν σηκώνει πολύ κουβέντα. Επίσης, να μεταφέρω μια πληροφορία πριν πάμε στα μηνύματα, γιατί το έχω και αυτό άγχος. Στις 5 του μήνα στο Κόμο, που θα συναντηθούν οι ιδιοκτήτες των ομάδων.
0: Αυτό είναι σημαντικότατη η συνάντηση.
1: Σημαντικότατη.
0: Δεν συμβαίνει και πολύ συχνά όλοι οι ιδιοκτήτες να είναι μαζεμένοι σε συγκεκριμένο μέρος. Εκεί μιλάμε για χορό δισεκατομμυρίων πια.
1: Λοιπόν, υπάρχει οι δικές μου πληροφορίες. Επαναλαμβάνω, οι δικές μου πληροφορίες δεν είμαι ούτε ο Τσους Μπουένο, ούτε ο Μποντιρόγκα. Είναι ότι είναι έτοιμη η πρόταση εξαγοράς της Ευρωλίγκας από το NBA, η οποία. Με επιφύλαξη το λέω, αντιστοιχεί σε 100 εκατομμύρια για κάθε ομάδα. Πρόσεξε, 100 εκατομμύρια.
0: Στην περίπτωση πια.
1: Εξαγοράς.
0: Εξαγοράς από το NBA.
1: Από το NBA, όλη τη διοργάνωση. Και θα πάρουν από 100 εκατομμύρια κάθε ομάδα.
0: Φίλε, αλλά περίμενε. Για να αλλάξουν τα πάντα.
1: Περίμενε.
0: Πες εσύ και θα πω.
1: Και θα τελειώσω και θα πεις. Η πρώτη μου πληροφορία επί του θέματος αυτού είναι ότι η απάντηση. Σε αυτό την πρόταση θα είναι αρνητική.
0: Ναι. Εγώ δεν είμαι ούτε Αγγελόπουλη, ούτε Γιαννακόπουλος.
1: Ναι, διαπραγματεύσει θα γίνει.
0: Ούτε και Ρεχέτα, αλλά κάτσε ρε φίλε, εδώ έχει ένα στρωμένο μαγαζί. Θα πάρουν 100 εκατομμύρια και θα σωθεί, θα σώσουν την Ευρωλίγκα και θα αλλάξουν τα πάντα.
1: 100 εκατομμύρια η κάθε ομάδα.
0: Κάθε ομάδα, ναι. Δηλαδή, 100 εκατομμύρια, δηλαδή πόσο είναι, 20 ομάδες τώρα, άντε 24.
1: 20 τώρα είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, 24 ναι, για αυτές που έχουν υποβάλει. Δηλαδή 2,4 δις. Με 2,4 δις στο NBA, όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει, τη στρωμένη διοργάνωση, πάνε να την εξαγοράσουν. Ποιο θα πίνε. Άρα... Εγώ αν ήμουν πάντως πρόεδρος ομάδας, θα έλεγα φύγε ρε φίλε. Φέρε πέντε φορές παραπάνω, δώσουμε ένα δισεκατομμύριο, το σκεφτώ. Έτσι δεν είναι. Mm. Απλό είναι.
1: Είναι ίδια. Είναι
0: δηλαδή
1: ίδια.
0: Δεν είναι απικία του NBA το Ευρωλίγκα.
1: Εκτός αν η πρόταση.
0: Οι ίδιοι Αμερικάνοι οι NBAers λένε ότι το δεύτερο καλύτερο και πλησιάζει πάντα συνέχεια το NBA είναι η Ευρωλίγκα. Mm. Δεν μπορεί να την εξαγοράσει για
1: αυτό,
0: ψίχουλα.
1: Επαναλαμβάνω, ξέρω. Ψίχουλα. Επειδή ξέρεις, οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις πολλές φορές είναι ζωντανά πράγματα, δηλαδή διαμορφώνονται, αλλάζουν. Έχουμε ζήσει διαπραγματεύσεις και σε άλλα επίπεδα στη χώρα μας. Τα δύσκολα χρόνια που πέρασαμε,
0: ναι, ναι,
1: τα οικονομικά.
0: Ναι, πολύ δύσκολα.
1: Έτσι, μπαίνεις και δεν ξέρεις πώς. Αλλά αυτό που ξέρω ότι η αρχική προσφορά είναι αυτή, 100 εκατομμύρια σε κάθε ομάδα.
0: Άμα είναι αυτό, καλό βράδυ, Γιάννη. Που είναι σημαντική πληροφορία όπως την καταθέτησε.
1: Και
0: εδώ,
1: η Ευρωλίγκα θα πει όχι.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Που δεν θα σκεφτεί και πάρα πολύ, αφού εσύ από εδώ αποφάσεις, θα πάρουν. Θα πάρουν γραμμή και θα το
0: καταλάβουν.
1: Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει, αν θα επανέλθουν, αν θα πάνε σε άλλες ομάδες, γιατί πάνε για ένα μεικτό σύστημα. Με ομάδες πόλεων.
0: Α, εντάξει, να κάνουν ομάδα με το Μιλάνο.
1: Με το, τη Ρώμη.
0: Με τη Ρώμη να δούμε πού θα βρουν ομάδες, πού θα βρουν παίκτες, τι θα γίνει.
1: Ναι, αυτό, ναι, αυτό okay. Όσον αφορά την Πέμπτη.
0: Να δούμε, γιατί η πληροφόρηση αυτή είναι σημαντική. Σαν ενδεχόμενο. Ναι. Πότε είναι, την επόμενη Πέμπτη, ε?
1: Όχι, την Πέμπτη. Πέμπτη του μηνός.
0: Πέμπτη,
1: σε μέρες.
0: Τη Δευτέρα. Την Τρίτη. Πότε είναι Πέμπτη του μήνα? Τρίτη. Έλα ρε, να το βρούμε, κάτσε τώρα. Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν αποφασίζει αθλητικός δικαστής. Αναβολή προσωρινή διαταγή. Αυτή η προσωρινή διαταγή από το πολιτικό δικαστήριο που.
1: Τα
0: ασφαλιστικά μέτρα που κέρδισε ο Προμηθέας οδήγησε τον αθλητικό δικαστή στην αναβολή των ποινών. Είναι μείον 3 με μείον 5 βαθμοί. Μπορεί να φτάσει και παραπάνω. Νομίζω ότι αυτή ήταν η πιθανότερη ποινή που θα μπορούσε να επιβληθεί στον Προμηθέα. Που δεν έχει πιστοποιητικό, έτσι. Δεν έχει πιστοποιητικό συμμετοχής για τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια. Αυτό. Δηλαδή, ο αθλητικός δικαστής δεν πήρε απόφαση, γιατί όπως έχει κουσίσει, εγώ χθες είχα μια αντιπαράθεση, αλλά τελικά μάλλον είχε δίκιο. Μου λέει, είναι υπερκείμενη αρχή το πολιτικό δικαστήριο της αθλητικής δικαιοσύνης του αθλητικού δικαστή.
1: Σωστό.
0: Άρα, και γι' αυτό ακριβώς και ανέβαλε ο αθλητικός δικαστής στην. Αναβολή της εκδίκασης ιστορίας και την επιβολή ποινών, έτσι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση είναι επίσημη του αθλητικού δικαστή, παρευρέθη βέβαια εκεί η ομάδα του Προμηθέα, δεν παρευρέθη η ομάδα του Αμαρουσίου, δεν εκπροσωπήθηκε λέει, ούτε κατέθεσε υπόμνημα, έτσι, σήμερα στην εκδίκαση της υπόθεσης και προχωράμε. Αυτό, σαν είδηση.
1: Ωραία, πάμε στα μηνύματα. Γιατί...
0: Πάμε Γιάννη μπροστά σου, είναι κάτι, γιατί κάτι ψάχνω.
1: Θα αρχίσω από τον Ιωάννη, επειδή τον προανήγγυλα, ο οποίος πραγματικά στέλνει πρόταση, έτσι, το έχει, λοιπόν, το έχει, πώς το λένε, είναι έτοιμο το άρθρο του, το άνθρωπο παρέβαση. Καλησπέρα στους μπασκετικούς φίλους, το χθεσινό αποτέλεσμα νομίζω ήταν αναμενόμενο, αν δούμε το μοτίβο προσέγγισης που έχει ο Ολυμπιακός και στα 7 επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα. Όταν η λογική είναι όσους και να φάω θα βάλω περισσότερους, είναι θέμα χρόνου πότε θα την πατήσει. Οι παίκτες του Ολυμπιακού αρνούνται την άμυνα σαν να πρόκειται για αγκαρία που κανένας δεν θέλει να κάνει, με αποτέλεσμα να φάει σχεδόν 100 πόντους από μια ομάδα που είναι καλύτερη από την Μπασκόνη, αλλά σε καμία περίπτωση φόβητρο. Τη γλίτωσε με τον Μπάο και τη Ζάλγκυρης, αλλά χθες όχι. Ο Μακιντάιρ πραγματικά με έχει αφήσει έκπληκτο με τη χαλαρότητά του. Στο σουτ νίκης του Κάρε χθες κοιτούσε λες και έβλεπε ούφο. Και όχι αντίπαλο να σουτάρει. Ο Μπαρτζόκας πρέπει να τους βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, γιατί οι κακές συνήθειες μόνο με αυστηρή πειθαρχία αλλάζουν. Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα που είναι νωρίς, πριν είναι αργά. Να συμπληρώσω, αν δεν αποκτηθεί ένα τριάρι που να μασάει σίδερα στην άμυνα τύπου Διαλό, τα πράγματα θα ζορίσουν άγρια όταν θα πέφτει ξύλο. Αυτό το είπαμε εμείς για το τριάρι, ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα τριάρι τύπου Διαλό. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος έχει συμβόλαιο.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Και επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να μην είσαι καλός αμυντικός και τουλάχιστον να φοβάσαι να κάνεις φάουλ. Κάνε φάουλ, μεγάλε. Τη στιγμή που, επαναλαμβάνω, δεν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός να βγει κάποιος με πέντε φάουλ. Ας βγουν δύο με πέντε φάουλ. Ναι, δεν έγινε και τίποτα. Γι' αυτό έχει τόσο
0: λύσεις. Έχουμε πολλές και διαφορετικές απόψεις για το θέμα που είπαμε, για την Ευρωλίγκα. Κοίτα να δεις πόσο.
1: Τι, πιστεύει κανείς ότι είναι καλά τα χρήματα αυτά?
0: Ένας είναι. Περίμενε όμως τον άλλο, τον καλό το φίλο, το Σάκη τώρα που. Καλησπέρα, λέει φίλοι μας. 100 εκατομμύρια είναι 2 χρόνια τον μπάτζετ του Παναθηναϊκού. Σιγά τα ο άλλοι. Δίκιο δεν έχει.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Αυτό άρα... είναι. Έχει ναι. δίκιο. Δηλαδή, σιγά τα λεφτά που θα δώσει. Ναι. Αυτή είναι η άποψη ενός. Όμως ο Θεό έχει άλλη άποψη.
1: Τι λέει?
0: Λέει, εδώ ο νικητής Ευρωλίγκας παίρνει 2 εκατομμύρια. Τα 100 είναι λίγα. 2 εκατομμύρια δεν παίρνει παραπάνω. 2, τόσο είναι, πόσο είναι?
1: Μόνο που η αποτίμηση δεν γίνεται με βάση αυτό. Γίνεται με το πόσο κοστίζει το ως δηλαδή, όταν έχεις φτιάξει ένα σπίτι, είναι τι έχεις βάλει μέσα. Ξέρεις. Και πώς το έχεις φτιάξει.
0: Ο Δημήτρης, αν πάρει το NBA την Ευρωλίγκα, λέει, τι θα γίνει, γιατί μπερδεύτηκα.
1: Τίποτα θα γίνεται κανονικά η Ευρωλίγκα.
0: Ναι, αλλά θα είναι.
1: Πιστεύω εγώ θα αλλάξει το σύστημα λίγο.
0: Το marketing θα αλλάξει.
1: Θέλει να πάρει το management η Ευρωλίγκα.
0: Το management είναι αυτό που δεν ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι που ενδιαφέρει.
1: Το management θέλει να πάρει. NBA. Δεν ξέρω, ναι, νομίζω ναι, δεν ναι. το είπα προηγουμένως. Και να έχει το management το NBA. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο σε αυτή τη φάση. Ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα κύριε, με όλο το σεβασμό σε εσένα Γιάννη και στο Βαγγέλη, διαφωνώ σε κάποια πράγματα που αναφέρατε για το μάτς του Ολυμπιακού με τη Βίρτους. Ο Τζόνς χρεώθηκε 3 από τα 4 φάουλ χωρίς να είναι καν.
0: Ναι, εντάξει. Και εγώ το είδα το μήνυμα, το έχει στείλει και στο Viber αυτό.
1: Ο Τζόνς. Ρε παιδιά, αφού τον αγκάλιαζε. Τα 3 φάουλ τα έκανε. Τον έπιανε κορόιδο και τα έκανε. Ναι, έχω την αίσθηση βλέποντας ότι σαν να πήγαινε οπωσδήποτε να κάνει. Σαν να ήθελε να κάνει φάουλ. Πώς να σου πω. Το επιζητούσε. Σαν να μην προσπαθούσε να παίξει άμυνα και να έβρισκε τη λύση του φάουλ. Αν πεις τώρα δεν έλεγες να κάνουν φάουλ. Ναι, αλλά όχι ανόητα. Χωρίς να προσπαθήσεις λίγο. Προσπαθείς και άμα δεν μπορείς, κάνεις το φάουλ.
0: Λέει να
1: Δεύτερον, θεωρώ πως το τράβημα πάνω στο Φουρνιέ στην πρώτη-τελευταία φάση που έκανε το lay-up ο Μοντέρο και το συν-1 είναι αντιαθλητικό. Εντάξει τώρα, αυτές οι φάσεις γίνονται. Δεν νομίζω να σφυρίσει εκείνη την ώρα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ξέρεις, στο λέω με την έννοια ότι ακόμα κι αν ήταν έτσι όπως πήγε το μάτς, δεν έχω την αίσθηση ότι ο διαιτητής, οι διαιτητές, εν πάση περιπτώσει, έκαναν κάτι να ευνοήσουν ή να αδικήσουν τον Ολυμπιακό. Οπότε, εγώ τη διαιτησία την πέρασα έτσι.
0: Όχι, χθες ήταν διαιτησία.
1: Ναι, έτσι την πέρασα. Δεν μου φάνηκε. Τι να σου πω. Φυσικά δικαιούσε να έχεις την άποψή σου, σεβόμαστε, απλά σου λέω βλέποντας το μάτς, σε άλλα βλέπω κάποια πράγματα, αλλά
0: όχι, χθες δεν έπαιξε ρόλο,
1: δεν είδα κάτι.
0: Όχι.
1: Ο Θάνος, γεια σου Θάνο, φωτογραφία δεν έστειλε σήμερα. Λοιπόν, ο Φουρνιέ πάντα καθαρίζει για τον Γαύρο στο τέλος, ενισάφη μια-δύο φορές. Δεν θα τα βάλει και μοιραία θα χάσει. Δεν γίνεται να τα βάζει εσαΐ και κάποια στιγμή θα το πληρώσει ο Ολυμπιακός. Εδώ το θέμα δεν είναι, Θάνο μου, ότι ο Φουρνιέ δεν έβαλε σουτ. Που δεν έβαλε, έτσι. Δεν έβαλε. Είναι ότι έκανε λάθος. Εκεί που είχε ο Ολυμπιακός την κατοχή να τελειώσει το μάτς με την μπάλα στα χέρια ή με βολές δικές του από το συν 1 να πάει συν 2, συν 3, δεν ξέρω εγώ πώς, αλλά κυρίως να φάει χρόνο. Εκεί έχασε. Αυτό είναι το μοιραίο, ήταν γι' αυτό. Γιατί έχασε την μπάλα. Αυτή την πιο κρίσιμη.

0: Θέμα είναι για τον Ολυμπιακό, το είπαμε και πριν, το ξαναλέμε. Μην επιτρέψει να φτάσει σε αυτό το σημείο το παιχνίδι. Αυτό.
1: Όχι, μα στο πρώτο δεκάλεπτο, όποιο έπαιρνε την μπάλα βάζει καλάθι στον Ολυμπιακό. Και χωρίς, σου είπα, ούτε φάουλ, ούτε σαν να είχαν πει ότι δεν θα σας ακουμπήσουμε, περάστε. Λοιπόν, το μπάσκετ στην Ευρωλίγκα έγινε πολύ γρήγορο. Είδα το Παρί Ζάλγκυρης όσο ήταν μέσα ο Βαλαντσιούνας. Η Ζάλγκυρης ήταν ένα επίπεδο πιο αργή σε άμυνα και επίθεση. Και μιλάμε ένα παίκτη με πάνω από 12 χρόνια στο NBA.
0: Μα αυτό ότι είναι 12 χρόνια στο NBA δεν σημαίνει ότι. Είναι αυτό που ο Γιάννης, είναι θέμα χημίας στην ομάδα που. Ναι. Καλά, εντάξει, καλύτερη χημία από την Ζάλγκυρη δεν θα μπορούσε να πάει σε κάποια άλλη ομάδα να έχει καλύτερη χημία, αλλά τέλος πάντων.
1: Χρήστος.
0: Θέλω να πω, επειδή είναι και στην γενέτειρά του, έτσι. Το κάνουν, δεν είναι ο Βαλαντσιούνας ή όχι. Τέλος πάντων, Λιθουανία σίγουρα, Λιθουανός είναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Ο Χρήστος, καλησπέρα στην καλύτερη μπασκετική παρέα. Χρήστο
0: ναι,
1: μου,
0: ναι.
1: Υπόσχομαι με το μήνυμά σου να αρχίσουμε, γιατί το ξεκίνησα και η αγωγή μου δεν μου επιτρέπει να μην το διαβάσω αμέσως μετά τις ειδήσεις.
0: Λίγα λεπτά, υπομονή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματά της σε πετρέλαιο ντίζελ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο. Προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου λόγω συσσόρευσης υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Έσταλλε μήνυμα από το 112. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία τους σε άλλη οικία εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Μετεμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των θύλωδων ανέμων. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαβριό. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Απορρίφθηκαν από την Ισπανική Βουλή τα μέτρα που είχε προτείνει η κυβέρνηση Σάντζες για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
3: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
4: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα. Τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού. Yeah.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Και θα γίνει το 1-0. Γρήγορα να λοιπόν η Ελλάδα που ανοίγει το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό. Χρειάστηκε μόλις 4 λεπτά για να έχουμε το 1-0 εδώ στη Λιβαδιά. Καθώς πρόλαβε τελικά ο Πνευμονίδης, γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και έχουμε το 1-0 για την εθνική μας ομάδα με την εκτέλεση του κόρνερ από τον Πνευμονίδη από τα δεξιά η κεφαλιά και το 2-0 για την εθνική μας ομάδα μόλις στο 18 μετά τον γκολ του Αλμίρα. Έχουμε το 2-0. Από τον Κοστούλα. 3-1 για την εθνική μας ομάδα με τον Αλμίρα και πάλι καθώς διανύουμε το 39 Ελλάδα με τη Λετωνία. 3-1 φίλες και φίλοι. Συνεχίζεται το παιχνίδι, σέντρα, κεφαλιά, γκολ, 4-1. Στο 53 η σέντρα ακριβίας και η κεφαλιά για το 4-1.
2: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Είδες πόσο είπα.
1: Για πες.
0: Όταν αλλάζει ο άνθρωπος που είναι στη ρύθμιση του ήχου, είναι σαν να αλλάζει χέρι ο γκρουπιέρι στη ρουλέτα. Που λες, όταν σε έχει κάψει ένας, λέω όποιος παίζει, ξέρω, κάτι ξέρουμε κι εμείς με τα ταξίδια. Αλλά...
1: έχω παίξει τρεις φορές στη ζωή μου.
0: Ναι, ρε, παιδε,
1: όλα
0: εκτός. Εντάξει, δεν είναι.
1: Όχι, έχω πάει και μια φορά με τον φίλο μου, τον Σωτή, τον Γεωργίου, που δεν ήξερα, στο Λουτράκι. Ναι. Αυτές είναι οι φορές.
0: Για πλάκα, λοιπόν.
1: Έχει άλλη μια κι
0: άλλη.
1: Για μια
0: ωραίο,
1: τέσσερις φορές ζωή μου έχω πάει.
0: Αν έχει, ρε παιδί μου, την εγκράτεια.
1: Που και εγκράτεια, να... φίλε, θα σου πω. Καλά, εγώ τι, 5 ευρώ εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: όταν είναι αυτό.
1: Εκεί που είχα την πλάκα μου ήταν στη Λουμπιάννα. Το ξενοδοχείο, κάτω από εκεί που μέναμε, είχε καζίνο. Και πηγαίναμε εμείς, το κατοστάρικο δηλαδή, ήταν πολύ μεγάλη ιστορία να ποντάρεις με τίποτα. Δεν ξέρω κιόλας δηλαδή ακριβώς τι γίνεται, και βάζει την τύχη να δουλέψει και τέλος και αν. Να περνάει η ώρα. Και έρχεται ένας μεγάλος προπονητής, πολύ μεγάλος προπονητής, και αφήνει 60 μάρκες εδώ, 50 εδώ, 70, 40... Κερδίζει, χάνει, δεν θυμάμαι τώρα. Ξαναβάζει άλλες τόσες. Ένα πέρασμα, 10 λεπτά και έφυγε. Και λέω, υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ τώρα.
0: Στην Πολωνία.
1: Λέω, Παναγία μου,
0: στην Πολωνία. Στην Πολωνία.
1: Δεν είμαι εγώ για αυτά.
0: Στην Πολωνία, στο Ευρωμπάσκετ του 9, κορυφαίος παράγοντας έπαιζε σε 5 ρουλέτες ταυτόχρονα. Άφηνα από εδώ, άφηνα από εκεί.
1: Πώς γίνεται, ρε φίλε.
0: Έπαιζε, σου λέω, σε 5 ρουλέτες.
1: Σε 5 ρουλέτες δεν μπορεί. Πώς ισχύει.
0: Κάποιος που παίζει λοιπόν σε μία ρουλέτα, όταν χάνει με κάποιο γκρουπιέρι, το βάζει στο μάτι.
1: Να βάλει λοιπόν, ξεκινήσει η συζήτηση, γιατί η Vivian μας ηρέμησε.
0: Αλλάζει το χέρι.
1: Ναι.
0: Είδες τη τραγωδία, βάλε κατευθείαν. Ρομαντικό, γλυκό κλπ. Vivian Νικολοπούλου. Με τη Vivian Νικολοπούλου, την ξαδέρφη τη. Δεν είναι καμία σχέση. Αλλά έτσι το κάνω για να τις πειράξω. Λοιπόν, λέγαμε Vivian τώρα για να τα ακούσεις και εσύ, ότι πολλές φορές, επειδή χειρίζεστε και τα τραγούδια και επιλέγετε πολλές φορές και τα τραγούδια, δεν είναι τόσο εμείς εδώ. Εκφράζουν πολλές φορές το χαρακτήρα του ανθρώπου που επιλέγει τα τραγούδια. Οι ροκάδες βάζουν σκληρά ροκ, ξέρεις για ποιους εννοώ. Άλλοι βάζουν λίγο διαφορετικά. Εσύ έβαλες το ρομαντικό σου εκεί. Λοιπόν.
1: Δεν είναι και τόσο ρομαντικό, έχει δίκιο μόνο.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, συγγνώμη, εγώ χρωστάω στο Χρήστο
1: λοιπόν,
0: και.
1: 5 και 36 το τέλος του ημιχρόνου, Λαύριο ψυχικό 24-29.
0: Λοιπόν, χρωστάω το μήνυμα του Χρήστου που είχα αρχίσει να το διαβάζω.
1: Πρεμιέρα Elite League, πρώτος αγώνας.
0: Και θα πούμε μετά και το πρόγραμμα όλων των αγώνων αύριο, γιατί μπαίνουμε πλέον σε full season.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν. Καλησπέρα στην καλύτερη μπασκετική παρέα, λέει ο Χρήστος. Πολύ καλή ανάλυση σας. Πάντως για τη φετινή άμυνα, φταίει επίσης ότι ο Παπα-Νικολάου δεν είναι ο αμυντικός παίκτης που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Σωστό. Και ο Ταϊρίκ είναι εκτός τόπου και χρόνου. Πολύ σωστό. Λοιπόν, ο Χολ χθες, μετά από 5 σερί μάτς που έπαιζε σχεδόν μόνος του και έπαιζε πολύ καλά, έκανε ένα κακό μάτς λόγω κόπωσης. Αυτό το, μπορούμε να το συμφωνήσουμε και αυτό επίσης. Για τον Εντζάιν συμφωνώ μαζί σας και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ πιο ταιριαστό στην ομάδα από τον Πίτερς και θα βοηθήσει πολύ. Εγώ επιμένω, με τον Πίτερς ο Ολυμπιακός θα είχαν 20 πόντους χθες. Έτσι. Περιμένω το Μακιντάιρ να ανέβει στην άμυνα και στην επίθεση. Μάλλον σας κούρασα, ευχαριστώ. Αν μας κούρασες εσύ, φαντάζομαι εμείς πόσο σας κουράζουμε. Λοιπόν.
1: Θανάσης, Παναθηναϊκός δηλώνει. Στη Ζάλγκυρης λέει λείπει πολύ ο Γκος. Έλειπε βέβαια, λείπει πολύ ο Γκος. Ολό φέτος δεν βλέπετε. Εντάξει, θα δούμε.
0: Χθες ήταν καλός νομίζω. Ή όχι. Ή άλλο θυμάμαι. Όχι, δεν το είδα το μάτς. Κάποιον άλλον είχα στο μυαλό μου και λέω που σκόραζε πολύ. Λοιπόν.
1: Όσο το θέμα, η Αλεξάνδρα. Όσο το θέμα θα είναι μόνο τα λεφτά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμφωνήσουν. Οι 12 ομάδες. Τα 100 εκατομμύρια φορά, μόνο τις 12 από αυτές, το αγκάθι είναι το γεγονός ότι θα πάψουν να έχουν λόγο στις αποφάσεις, θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τους κανόνες. Και αυτό το μεγαλύτερο marketing. Θέμα είναι το salary cap. Καλά, εγώ θα πρόσθετα και τη διαιτησία λιγάκι. Έτσι, και αυτό είναι. Αλλά εντάξει, που θα βρουν καινούργιους διαιτητές. Ίδια θα είναι. Το σώμα των διαιτητών το ίδιο δεν θα είναι. Αυτό σκέφτομαι τώρα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε μερικά ακόμα, ρε Γιάννη. Έχουμε πάρα πολλά εδώ πέρα. Super Cup Ευρώ. Ο Αναστάσης. Πραγματικά χαίρομαι με καινούργια ονόματα και καινούργιους φίλους που προσθέτεται κάθε μέρα στην παρέα μας. Mm-hmm. Πραγματικά χαίρομαι. Mm-hmm. Και αυτού του επίπεδου τα μηνύματα. Λοιπόν, Super Cup Ευρώπης, δύο μάτς Super Cup Ελλάδας, δύο μάτς Τρίτη Ευρωλίγκα εκτός και όλα αυτά σε δύο εβδομάδες και όλα εκτός με ταξίδια. Έχετε ιδέα γιατί κατά απόνηση μιλάμε για τον Ολυμπιακό φυσικά. Στον Ολυμπιακό αναφέρεται και χθες παίζαμε με μια ομάδα χωρίς άγχος. Χαλαρώστε λίγο πάλι, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Εμείς από εδώ έχουμε πει ότι έχει ξεκινήσει με handicap υπέρ του ο Ολυμπιακός φέτος. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Ακριβώς επειδή έχει τις πινελιές. Το θέμα είναι να μπουν κάποιοι παίκτες στα παπούτσια κάποιων άλλων που έφυγαν. Αυτό. Και κυρίως δηλαδή του Μακιντάιρ στα παπούτσια του Γόκα.
0: Ναι, δεν πρόκειται, αλλά
1: τέλος. Αυτό είναι, εντάξει. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Εντάξει, είναι...
1: Αν μπορέσει να μπει δηλαδή, λέμε. Εντάξει.
0: Τώρα, Χρήστο μου, έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Μπορείς να μου εξηγήσεις, σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ να το διαβάσω. Όχι ότι κανείς δεν μας απαγορεύει. Κάτι λέει, δεν ακούσατε τα γιουχαρίσματα στους εθνικούς ύμνους.
1: Α, χθες που είπα για την Τούμπα.
0: Αχ,
1: επειδή
0: δεν ήμουν
1: γιουχάρε το κοινό. Και εγώ είπαμε ότι έβλεπα Ολυμπιακό την ώρα εκείνη, ρε παιδιά. Εμένα μου άρεσε η διάρκεια του αγώνα, το κλίμα, η ατμόσφαιρα, η θερμή βοήθεια που προσέβαλαν στον κόσμο. Αυτό δεν το άκουσα, δεν είδα την έναρξη.
0: Δεν ακούσα
1: τι
0: τα γιουχαρίσματα.
1: Έβλεπα Ολυμπιακό.
0: Στους εθνικούς ύμνους, ούτε τα συχαμερά συνθήματα.
1: Εντάξει τώρα. Λοιπόν, πάμε. Εγώ μένω στην πολύ καλή ατμόσφαιρα που υπήρχε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, και τη στήριξη στην εθνική μας.
0: Υπάρχει όμως και αυτή η διάσταση, γιατί λέει αυτό. Ο λαός του Άρη είναι πολύ εκνευρισμένος, όπως και εγώ.
1: Καλά,
0: αν αυτά τα έκανε ο κόσμος του Άρη, θα τον σταυρώνατε όλοι σας. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη.
1: Όχι, παιδιά, μην συγγνώμη, εντάξει, λες την αποψή σου. Μια χαρά είναι.
0: Απλώς να πω την αλήθεια μου, δεν κατάλαβα τι εννοούσε εγώ. Γι' αυτό ρώτησα το Βαγγέλη που αναφέρει.
1: Σε αυτό που αναφέρθηκα, στην ένθερμη βοήθεια που παρήχαν χθες οι οπαδοί οι Θεσσαλονικοί που βρέθηκαν στην Τούμπα.
0: Πάντα όταν είμαστε σε γήπεδο και βλέπουμε ασέβεια και μάλιστα σε βαθμό παρεξήγησης πολλές φορές το σχολιάζουμε σε γήπεδα και της Α1 μέσα στον εθνικό ύμνο κλπ. Εμείς το σχολιάζουμε, απλά δεν ήμασταν στο γήπεδο.
1: Από το Ανόβερο της Γερμανίας, Φώτης. Θέλω, λέει, για πρώτη φορά στην εκπομπή σας και χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Θα ήθελα τη γνώμη σας, λέει. Πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ένα παίκτη στο 3 όπως ο Χεζόνια ή ο Ντιαλό?
0: Όπως ο Ντιαλό, περισσότερο.
1: Ή μια τέτοια προσθήκη θα μπέρδευε περισσότερο την ομάδα και θα ανακάτευε τις ισορροπίες?
0: Ένας Ντιαλό.
1: Γεια σου, φίλε, από το Ανόβερο. Να είσαι καλά.
0: Ένας παίκτη στυλ Ντιαλό που δεν έχει, ας πούμε, τον ντουπέ που έχει αγωνιστικά. Ίσως και το legacy που έχει αγωνιστικά ο Χεζόνια, για να μην το πω, ξέρεις, το τουπέ ακούγεται λίγο άσχημο. Νομίζω ότι είναι πιο χρήσιμος. Γι' αυτό λέω ότι ο Εντζάι διακρίνεται, γιατί παίζει σκληρά
1: και για την ομάδα, ναι.
0: Και για να αναδειχθεί και αυτός,
1: ναι.
0: Είναι αυτό που λέει ο Μπαρτζόκας, το κίνητρο. Οι υπόλοιποι, έχοντας πάρει την Ευρωλίγκα, έχουν λίγο τουπέ κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού, που σου είπα ότι λες και είναι ντροπή να κάνεις φάουλ.
1: Ναι, σωστό είναι.
0: Έτσι. Άρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται περισσότερο τέτοιους παίκτες παρά άλλον έναν ακόμα πολλά βαρύ, ξέρεις.
1: Λυσάξατε με τον Ολυμπιακό. Συνέχεια μια μισή ώρα άλλες ομάδες δεν υπάρχουν, λέει ο Ανόου.
0: Εξηγήσαμε.
1: Έπαιξε χθες, ρε παιδιά.
0: Και ήρθε στον πόντο, ρε παιδιά.
1: Και έχασε κιόλας.
0: Εγώ χθες ρώτησα τον Βαγγέλη, μιλήσατε για τον Παναθηναϊκό, γιατί θα το έχουμε άμα.
1: Είναι αγωνία μας δηλαδή αυτό. Γιατί υπάρχουν τέτοια σχόλια. Για, και καλά κάνετε.
0: Έπαιξε. Αλλά μου λέει και ο Βαγγέλης πολύ σωστά. Εδώ το μάτς είχε πάει 20 πόντους. Δηλαδή, τι να σχολιάσει. Όταν γέλαγε ο Πάρκερ. Έβλεπε το μάτς και ο Πάρκερ γέλαγε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όπως γίνεται όλη τη χρονιά στο NBA της κανονικής περίοδου.
1: Αυτό που ρωτάς, φίλε ΓΚ, μπορείτε να πείτε αναλυτικά, λέει, πώς και πού θα μπορούμε να δούμε στην πλατφόρμα του Sky, γιατί γίνεται χαμός, ειδικά με τους ηλικιωμένους? Τα είπαμε πριν. Ό,τι ξέρουμε σας είπαμε. Έτσι, κάτι παραπάνω ή παρακάτω. Εντάξει, θα βρει το βηματισμό του και το κανάλι που δείχνει τους, το Sky που δείχνει τους, το Sport TV, Sport FM TV, έτσι. Προς το παρόν, ό,τι ξέραμε σας είπαμε και εμείς ψάχνοντας θα πάμε αύριο, με εξαίρεση τους αγώνες που θα δείξει η ανοιχτή τηλεόραση. Αυτά λοιπόν, 1:58 πριν το τέλος του ημιχρόνου πια, πρεμιέρα Elite League, Λαύριο ψυχικό 28-29. Πλησίασε το Λαύριο, ότι είχε πάρει μια αρκετά μεγαλύτερη διαφορά η ομάδα του ψυχικού. Θα δούμε. Θα προλάβουμε, δεν προλαβαίνουμε, εννοείται βέβαια, πρώτο δεκάλεπτο. Θα είναι εδώ ο Δημήτρης Γιαχανατζής, θα σας ενημερώνω για τη συνέχεια. Πάμε λίγο στην Α1, στην GBL. Πρεμιέρα και εδώ, Γιάννη.
0: Βεβαίως, θα πάμε.
1: Λοιπόν, 3:00 αύριο το μεσημέρι, Μύκονος ΠΑΟΚ. Να δούμε τη Μύκονο. Τον ΠΑΟΚ τον έχουμε δει. Θεωρητικά το μεγάλο φαβορί εννοείται ότι είναι ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα βλέπουμε αύριο 3:00 λοιπόν ο πρώτος αγώνας της σεζόν για την GBL. 4:00, μια ώρα αργότερα, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας. Να δούμε τη Δόξα. Έχω περιέργεια να δω τι ομάδα.
0: Τον Κολοσσό τον είδαμε στο παιχνίδι το προκριματικό.
1: Ναι, με το
0: στη Βουλγαρία, ναι. Που δεν τα κατάφερε, Σαμάτα, αλλά είναι, ναι, η ομάδα η οποία έχει φτιαχτεί πιο γρήγορα από όλες.
1: Ναι.
0: Η Δόξα είναι το στοίχημα, νομίζω. Δηλαδή είναι μια ομάδα που επανεμφανίζεται, έχει ξαναπαίξει Λευκάδα, θυμίζω. Έτσι, στη μεγάλη κατηγορία.
1: Έχει ξαναπαίξει.
0: Αλλά να δούμε πώς θα επανεμφανιστεί.
1: Ίδια ώρα. ΑΕΚ Μαρούσι.
0: 4:00.
1: Πολύ ενδιαφέρον μάτς αυτό.
0: Ναι.
1: Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Να πούμε το Μαρούσι, η ΑΕΚ έχει τα γνωστά της προβλήματα, τα ίδια προβλήματα. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τους παίκτες που δεν έπαιξαν πρόσφατα. Το Μαρούσι χωρίς Λούτζι, ο οποίος ακόμα δεν έχει κάνει προετοιμασία, μάλλον δεν έχει μπει στο 5-5.
1: Αυτό δηλαδή.
0: Ναι, προπονείται. Απλά μπήκε την τελευταία μία μισή εβδομάδα στο 5-5.
1: Ναι.
0: Συνεπώς θέλει μία-δύο εβδομάδες ακόμα. Και να πούμε ότι το Μαρούσι δεν έχει κρατήσει το Μάρτς. Ο Ρόλαν Μάρτς είναι παρελθόν πριν αρχίσει η σεζόν. Άρα θα παίξει ο Κουάνι Κουάνι. Είχε 7 ξένους, θα παίξει ο Κουάνι Κουάνι από την Αυστραλία ως έκτος ξένος. Και ψάχνει για παίκτη στη θέση του.
1: 5:00 Προμηθέας Περιστέρη.
0: Ο Προμηθέας συνεχίζει να.
1: Αποκαλυπτήρια για δύο ακόμα ομάδες, έτσι που δεν έχουμε δει μέχρι τώρα. Αλλά τον Προμηθέα τον είδαμε.
0: Το Περιστέρη πολύ σκληρή ομάδα.
1: Τον είδαμε, δεν τον είδαμε. Ούτε τον Κολοσσό είδαμε που έπαιζε ο Σαμόκο τη Βουλγαρία στα προκριματικά. Απλά έχουμε κάποια δείγματα γραφής, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα.
0: Ο Προμηθέας έκανε κινήσεις τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή.
1: Πήρε δύο παίκτες.
0: Ναι, προσέθεσε δύο παίκτες. Ναι. Που προφανώς τον Άντωνι Σάρμς, ο τελευταίος, έτσι. 28 χρονών 98 και ο Τζέικ Φόρεστερ. Είναι οι δύο προσθήκες, 2-7 ο Φόρεστερ, σέντερ, από τον Άρη την προηγούμενη χρονιά. Είναι οι δύο παίκτες που προστέθηκαν, κάτι που σημαίνει ότι ο Βόβορας διέγνωσε ότι η ομάδα του χρειαζόταν ενίσχυση. Και γι' αυτό το έκανε. Πού έχεις μείνει?
1: Λοιπόν, Προμηθέας Περιστέρη.
0: Το Περιστέρη θα είναι μια ομάδα πάρα πολύ σκληρή. Γενικά.
1: Όπως η περσινή ομάδα,
0: ναι,
1: του Ξανθόπουλου.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ο άλλος αγώνας αύριο 5:30. Καρδίτς Άρης. Πάλι εδώ στη μάχη αυτή υπάρχει σαφές φαβορί ο Άρης, αλλά κανείς δεν ξέρει πώς θα είναι και η Καρδίτσα. Αύριο είναι πολύ ενδιαφέρουσα το Σαββατοκύριακο, γενικά είναι, δηλαδή.
0: Μα κάθε πρεμιέρα έχει αυτό το χαρακτηριστικό, ότι δεν ξέρεις. Βέβαια, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, πέρα από τη διαφορά δυναμικότητας, έχουν παίξει παιχνίδια.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή έχουν παίξει και επίσημα. Έχει ξεκινήσει το EuroCup.
1: Και ο Άρης που έχει παίξει το EuroCup.
0: Αυτό λέω. Έχουν παίξει EuroCup. Ναι. Την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν και
1: Super
0: τα άλλα.
1: Σούπερ Cup ελληνικό είδαμε τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Και η ΑΕΚ έχει παίξει.
1: Και η ΑΕΚ και την ΑΕΚ είδαμε.
0: Ναι. Θυμίζω να πούμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν και τα υπόλοιπα. Δηλαδή εκτός από τη Φενευρολίγα και το EuroCup, ξεκινάει και το
1: BCL
0: και το, BCL,
1: και το EuroCup.
0: Και το FIBA EuroCup.
1: Σωστά. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την αγωνιστική Κυριακή, αυτοί οι δύο αγώνες πια. Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων, 1:00 το μεσημέρι.
0: Και κλεισμένων των θυρών.
1: Και κλεισμένων των θυρών, βεβαίως.
0: Μην το ξεχάσετε, γιατί και ο Παναθηναϊκός το βγάλε ανακοίνωση. Γιατί πολλοί μπορεί να έχουν ξεχάσει και να κινήσουν για το τη-σέντερ.
1: Είναι οι δύο αγωνιστικές με τις οποίες έχει τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός από την.
0: Μείον δύο βαθμούς.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Και κλεισμένο το θύρο.
0: Αλλά το παιχνίδι αυτό είναι και κλεισμένο το θύρο.
1: Με δύο βαθμοί, ναι, έχεις δίκιο.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Και Ηρακλής Ολυμπιακός 5.30 το απόγευμα.
0: 5.30.
1: Άρα Κυριακή έχει Παναθηναϊκό Βίκο Ιωαννίνων και κλεισμένο το θυρών, 1 το μεσημέρι, και 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός. Ναι. Αυτό είναι το πρόγραμμα. 7 αγώνες πλέον, είναι 14 ομάδες, δεν υπάρχει ρεπό όπως πέρσι. Έτσι.
0: Ναι, σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο Μιλουτίνοφ θα δοκιμάσει να παίξει στη Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή. Έτσι, ο μεγάλος απώντας έλειψε και από το σούπερ και λείπει πάρα πολύ το rebound του.
1: Εννοείται.
0: Το rebound του, επαναλαμβάνω, λείπει.
1: Ναι.
0: Εδώ μου κάνει εντύπωση που έγινε πάλι φασαρία από τον Μπαρτζόκα. Ενώ πήγαν και τον πάτησαν. Δεν το κάνανε επίτηδες. Δεν είπα ότι το κάνανε επίτηδες. Αλλά πανηγυρίζοντας, πήγαν και πέσανε πάνω του.
1: Εντάξει ρε παιδιά, όταν κάνει κάτι, εμείς είμαστε πρώτοι που το λέμε. Αλλά ναι, τώρα τι να μην
0: υποψηφίσει τα γόνατά του. Υποψηφίσει τα γόνατά του.
1: Δηλαδή, μα δεν είναι αυτό το θέμα, εντάξει.
0: Δεν έγινε κάτι. Δηλαδή,
1: όταν κάνει κάτι, είμαστε πρώτοι που το συλλητεύουμε από εδώ. Ναι. Και εγώ και εσύ και ο Γιοκοστής και όλοι μας.
0: Ναι, μην υπερβάλλουμε τώρα.
1: Πήγαν και πέσανε. Εντάξει.
0: Το τσαλαπατήσανε.
1: Εντάξει.
0: 10 άτομα, ξέρεις, θηρία, πέσαν πάνω του. Να μην τους πρόξει να σπάσει τα πόδια του. Γιατί είναι
1: και θεριά οι άλλοι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Και έχει πρόβλημα με τα γόνατα, θυμάσαι, και με τις εγχειρήσεις. Και πρόσφατα είδες ότι κάποιες.
1: Μα πέρα από αυτό τώρα.
0: Πέρασε,
1: εντάξει,
0: μια περιπέτεια με το γόνατο. Ενώ περιπέτεια με ενοχλήσεις κλπ.
1: Λοιπόν, 16-4 από το τέλος του ημιχρόνου. Πια Λαύριο ψυχικό, πέρασε μπροστά το Λαύριο, έτσι. 33-30.
0: Λοιπόν, να πω κάτι. Τα παιχνίδια που, για μισό λεπτό, θα μεταδοθούν από το Sky είναι το Καρδίτσα Άρης.
1: Έτσι, πέσα και αυτά, ναι.
0: Δηλαδή, το παιχνίδι Μύκονος ΠΑΟΚ, το παιχνίδι Κολοσσός Δόξα, το παιχνίδι ΑΕΚ Μαρούσι, το παιχνίδι Προμηθέας Περιστέρη, είναι τα παιχνίδια που θα μεταδοθούν από το Sport FM 4, 2, 3 και 1.
1: Εντάξει,
0: αντίστοιχα.
1: Θα ψαχτούμε λίγο, θα τα βρούμε αύριο.
0: Είπαμε, διαδικτυακά. Ο Sky, ο ανοιχτός Sky, θα δείξει το παιχνίδι της Καρδίτσας
1: με τον Άρη.
0: Επίσης.
1: Και την Κυριακή έχει ένα αγώνα.
0: Δύο αγώνες θα δείξει.
1: Α, δύο.
0: Δύο.
1: Α, μία και 5.30.
0: Ναι,
1: άρα ότι και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς. Δεν σου πω ότι οι ομάδες θέλανε τελικά. Είχαν συμφωνήσει στην αρχή για δύο μάτς και είχε γίνει μια προσπάθεια να γίνουν τρεις. Τώρα, πρώτη αγωνιστική, βλέπουμε ότι τρεις αγώνες θα είναι ανοιχτοί. Τους ξαναλέω. Γιατί είναι πρόβλημα λίγο μέχρι να συντονιστείτε και να συντονιστείτε.
1: Και εμείς
0: θα
1: συντονιστούμε.
0: Μέχρι να έρθει η πλατφόρμα.
1: Συντονισμό.
0: Η πλατφόρμα θα είναι σε δύο εβδομάδες. Έτσι. Το Καρδίτσα Άρης αύριο στις 5.30 και το Παναθηναϊκός Βίκος και το Ηρακλής Ολυμπιακός 1 και 5.30 αντίστοιχα την Κυριακή.
1: Λοιπόν, και άλλη πρεμιέρα αύριο. Πρωτάθλημα Α1. Το All Win Α1 γυναικών, έτσι. Έχουμε λοιπόν αύριο και μεθαύριο έχουμε 6 αγώνες. Ξεκινάμε από αύριο, την αυριανή μέρα. Στις 2.30 Ολυμπιακός Πανσεραϊκός. Στη 1 το μεσημέρι Άρης Κρόνος Αγίου Δημητρίου. Συγγνώμη. Ένας αγώνας είναι αύριο μόνο, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός. Κυριακή είναι οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι 5. Δηλαδή, 1 το μεσημέρι Άρης Κρόνος Αγίου Δημητρίου, 1 και 4 Αθηναϊκός Πάνθυρες Καβάλας, έτσι, 2 και 4 Παναθλητικός Αμίντας, 2.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 4 Πρωτέας Βούλας Παζιάννα. Έτσι. Είναι πρεμιέρα και για την Α1 των γυναικών. Τα πάντα πλέον, έτσι. Φουλ δράση στο μπάσκετ, στα πάντα. Ευρωλίγκες, Eurocup, BCL, αρχίζει γιανωμένες από τους αγώνες της GBL και τους αγώνες και της Elite League, αλλά και το πρωτάθλημα γυναικών. Λοιπόν, αυτά.
0: Elite League είπαμε.
1: Α, Elite League το πρόγραμμα, όχι το υπόλοιπο, απλά είπαμε την εξέλιξη της αναμέτρησης της συγκεκριμένης. Τώρα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας λοιπόν Λαύριο ψυχικό. Αύριο 5 η ώρα Μέγαρα δηλαδή, με τον Κόρυβο στις 5 το απόγευμα. Επίσης αύριο στις 5 Σοφάδες Αμίντας, 5 η ώρα επίσης Χαλκίδα Πειραματικό, την ίδια ώρα Παπάγου Πανερυθραϊκός, όπως και ο αγώνας ανάμεσα στην Κομωτινή και τον Πρωτέα Βούλας. 4 του μήνα, δηλαδή Κυριακή, έχουμε την αναμέτρηση της αναγέννησης με τον Γλαύκο Σπέρου, τον Έσπερο δηλαδή, έτσι, απλά με άλλο όνομα, και στις 5 τη Δευτέρα τον αγώνα του Κρόνου Αγίου Δημητρίου με τον Πανιόνιο. Αυτή είναι και η πρώτη αγωνιστική ολόκληρη για την Elite League.
0: Άρα...
1: Και κάτσε να δούμε πόσο είναι το ημίχρονο στον αγώνα του Αλαύριο. Έχουμε αργήσει λίγο εδώ. Το έχει μπροστά σου μήπως, γιατί εγώ καθυστερώ λίγο το δικό μου κομπιούτερ.
0: Λοιπόν, Λαύριο έχει πάρει προβάδισμα 33-30.
1: Άρα τελείωσε ημίχρονο έτσι, έτσι.
0: Ναι, 33-30 βλέπω. Οπότε η μάχη συνεχίζεται, γιατί είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά το ψυχικό. Το Λαύριο ισορρόπησε το παιχνίδι και πέρασε και μπροστά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, άντε, καλή σεζόν να λέμε, Γιάννη.
0: Λοιπόν,
1: τα πάντα σε δράση πια.
0: Πλέον όλα είναι.
1: Κάθε μέρα.
0: Πάρει μπρος.
1: Κάθε μέρα μπάσκετ. Μπάσκετ, κάθε ναι. Μέρα.
0: Δευτέρα μετά.
1: Τελείωσε η ιστορία.
0: Τρίτη έχουμε BCL, τάδε. FIBA Europe Cup, τετάρτες εκεί. Πέμπτη Παρασκευή Ευρωλίγκα. Είναι μονή εβδομάδα την άλλη φορά, η επόμενη για την Ευρωλίγκα. Αλλά ξεκινάνε και τα άλλα πρωταθλήματα, τον BCL που έχουμε δύο εκπροσώπους και το FIBA Euro Cup που έχουμε τέσσερις.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Αυτά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σεζόν, ήρεμη σεζόν. Να πηγαίνετε στα γήπεδα, να πηγαίνουμε στα γήπεδα. Και ό,τι καλύτερο για τις ελληνικές ομάδες.
0: Το βράδυ είναι και τέταρτο ο Παναθηναϊκός. Πάει για το 3
1: στο 3. Ζωντανά εδώ από την Era Sport.
0: Απέναντι στη Μακάμπη του Όντετ Κάτας, που ως παίκτης του Παναθηναϊκού με προπονητή τον Ομπράντοβιτς
1: πήρε την κούπα στην Θεσσαλονίκη.
0: Και όχι μόνο
1: το 2000.
0: Όντας τη μεγάλη του αγάπη τη Μακάμπη.
1: Ναι, ναι, και αυτό
0: αποθεώθηκε.
1: Είχε κατακτήσει την κούπα και αποθεωνόταν από τους Ισραηλινούς φιλάθλους.
0: Τσαρόβ.
1: Στο κλειστό της.
0: Τσαρόβ και στο αεροδρόμιο. Ήμουν στο αεροδρόμιο.
1: Μαζί
0: και το φωνάζανε
1: ναι.
0: Τσαρόβ και το ναι. Σηκώνανε στα χέρια οι οπαδοί της Μακάμπη και ρώτησα τι σημαίνει Τσαρόβ και σημαίνει κίτρινο στην καρδιά. Υπάρχει και το Γιαρόβ η μετάφραση. Που είναι πράσινο. Πράσινο στην καρδιά.
1: Μάθεις Ισραηλινά εδώ πέρα. Λοιπόν.
0: Πράσινο στην καρδιά είναι το Γιαρόβ. Αλλά αποθέωση Κάτας, ο Μπράντοβιτς προπονητής, αντίπαλοι τώρα. Λοιπόν,
1: για
0: αυτά.
1: Χαρά.
0: Για χαρά, καλό Σαββατοκύριακο. Να πηγαίνετε
1: στην εκπομπή. Ραντεβού τη Δευτέρα, έτσι. 4 ώρα εδώ θα είμαστε.
0: Εννοείται. Για χαρά.

0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
2: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Φασοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φασοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
3: Era Sport 101,8.
4: Πύρο Μασούρα στην κεφαλιά. Ο Ιωαννίδης σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Το 1-0 από τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό του αγώνα. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Η μπάλα όμως από μια κόντρα φτάνει στον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Ιωαννίδης. Γκολ 2-0! 2-0 η Ελλάδα! Από τον Μασούρα τον γκολ. Η εθνική μας προηγείται πλέον με 2-0 της Ολλανδίας. Γκολ για την Ολλανδία που μειώνει με τον Φαν Ντάικ. 2-1 στο 51ο λεπτό ως αποτέλεσμα της πίεσης των Ολλανδών από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέρμαν εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ που κέρδισαν σε αυτό το διάστημα οι Ολλανδοί και ο Φαν Ντάικ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα και μειώνοντας σε 2-1 στο 51ο λεπτό του αγώνα. Νέα σέντρα, ένα γυριστό από τον Ζίρξη στη φάση για τον γκολ και το 2-2 πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί. Ο Ράιντερς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 89.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Το βόλεϊ είναι μια παλιά αγάπη που ήθελε αναμόχλευση για να ξαναφουντώσει. Η κόρη μου φρόντισε γι' αυτό και εγώ δεν ήθελα πολύ για να πάρω μπρος. Ασχολήθηκα αρκετά με τα αναπτυξιακά, παρακολουθώντας και ουχή δημοσιολογώντας. Κάποια στιγμή θα γινόταν γι' αυτό. Έτσι βρέθηκα σήμερα στο Match Point. Την εβδομαδιαία εκπομπή του βόλεϊ της Era Sport. Μέσα στα τελευταία δύο χρόνια προσπάθησα να συνδέσω το παρελθόν με το παρόν και βέβαια η διαπίστωση είναι ότι η διαφορά είναι συντριπτική, όπως γενικά σε όλο τον αθλητισμό και στη ζωή. Δεν έχει καμία σχέση το βόλεϊ της δεκαετίας του 80 με αυτό της δεκαετίας του 2020. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα καταλάβαμε όχι μόνο αυτό, αλλά και πόσο θεαματικό μπορεί να είναι στο υψηλότερο επίπεδο, ακόμα και όταν οι παίκτριες απλά προετοιμάζονται και δεν είναι σε φουλ ανταγωνιστικούς ρυθμούς. Οι τουρκικές ομάδες ήρθαν στην πόλη από την πόλη και κατέθεσαν τα διαπιστευτήριά τους στο τουρνουά στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια που διοργάνωσε ο Πανιόνιος. Μιλάμε για την Παρή και την Άστον Βίλα του βόλεϊ, όπως το έθεσε εύστοχα ο Γιάννης Ράνιος χθες, δηλαδή τις κατόχους του Champions League και του Europa που στην πετοσφαίριση το λένε Sev Cup, την Vakifbank και τη Galatasaray. Εμείς αντιπαρατάξαμε Πανιόνιο και ΠΑΟΚ σε αυτό το κουκλίστικο γήπεδο, το Ανδρέας Βαρίκας, ωραίο βολεϊκό αλλά μικρούλι, μια σταλιά, και διάβαζα ότι ο κόσμος γέμισε και δημιούργησε ατμόσφαιρα, αλήθεια είναι αυτό, όμως πώς συνομάτε ήταν, 500 συγγενείς και φίλοι του βόλεϊ μαζί με μερικούς πάνθυρες τη μια μέρα και την άλλη καμιά τριανταριά ΠΑΟΚτζίδες, όμως για το θέμα των γηπέδων θα μιλήσουμε άλλη στιγμή. Το βόλεϊ είναι ένα υπέροχο τεχνικό άθλημα που έχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλα τα επίπεδα και προφανώς στο επικοινωνιακό κομμάτι. Ευτυχώς γι' αυτό και για μας που το αγαπάμε υπάρχει η ΕΡΤ που το ακολουθεί και το προβάλλει. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα πρέπει να κάνουν λοιπόν το σταυρό τους όλοι οι άνθρωποι του βόλεϊ για την ύπαρξη της Αγίας ΕΡΤ και της Αγιωτάτης Era Sport. Και να μιλήσουμε για μερικά ακόμα. Η δική μου διαπίστωση είναι ότι οι τουρκικές ομάδες στο βόλεϊ, παρά την νίκη του ΠΑΟΚ επί της Γαλατά, έχουν δημιουργήσει μια σοβαρή απόσταση από εμάς, όχι μόνο διότι ξοδεύουν λεφτά στις πιο καλές ξένες παίκτριες, αλλά και επειδή έχουν ξοδέψει λεφτά για να υποστηρίξουν και τις εγχώριες παίκτριες στην ανάπτυξή τους. Κάτι που εδώ, μεταξύ μας μιλώντας, δεν γίνεται διότι ως γνωστόν χρήματα δεν υπάρχουν. Το όραμα είναι περιορισμένο και οι παράγοντες μας είναι μετρίας αθλητικής κουλτούρας. Η ανάπτυξη ως γνωστόν αντιμετωπίζεται ως δευτερευούση σημασίας δραστηριότητα διότι τα αποτελέσματα αργούν να φανούν και ο πάρεδρος έχει ανάγκη να δειχθεί, να προβληθεί με κάτι πιο άμεσο, ένα πρωτάθλημα στη Β' Εθνική, μια άνοδο στην Πριλή και κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η ιστορία της αθλητικής μας ζωής. Και ξέρετε κάτι, όταν τους πεις παιδιά πάρτε το αλλιώς σου λένε άστο, δεν ξέρεις εσύ, το άθλημα είναι αλλιώς. Λοιπόν αγαπημένοι μου ακροατές, θα σας πω τη διαπίστωσή μου μετά από 40 χρόνια στο αθλητικό κουρμπέτι. Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάπτυξη ενός αθλήματος είναι οι αυθεντίες και οι ελτίστες. Εκείνοι δηλαδή που νομίζουν ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια για το άθλημα και θεωρούν ότι είναι μέρος μιας μικρής ελίτ που έχει αυτό το προνόμιο. Μιλάμε για μικρόνομους ανθρώπους που αισθάνονται ότι υπηρετούν τον εαυτό τους κρατώντας δέσμιο ένα άθλημα μικρό και ταπεινό ενώ θα μπορούσε να μεγαλώσει να ανοιχτεί στο ευρύ κοινό. Και η πλάκα είναι πως κάποιοι από αυτούς συζητάνε για το καλό του αθλήματος και πετάνε κοτσάνες τύπου «Ο στόχος είναι να κάνουμε το άθλημα δεύτερο στην Ελλάδα, να ξεπεράσουμε το μπάσκετ». Ναι, το άκουσα και αυτό από έναν παράγοντα του βόλεϊ και εδώ γελάνε. Πού πας ρε Καραμήτρο? Όταν διοικήσεις πρέπει να είσαι ρεαλιστής. Πώς θα ξεπεράσεις το μπάσκετ και στο φινάλε ο στόχος πρέπει να είναι να κάνεις το άθλημα μεγαλύτερο από ό,τι είναι και όχι να κυνηγάς ανεμόμυλους. Σου λέει ο άλλος, γιατί το άκουσα και αυτό κάποια στιγμή. Φταίει η ΕΡΤ, λέει, που το 1987 δεν πρόβαλε την επιτυχία του βόλεϊ όπως εκείνη του μπάσκετ. Ρε εσείς, το βόλεϊ το διοικεί η ΕΡΤ ή η Ομοσπονδία? Είναι χαρακτηριστικό, παιδιά, να ρωτήσει οποιονδήποτε αρμόδιο για ένα πρόβλημα θα σου υποδείξει κάποιον άλλο αρμόδιο υπεύθυνο και ο άλλος υπεύθυνος θα σου υποδείξει κάποιον τρίτο. Εν ολίγης πολλοί υπεύθυνοι κάνουν μια ανευθυνότητα και ο ένας κρύβει την ανυπαρξία του στην ουσία υποδεικνύοντας ως ανύπαρκτο κάποιον άλλον εξίσου ανύπαρκτο με εκείνον. Και επιστρέφω στα των ακαδημιών και των αναπτυξιακών που έλεγα και το πώς λειτουργούν, με το αποτέλεσμα να βλέπουμε τις διαφορές των τουρκικών, για παράδειγμα, από τις ελληνικές ομάδες. Θα μου πείτε, ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Γαλατά. Θα σας πω ναι, συνέβη αυτό. Επίσης, θα μου πείτε πως είχε στην Επτάδα την Εύη Τάνη και τη Μαρία Καραμπάση. Θα σας πω βεβαίως. Θα μου πείτε σπουδαίες πιτσιρίκες που βγήκαν από κάποια αναπτυξιακά προγράμματα. Θα σας πω συγκλονιστικές παίχτριες, όχι απλώς σπουδαίες, αλλά και αλίμονο. Ξέρετε πόσες χιλιάδες κορίτσια παίζουν βόλεϊ στην Ελλάδα? Πολλές. Δεν έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή τον αριθμό, θα τον έχω σε επόμενη εκπομπή. Όμως το 80% των αθλούμενων κοριτσιών σε σωματεία στην Ελλάδα παίζουν βόλεϊ. Κι όμως η εθνική μας ομάδα είχε πάνω από 20 χρόνια να πάει σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και επιτέλους μετά από πολύ καιρό παρουσίασε μια αξιοπρόσεκτη ομάδα. Γιατί άραγε από μια τέτοια μεγάλη χωάνη αθλητικού δυναμικού δεν μπορεί να βγει ένας σοβαρός αριθμός ικανών αθλητριών? Προφανώς διότι στην πορεία χάνονται οι περισσότερες. Γιατί χάνονται οι περισσότερες? Διότι τα σωματεία τις αντιμετωπίζουν ως πελάτησες που πληρώνουν τη συνδρομή και μέχρι εκεί. Επίσης περισσότεροι προπονητές, μάλλον εντάξει δεν θα βάλω αριθμό εδώ, είναι αρκετοί προπονητές περιορισμένης αθλητικής και εκπαιδευτικής επάρκειας. Εδώ πάει η ατάκα ότι πληρώσεις θα πάρεις. Δεν μπορεί να περιμένεις ότι ένας προπονητής που παίρνει 3 ή 4 εκατοστάρικα και κάνει παρεργό το βόλεϊ θα σου βγάζει λαγούς από το καπέλο του, δηλαδή ένα μάτσο κορίτσια που θα διαδεχθούν την Ανθούλη ή τη Λαμπρινή Κωνσταντινίδου. Ναι. Και βέβαια υπάρχουν εξαιρέσεις, ικανοί που θα δουλέψουν με τον ίδιο σωστό τρόπο, ανεξαρτήτως αμοιβών. Γι' αυτό βλέπουμε τις μεγάλες επιτυχίες των εθνικών ομάδων τώρα και όχι πριν λίγο καιρό. Μιλάω για τις γυναίκες, γιατί οι άντρες είναι πολύ άλλη, πολύ διαφορετική ιστορία. Στα προβλήματα, αν προσθέσεις και το σημαντικό εμπόδιο των πανελλήνιων εξετάσεων που οθούν τα παιδιά να διακόπτουν την αθλητική δραστηριότητά τους σε μεγάλο βαθμό, το γλυκό δένει. Ή μάλλον το πικρό δένει, για να το πω πιο σωστά. Και βέβαια να μην ξεχάσω να πω ότι υπάρχει η ανεπάρκεια των ενώσεων να διοργανώσουν ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Φτιάχνουν για παράδειγμα ομίλους 8 ομάδων με τοπικά γεωγραφικά κριτήρια που έχουν 7 με 11 αγώνες χαμηλότερου επίπεδου, διότι συνήθως σε κάθε όμιλο υπάρχει μια πολύ καλή ομάδα και μια που είναι ok. Μιλάμε δηλαδή για 7 παιχνίδια, εκ των οποίων το ένα μπορεί να είναι σχετικά ανταγωνιστικό και τα υπόλοιπα άστα και βράστα. Και όποιοι προκριθούν στο Final Four μπορεί να κάνουν 3 με 4 ανταγωνιστικά μάτς συνολικά. Τα πρωταθλήματα δηλαδή κοριτσιών κάτω των 18 που ξεκινούν αυτό το Σαββατοκυριακό, το θέμα είναι επικαιρό, και τελειώνουν τον Ιανουάριο. Αυτό είναι. Τους άλλους μήνες βαράνε μύγες. Αυτή είναι η ιστορία. Μέχρι το Μάρτιο μπορεί να πάνε κάποιες όταν προχωρήσουν στα νοκάουτ. Πώς μπορούν να βγουν λοιπόν κορίτσια από αυτή την αγωνιστική διαδικασία για τα ψηλά και για τις εθνικές ομάδες? Τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό, να σας πω το άλλο. Υπάρχουν τα κλιμάκια, θα μου πεις γιατί γκρινιάζεις κλπ. Πρέπει να υποθούν κάποια πράγματα. Βλέπω τις ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας και σωστά κάνει για τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού των εθνικών ομάδων, αλλά αυτή είναι η βιτρίνα. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται από κάτω και πού θα μπορούσαμε να είμαστε στο επίπεδο. Λοιπόν, υπάρχουν τα κλιμάκια. Ξέρετε τι είναι τα κλιμάκια? Είναι οι ομάδες των ενώσεων που καλούν τις καλύτερες παίκτριες για προπονήσεις και από αυτές κάποια στιγμή προκύπτουν οι κορυφαίες που θα στελεχώσουν τις μικρές εθνικές ομάδες. Ξέρετε πώς γίνονται αυτές οι κλήσεις? Τα σωματεία, όσα μπορούν ή θέλουν να μπουν στη διαδικασία, γιατί μερικά τις σνομπάρουν, προτείνουν τις παίκτριες που θα πάνε στα κλιμάκια. Μάλιστα, κυρία μου, το σωματείο προτείνει επίσης μερικοί πιο δραστηριοί γονείς που έχουν και μερικές άκρες, τα πηγαίνουν μόνοι τους. Η ομοσπονδιακή τεχνική, λοιπόν, νομίζω ότι έτσι χαρακτηρίζονται αυτοί των κλιμακίων, δεν έχουν ήδη ανάποψη για τις πρώτες κλήσεις. Υποδέχονται ότι τους στέλνουν, διότι σου λένε είναι πολλά τα σωματεία και δεν μπορούμε μόνοι μας να βγάλουμε άκρη. Πού να τρέχουμε τώρα? Άσε που αυτή η διαδικασία είναι που κληρονομήσαμε να την αλλάξουμε εμείς. Προσωπικά, παρακολουθώντας μια σεζόν την ομάδα της κόρης μου που είναι σχετικά καλή και φτάνει μέχρι τα Final Four, είδα σχεδόν όλες τις ομάδες της Ένωσης και γνωρίζω σχεδόν όλα τα κορίτσια, τις καλές παίκτριες του 2010, του 2011 και του 2012 που έχουν γεννηθεί σε αυτές τις χρονιές. Και δεν είναι καν η δουλειά μου να τα ξέρω. Όμως θα ξέρω, αν έκανα τις κλήσεις, σίγουρα θα έκανα καλύτερες κλήσεις. Που δεν πάνε. Και αν τους ρωτήσω, ένας θα δείχνει τον άλλον. Αυτό έχει πολύ πλάκα. Κάποια στιγμή ρώτησα τον πρόεδρο της Ένωσης γιατί είναι τόσο χάλια τα πρωταθλήματα που διοργανώνει και μου είπε ότι φταίνουν τα σωματεία. Ρώτησα μετά τα σωματεία και μου είπαν ότι φταίει η Ένωση, δηλαδή τα άλλα σωματεία, και ότι επίσης δεν υπάρχουν διαιτητές. Ρώτησα τους διαιτητές και μου είπαν ότι εμείς μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες, αν και θα θέλαμε λίγους ακόμα. Το βασικό πρόβλημά μας είναι ότι δεν μας δίνουν καν τη μετακίνησή μας στα παιχνίδια. Το ποσό της μετακίνησης στα παιχνίδια που κάνουμε στους πιο μακρινούς προορισμούς, και μιλάμε για ένα 5 ευρώ, έτσι. Παραπάνω, μη φανταστείτε κανένα μυθικό ποσό. Εν ολίγης, όποιον ρώταγα μου υποδείχνει άλλον υπεύθυνο. Έκανα ένα κύκλο επαφών και διαπίστωσα ότι ουδής ενδιαφέρεται πραγματικά για τον αναπτυξιακό αθλητισμό, και εδώ είναι το περίεργο. Ο αναπτυξιακός αθλητισμός είναι ο βασικός χορηγός της συντριπτικής πλειοψηφίας των σωματείων, και κανένα σωματείο παρά ελάχιστα τον παίρνουν σοβαρά. Αυτές είναι διαπιστώσεις και σκέψεις 2 χρόνων μέσα σε 1/4. Απλώς επειδή βρέθηκα σε αυτή την εκπομπή ως παρουσιαστής guest για μία εμφάνιση, ήθελα να κάνω μια αναφορά που νομίζω ότι είναι υπέρ του αθλήματος και όχι κατά. Γιατί πάνω από όλους είναι το άθλημα. Δεν είναι ούτε παίκτες ούτε παράγοντες ούτε ο κόσμος. Είναι το ίδιο το άθλημα, χωρίς αυτό δεν υπάρχει αντικείμενο. Αναδεικνύοντας προβλήματα είναι μια καλή αρχή ώστε να προχωρήσει στη λύση τους. Αν δεν πιστεύεις ότι κάτι είναι πρόβλημα, δεν κάνεις τον κόπο να ψάξεις για λύσεις. Και αυτά που ανέφερα είναι ένα μικρό και γενικό κομμάτι. Θα μπορούσαν να γίνουν πολλές εκπομπές για κάθε πτυχή του αθλήματος και γενικώς των αθλημάτων, για να δούμε όλα τα προβλήματα, να ακούσουμε αυτούς που τα βιώνουν. Μια παράληψη εδώ στην ΕΡΤ, και φταίω και εγώ γιατί ήμουν κάποια στιγμή σε θέση ευθύνης, είναι ότι δεν έχουμε αναδείξει με ξεχωριστές εκπομπές το κομμάτι του αναπτυξιακού αθλητισμού. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και θα γίνει. Το κλείνω εδώ αυτό το λογίδριο, γιατί δεν είναι και σωστό να το πάω παρακάτω. Και επιστρέφω στα πολύ ωραία, στα αυτά που βιώσαμε το καλοκαίρι. Ένα πολύ ωραίο βολεϊκό καλοκαίρι με τις εθνικές μας ομάδες, ανδρών και γυναικών, να μας χαρίζουν υπέροχες στιγμές. Στην ουσία να ξαναθυμόμαστε ότι το ελληνικό βόλεϊ έχει αφρό. Έχει αφρό, έχει κάτι πάνω και είναι πολύ ωραίο. Τελευταία από όλες τις διοργανώσεις ολοκληρώθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Η εθνική μας τα πήγε περίφημα, νικώντας ομάδες που είναι πιο ψηλά από αυτή στην παγκόσμια κατάταξη και πιέζοντας το όριο τη Φιλανδία που εν τέλει πήρε μετάλλιο. Μαζί μας έχουμε τηλεφωνικά έναν παίκτη που προσωπικά εγώ, εντάξει, μεγάλη λέξη θα χρησιμοποιήσω, το θαυμάζω όχι μόνο για την ικανότητά του αλλά για το πάθος του κατά κύριο λόγο. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο να έχεις πάθος για την ομάδα σου, πάθος για την νίκη, πάθος για το άθλημα, και αυτό κατά τη δική μου οπτική είναι ένα στοιχείο που έχει ο Θοδωρής Βουλκίδης. Καλησπέρα, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι? Από την προπόνηση σε πιάνουμε.
1: Από την προπόνηση. Εκτός του όλα μαγείρες σας.
0: Ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ, όσο είμαστε υγιείς, είναι όλα τέλεια. Εσείς?
0: Εμείς είμαστε καλά και όταν σας βλέπουμε να παίζετε σε τέτοιο επίπεδο είμαστε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, εντάξει, θα μιλήσουμε λίγο εδώ μια που βρεθήκαμε και για το καλοκαίρι που πέρασε, που τελείωσε Σεπτέμβρη τέλος για σας. Για μας που σε βλέπαμε και σας βλέπαμε ήταν μια χαρά. Εσύ με περίπου ένα τετράμινο μακριά από οικογένειες, φίλους, πώς ήσουν, πώς το πέρασες?
1: Εντάξει, είναι τιμή και μεγάλη χαρά για τον οποιονδήποτε, τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, δεν ξέρω τώρα ο καθένας πώς σκέφτεται ή πώς βλέπει, όταν μπαίνει το εθνόσημο ας πούμε στο στήθος, οπότε δεν είναι πολύ, μπορείς να αντέξεις και μακριά από την οικογένεια, όσο από τους φίλους, από όλα.
0: Έχετε...
1: Δηλαδή σου δίνει πολύ μεγάλες χαρές το κομμάτι της εθνικής ομάδας.
0: Έχετε και καλή παρέα ή μου φαίνεται?
1: Έχουμε πολύ καλό κλίμα από την πρώτη χρονιά που μπήκα στην εθνική ομάδα και έτσι τους βρήκα, ας πούμε, τα παιδιά, έτσι με βάλανε μέσα μέσα στην παρέα αυτή την ωραία που έχουμε, και όπως κάνουμε και τώρα και εμείς, ας πούμε, στα νέα παιδιά που έρχονται στην εθνική ομάδα.
0: Στο ξενοδοχείο τώρα που πάτε έχετε μονάδα, δωμάτια ή διπλά? Παλιά ήταν διπλά.
1: Διπλά.
0: Με ποιον κοιμάσαι εσύ, με ποιον ήσουν?
1: Εγώ ήμουν με τον Άγγελο, τον Μάρκο.
0: Α, με τον Άγγελο τον Μάρκο. Α, γι' αυτό εκεί το.
1: Ένα δωμάτιο βόμβα.
0: Γι' αυτό τον ανέβασε και έκανε μαγικά πράγματα. Ο Άγγελος, να πω ότι τον είχα προσκαλέσει, αλλά έχει προπόνηση αυτή την ώρα στην ομάδα του, οπότε δεν θα είναι μαζί μας. Αλλά θα τον έχουμε κάποια άλλη στιγμή. Ήταν από τα πρόσωπα οπωσδήποτε της διοργάνωσης. Ποια ήταν η μεγαλύτερη νίκη, κατά την άποψή σου, του καλοκαιριού?
1: Η μεγαλύτερη νίκη ήταν ότι καταφέραμε και κερδίσαμε τους εαυτούς μας και κάναμε ένα μεγάλο άλμα να πάμε παρακάτω την ομάδα μας.
0: Αυτό δηλαδή, είναι πραγματικά μεγάλη, αλλά πες μου και σε αγώνα ποια είναι η μεγαλύτερη νίκη.
1: Γιατί, ναι, θέλω να καταλήξω ότι πολλές φορές, ας πούμε, είχαμε ένα κακό δαίμονα που λέγαμε, ας πούμε, χρόνια ότι μπορούμε να κερδίσουμε την καλύτερη ομάδα και μπορούμε να χάσουμε από μια σχετικά εύκολη ομάδα. Και είχαμε χρόνια, ας πούμε, να κάνουμε πολύ καλές εμφανίσεις για μεγάλο διάστημα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι το καταφέραμε αυτό. Δηλαδή, ξεπεράσαμε πολλά από τα όρια μας και δουλέψαμε πάρα πολύ, αλλά νομίζω η μεγαλύτερη νίκη που κάναμε φέτος ήταν με τη Σλοβενία.
0: Με τη Σλοβενία, ναι, συμφωνούμε όλοι πάνω σε αυτό. Ακόμη και αν κερδίσατε έτσι με συγκλονιστικό τρόπο στον ημιτελικό των Μεσογειακών, το γεγονός ότι
1: η πρώτη, ναι, αυτό θα έλεγα. Η πρώτη ήταν η Ιταλία. Mm-hmm. Γιατί άκουσα και κάτι σχόλια ότι κερδίσαμε την 4η-5η ομάδα της Ιταλίας, κάτι τέτοια.
0: Okay, εντάξει.
1: Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Τα παιδιά είναι φανταστικά, πέσανε να πείσουν το βολί αυτή που παίξαμε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι δεύτερη ομάδα ή.
0: Καλά, δεν έχει σημασία. Καλό είναι να ακούγονται και τέτοια. Εγώ τα δέχομαι όλα αυτά. Γιατί
1: τα θέλω. Δηλαδή,
0: σε φτιάχνουν κιόλας. Λοιπόν,
1: θα με φτιάχνουν πιο πολύ.
0: Ναι, γιατί
1: τα θετικά σχόλια.
0: Τα mind games, ας πούμε, είναι μέσα στο τέτοιο. Και σε άκουσα κάποια στιγμή στο ευρωπαϊκό να λες ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο. Το πίστευες πραγματικά ή απλώς ήταν mind games για να βοηθήσεις και τους συμπαίκτες σου?
1: Ναι, καθόλου mind games. Και πολλές φορές θέλω να είμαι. Δηλαδή, μιλάω με τη γλώσσα της αλήθειας, γιατί όταν 4 μήνες βλέπω την ομάδα πώς συμπεριφέρεται μέσα στο γήπεδο στις προπονήσεις, γνωρίζω τις καλές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Όπως γνωρίζω και τις κακές τις μέρες. Αυτό κάποια στιγμή είχα πει, ρε παιδί μου, αν θυμάμαι καλά, ας πούμε, πριν το μάτσο με τη Σλοβενία, είχα μιλήσει στην κάμερα εκεί της ΕΒ.
0: Ναι,
1: είχα,
0: ναι,
1: πει ότι έχουμε κάνει 2 ήττες, αλλά οι εμφανίσεις μας είναι καλές, αλλά δεν είμαστε εμείς ακόμα.
0: Ναι.
1: Όταν θα μπούμε εμείς μέσα στο γήπεδο, θα κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα και θα έρθει η νίκη.
0: Μπράβο.
1: Εκεί είχε έρθει σε εκείνο το μάτς.
0: Αυτό θυμόμουν, γι' αυτό σου ανέφερα. Ήταν πριν το μάτς με τη Σλοβενία και έγινε εκεί, συγκλονιστήκαμε όλοι πραγματικά. Γιατί εδώ που τα λέμε, παρότι σας εκτιμάμε ιδιαίτερα, δεν το πολύ περιμέναμε ότι θα κάνετε εκεί και την νίκη. Και μετά περιμέναμε ακόμα περισσότερα. Δεν ξέρω, είδαμε την εθνική μας να χάνει οριακά, να χάνεται οριακά την πρόκριση από τη Φιλανδία στο tie break και τη Φιλανδία στη συνέχεια να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο. Αισθάνεσαι τώρα μετά από μία εβδομάδα, περίπου 10 μέρες, ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία ακόμη και για βάθρο?
1: Προφανώς και θα έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν ξέρω πώς το βλέπει, ας πούμε, ο κόσμος την πορεία στο Ευρωπόλη. Προφανώς το πρόσημο είναι θετικό, δεν το συζητάμε καθόλου.
0: Ναι, καλά, αυτό αν λίμωνο. Ναι.
1: Δηλαδή, κάναμε πολύ μεγάλα βήματα. Μπήκαμε στο παγκόσμιο, έχουμε κάνει απίστευτα βήματα που ήταν ο στόχος μας, ας πούμε, από πέρυσι.
0: Και άνετα, άνετα με 21η θέση, πολύ άνετα, ναι, στο παγκόσμιο. Ναι, ναι.
1: Mm-hmm. Αλλά εμένα, σαν αθλητής, ακόμα έχω μια σκέψη που λέει γαμώτο.
0: Σε τρώει,
1: γιατί,
0: ναι,
1: ρε,
0: σε
1: γαμώτο,
0: τρώει.
1: Ας πούμε, δεν, ναι, είναι,
0: τι
1: δεν κερδίσαμε εκείνο το μάτι. Γιατί, ας πούμε, και μεταξύ μας λέγαμε ότι αν περάσουμε τους Φιλανδούς θα περάσουμε και τους Ιταλούς μετά. Όπως έκαναν, ας πούμε, και οι Φιλανδοί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τελικά αποδείχθηκε ότι και οι Ιταλοί δεν είναι άτρωτοι. Δεν ξέρω πώς σου φάνηκα, να μιλήσουμε λίγο και για τις άλλες ομάδες. Αυτές που παίξαμε τις απομυθοποιήσαμε λίγο. Ακόμα και την Ιταλία στα 2 πρώτα σετ, απλώς όπως είπες δεν ήσασταν τόσο ακόμα έτοιμοι. Πώς φάνηκε?
1: Άρχισαμε να ξυπνάμε εκεί με την Ιταλία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ας πούμε, να κερδίζουμε 23-22, ας πούμε, και να κάνουμε 3 λάθη συνεχόμενα, ας πούμε, εμείς και να χάνουμε το σετ το πρώτο.
0: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Καλά, και με τη Φιλανδία μπορούσαμε να το κερδίσουμε και με 3-1, έτσι, όπως εξελίχθηκε το
1: 4. Όπως έγινε και με τη Φιλανδία εκεί, 23-22 κερδίζαμε πάλι στο 4ο σετ.
0: Ο Άγγελος πρέπει να ήταν σκασμένος εκεί με τις 2 τελευταίες επιθέσεις. Σίγουρα.
1: Ναι, εντάξει, μωρέ.
0: Αλλά δεν είναι ενός παίκτη, προφανώς.
1: Έχει όχι βήμα του Άγγελου, έχει κάνει άλμα τώρα. Δεν το συζητάμε τώρα. Δεν μπορεί κανένας να πει τον Άγγελο.
0: Ο Άγγελος ήταν φανταστικός. Ήταν φανταστικός. Πρώτο σκόρε σε κανένα 2 παιχνίδια. Ήταν φοβερός. Όπως και εσείς οι κεντρικοί. Ήθελα να σου πω ότι πριν κάποιο καιρό μια πανύψηλη κυρία που είχα γνωρίσει μου είχε πει ότι έπαιζε βόλεϊ επαγγελματικά, δεν θα πω όνομα, Τη ρώτησα τι θέση και μου απάντησε ήμουν από τους χαζούς που πηδάνε από εδώ και από εκεί, εννοούσε τον μπλοκ κεντρική. Αισθάνεσαι καμιά φορά ότι η δουλειά του κεντρικού είναι τόσο άχαρη, ότι είσαι ο χαζός που πηδάει, ή αυτό εξαρτάται από πόσο καλούς, πόσο το σύστημα ευνοεί τους ακραίους?
1: Νομίζω αυτό έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Ας πούμε, εγώ, ακόμα και κεντρικός, ας πούμε, θέλω πολλές φορές να είμαι πρωταγωνιστής μέσα στο γήπεδο. Και δεν με ενδιαφέρει τώρα αν θα επιδείξω παραπάνω ή αν θα... Γιατί κάνουμε πολύ βρώμικη δουλειά, ας πούμε, μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολλές φορές που δεν, μπορεί να... δεν φαίνεται, ας πούμε, αν δεν το γνωρίζει κάποιο άθλημα. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή είμαι. Επειδή... Όπως καλά σε άκουσα, λες πολλές φορές το ζω λίγο παραπάνω. Μου βγαίνει πολύ έντονα μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, είμαι ένας άλλος άνθρωπος μέσα στο μάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντα θέλω να πρωταγωνιστώ και να βοηθάω να δίνω το 300% ας πούμε για την ομάδα μου.
0: Αρέσει αυτό, βγαίνει αυτό. Αυτό που κάνεις, δηλαδή, αυτός ο χαρακτήρας βγαίνει. Οι δικοί μας πάντως χαζοί που πηδάγαν στο κέντρο, εσύ και ο Πιτακούδης, νομίζω κάνατε ένα φοβερό τουρνουά. Έτσι το είδαμε εμείς. Δεν ξέρω πώς το αισθάνθηκες εσύ. Εντάξει.
1: Εντάξει, ήταν όντως πολύ θετικό τουρνουά για μας. Ελπίζω να βοηθήσαμε την ομάδα μας. Ελπίζω αυτά τώρα τα νούμερα και αυτά είναι του προπονητή. Να...
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλετε να μάθετε παραπάνω.
0: Για πες μου για το. Ναι, τον ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Πώς ήταν ο προπονητής, πώς τον βλέπατε εσείς, τον αισθανόσουν, ας πούμε, τον αισθανόσουν κοντά σου, έτσι?
1: Γιατί... προφανώς και τον αισθανόμουν κοντά μου. Ο Κώστας. Έχει φτιάξει ένα καινούριο, έχει βάλει μια διαφορετική ενέργεια, ας πούμε, στην εθνική ομάδα. Έχει δώσει, δεν μπορώ να βρω ακριβώς τη λέξη τώρα, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι με τον Κώστα από τη στιγμή που ξεκίνησε ο Κώστας Χριστοφιδέλης στην εθνική ομάδα, βλέπω ότι κάνουμε πολύ θετικά βήματα, ας πούμε. Έχουμε γίνει πιο πολύ ομάδα πέρα από την παρέα. Δηλαδή δουλεύουμε καλύτερα μέσα στο γήπεδο, δουλεύουμε πιο σωστά.
0: Ναι. Και παρότι
1: λέω. Και αυτό βγαίνει και προς τα έξω.
0: Ναι, προφανώς. Αυτό το είδαμε εμείς από τις οθόνες. Πολύ περισσότερο αυτοί που σας έζησαν κοντά, ο Νίκος ο Παγιωτέλης και όσοι βρέθηκαν τυχεροί εκεί μαζί σας. Σε άκουσα που τον λες Κώστα. Παρότι Κώστας, δηλαδή πολύ φιλικός κλπ., υπάρχουν οι γραμμές, έτσι, προπονητή.
1: Δεν το συζητάμε. Εκτό. Αν είναι μια πολύ λεπτή γραμμή. Αυτή που όταν μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φιλία, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή είναι δουλειά και κοιτάμε να... και θέλουμε το καλύτερο της εθνικής μας ομάδας, προφανώς. Γιατί πάνω απ' όλα παίζουμε για το εθνόσημο.
0: Πώς βλέπεις, μια τελευταία ερώτηση για να σε αφήσω. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για τον Παναθηναϊκό, γιατί είμαστε αρκετά, έχουμε τρεις εβδομάδες να τα πούμε αργότερα.

0: πράγματα. Γιατί
1: αυτά θέλω.
0: Όταν φτάνεις να κερδίζεις την τέταρτη ομάδα του κόσμου, ας πούμε, μετά ναι, θα κερδίζεις τους πάντες.
1: Ναι, φοβερό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή, για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή. Ήταν πάρα πολύ ωραία και εύχομαι τα καλύτερα και για σένα προσωπικά, αλλά βέβαια και για την εθνική μας και το σύλλογό σου.
0: Είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σεζόν, να ευχηθώ σε όλους.
1: Έχουμε. Και με υγεία, με υγεία. Και καλό χειμώνα.
0: Ναι. Έτσι, με υγεία, να είστε καλά.
1: Γεια σου, Θοδωρή μου.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, Θοδωρής Βουλκίδης ήταν μαζί μας, μας είπε με το δικό τρόπο πώς βίωσε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι για την Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Θα πάμε σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και στη συνέχεια θα πάμε στο τουρνουά Ανδρέας Βαρίκας και θα έχουμε καλεσμένη, θα έχουμε διεθνή παίκτρια, καλεσμένη καλώς εχόντων των πραγμάτων για να συζητήσουμε και για το γυναικείο βόλι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ανέδειξε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Λιτόχωρο, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν πάντα πιο ψηλές κορυφές που όλοι μαζί θα κατακτήσουμε». Μήνυμα του 112 εστάλησε σε ολόκληρη την περιφέρεια της Κρήτης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη βρίσκονται ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ρέθυμνο, προβλήματα καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου λόγω συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο δικοδίκτυο. Στα Ζωνιανά, δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά από την κατοικία τους σε άλλη οικία εξαιτίας ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Στη Ρόδο, 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της έπειτα από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον μέχρι τις 8 το βράδυ για τα πλοία από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Την αποδέσμευση ως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά αποθέματα αποφάσισαν οι G7 σε συντονισμό με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να δώσει τεράστια ποσότητα από τα αποθέματα ντίζελ, σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στο 5,1% ανέβηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας το Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat, στο 3,8% στην Ευρωζώνη. Εξετάζουμε ο πιλότος της Fly Dubai να στάλθηκε από κάποιον. Όποιος τον έστειλε θα πληρώσει βαρύ τίμημα, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αύριο στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να συζητήσουμε για το το τουρνουά που έγινε στη μνήμη του Κωνσταντίνου Καρέλια το προηγούμενο διήμερο. Ένα πάρα πολύ ωραίο τουρνουά, το οποίο μας χάρισε πολύ ωραίες στιγμές. Κατάφεραν ο Πανιόνιος, ο οποίος διοργάνωσε το τουρνουά, να φέρουν δύο πολύ σπουδαίες τουρκικές ομάδες, τη Vakifbank, πρωταθλήτρια Ευρώπης, 7 πρωταθλήματα Ευρώπης, τα οποία κατέκτησε μια ομάδα, νομίζω αποκλειστικά βολεϊκή είναι, από το 1986, μια ομάδα 40 χρόνων, η οποία έχει πάρει αυτά τα 7 κύπελλα πρωταθλητριών. Έχει τον Γκουιντέτη, έναν Ιταλό προπονητή θρυλικό, ο οποίος έχει αναλάβει την ομάδα από το 2008, 18 χρόνια είναι στην ίδια ομάδα. Όλα τα κύπελλα πρωταθλητριών τα έχει πάρει με το συγκεκριμένο και τα 10 από τα 14 πρωταθλήματα. Έχουμε μαζέψει από το διήμερο που βρεθήκαμε εκεί, μαζί με τον Γιάννη Ράνιο, τον Βασίλη Αγριτάκη και τον Ανδρέα Φούντα, που είναι οι κανονικοί οικοδεσπότες αυτής της εκπομπής. Εγώ εδώ καλύπτω, μπαίνω στα παπούτσια τους, γιατί είναι σε άλλες δουλειές εκτός. Έχουμε μαζέψει ρεπορτάζ για να ακούσουμε, έτσι θα με βοηθήσει και η Βιβί. Δεν είπα καν ποιοι είμαστε, έτσι. Η Βιβί Νικοπουλοπούλου ήταν πριν στην παραγωγή της εκπομπής και η Βίβια Νικοπουλοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Και η Νίλη Ζαφυροπούλου τώρα έχει αναλάβει την παραγωγή. Λοιπόν, η πρώτη που θα ακούσουμε, μετά το μάτς και τη μεγάλη νίκη που έκανε ο ΠΑΟΚ την Τρίτη απέναντι στη Γαλατά Σαράι, κατέβηκα κάτω και βρήκα μια μικρούλα που έχει ο ΠΑΟΚ, μια από τις πολλές μικρούλες, την Μαρία Καραμπάση, που ήταν συγκλονιστική, 22 ετών, λίμπερο. Τα πρώτα της βήματα ήταν στη νίκη Αλεξανδρούπολης στη σεζόν 2009-2010, 2020, το 2022 και για δύο σεζόν πήγε στη Σαντορίνη, στον αθλητικό όμιλο Θήρας. Το 2024-25 ήταν στη Λαμία και πλέον είναι στον ΠΑΟΚ. Για να την ακούσουμε.
1: Σίγουρα είναι ένα απίστευτο τουρνουά με τις ίσως καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι που συμμετείχαμε σε αυτό και σίγουρα είναι μια τεράστια νίκη και για μας και για όλο τον ελληνικό βόλεϊ.
2: Πώς σου φαίνεται όταν έχεις να αντιμετωπίσεις παίκτριες οι οποίες κατακτήσαν το setup, δεν πήγες, σε είδα να μην έχεις άγχος, ειδικά όσο περνάει το παιχνίδι, βγαίνανε συγκλονιστικές άμυνες, κυρίως από σήμερα και από τις παίκτριες.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα είναι τα πρότυπά μας ουσιαστικά, με αυτές μεγαλώσαμε και είναι ένα απίστευτο συνέστημα να τις έχουμε απέναντί μας. Εμείς κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Παίξαμε όλες μαζί από την αρχή, από πρώτο πόντο στον αγώνα και χαίρομαι πάρα πολύ που πήραμε αυτό το αποτέλεσμα.
2: Με τόσο καινούριες παίκτριες, ο ΠΑΟΚ φαίνεται σχετικά έτοιμος, τουλάχιστον αυτό είδαμε. Δεν είναι λίγο νωρίς για κάτι τέτοιο?
1: Είμαστε μια ολοκαίνουργια ομάδα σχεδόν. Από την πρώτη μέρα δουλεύουμε υπό τις οδηγίες του coach. Προσπαθούμε κάθε μέρα και αγωνιζόμαστε. Έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ καλό κλίμα και νομίζω το κλειδί αυτής της νίκης ήταν ότι ήμασταν ενωμένες σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
2: Είναι νίκη αυτοπεποίθησης. Αισθάνεσαι ότι έχεις ψηλώσει λίγο όταν κερδίζεις μια τέτοια ομάδα?
1: Εννοείται. Είναι μια τεράστια νίκη για μας. Τεράστια.
2: Πού μπορεί να φτάσει ο ΠΑΟΚ φέτος? Δεν έχει ξεκινήσει χρονιά ακόμα, αλλά συνηθίζουμε να ρωτάμε.
1: Σίγουρα έχουμε θέσει ψηλούς στόχους και θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και σίγουρα να διεκδικήσουμε και κάποιους τίτλους. Γιατί όχι, μπορούμε.
2: Να είσαι καλά, συγχαρητήρια.
0: Αυτά λοιπόν από την νεαρή κοπέλα, η οποία πραγματικά έκανε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τη Γαλατά Σαράι, μια ομάδα. Καλά, δεν θα συζητήσω για το budget, δεν θα συζητήσω για τις συγκλονιστικές παίκτριες που έχει, τη Σίλα, τη Μίριαμ Σίλα, αυτή την καταπληκτική ακραία, χρυσή Ολυμπιονίκη, παγκόσμια πρωταθλήτρια, δευτεραθλήτρια Ευρώπης, η οποία είναι στην ομάδα, η Αϊντίν, μια καταπληκτική ακραία επίσης από την άλλη πλευρά, και τόσο πολύ καλές παίκτριες. Αργότερα ο Πανιόνιος έπαιξε την Τρίτη με τη Vakifbank, την ομάδα που λέγαμε που είναι στο κύπελλο πρωταθλητριών. Θα ακούσουμε, θα με βοηθήσει η Βίβια να ακούσουμε την Τζίνα Λαμπρούση.
3: Είναι πολύ τιμητικό να έρχονται τέτοιες ομάδες και να τις φιλοξενούμε εδώ στην Ελλάδα και να πέσουμε τέτοιο επίπεδο βόλεϊ. Θεωρώ ότι σήμερα ήταν ένα πολύ ωραίο κλίμα μέσα στο γήπεδο και με τους φιλάθλους μας μαζί. Είχαμε πολύ καιρό να το νιώσουμε αυτό. Ωστόσο, νομίζω ότι πέραν τα δύο σετ που κάνουμε αρκετά λάθη, παίξαμε ένα πολύ ωραίο βόλεϊ υψηλού επίπεδου. Τις κοιτάξαμε στα μάτια, ειδικά στο τρίτο σετ. Και θεωρώ ότι πραγματικά είναι ευλογία να παίζει με τέτοιες ομάδες. Δεν σου δίνεται ευκαιρία καθημερινά να παίζει τέτοια παιχνίδια, οπότε είναι όλα προς όφελός μας.
4: Αναφέρθηκε στους φιλάθλους, γεμίσανε το γήπεδο, φανταστική ατμόσφαιρα. Ο προπονήσεις Βάκη Μπανκ είχα στα λόγια του και παρακολουθούσε αποσβολωμένος. Θέλω ένα σχόλιο και για τη δική τους παρουσία σε αυτή την πρώτη μέρα του τουρνουά.
3: Πραγματικά σας νιώθουμε σε κάθε πόντο δίπλα μας. Είτε χάνουμε είτε κερδίζουμε, είναι πάντα εκεί, πάντα μας στηρίζουν, δεν σταματάνε να φωνάζουν και πάντα στο τέλος είναι εκεί για μας.
0: Αυτή ήταν η Τζίνα Λαμπρούσιο. Ο Βασίλης Αγριτάκης ήταν αυτός που έκανε τη δήλωση μετά το μάτς και αναφέρθηκε ο Βασίλης και στο Γκουιντέτη, τον προπονητή. Για να ακούσουμε τι έλεγε στον Ανδρέα Φούντα.
5: They didn't silent one single point. It's like that they won. So it's amazing to play in this kind of atmosphere. It's amazing.
6: Δεν έχουν σταματήσει ούτε δευτερόλεπτο. Μας λέει ότι για ένα πόντο είναι εκπληκτικό το να παίζεις εδώ. How satisfied are you from the performance of your team and from the kind of fight that Panionios gave you? Because sometimes it's beneficial in friendly games.
5: Yes, I'm very happy because okay, the first two set we were pretty stable. After as soon as we went a little down, Panionios came up, they put us in trouble. So I'm very happy. It was a good fight.
6: Thank you very much, coach. See you tomorrow. Good luck. Γκουιντέτη, η ομάδα ήταν πολύ σταθερή στα δύο πρώτα σετ. Στη συνέχεια ο Πανιόνιος ανέβασε πάρα πολύ την απέδοσή του και τους έδωσε μια πάρα πολύ σκληρή μάχη. Αυτό είναι καλό κάποιες φορές, όπως μας επιβεβαίωσε, στα φιλικά παιχνίδια.
0: Αυτά από τον Γκουιντέτη, ο οποίος είναι μια τεράστια μορφή, έτσι. Εκτός από πολύ σπουδαίος προπονητής, είναι και πολύ ωραία προσωπικότητα. Γελαστός, κοίταζε εκεί, χάζευε, ακομπλεξάριστος. Τώρα ήταν την Τρίτη που είχαν γεμίσει όλο το πέταλο οι φίλοι του Πανιωνίου. Την επόμενη μέρα στο μικρό τελικό δεν είχαν έρθει. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα είναι, δεν ξέρω αν έπιαξε και το γεγονός ήταν λίγο πιο νωρίς, δεν βόλεψε η ώρα. Και όλα τα σχετικά, το βράδυ ήταν, εμφανίστηκαν 30 φίλοι του ΠΑΟΚ, τόσοι νομίζω τους μέτρησα, τόσοι ήταν. Αλλά πριν πάμε εκεί, να πάμε να ακούσουμε και τον Γιούνους Οτσάρη, τον προπονητή του Πανιωνίου.
7: Because when we see the people full here, we were very understand that miss this atmosphere. And first of all to them, also to Vakıfbank, we wanted to say big thank you because we did very high level volleyball, I feel. Thank you for fun. Come to here and show us that we are not alone.
8: So about the game, you played arguably the best team in the world, maybe the best team in the world. You won a set, you had your moments. What do you keep from this game and what do you think needs more improvement?
7: First of all, both teams is not ready yet. We are in the preparation, also they are in the preparation. Was good practice, by the way, for both of us. We did so many good things in the same time, so many bad things too. But we are experienced players that we are knowing that we have to some problems that we have to figure out. So first of all, we have to touch first and second ball better than this. Let's say first set we did four mistakes in reception, which is until now six friendly games we never do. In service we can create more problem because they have one player in the best of the world, Markova. We couldn't give enough pressure to her. In the end, they are high-level players. We fight. We won one set. I thank you to my players because they fight until the end. I try to use all my players, and I am satisfied. Of course, we will take some lessons about this, and we will be better in the future for sure.
8: Thank you very much. See you tomorrow.
7: Thank you.
8: Λοιπόν, ο Γιούνους Οτσάρ μας ανέφερε. Θα το πάμε από το τέλος βασικά για τον αγώνα και την αναμέτρηση που είδαμε. Είναι ικανοποιημένος από την απόδοση των παιχτών του, των παιχτριών του. Τόνισε ότι υπήρχαν αρκετά καλά πράγματα αλλά και αρκετά κακά πράγματα στην απόδοσή τους στο Taraflex. Από εκεί και πέρα όμως έγιναν κάποια πράγματα που δεν έχουν γίνει σε προηγούμενους τους αγώνες, όπως τα 4 λάθη στην υποδοχή στο πρώτο σετ. Ήθελε να δει την ομάδα του επίσης να πιέζει περισσότερο με το δικό της σερβί στη Vakifbank. Δεν τα κατάφερε, επομένως αυτά είναι τα στοιχεία που θέλει να βελτιώσει περισσότερο. Αλλά από εκεί και πέρα έμεινε ικανοποιημένος. Τόνισε ότι και οι δύο ομάδες έχουν παίκτριες πολύ υψηλού επίπεδου, ειδικότερα η Vakifbank από τη στιγμή που μιλάμε για την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
9: Για την κυκλοφορία μια τούρτα στο Taraflex και μάλιστα ζούσαν και κεράκι. Ήταν ο James Νεόφυτος ο γυμναστής, ο οποίος έσβησε το κεράκι της τούρτας λόγω γενεθλίων και μάλιστα ήταν όλη η ομάδα εκεί δίπλα να του ευχηθεί. Αυτό επαναλαμβάνω, το οποίο είδαμε λίγο πριν. Μπορείς να ολοκληρώσεις αυτό που λέγεις παντός, Βασίλη.
8: Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα στάθηκε στο γεγονός ότι χρησιμοποίησε όλες τις παίκτριες του ο Γιουνούς Οτσάλ. Προσπάθησε τουλάχιστον να χρησιμοποιήσει όλες τις παίκτριες του στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Και για να ολοκληρώσουμε, πάμε και στην πρώτη ερώτηση που αφορούσε τον κόσμο και την παρουσία, την ατμόσφαιρα γενικότερα. Είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος, πάρα πολύ χαρούμενος που αντιμετώπισαν άπαντες στο παιχνίδι, σαν να είναι επίσημο παιχνίδι. Ήταν μια ιστορική αναμέτρηση και χαίρεται που ο κόσμος δείχνει στην ομάδα πως θα είναι δίπλα της από την πρώτη κιόλας στιγμή πριν καν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις μέσα στη σεζόν.
0: Ακούγαμε και το Happy Birthday έτσι του Stevie Wonder, γιατί όπως παρενέβη ο Γιάννης Ράνιος μας είπε για τα γενέθλια. Τώρα, γιατί βάζουν ένα αντιρατσιστικό τραγούδι που είναι το Happy Birthday, ξέρεις, είναι από τον δίσκο Hotel Dan July, που είναι αντιρατσιστικό τραγούδι, αλλά έχει επικρατήσει να παίζει στα μπαρ σε γενέθλια που δεν έχει καμία σχέση. Αλλά okay, δεκτών, το προσπερνάμε. Αλλά κάθε φορά, σε κάθε ευκαιρία μου αρέσει να το λέω. Το έχω πει καμιά πενταριά φορές από τότε, τα 30 χρόνια που είμαι εδώ. Λοιπόν, γιατί είναι και παλιό τραγούδι, είναι τις δεκαετίες του 80. Το Hotel Dan July παρεπιπτόντως ήταν πρώτο βινήλιο Vivian που πήρα στη ζωή μου με δικά μου λεφτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και μια τεράστια παίκτρια, την πιο ακριβοπληρωμένη της Ευρώπης, γιατί υπάρχει μια Ιαπωνέζα που παίρνει περισσότερα λεφτά, την Τιάνα Μπόσκοβιτς, η οποία παίρνει 2,5 εκατομμυριάκια. Όσο δηλαδή το budget που είχε πέρυσι μαζί ο Πανιώνιος, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, τα παίρνει Μπόσκοβιτς στη Vakifbank. Μίλησε στον Ανδρέα Φούντα, την ακούμε.
10: Thank you. I think both teams showed good volleyball, good level of volleyball today. Of course, we are happy to win, but we could see that there are some things that we have to work on in the future. Panionios team has great players with a lot of experience, so we expected it's not going to be easy game. And we are happy to be here in Athens. It's first time for me to play in Greece. And today atmosphere was great, so I would like to say thank you to everyone who came to watch us today.
11: How do you feel personally after a long summer, after the medal that you won with the Serbian national team? How do you feel personally, and how do you see the team if you can repeat all the achievements from last year?
10: I feel good. It was a very challenging summer for us. We played VNL and after European Championship, as you said, we won a medal, so I think it was a successful summer for us. And after that I had short break and I came back to the club. We are all very motivated to make same results like we did last year, even better, because this year we will have chance to play World Club Championship as well. So we will see. Our season will start in a couple of days. I think matches like today will help us to prepare the best we can.
11: Thank you very much for your time. See you tomorrow. Bye. Λοιπόν, μας είπε η Γιάννα Μπόσκοβιτς πρώτα απ' όλα ότι της αρέσει πάρα πολύ εδώ το τουρνουά, ο αγώνας απέναντι στον Πανιώνιο, ο οποίος έδωσε ένα πάρα πολύ σκληρό τεστ στην ομάδα της. Είναι αρκετά ευχαριστημένη, πιστεύω ότι δεδομένου του χρονικού σημείου βρίσκεται σε καλό στάδιο η ομάδα της Vakifbank. Μετά την ρωτήσαμε λίγο και για την προσωπική της κατάσταση και για το τι βλέπει σε ομαδικό επίπεδο μετά το καλοκαίρι που είχε με τη Σερβία και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και μας είπε ότι πετύχαμε πράγματι με την κατάκτηση του μεταλλίου. Βλέπω και την ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Θα κάνουμε τα πάντα για να επαναλάβουμε όλα τα περσινά μας επιτεύγματα, να πάρουμε το πρωτάθλημα στην Τουρκία, να πάρουμε το Champions League και έχουμε και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το οποίο θα θέλαμε επίσης να κατακτήσουμε.
0: Λοιπόν, αυτά και από την Μπόσκοβιτς. Αφήνω και το αγγλικό σκέλος για να το ακούσετε όσοι θα κλωμαθείς, έτσι να μην χάσετε λέξη, γιατί καμιά φορά και εμείς τα συνοψίζουμε για να μπορέσει να προχωρήσει η δουλειά. Έχω και άλλα πάρα πολλά ηχογραφημένα. Θα ακούσουμε την Τιούλιο που είναι, να πω πριν ακούσουμε την Τιούλιο, ότι όταν μιλάγα για τα budget που παίρνει Μπόσκοβιτς, εσείς μιλάμε για τα περσινά budget. Ο Πανιόνιος φέτος έχει ανεβάσει αρκετά τον πύχη με τις παίκτες τις οποίες έχει αποκτήσει. Δεν εννοώ βέβαια την του Ιούλιο, η οποία ήταν στον Ολυμπιακό, είναι φέτος στον Πανιόνιο. Γιατί να την ακούσουμε τι είπε στη μέρα των τελικών. Έτσι, στο μικρό τελικό έπαιξε ο Πανιόνιος που ιτήθηκε από τη Βακύφα με τη Γαλατά και ιτήθηκε 3-1, βγήκε τέταρτο στο τουρνουά. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε στο μεγάλο τελικό 3-0, έχασε από τη Βακή που βγήκε δεύτερος. Ακούμε την Ιζαμπέλα Ντι Ιούλιο, την πασαδόρο πλέον του Πανιωνίου.
12: First of all, I didn't like this tournament. And when you play with this kind of teams, it's every time a big opportunity to compete, to have a test. And it's also an honor because we played first with Bakit and now with Galatasaray, even if we played before against Galatasaray in Istanbul for some friendly games. So it's incredible because you can sometimes you can see these players only by the television. So it's a really big opportunity to us and I think we built something during this this tournament.
13: So you played two games against these two teams. What do you keep? What do you think means improvement? And what do you think about the condition of the team? Because we're really close to the start of the season.
12: About the condition, all the teams now are in preparation. I know that the Turkish teams, they have to start the championship now at the end of this week. The condition, you know, when you play two games in a row in 2 days, maybe can be difficult, especially the second day. But for us, doesn't matter. We have another week to work for our Super Cup in here in Greece. So we will manage this. And then I think we build our confidence in these two games. And I liked how we fought during the games. And that's it. Yeah.
13: Thank you very much. Thank you.
12: Thank you. Thank you. Bye bye.
13: Λοιπόν, η Ιζαμπέλα Ντι Ιούλιο μας είπε πως ξεκινώντας από το τουρνουά είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ίδια αλλά και για την ομάδα του Πανιωνίου το γεγονός ότι έλαβε μέρος σε αυτό το τουρνουά, αλλά πάνω απ' όλα ότι είναι και μια τιμή διότι κατάφερε να αγωνιστεί απέναντι σε δύο σπουδαίες ομάδες, την νικήτρια του Champions League και την νικήτρια του Chef Cup, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό βέβαια και σε αγωνιστικό ρυθμό αλλά και ως τιμή. Τώρα, από εκεί και πέρα για τις δύο φιλικές αναμετρήσεις και για το τι κρατάει, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για δύο ομάδες πολύ υψηλού επίπεδου, τόσο η Γαλατασαράι όσο και κυρίως η Βάκυφμπαν. Τη ρωτήσαμε κατά πόσο θεωρεί, μάλλον σε τι επίπεδο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Πανιόνιος λίγο πριν την έναρξη της επίσημης σεζόν και τόνισε πως όλες οι ομάδες είναι πάνω κάτω στα ίδια, με εξαίρεση τις δύο ομάδες βέβαια που αντιμετώπισε ο Πανιόνιος σήμερα, καθώς σήμερα και χθες, καθώς το δικό του πρωτάθλημα ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο, γεγονός που σημαίνει ότι είναι λίγο πιο μπροστά, αφού μόλις ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πραγματάκια και άλλα στοιχεία που χρήζουν βελτίωσης και δουλειάς, όλα αυτά λίγες μέρες πριν τον τελικό του Super Cup, στον οποίο αναφέρθηκε πράγμα ενδεικτικό και τη σημασία που δίνουν στην ομάδα της Νέας Μύρνης για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
0: Είδατε, ο Βασίλης Αργυρητάκης και ο Ανδρέας Φούντας, παρότι δεν είναι εδώ, είναι σαν να είναι εδώ, σαν να κάνουν την εκπομπή. Μας είπε ο Βασίλης, μας έδωσε τη συνέντευξη της Ντι Ιούλιο. Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει δύο εβδομαδούλες. Υπάρχει το Super Cup το άλλο Σάββατο στο Ζιρίνιο μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Πανιωνίου στις 9, του πρωταθλητή και του Κυπελούχου στις 9 το βράδυ. Είναι η επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα για το ελληνικό και μετά αρχίζει το πρωτάθλημα μια εβδομάδα πριν από το ανδρικό που είναι περίπου εκεί στο τέλος του μήνα. Το τουρκικό πρωτάθλημα που συμμετέχουν δύο ομάδες που ήταν εδώ στην Αθήνα ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως ξεκινάνε και τα αναπτυξιακά μας πρωταθλήματα. Αλλά κλείνοντας, ήθελα να ακούσουμε και τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Φίλιππο Σκιάβο, που πήρε τη θέση του Γιάννη Γιαπάνη και παρουσίασε πολύ ωραία ομάδα. Λες και ήταν έτοιμη. Για να ακούσουμε τι είπε.
14: For sure is the best way to train because we play today. I agree with you. Is one of the best team, maybe one of the best three team in the world. And yesterday also got a very good team. So for us it was a very tough match, two very tough matches. So it's very important for us. We were good, I think. We grow during the match, and for me this is the most important thing because we have to learn from this match. We have to learn that there is something that we have to push every single time in all the easy situations. And for example, in the second set we miss some easy situation. We cannot compare our level now with this team, with one team like this.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Είναι το καλύτερο δυνατό καλωσόρισμα και για μένα αλλά και για όσες παίκτριες έρχονται πρώτη φορά στην Ελλάδα και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι. Ήταν σαν να παίζαμε στη Θεσσαλονίκη σήμερα, έτσι μας είπε.
3: Αυτά λοιπόν, φτάσαμε οριακά στις 7. Είχα κανονίσει διεθνή παίκτρια του ΠΑΟΚ, την Εύα Τάνη, τη ζητάω συγγνώμη γιατί εγώ δεν κατανόησα, έτσι για να πούμε αυτά. Ήταν η κοπέλα, είχε φιλικό παιχνίδι, νόμιζα ότι θα μιλάγαμε μετά τις 7, δεν έχει σημασία, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς άλλη στιγμή, μια συγκλονιστική παίχτρια. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα Φούντα, τον Βασίλη Αγριτάκη για το ρεπορτάζ, τον Γιάννη Ράνιο που εμφανίστηκε κάποια στιγμή στα ηχητικά, τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Βιβή Νικολοπούλου, την Έλιζα Φουριοπούλου, από τον Χρήστο Σαράντο. Καλό βράδυ, έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής με τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Να είστε καλά, γεια σας.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Hera Sport 101,8.
1: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το Ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Hera Sport 101,8.
8: Πύρο μας κουράζει την κεφαλιά. Ο Ιωαννίδης σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Το 1-0 από τον Φώτη Ιωαννίδη στο 23ο λεπτό του αγώνα. Ελλάδα-Ολλανδία 1-0. Η μπάλα όμως από μια κόντρα φτάνει στον Ιωαννίδη μέσα στην περιοχή. Γυρίζει ο Ιωαννίδης. Γκολ 2-0. 2-0 η Ελλάδα. Από τον Μασούρα τον γκολ. Η εθνική μας προηγείται πλέον με 2-0 της Ολλανδίας. Γκολ για την Ολλανδία που μειώνει με τον Φαν Ντάικ. 2-1 στο 51ο λεπτό ως αποτέλεσμα της πίεσης των Ολλανδών από την αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Φέρμαν εκτέλεσε ένα ακόμη κόρνερ που κέρδισαν σε αυτό το διάστημα οι Ολλανδοί και ο Φαν Ντάικ κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίκτυα και μειώνοντας σε 2-1 στο 51ο λεπτό του αγώνα. Νέα σέντρα, ένα γυριστό από τον Ζίρξη στη φάση για τον γκολ και το 2-2. Πανηγυρίζουν οι Ολλανδοί. Ο Ράιντερς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ολλανδία ισοφαρίζει στο 89.
0: Ακούτε Hera Sport.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στην ρύθμιση των ηχών. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Ζαφυροπουλού. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχανάτζης.

0: Ξαναπώ, εγώ τη χθεσινή ισοπαλία τη εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κόντρα στην Ολλανδία στο γήπεδο τη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League και λίγες ημέρες, λίγα 24 ώρα πριν από το επόμενο παιχνίδι, αυτό κόντρα στην Γερμανία, πάλι στο γήπεδο τη Τούμπα το βράδυ τη Κυριακή στι 10 παρατέταρτο για την τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ποιος να τα φανταζόταν ότι μετά από τρεις αγωνιστικές η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου θα βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου με 7 βαθμούς και ήδη θα έχουμε βγάλει τα κομπιουτεράκια, θα κάνουμε διάφορα σενάρια για το πώς μπορεί η εθνική ομάδα να συνεχίσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης, καταλαμβάνοντας μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Πολύ σημαντικό καθοριστικό μάτς για την βαθμολογία είναι το παιχνίδι κόντρα στην Γερμανία που ακολουθεί, αλλά πολύ περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Τραπεζανίδης, ο οποίος περιέγραψε χθες τον αγώνα της εθνικής ομάδας, παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στην εθνική. Έχουμε την αποχώρηση του Χρήστου Τζόλη, έχουμε την επιστροφή του Δημήτρη Πέλκα, όλα αυτά θα μας τα πει ο Γιώργος. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους και όλες από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι λίγο πιο ήρεμη η μέρα, αλλά από αύριο πάλι θα ζωντανέψει λόγω του αγώνα της Κυριακής. Αύριο με προπόνηση, με συνεντεύξη τύπου, άφηξη της γερμανικής αποστολής. Αλλά είναι και μια μέρα που μετρήσαμε λίγο το τι ακριβώς έγινε χθες σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με την Ολλανδία. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ειδησιογραφία, ο Χρήστος Τζόλης με τη θλάση που δεν είναι πολύ βαριά όπως αναφέρθηκε, αλλά σίγουρα θα τον κρατήσει δύο εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης, φεύγει για το Λονδίνο. Mm-hmm. Δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την εθνική μας στο τέταρτο και τελευταίο παιχνίδι αυτής της διαδρομής και πριν τελειώσουν οι αγώνες στον Όμιλο. Είναι γεγονός ότι ο Τζόλης έκανε ένα πολύ καλό πρώτο 15 λεπτό στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Πέτυχε ένα γκολ που δεν μέτρησε χωρίς δική του ευθύνη, θα έλεγα. Ήταν ο Παυλίδης εκτεθειμένος στη φάση. Αλλά τραυματίστηκε, έτσι λοιπόν δεν θα είναι στη διάθεση του Γιωβάνοβιτς και έγινε και αναφορά, μια και το σχολιάζουμε, εκεί γύρω στο 18ο λεπτό. Ο Τζόλης δεν ήθελε να βγει, δηλαδή πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου όπως ορίζουν οι κανονισμοί και ήθελε να επιστρέψει, παρότι φαινόταν ότι αισθανόταν κάποιες ενοχλήσεις. Το σχολίαζε και ο Γιωβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου. Δηλαδή η διάθεση του Τζόλη να συνεχίσει, κάτι που δείχνει γενικότερα το πώς αισθάνονται οι διεθνείς στο σύνολό τους. Εν πάση περιπτώσει και το ιατρικό team και ο Γιωβάνοβιτς πήραν τη σωστή απόφαση και έτσι μπήκε στο παιχνίδι ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος μάλιστα εξελίχθηκε και σε πρωταγωνιστή για την εθνική μας με μία assist για το 1-0 στην κεφαλιά πάσα και το γκολ το δεύτερο στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου.
0: Και έτρεξε, Γιώργο ο Παυλίδης να του δώσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού που δεν επιτρεπόταν.
1: Ναι, στην περιγραφή που έκανα το είδα και κάπου
0: Σε ξένησε.
1: Όχι, το είπα, το σχολίασα και μετά άλλαξε ξανά. Ήταν η ιστορία του περιβραχιόνιου και δεν επιτρέπεται από τους κανονισμούς να γίνει αυτό. Έχει περισσότερες συμμετοχές. Λίγες περισσότερες συμμετοχές ο Μασούρας και όντως πήρε το περιβραχιόνιο. Φαίνεται, υπάρχει φωτογραφία που στον γκολ πανηγυρίζει φορώντας στο 1-0 το περιβραχιόνιο, αλλά μετά το ξαναπήρε ο Παυλίδης μέχρι τη στιγμή που αντικαταστάθηκε. Ναι. Και ενώ το είπα ότι είναι ο Μασούρας αρχηγός, το είδα δηλαδή ξεκάθαρα, μετά είδα ότι ήταν ο Παυλίδης. Οπότε είχε δυσάρεστησα λίγο, αλλά ήταν τελικά αυτό που συνέβη. Δηλαδή άλλαξε χέρια και ξαναγύρισε τον Παυλίδη το περιβραχιόνιο. Εν πάση περιπτώσει, ο Δημήτρης Πέλκας, όπως είπες, είναι μία κλίση, μία προσθήκη για τις ανάγκες του κυριακάτικου αγώνα. Είναι η δεύτερη μετά τον Τσάπρα που είχε αντικαταστήσει τον Βαγιανίδη και ενσωματώθηκε και κάνει προπόνηση εδώ πριν από τον αγώνα με την Ολλανδία. Τώρα είναι ο Πέλκας, ο οποίος ούτως ή άλλως και βρεθεί κοντά στην Εθνική και πάει στο ξενοδοχείο και μιλήσει με τους συμπαίκτες του, γιατί και αυτός είναι εν ενεργεία διεθνής. Ναι. Και κλείθηκε τώρα από τον Γιωβάνοβιτς για μία επιπλέον επιλογή, καθώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα, σου δίνει το δίνει ο ΕΦ αυτό το δικαίωμα της αντικατάστασης σε περίπτωση τραυματισμού. Και η Εθνική θα ξαναμπεί αύριο στις προπονήσεις, θα κάνει την προπόνηση στην Τούμπα, παραμονή του αγώνα. Ο Γιωβάνοβιτς και στη συνέντευξη ήδη φάνηκε προβληματισμένος για το πώς ακριβώς πρέπει να διαχειριστεί αυτό το τέταρτο παιχνίδι με αντιπάλους πολύ δυνατούς και καθώς η επιβάρηση πλέον είναι μεγάλη, ειδικά για τους παίκτες που έχουν σηκώσει όλο αυτό το βάρος παίζοντας και στα τρία παιχνίδια προηγήθηκαν.
0: Άρχισε να βγαίνει κούραση, Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Και υπάρχει ένας επιπλέον προβληματισμός εδώ και για τον Γιωβάνοβιτς για το τέταρτο παιχνίδι, αλλά για τους προπονητές πλέον των ομάδων που περιμένουν τους διεθνείς πώς και πώς για να τους έχουν στη διάθεσή τους, καθώς το πρωτάθλημα θα ξαναρχίσει την άλλη εβδομάδα, έτσι.
1: Ακριβώς, και πάντα για τους συλλόγους έχουν το μυαλό τους στο να μην συμβεί κάτι, να μην υπάρχει τραυματισμός, να μην χάσουν έστω και για κάποια παιχνίδια τους παίκτες που ακριβώς πληρώνουν. Από την άλλη, αυτό που είπες για την κούραση, γενικά την πίεση και την ένταση, αναδείχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Ολλανδία, όταν δεχθήκαμε πολύ μεγάλη πίεση από τους αντιπάλους και αμυνθήκαμε. Και επαναλαμβάνω, όταν οι αντίπαλοι είναι υψηλών δυνατοτήτων, όπως είναι οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, ναι, τότε το πράγμα γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Είναι χαρακτηριστικό, Δημήτρη, ότι στο δεύτερο ημίχρονο που αμυνθήκαμε, δηλαδή σχεδόν από το πρώτο λεπτό, η ελληνική ομάδα δεν κέρδισε φάουλ, ούτε ένα.
0: Και,
1: ναι. Επίσης, σίγουρα τώρα ο Γιωβάνοβιτς θα πάρει τις αποφάσεις, όπως είπαμε. Θα δούμε τι ακριβώς θα αλλάξει. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη φορά οι αλλαγές θα είναι περισσότερες από ότι στο προηγούμενο παιχνίδι, στο βασικό σχήμα. Από την άλλη, ο Κλόπ από την αρχή ακόμα είχε καλέσει 44
0: ποδοσφαιριστές για να μπορεί να έχει το δικαίωμα αλλαγής και να δίνει και ανάσες, έτσι, και να
1: έχοντας αυτή την πολυτέλεια, βέβαια, ναι, μεγάλο πάσμα.
0: Μεγάλη δεξαμενή έχει τώρα ο Γερμανός, δεν το συζητάμε.
1: Και στον αγώνα με τη Σερβία τώρα χθες βρήκε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αρκετούς παίκτες που δεν είχαν πάρει χρόνο συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια. Το κέρδισε το παιχνίδι, ήταν η πρώτη νίκη του Κλοπ στην εθνική ομάδα της Γερμανίας, και έρχεται αύριο η αποστολή της Γερμανίας στην Ελλάδα, και ο Κλοπ με το σκεπτικό ότι θα ξαναβάλει κάποια δυνατά χαρτιά που λέμε. Βέβαια, υπήρχαν και παίκτες όπως ο Βίρτς που έκανε και πολύ καλή εμφάνιση, πέτυχε και το ένα από τα δύο γκολ, που θα πάρουν ξανά το χρόνο συμμετοχής και θα παίξουν. Και γενικά τώρα οι Γερμανοί, έχοντας και την εντός έδρας ήττα που τους έκανε λίγο να ταπεινωθούν και όλα, προκάλεσε θόρυβο και ένα σοκ στην Ευρώπη, θα έρθουν εδώ για να χτυπήσουν το παιχνίδι για να πάρουν την δική τους ρεβάνς. Θα είναι δύσκολο.
0: Με μια καλή είδηση από πλευράς εθνικής ομάδας, δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι καλή, γιατί δεν έρχεται ο Τζόσου Ακίμιχ, ο εγκέφαλος, αν θέλεις, της εθνικής ομάδας της Γερμανίας.
1: Ναι, Ακίμιχ έχει γίνει ένα θέμα, ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω, ο αντικαταστάτης του μήπως προκαλέσει μεγαλύτερο πονοκέφαλο στην εθνική ομάδα.
1: Μα μπήκε ο Μπίσοφ. Ο Μπίσοφ που έπαιξε στη μεσαία γραμμή, ο 21 ετών παίκτης της Μπάγκερ Μονάχου, εκεί είναι αναπληρωματικός. Εκεί που ο Κίμιχ δηλαδή είναι πρωταγωνιστής και σκόραρε το άλλο γκολ της Γερμανίας χθες. Είπαμε ότι υπάρχουν επιλογές. Ο Κλοπ έχει αυτή την πολυτέλεια. Το έχει και ο Γιωβάνοβιτς αυτό σε ένα βαθμό, κυρίως μέσω επιθετικά, αλλά θα πρέπει να γίνει μια ανασύνταξη. Αυτό που έλεγες στην εισαγωγή σου σε ό,τι έχει να κάνει με τη βαθμολογία, τώρα εμείς εξακολουθούμε να είμαστε πρώτοι με 7 πόντους, οι Γερμανοί είναι στους 4 μετά την νίκη. Αν κρατήσουμε αυτή την απόσταση, αν αυτός είναι ο πρώτος στόχος, να πάμε δηλαδή και μετά το παιχνίδι αυτό, και ενώ απομένουν 2 αναμετρήσεις, να έχουμε αυτή την απόσταση από τους Γερμανούς, και με δεδομένο θα υποδεχθούμε στο τελευταίο μάτς τους Σέρβους στο Βόλο, το Πανεσσαλικό, εκεί μπορούμε να ελπίζουμε βάσιμα για μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου. Αυτό είναι το βασικό τώρα, να κρατήσουμε σε απόσταση όχι τόσο τους Ολλανδούς, οι οποίοι είναι πίσω μας πλέον στους τους 6, όσο τους Γερμανούς.
0: Να τονίσουμε, Γιώργο, για τον κόσμο, ότι δεν είναι μόνο ότι η εθνική ομάδα θα πάρει την πρώτη και τη δεύτερη θέση από τον όμιλο για θέμα πρεστίζ να παραμείνει στη League A, αλλά στην πρώτη κατηγορία του Nations League, αλλά θα έχει το πλεονέκτημα να έχει πιο καλή κλήρωση πλέον στα προκριματικά του γύρω, θα μπει σε καλύτερο γκρουπ δυναμικότητας.
1: Το 2028 το γύρο τελική φάση είναι ο πραγματικός στόχος. Ο αληθινός στόχος είναι αυτός, να γυρίσουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση, και μπαίνοντας επικεφαλής στην κλήρωση που θα γίνει τον Δεκέμβριο στην Ιρλανδία, αρχές Δεκεμβρίου, πρώτη εβδομάδα. Εκεί πραγματικά το να είσαι επικεφαλής και να έχεις ομάδες που θεωρητικά βέβαια πάντα θα είναι μικρότερες σε δυναμικότητα, σου αυξάνει κατά πολύ το ποσοστό να πετύχεις το στόχο, και το θέλουμε πολύ αυτό, το θέλουν και οι διεθνείς. Και πραγματικά είναι πολλαπλά τα ωφέλη από ένα καλό αποτέλεσμα και μια καλή πορεία σε αυτό τον όμιλο του Nations League.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
1: Να πούμε ότι ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν ορίστηκε διαιτητής, ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, πολύ γνωστή ρήκτρα, πολύ έμπειρος ο Γάλλος, εννοείται κατηγορία elite, και δείχνει και πόσο η UEFA πρόσεξε και τον ορισμό εδώ, γιατί ο Τουρπέν, επαναλαμβάνω, μονίμως το βλέπουμε σε αγώνες Champions League και ήταν και στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ωραία. Γιώργο Τραπεζανίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Έχουμε συνέχεια.
0: Για
1: αύριο και την Κυριακή, εννοείται.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Και εμείς πάμε να ακούσουμε μία αναπόσπασμα των δηλώσεων που έκανε χθες ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα στη συνέντευξη τύπου.
2: Πρέπει να είμαστε λίγο και, θα έλεγα, ρεαλιστές, από την άποψη ότι εγώ το έχω πει πολλές φορές, ταμάζω, πραγματικά ταμάζω τους παίκτες μου. Νομίζω ότι ποδοσφαιρικά η Ελλάδα αυτή τη γενιά παίκτων δικαιούνται, ό,τι και να κάνουν, δικαιούνται ένα τεράστιο σεβασμό, γιατί είμαι μαζί τους 2 χρόνια, τους ζω στα παιχνίδια και στις καλές τους στιγμές και στις κακές, αλλά πραγματικά είναι παιδιά που πολλές φορές πραγματικά στεναχωριέμαι όταν υπάρχουν διάφορα πράγματα που αφορούν αυτά τα παιδιά, είτε αυτά που έχουν κάνει 70-80 παιχνίδια στην Εθνική Ελλάδος, είτε αυτά τα νέα παιδιά, γιατί ξέρω πόση διάθεση έχουν και πόση προσφορά θέλουν να κάνουν για τη χώρα τους, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε στο ποδόσφαιρο. Εγώ τους θαυμάζω. Τους θαυμάζω και για την προσπάθεια που κάνανε σήμερα, όσο και να είναι δύσκολο παιχνίδι, ποδοσφαιρική προσπάθεια στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά τους θαύμαζα και στο τέλος, όταν πραγματικά φαινόταν ότι πλέον πρέπει να αμυνθούμε μέσα στην ιστία μας. Είναι πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε αυτό το όμιλο. Εύχομαι να συνεχίζουμε να είμαστε και στη συνέχεια να μείνουμε, γιατί είναι παιχνίδια που η ομάδα μας και οι παίκτες μας, ιδιαίτερα νέοι, μεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα όσον αφορά τις απαιτήσεις που έχουν τα παιχνίδια εθνικής σε διεθνή επίπεδο.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ένα απόσπασμα ακούσαμε από τα όσα δήλωσε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου αμέσως μετά το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία. Κλείνουμε τη σελίδα της Εθνικής Ομάδας, ανοίγουμε τη σελίδα του μπάσκετ, πάμε στον Νίκο Πιντέλα που είναι μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει χθες την πρώτη του ήττα στην EuroLeague με buzzer beater από την Virtus Bologna. Απόψε παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται στο Telecom Center στις 9:15 την Maccabi Tel Aviv για την τρίτη αγωνιστική. Το παιχνίδι θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Κώστα Σωτηρίου και του Βασίλη Αγριτάκη. Και βεβαίως αύριο έχουμε το ξεκίνημα της Greek Basket League.
3: Ναι, είναι πλούσια η επικαιρότητα στο μπάσκετ, πλούσια η αγωνιστική δράση. Βέβαια δεν ξεκίνησε καλά, Δημήτρη, αυτή η αγωνιστική της EuroLeague, η τρίτη. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι και χθες το βράδυ για το ελληνικό μπάσκετ, με την έννοια ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ήταν αίτητοι στην Ευρωλίγκα. ΠΑΟΚ και Άρης είχαν ξεκινήσει με νίκες στο EuroCup. Πρώτη ήττα ήρθε χθες για τον Ολυμπιακό, που δεν κατάφερε να παίξει το μπάσκετ των δυνατοτήτων του, θα έλεγα εγώ. Ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι ο Ολυμπιακός είχε πάρα πολλά θέματα για μία ακόμη φορά, περισσότερα όμως σε σχέση με τις άλλες αναμετρήσεις, και ιτήθηκε στο φινάλε από τη Virtus Bologna, που πανηγύρισε την πρώτη της νίκη με ένα τρίποντο στην εκπνοή του. Μάρκους Κάρ, ένας πρώην παίκτης του Άρη, σκότωσε, θα λέγαμε, τον Ολυμπιακό, που κρατούσε την νίκη στα χέρια του μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης, μέχρι να ακουστεί η κόρνα της λήξης, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν καλός, αλλά τελικά ιτήθηκε με αυτό το buzzer beater τρίποντο. Ήταν μια αναμέτρηση που έγιναν πολλά, το προβάδισμα άλλαξε πάρα πολλές φορές χέρια, έγιναν διάφορες φάσεις στα τελευταία δευτερόλεπτα, στις οποίες θα μπορούσαμε να σταθούμε, όπως ένα σημαντικό λάθος του Εβάν Φουρνιέ περίπου 25 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το αμυντικό rebound με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα σε εκείνο το σημείο της αναμέτρησης και συνέχεια μετά από αυτό το λάθος δέχθηκε έμεσο τρίποντο. Τέλος πάντων στον Ολυμπιακό.
0: Πολλά τα σημεία, Νίκο, που θα μπορούσαμε να κρατήσουμε από τη χθεσινή αναμέτρηση, όπως και τα πολλά συνεχόμενα φάουλ που έδωσε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, έτσι.
3: Ναι, είναι πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε για τη χθεσινή αναμέτρηση. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, για τον οποίο γίνεται μεγάλη κουβέντα σε σχέση με το τι παρουσιάζει σαν αντικαταστάτης του Τόμας Γόκαπ. Γιατί ήταν και ο παίκτης που ανέλαβε να μαρκάρει τον παίκτη που έβαλε τον νικητήριο τρίποντο για την Βίρτους Μπολόνια σε χθεσινή αναμέτρηση. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πάρα πολύ για την γραμμή των ψηλών του Ολυμπιακού, έτσι. Είχε μια πολύ σημαντική απουσία ο Ολυμπιακός στον Νικόλα Μιλουτίνοφ, είναι δεδομένο αυτό. Αλλά και οι άλλοι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να τα καταφέρουν εξίσου καλά, κάτι που δεν το είδαμε στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Χόλιτον Τζόουνς ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Νομίζω τα λέει όλα αυτή η φράση. Ναι. Ο Τζόνς ειδικά το κάνει για συνεχόμενο παιχνίδι. Ο Χολ έχει δείξει κάποια πράγματα φέτος, είναι η αλήθεια. Ο Τζόνς συνεχίζει τις κακές εμφανίσεις. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο καλύτερος ψηλός του Ολυμπιακού χθες ήταν ο Μπράιαν Ντάνσον, ο 40χρονος Αμερικανός, που μετά από 11 χρόνια φόρεσε και πάλι σε επίσημο παιχνίδι τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ήρθε σαν βοηθητικό στην προετοιμασία της ομάδας λόγω των απουσιών, έμεινε για ασφάλεια και τελικά τον βλέπουμε να παίζει στο παιχνίδι απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια. Δηλαδή τόσο γρήγορα ο Γιώργος Μπαρτζόκας τον έριξε μέσα σε παιχνίδι της EuroLeague και μάλιστα καλά έκανε και τον έριξε, δηλαδή, όπως αποδείχθηκε, γιατί ήταν πολύ καλύτερος και από τον Ντόντα Χολ και από τον Ντάιρικ Τζόνς. Και το δείχνει αυτό και το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε για 18 λεπτά ο Μπράιαν Ντάνσον και έκανε περισσότερα πράγματα πάνω στο παρκέ σε σχέση με τους άλλους δύο που αγωνίζονται στην ίδια θέση με εκείνον. Είναι πολλά τέλος πάντων τα θέματα για τον Ολυμπιακό, τα αγωνιστικά θέματα εννοώ που έφερε αυτή ήταν από την Μπολόνια, αλλά στον Ολυμπιακό το αφήνουν πίσω τους, έτσι, δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς, είναι συνεχόμενα τα μάτς. Τώρα πάνε παρακάτω, κοιτάζουν την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Ηρακλή και στη συνέχεια το μάτς με την ΕΦΕΣ, το πρώτο τους εντός έδρας παιχνίδι, στην προσωρινή τους έδρα φυσικά, σαν Λαρίνα, με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Ήταν μια κακή παρένθεση η Βίρτους.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, επειδή αναφέρθηκε στην πρεμιέρα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή, το Ιβανόφιο θα είναι κατάμεστο, έτσι, έχει ανακοινωθεί sold out.
3: Ναι, φυσικά. Δεν περίμεναμε και κάτι διαφορετικό, Δημήτρη, είναι η αλήθεια.
0: Βέβαια, σωστά. Λοιπόν, σειρά παίρνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Θα ακούσουμε τα νεότερα. Θα κάνουμε σύνδεση με το ΆΚΑ αργότερα στη διάρκεια της εκπομπής για να ακούσουμε τον Κώστα Σωτηρίου και τον Βασίλη Αγριτάκη. Θα μας μεταφέρουν και ατμόσφαιρα λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αύριο, όπως είπες, αρχίζει το πρωτάθλημα της Greek Basket League. Βεβαίως να επισημάνω ότι ξεκίνησε σήμερα το πρωτάθλημα της Elite League, έτσι.
3: Ναι, ξεκίνησε με το Λαύριο να παίρνει μια σημαντική νίκη απέναντι στην ομάδα του Ψυχικού σε μια αναμέτρηση που τελείωσε πριν από λίγο στο κλειστό της Λαυρεωτικής. Παιχνίδι που μεταδόθηκε από την ΕΡΤ2 Sport. Φυσικά το πρωτάθλημα της Elite League για μια ακόμη χρονιά θα μπορέσει ο κόσμος να το παρακολουθήσει μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ. Ένα παιχνίδι με πολλές διακυμάνσεις στο σκορ. Το Ψυχικό είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Πήρε και διψήφιες διαφορές στην πρώτη περίοδο, αλλά τελικά έχασε με πολύ μεγάλη διαφορά από την ομάδα του Λαυρίου. Ωστόσο το ενδιαφέρον
0: 74-55.
3: Ναι, ακριβώς, Δημήτρη. Και πρέπει να έχει φτάσει ακόμη και στο συν 14 το Ψυχικό, αν δεν κάνω λάθος, στην πρώτη περίοδο που τελικά έχασε με 19. Ναι. Ωστόσο το ενδιαφέρον του κοινού στρέφεται πλέον στην GBL. Εντάξει, υπάρχει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού σήμερα για την Ευρωλίγκα, που είναι στην κορυφή της επικαιρότητας, αλλά αύριο έχουμε και το Τζάμπολ στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ με αύριο να διεξάγεται έτσι το κύριος πιάτο της πρώτης αγωνιστικής, αφού την Κυριακή θα είναι μόνο δύο αναμετρήσεις, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού φυσικά, που είχαν υποχρεώσει και στην Ευρωλίγκα.
0: Ο Παναθηναϊκός στην Κυριακή, μία το μεσημέρι απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων, σε ένα μάτς το οποίο θα είναι και κλεισμένο το θυρών, έτσι, Νίκο.
3: Ναι, ο Παναθηναϊκός κουβαλάει τιμωρία από τους υλικούς. Φυσικά, ναι. Όπου είναι τιμωρίες, όπως ξέρουμε, και ο Ταϊρίκ Τζόνς δεν μπορεί να παίξει για τον Ολυμπιακό και δεν μπορεί να παίξει για τον Παναθηναϊκό. Ούτως ή άλλως είναι τραυματίας ο Ναν. Έτσι. Ναι, από εκεί και πέρα αύριο υπάρχουν σημαντικές αναμετρήσεις που έχουν ενδιαφέρον, Δημήτρη, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα το Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και το Ηρακλής Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα θα επικρατήσουν οι αιώνικοι, μάλλον θα το κάνουν και άνετα, οπότε δεν έχει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά αύριο υπάρχουν παιχνίδια που ξεχωρίζουν, 3 η ώρα είναι το πρώτο double στη Μύκονο, η τοπική ομάδα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Φυσικά η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ είναι ένα σημαντικό γεγονός σε αυτό το νέο πρωτάθλημα. Πρεμιέρα έχει ο Άρης, ο οποίος αργότερα μέσα στη μέρα στις 5.30 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στην Καρδίτσα. Με τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης να προέρχονται από νίκες στο EuroCup, στην πρεμιέρα του στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, και όπως ξέρουμε όλοι έχουν πολύ μεγάλους στόχους για τη νέα σεζόν. Φυσικά υπάρχει και η πρεμιέρα της ΑΕΚ που υποδέχεται στις 4 το Μαρούσι.
0: Χωρίς τον Καρσιβέλη, ναι, ναι.
3: Φυσικά ακόμη ένα πρόβλημα για την ΑΕΚ που θα χάσει και τον πολύπειρο διεθνή γκάρντ. Ο Δημήτρης Κατσίβελης προσθέθηκε και αυτός στην λίστα των απόντων μαζί με τους Williams, Φίζελ και Μπράουν, έχοντας υποστεί φλάση στο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού. Μεγαλώνουν τα προβλήματα για τον Dragan Σάκοτα, που δήλωσε ότι είναι ένας πολύ επικίνδυνος αντίπαλος το Μαρούσι για την ΑΕΚ. Έχει ενδιαφέρον αυτό το ματς σαν Λαρίνα, όπως θα έχουν και τα άλλα δύο παιχνίδια που δεν έχουμε αναφέρει ακόμα, που είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στον Κολοσσό Ρόδου και τη Δόξα Λευκάδας που θα ξεκινήσει στις 4, αλλά και το ματς ανάμεσα σε Προμηθέα και Περιστέρη, με τον Τζάμπολ στην Πάτρα να έχει οριστεί για τις 5.
0: Μάλιστα, Νίκο, δεν έχω νομίζω να έχουμε κάτι άλλο. Εν αναμονή βεβαίως να δούμε και τη ζημιά που έχει πάθει ο Τζέιμς από το χθεσινό παιχνίδι της Ανατολού Εφές, έτσι.
3: Ναι, φυσικά. Αποχώρησε, εντάξει, είναι...
0: αποχώρησε με φορείο. Οι φόβοι έχουν εκφραστεί, κάνουν λόγο για ρήξη του αχίλιου τένοντα. Να δούμε τελικά πόσο σοβαρός

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: 36 λεπτά μετά τις 7, ακούτε την Ερασπόρ, είναι η βραδινή ραδιοεφημέρίδα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Είναι η Ελίζα Βυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Η Κύπρος είναι ασταμάτητη, πέτυχε και δεύτερο τέρμα κόντρα στην Αρμενία. Πλέον προηγείται με 2-0 στο 34ο λεπτό για την τρίτη κατηγορία του Nations League. Ενώ στο άλλο μάτσο, στο 35ο λεπτό, Λετωνία Μαυροβούνιο παραμένει το 0-1. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στα ρεπορτάζ των ομάδων. Κάνουμε ξεκίνημα με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γεια σας Δημήτρη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Την Κυριακή επιστρέφει εσπεσμένο Λιβάη Γκαρσία για να υποβληθεί σε εξετάσεις, έτσι.
1: Ναι, αναμενόμενο είναι. Δεν έχουν εικόνα στον Παναθηναϊκό. Έχουν μιλήσει με τον παίχτη και αυτός ακόμα δεν ξέρει. Πρέπει να κάνει μαγνητική. Έγινε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Τραυματίστηκε, αποχώρησε στο παιχνίδι με την ομάδα του Κουρασάου για τα προκληματικά, μάλλον για το Nations League και το τοπικό και τη Δυτική Αμερική. Νομίζω είναι
0: κάποιο. Τον Κακάφερ να είναι.
1: Ναι, ναι, νομίζω εκεί πρέπει να είναι. Στην αρχή υπήρχε τουλάχιστον με αυτά που γράφανε οι ξένοι συνάδελφοι ότι είχε πρόβλημα στη γάμπα, θέλα στη γάμπα, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα στο δικέφαλο. Αυτό είναι καλύτερο, θα έλεγα. Αν μπορώ να κρίνω με βάση αυτά που θυμάμαι, η γάμπα είναι δύσκολο σημείο. Και ο δικέφαλος δεν έχει τις δυσκολίες του, αλλά αν σου είχα διαλέξει καλύτερα ο δικέφαλος παρά η γάμπα, έχω την εντύπωση.
0: Άσε, θα δούμε τι θα δείξει τώρα, ναι. θα δείξουν οι εξετάσεις. Οπότε
1: μπαίνει σε αεροπλάνο να ξεκινάει το ταξίδι της επιστροφής, λογικά αναμένεται στην Ελλάδα κυριακάτικα, θα κάνει την μαγνητική και αυτή θα δείξει τι ακριβώς έχει. Οπότε οι ενημέρωση που έχουμε τον Παναθηναϊκό είναι ότι πριν δούνε οι γιατροί της μαγνητικής δεν μπορούν να ξέρουν τίποτα.
0: Σωστό.
1: Αν είναι κάτι πολύ σοβαρό, αν είναι κάτι επιπόλαιο, αν υπάρχει μια ελπίδα, θεωρητικά, πάντα θεωρητικά, για να φύγει έτσι όπως έφυγε, κουτσένοντας, υποβασταζόμενος κτλ. Η εμπειρία λέει ότι πρόκειται για θλάση.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά. Mm-hmm. Αν ισχύει αυτό τη θλάση, σίγουρα θα μείνει τουλάχιστον 20 μέρες έξω.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι πονοκέφαλος για τον Έστρουπ, γιατί δεν είναι μόνο το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που έρχεται με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, αλλά είναι και οι πολλές συνεχόμενες υποχρεώσεις πλέον που έχει ο Παναθηναϊκός και σε Ελλάδα, έτσι και σε Ευρώπη πλέον.
1: Γιατί τώρα, κοιτάξτε να δεις τι γίνεται. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια φάση που τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Και αυτό το λέω για ποιο λόγο. Θα χρειαστεί να δώσει 6 παιχνίδια, όλα μαζεμένα μέχρι το Δεκέμβρη για το Conference League. Αντίστοιχα στο Europa και στο Champions League είναι 8 τα παιχνίδια, αλλά ήδη έχουν παίξει ένα και τα δύο είναι Γενάρη.
0: Ναι.
1: Σημαίνει ότι στο αντίστοιχο διάστημα για άλλες ομάδες που ανταγωνίστηκαν θα παίξουν 5 παιχνίδια αντί για 6. Το θέμα είναι ότι τα δύο παιχνίδια του κυπέλου που έχει σφήνα στο πρόγραμμά του είναι και τα δύο τέρμπι. Με τον Άρη μέσα, με τον Ολυμπιακό έξω. Δεν έχει εύκολο μάτ. Καμιά ομάδα β' εθνική, ξέρεις,
0: ναι,
1: κτλ. Είναι δηλαδή, θα χρειαστεί και στα δύο μάτ, είναι δύο κλασικά τέρμπι με ομάδες του Big Five. Το ένα εκτός με τον αιώνια αντίπαλο, το άλλο μέσα με έναν Άρη που πιρβανθέκου είναι κακοσπυρίδι, έτσι. Γενικά δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια μαζί του. Και ακριβώς επειδή το ζητούμενο στο κύπελο δεν είναι άντε πέρασα την υποβεφάση, πρέπει να κυνηγήσει μια θέση τετράδα για να αποφύγει ένα προκληματικό και να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Δεν θα είναι αδιάφορα τα παιχνίδια. Μετά υπάρχει ένα κομμάτι του προγράμματος που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει 7 παιχνίδια τα 5 εκτός έδρας μέσα σε 20 μέρες και είναι παιχνίδια επίπεδου να πάει Τούμπα για πρωτάθλημα, να πάει Καρασκάκη για κύπελο, να παίξει Περιστέρι για πρωτάθλημα, να παίξει με τον Άρη μέσα.
0: Απαιτητική αγώνα σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, να παίξει με την Νόρτζελαντ έξω, με τη Φράιμπουργκ έξω, με την Μπράιτον μέσα. Όλα αυτά σε 20 μέρες.
0: Ναι.
1: Απέβαια αυτό καθυστερεί λιγάκι, είναι σε... Από τον επόμενο μέρα, τον Νοέμβρη, ξεκινάει αυτό το σέρι το δύσκολο. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα πράγματα είναι πια ζώρικα. Δεν υπάρχει πια. Η πίεση αρχίζει και γίνεται έντονη, γι' αυτό χρειάζονται όλοι οι παίχτες. Σίγουρα για κάθε προπονητή, όταν χάνει ένα παίχτη της κλάσης του Λιβάη Γκαρσία πριν από ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, είναι χτύπημα στο μάχη. Είναι μια δυσκολία. Έχει χάσει και τον Ταμπόρδα, που ναι, μπορεί μέχρι τότε να είναι διαθέσιμο, αλλά ουσιαστικά θα είναι 20 μέρες χωρίς προπόνηση. Είναι και ο Κοντούρης που βγήκε έξω. Δηλαδή, βλέπεις ότι είναι παιχνίδι, δημιουργούνται προβλήματα, μια ανακατοσούρα, μια αναστάτωση, οι απουσίες πάντα επηρεάζουν. Είναι βέβαια κομμάτι ποδοσφαίρου, δεν μπακασάκλες. Οι απουσίες είναι κομμάτι ποδοσφαίρου, δεν είναι κάτι που αλλάζει.
0: Σωστά.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι κάτι που θέλει ένας προπονητής. Θα ήθελε να είναι όλοι οι γυρίς για να μπορεί να έχει μια καλύτερη διαχείριση της κατάστασης. Ας περιμένουμε λοιπόν να κρίνουν οι γιατροί τι ακριβώς έχει ο Λιβάη Γκαρσία. Είπαμε θεωρητικά με βάση τη λογική και αυτά που καταλαβαίνουμε δεν είναι ρεαλιστικά τα σενάρια για να παίξει τον Ολυμπιακό και γενικά μέσα στον Οκτώβριο. Το πιθανότερο είναι ότι αν και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για θλάση, να χάσει όλα τα παιχνίδια του μήνα. Και να συζητάμε ίσως το ενδεχόμενο να επανέλθει μετά την επόμενη διακοπή του προγραμματισμού για την εθνική ομάδα, που θα είναι εκεί αρχές του Νοέμβρη.
0: Και ένα επιπλέον ζητούμενο, Χρήστο, όχι μόνο για τον Ίστρουπα αλλά για όλους τους προπονητές, είναι σε τι κατάσταση θα γυρίσουν και οι διεθνείς. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια επιβαρύνουν περισσότερο, δίνουν περισσότερη κούραση. Επομένως δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ξεκούραστοι να ακολουθήσουν πλέον τις εντολές του προπονητή στα δύσκολα μας που έρχονται, έτσι.
1: Εντάξει, αυτό το έχουν όλοι. Το θέμα είναι βασικά να γυρίσουν υγιείς.
0: Ναι,
1: όχι. Okay. Μέχρι αυτές τις μέρες, την εβδομάδα, χάσε δύο παίχτες σε παιχνίδια εθνικής ομάδας. Τον Κοντούρη και τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτό είναι μπελάς. Τώρα η κούραση είναι πάντα μες στο πρόγραμμα. Εντάξει, κάποιοι παίχτες πάνω, όπως ο Κυριακόπουλος, δεν έχουν παίξει καθόλου μέχρι τώρα.
0: Και ο Τετέι χθες μπήκε αλλαγή, ναι.
1: Ο Τετέι, ναι, εντάξει, αυτό δεν νομίζω ότι έχει τραβήξει κουπί. Κάποιοι άλλοι, όπως ο Παυλίδης για παράδειγμα, φύγα που δεν είχα λεπτό.
0: Πραγματικά.
1: Θέση εισασκελία, ας πούμε, του πολέμου. Βλέπεις ότι είναι ανάλογα με την περίπτωση. Η κούραση είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πέρα από την κούραση, είναι και η ψυχολογική κούραση, δηλαδή με ποια έννοια ότι να πας να. Φύγεις έξω να λείψεις και να τρως ξύλο με την εθνική, να μην έχεις καλά αποτελέσματα, γυρνάς με τη μούρη κάτω. Ναι. Αν είναι όπως τα πράγματα όπως τώρα με την εθνική, γυρνάμε με χαμόγελο. Δηλαδή, άμα η ομάδα κερδίσει, έχει πάει καλά.
0: Δεν υπολογίζεις τίποτα. Κλίμα, ούτε ναι. Το ξύλο, τίποτα δεν υπολογίζεις.
1: Ναι, μεταφέρεις ένα καλό κλίμα, ναι, ναι. Με κέφι. Και αυτό περνάει και στην ομάδα. Πάντα όταν δηλαδή, γυρνάς από την εθνική, είναι από τους 10 διεθνείς, 7 γυρίσουν με χαμόγελο, 8 ξέρω, δεν πάει να γυρίσουν όλοι. Δύσκολο να είναι όλοι πετυχημένοι. Αλλά γενικά όσοι έχουν επιτυχίες γυρνάνε και φαίνονται να είναι πολύ, φαίνονται έτσι μια καλή αύρα στα αποδυτήρια, χαρούμενοι. Ναι. Της καλή ψυχολογία βοηθάει να ξεπεραστεί και η κούραση και να ξεπεραστεί τα πάντα. Η κακή αντίστοιχα σου κάνει τα πόδια να πιο βαριά, να μείνει και κέφι, να πολλά πράγματα. Μέχρι στιγμής για την εθνική μας τουλάχιστον πάει καλά. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλούς διεθνείς στην εθνική μας. Οι περισσότεροι είναι διασκορπισμένοι δεξιά και αριστερά σε άλλες εθνικές ομάδες. Ναι. Να είδε τώρα το πρόβλημα του Λιβάη Γκαρσία. Θα δούμε τώρα πώς θα γυρίσουν και οι υπόλοιποι. Περιμένουμε από αρχές εβδομάδας θα μαζευτεί ο κόσμος πίσω στο κοροπή για να γίνει και καταμέτρηση, έτσι, προς κριτήριο που λέμε, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, τι θα δείξουν και τα εργομετρικά και όλα τα σχετικά. Γιατί είναι και ένα ντέρμπι. Ξεκινάει το πρωτάθλημα με ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι.
0: Ωραία. Χρήστο Κοντά, σε ευχαριστώ πολύ. Να πούμε βέβαια ότι γίνεται και η τοποθέτηση του Χλωροτάπητα, έτσι, του νέου Χλωροτάπητα, ναι, στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Είναι σε διαδικασία, με βροχή βέβαια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι και ο πόλος, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Συνήθως λέμε ότι ξέρουν τη βροχούλα. Τώρα επειδή είναι το δέσιμο στη μέση, δεν ξέρω αν ευνοεί ή όχι. Πάντως το έχουν κάνει έγκαιρα. Δουλεύουν τα συνεργεία, πολυπληθή συνεργεία και δουλεύουν full time 72 ώρες σερί θα πάνε, χωρίς διακοπή ακόμα και τη νύχτα. Τα στρώνουν. Mm-hmm. 8 χιλιόμετρα. 8 τετραγωνικά χιλιόμετρα θα στρώσουν. Έτσι, είναι μεγάλος όγκος δουλειάς. Υπάρχει ο Χλωροτάπητας, έχει γέρει μηχανήματα, πανάκριβος, τελευταίας γενιάς, τα πάντα όλα. Θεωρητικά θα δέσει, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο με το που θα στρωθεί να δέσει, θα δέσει και θα είναι έτοιμος για χρήση στο παιχνίδι με την πόρα σε Μπάνια Λούκα. Mm-hmm. Είχαμε πριν από λίγο και κάποιες ανακοινώσεις για το Sport FM TV, που ήταν όπως το περιμέναμε, είναι...
0: Διαδικτυακά.
1: Διαδικτυακά. Κάποια παιχνίδια βέβαια βασικά θα παίζουν στην κεντρική, στο Sky δηλαδή. Mm-hmm. Μέχρι τέλος του χρόνου είναι δωρεάν. Και ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να... Είναι εύκολα από την εφαρμογή, την είναι πολύ ευχαριστή. Θα είναι δωρεάν.
0: Θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει τα παιχνίδια και on demand.
1: Όλα, δηλαδή
0: με καθυστέρηση κιόλας, έτσι, πάντα, και σε μέρες που επιλέγει. Και να πούμε ότι από το Sport FM TV θα προβληθεί η Greek Basket League βεβαίως και από το Sky. Επίσης έχει πάρει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού τα εντός έδρας και του Ηρακλή στο πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: συν το Super Cup, το ακριβώς, το τελικό του Super Cup.
1: Και το κύπελο.
0: Mm-hmm. Και το κύπελο,
1: το ποδοσφαιρικό κύπελο.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή αρκετά ενδιαφέρον πρόγραμμα, ειδικά το μπάσκετ και ειδικά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, υποθέτω. Και το κύπελο βέβαια, γιατί θα είναι και τα ντέρμπι. Μετά θα πάμε και στα νοκάουτ και θα είναι διαφορετικά. Εντάξει, είπαμε μέχρι τέλος του χρόνου δωρεάν. Από εκεί πέρα, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η τιμή 10 ευρώ. Ναι. 90, κάπου κάτι τέτοιο.
0: θα γίνει γνωστός με αυτό το χρόνο.
1: Στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν εξοικείωση με τεχνολογία, λίγο αυτά με τα streaming, τα internet, συμπεριδεύεται λίγο ο κόσμος, θα τη βρούμε στην άκρη, να βοηθήσει κανείς εκεί δεξιά-αριστερά. Θα τα φτιάξω, να τα μάθουμε και θα παρακολουθήσουμε.
0: Σωστά. Ωραία. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού περνάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Άκουσα και το τελευταίο κομμάτι του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, τη συζήτησή σου με τον Χρήστο Κοντό. Τα τηλεοπτικά
0: για
2: είναι
0: το τηλεοπτικά. Επίκεντρο. Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, και σήμερα. Και πάνω σε αυτό είπε και κάτι, νομίζω ένα επιχείρημα έθεσε ο Κώστας Καραβάς, απευθυνόμενο στον Γιάννη Αλαφούζο, που έτσι όπως το έθεσε, νομίζω είναι και εύλογο και ακλόνητο.
0: Πριν όμως πει στο επιχείρημα, ναι, να πούμε ότι την πρόταση του κυρίου Αλαφούζου, η οποία ήταν να μην κοιτάζουμε την εμπορικότητα.
2: Επ' αυτού είναι, ναι.
0: Έτσι, και να πάρουν περισσότερα έσοδα οι μικρομεσαίες ομάδες για να μπορούν να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες ανεξαρτήτου εμπορικότητας και ανεξαρτήτου θέσης στο βαθμολογικό πίνακα. Αυτή ήταν η αρχική πρόταση.
2: Ναι, και μετά ότι αν δεν συμφωνήσουν όλοι, 7-8 να δούμε πώς μπορούμε να τα μοιράσουμε.
0: Έναν ενιαίο κουμπαρά, ναι.
2: Κτλ. Λοιπόν, είπε ο απευθυνόμενος στο Γιάννη Αλαφούζο, ο Κώστας Καραβάς, ότι αφού δεν θεωρείται σημαντική την εμπορικότητα, γιατί ο Sky το κανάλι σας έδωσε 20 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό και 2 στον Ηρακλή. Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά θα πάμε να καταλήξουμε και τη λογική τώρα. Πού ακούστηκε να συζητάμε για τα τηλεοπτικά ή άλλα έσοδα και να λέμε ότι δεν έχει σημασία η εμπορικότητα ή αν μια ομάδα την ακολουθούν εκατομμύρια φιλάθλοι, άρα και τηλεθεατές, που είναι οι πελάτες των καναλιών που δίνουν τα τηλεοπτικά. Γι' αυτό είπα και ένα εύλογο και ακλόνητο επιχείρημα ότι από τη μια πλευρά okay, δεν έχει σημασία η εμπορικότητα, αλλά από την άλλη πλευρά το ίδιο το κανάλι του Προέδρου του Παναθηναϊκού και τη Super League έδωσε 20 στον Παναθηναϊκό και 2 στον Ηρακλή. Λογικό είναι. 20 θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει, δεν είναι κόσμο που θα πει στην πλατφόρμα να πληρώσει.
0: Ακριβώς.
2: Είναι περισσότεροι. Άρα θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι και λίγο σχετικά και να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Όπως ανέφερα και με τον Χρήστο, ότι
0: και το αναφέρεις. Ναι, ναι.
2: Το επιχείρημα του. Που ουσιαστικά είναι το επιχείρημα που καταθέτει και ο Ολυμπιακός επίσημα. Έτσι, επί της ουσίας της συζήτησης. Και αυτό τονίζει από την πρώτη στιγμή στα τηλεοπτικά ότι ναι, μεν να το δούμε το θέμα, το πώς θα γίνει, αλλά όχι οριζόντια και με ποσόστο συκοφανώς. Δηλαδή, αν μια ομάδα παίρνει 10 και η άλλη ομάδα παίρνει 3, δεν μπορεί και η μία και η άλλη να δώσουν 2. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Ή να πέσει. Πρέπει να υπάρξει μια αναλογία, γιατί όπως και να το κάνουν, οι μεγάλες ομάδες παίρνουν τους πελάτες στις πλατφόρμες. Γιατί έχουν τους περισσότερους φιλάθλους.
0: Μια και το αναφέρεις, Μπάμπη, να πω επίσης μία παράμετρο της συζήτησης που έγινε σήμερα. Από την πλευρά του Ατρομήτου, η κυρία Κάτια Κοξένογλου έθεσε το θέμα της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων ΠΑΕ, στη λογική πως τα έξοδα, ας πούμε το VAR ή το Goal Line Technology κλπ. Κλπ. Επιμερίζονται σε όλους με τον ίδιο τρόπο, αλλά την ίδια στιγμή τα έσοδα των μικρών δεν αυξάνονται σε αντίθεση με τα έσοδα των μεγάλων ομάδων.
2: Ναι, όλα και εξής ακούγονται και όλα πρέπει να συζητούνται και πρέπει να βρεθεί και μια σωστή τελικά λύση, ώστε νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια οι μικρές ομάδες έχουν πάρει περισσότερα χρήματα και για αυτό το λόγο τις βλέπουμε και πιο ανταγωνιστικές και κάνουν και καλές μεταγραφές.
0: Ναι,
2: καλό είναι.
0: Σωστό.
2: Δυναμώνει το. Έτσι δυναμώνει.
0: Μα έτσι δυναμώνει ένα πρωτάθλημα, βέβαια.
2: Δεν μπορεί να φτάσουν όμως και στο επίπεδο των πολύ μεγάλων ομάδων που έχουν άλλα έσοδα, Ευρώπη, κόσμο, εισιτήρια, έτσι δεν είναι. Όπως γίνεται και σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις χώρες.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, πάμε
0: στα αγωνιστικά του Ολυμπιακού.
2: Κοίταξε, στα αγωνιστικά ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος κύκλος προετοιμασίας αυτή της περίοδου, το βάζουμε αναβδομάδες, έτσι Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Που είναι σημαντικός γιατί νέος προπονητής, ο Αλγουαφίλ, πολλοί είναι οι παίχτες που αποκτήθηκαν τελευταία στιγμή όπως ο Μουαντίλ Ματζή, χρειάζονται χρόνο, όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Η διακοπή έδωσε αυτή τη δυνατότητα να δουλέψει ο Αλγουαφίλ, βέβαια όχι με όλο το ρόστερ και με πολλούς απόντες διεθνείς που είναι και πιο βασικοί εδώ τα λέμε, οι περισσότεροι είναι και πιο βασικοί οι διεθνείς. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη πλευρά δούλεψε. Και δούλεψαν και ατομικά κάποια παιδιά που το χρειάζονταν. Δηλαδή ο Μπέιλι που το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που δεν πήγε Τζαμάικα στην εθνική ομάδα, έκανε καλές ατομικές προπονήσεις, χρειαζόταν με τον τραυματισμό που είχε το καλοκαίρι, για να μπει πλέον στο 100% και μπαίνει στο 100% των προπονήσεων, γιατί ένας παίκτης που τον απέξει ο Ολυμπιακός για να κάνει τη διαφορά, όχι απλά να τον έχει μία ακόμη λύση στις θέσεις των εξτρέμ, είναι παίκτης που μπορεί να σου κάνει τη διαφορά. Ο Γκουστάβο Σα που είχε τον τραυματισμό έπρεπε να ανακάμψει, να επανέλθει και το έκανε και αναμένεται από την Τρίτη πλέον που θα μπει και στην τελική φάση προετοιμασία με όσους διεθνείς έχουν επιστρέψει βέβαια, πάνε σίγουρα οι παίχτες της εθνικής, της δικής μας εθνικής που παίζουν την Κυριακή με τη Γερμανία, να μπει και αυτός στο 100%, άρα συν ένας στη μεσοπιθετικά για τον Ολυμπιακό. Και το τρίτο, ο τρίτος είναι ο Μοντιλματή με την έννοια ότι δεν χρειάζεται χρόνο προπονήσεων, ήταν ενεργός, έπαιζε στις άμεσες σπορ, αλλά όπως και να το κάνουμε με δύο προπονήσεις. Τι δύο προπονήσεις, δηλαδή μία αποθεραπεία, μία-δύο προπονήσεις πήγαινε και έπαιξε στην Λιβαδιά αναπληρωματικός, θυμάσαι, μπήκε αλλαγή. Οπότε και αυτός χρειάζεται λίγο χρόνο να μάθει την καινούργια ομάδα, να το μάθει και η ομάδα, πώς κινείται και εκείνος, οι συμπαίκτες του. Και όλα αυτά θα σηματοδοτηθούν σε τρίτο κύκλο, δηλαδή στην επόμενη εβδομάδα, όταν θα μαζεύονται σιγά σιγά οι διεθνείς, θα έχει περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του Αλγουάθιλ και παράλληλα θα κάνει την προετοιμασία για τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό, που ναι μεν, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι έκτη αγωνιστική, είναι νωρίς ακόμη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό από ότι ούτως ή άλλως θα ήταν από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το σύν 5 από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
2: καταλαβαίνει κανείς πώς αδιακυδεύονται. Με νίκη του Ολυμπιακού η διαφορά πάει στους 2 βαθμούς, ουσιαστικά είναι πάρα πάρα πολύ μικρή πλέον. Δεν μπορεί να νιώθει κανείς ασφάλεια, είναι όλοι στο κόλπο. Εάν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, πάει στο συν 8.
0: Ανοίγει η ψαλίδα.
2: Ή το έργο του Ολυμπιακού θα είναι, δεν θα μείνει εκτός, αλλά θα είναι δύσκολο πια. Θα είναι πια δύσκολο, θα πρέπει να περιμένει και απώλειες του Παναθηναϊκού και απώλειες των άλλων ομάδων να κερδίσει τα δικά του παιχνίδια και να κερδίσει ο άλλος συνέχεια, ο Ολυμπιακός συνέχεια, για να φτάσει κοντά εκεί να είναι μαζί στα play-off. Δεν θα είναι εύκολο, έτσι. Δεν θα είναι εύκολο,
0: αλλά είναι, ξέρεις, Μπάμπη, είναι η αρχή του πρωταθλήματος. Οπότε μέχρι να φτάσουμε στα play-off έχουμε πάρα πολύ ψωμί. Οπότε
2: κοίταξε,
0: δεν ξέρεις.
2: Και ο Ολυμπιακός έχει ένα καλό. Ότι σε σχέση με ξεκινάει ο που έχουμε δει στο παρελθόν να μένουν πίσω στις πρώτες αγωνιστικές και μετά ποτέ να μην επιστρέφουν. Ότι ο Ολυμπιακός ως οργανισμός και στα προβλήματά του κάποια στιγμή του δίνεται μια δυνατότητα, μια ευκαιρία. Το λέω αυτό. Γιατί αυτό συνέβη και το 22-23 που ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί σε αναλογική θέση. Τότε είχε φύγει ο Μαρτίνς καλοκαίρι, θυμάσαι, μεταγραφές μία πίσω την άλλη, αλλαγές προπονητών, ανέλαβε ο Μίτσελ. Δεν φαίνονταν ότι μπορούσε να το γυρίσει το πράγμα. Και όμως εκεί προς το τέλος της κανονικής περίοδου πλησίασε. Και η δεύτερη περίπτωση ήταν στο ποτάμι που πήρε ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός πήρε το conference πριν 2 χρόνια. Ο Ολυμπιακός τέλος Γενάρη. Θυμάσαι, είχε χάσει τον Παναθηναϊκό πολύ εύκολα κιόλας, δεν υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσει κάτι. Ήρθε με τη Λίμπα, τον μεταμόρφωσε, έκανε τρελή πορεία στο conference και ήταν εκείνο το μάτι με τον ΠΑΟΚ το εξαναβολής που είχαν ζητήσει και οι δύο ομάδες γιατί είχαν προχωρήσει στην Ευρώπη, αν θυμάσαι, στα play-off. Που όπως αποδείχθηκε, όποιος το κέρδιζε, θα έπαιρνε και το ποτάμι, ο ΠΑΟΚ. Βέβαια έγινε διαφορά και με την ΑΕΚ, έτσι, γιατί είχαν συνεχόμενες απώλειες η ΑΕΚ που ήταν το φαβορί. Αλλά θέλω να πω ότι πάντα στο τέλος, κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός είχε μια ευκαιρία. Ακόμη κι ας είχε μείνει ξες πίσω. Mm-hmm. Κάποια στιγμή του δίνονταν η ευκαιρία να επανέλθει. Αλλά σίγουρα, Δημήτρη, μην γελιόμαστε, θα είναι σημαντικό. Η Δευτέρα θα είναι σημαντική αν είναι ο Ολυμπιακός στο μείον 2 ή αν είναι στο μείον 8. Αν πει πάρει και το ισοπαλία, το μείον 5. Οκ, υπέρ του Παναθηναϊκού θα είναι επί της ουσίας, σε πρώτη φάση, αλλά δεν θα είναι και καταστροφή. Αλλά υπάρχει τόσο αυτά θα τα δούμε, έχουν μέρες για την επόμενη εβδομάδα να τα δούμε αυτά πιο αναλυτικά κάτω. Αλλά είδες και οι δηλώσεις του Φρόιλερ και οι δηλώσεις του Σίλβα που σχολίαζαν το μεσημέρι, έλεγαν και οι δύο πόσο σημαντικοί, πόσο άνετα νιώθουν και ότι βρήκαν μια φοβερή οργάνωση, μια φοβερά οργανωμένη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Ο Δε Σίλβα είπε ότι αισθάνεται τόσο καλά σαν οικογένεια όπως την Κιμαράες, την πρώτη του ομάδα. Τους έχει περάσει. Και από Τουρκία και από Αγγλία, ό,τι είχαν πει.
0: Από ένα σωρό ομάδες, ναι, πραγματικά.
2: Ναι. Και σχολιάσατε το εξής. Δεν είναι όμως τυχαίο, είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, για τον κόσμο υψηλά γράμματα, είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να λύνεις τα προβλήματα του ποδοσφαιριστή, όποια και είναι αυτά, να τον κάνεις να νιώθει άνετα. Π.χ. ο Φρόιλερ που είπε ότι ήρθα το σχολείο, το παιδιό μου, τα πάντα μου τα λύσει ο Ολυμπιακός γρήγορα. Και το κάνουν γενικώ οι ελληνικές ομάδες, βοηθάνε πολύ τους παίχτες του. Αλλά βλέπεις και αυτοί που έχουν αισθάνονται καλά και προσαρμόζεται πιο γρήγορα και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ο Ζώτα Σίλβα είναι τόσο επιδραστικός επιθετικά και πόσο μυαλωμένα παίζει ο Φρόιλερ.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, πράγματα που τα εισπράττει η ίδια η ομάδα πολύ γρήγορα. Θέλω να πω, με πολύ γρήγορη ενσωμάτωση και από τους ποδοσφαιριστές που αποκτά αυτό που λέμε η προσαρμογή να γίνεται γρήγορα.
0: Ναι. Μάλιστα. Μπάει Παπαζόγλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ, Δημήτρη, και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε ημίχρονο στα δύο παιχνίδια για την τρίτη κατηγορία του Nations League. Κύπρος Αρμενία 2-0, Λετωνία Μαυροβούνιο 0-1. Με ένα τραγουδάκι θα πάμε μέχρι τις 8 για διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε με το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 95 60 10 11.

0: Era Sport 101,8. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
1: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
2: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dark Amis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Era Sport.
8: 3 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Era Sport, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Γιουκλάκη στην ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο ρεπορτάζ της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και να απαντήσω στον φίλο τον Ζαφύρη που έστειλε μήνυμα. Λέει: καλησπέρα, γιατί δεν ξεκινάτε με το ρεπορτάζ της πρωταθλήτριας ομάδας και λέτε πρώτα Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό? Γιάννη Σαντορινέ, θα συμφωνείς με το φίλο τον Ζαφύρη. Καλησπέρα, Γιάννη.
9: Απλώς... Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Καλησπέρα και στον Ζαφύρη. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Δεν πάμε με βάση τη βαθμολογία, ούτε με βάση τις περσινές κατακτήσεις τροπέων, ανάλογα με το τι έχει επικαιρότητα.
8: Απάντησες για μένα, σωστά το είπες. Είχαν περισσότερη επικαιρότητα τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός. Χρονικά να πω εγώ πάντως για τη Super League που θα επαναρχίσει στις 10 Οκτωβρίου για την έκτη αγωνιστική. Προηγείται το μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, όπου πραγματικά, Γιάννη, δεν βλέπω κι εγώ πάρα πολλές ειδήσεις. Να πω όμως ότι σήμερα είναι μια μέρα δύσκολη για την ΑΕΚ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών ο Νίκος Σεβαστόπουλος, ξεχωριστή μορφή της Ένωσης στη δεκαετία του 1960.
9: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Νίκου Σεβαστόπουλου, και η ΠΑΕΚ ξέδωσε ανακοίνωση για τα συλληπιτήριά της, και ο Σύλλογος Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, ο οποίος μας υπενθύμησε ότι είχε αναδειχθεί από τα εφηβικά τμήματα της ΑΕΚ, είχε σημαντική αγωνιστική παρουσία. Η ομάδα της ΑΕΚ τη δεκαετία του 60, ειδικά στην πορεία της μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών 1968 και 1969, ήταν από τα ενεργά μέλη του Συλλόγου Παλεμάχων. Οπότε, ξέρεις, το μόνο που μπορούμε να εκφράσουμε είναι συλληπιτήρια, κουράγιο και δύναμη τους ηχείους του Νίκου Σεβαστόπουλου.
8: Ναι.
9: Τώρα, στην επικαιρότητα, όπως την ανέφερες, κοίταξε να δεις, επανεκκίνηση για την ΑΕΚ είναι το μάτσο τον Όφη, έτσι, Σάββατο, ναι. 10 Οκτωβρίου. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για αρκετούς λόγους. Ένας από αυτούς, για παράδειγμα, είναι ότι ο Όφη δεν έχει τον αριθμό διεθνών που έχει η ΑΕΚ, άρα ο Χρήστος Κόντης μπορεί να προετοιμάσει αυτό το διάστημα την ομάδα του. Αντιθέτως,
8: καλύτερα σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους.
9: Ναι, αντιθέτως ο Μάρκο Νίκολετς έχει 13 διεθνείς και 3 τραυματίες, άρα αυτή τη στιγμή είναι μείον 16 παίκτες. Είναι πολύ πιο δύσκολο για τον Νίκολετς να έχει την ομάδα του και σωστά και άρτια προετοιμασμένη, αλλά και συγκεντρωμένη. Το άλλο σκέλος έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν παίκτες που στις εθνικές τους υποχρεώσεις έχουν αγωνιστικό ρυθμό, παίρνουν δηλαδή συμμετοχές, αλλά υπάρχουν και παίκτες που δεν αγωνίζονται. Για παράδειγμα, ο Μάγερ που είναι πολύ σημαντικό για το παιχνίδι της ΑΕΚ, ναι, δεν έχει παίξει στα δύο πρώτα παιχνίδια της Κροατίας με την Τσεχία και την Ισπανία. Αν δεν αγωνιστεί και στα δύο επόμενα, αύριο δηλαδή με την Αγγλία και μετά με την Ισπανία ξανά, σε αυτή την περίπτωση θα έχει ο Νίκολα έναν πολύ σημαντικό παίκτη που θα είναι ανενεργός και μακριά από την ομάδα για τρεις εβδομάδες.
8: Και άρα τεράστιος πονοκέφαλος Γιάννη για τον Νίκολιτς, που θέλει οι παίκτες του να έχουν αγωνιστικό ρυθμό, έτσι.
9: Ναι, άρα θα χρειαστεί μια διαχείριση και ίσως, ξέρεις, το μάτς με τον Όφη να επιλέξει παίκτες που είχαν μια αγωνιστική συμπεριφορά στο διάστημα αυτό λόγω εθνικών υποχρεώσεων και συμμετοχών. Θα το δούμε βέβαια τότε. Επίσης, το ζήτημα με τους τραυματίες. Ναι. Για παράδειγμα, τα καλά νέα είναι για τον Λάζαρο Ρότα που τον περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να μπει κανονικά στον ρυθμό των προπονήσεων και όλα δείχνουν ότι θα μπορεί να είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Όφη. Για τον Βάργα, το έχουμε ξαναπεί, η στόχευση είναι τα παιχνίδια στην Αγγλία. Αν δεν προλάβει τη Σαχτάρα να προλάβει τη Manchester City. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση οι άνθρωποι της ΑΕΚ δεν θα πιέσουν τον Όγκρο, πάει καλά η αποκατάστασή του. Δεν θέλουν να τον επιβαρύνουν, δεν θέλουν να πιέσουν τις καταστάσεις. Το πράγμα, όπως μας έχουν εξηγήσει, εξελίσσεται ομαλά και η δική του κατάσταση αξιολογείται καθημερινά. Αλλά πάει για εκείνο το χρονικό διάστημα. Και η περίπτωση του Στρακόσκια που είναι αρκετά ιδιαίτερη λόγω του τραυματισμού που έχει στο χέρι, το ράγισμα στο καρπό. Οριακά προλαβαίνει ο Όφη, ίσως να μην είναι στο 100% για το παιχνίδι με τον Όφη. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν κάποια ερωτήματα που θα κληθεί να απαντήσει στο μυαλό του ο Μάρκο Νικολής. Δηλαδή, δεν θα βάλει προφανώς έναν παίκτη που δεν θα είναι στο 100% αυτό για τον Μπρινιόλι. Αλλά στη συνέχεια για τα δύο μάτς του Champions League στην Αγγλία είναι πολύ δύσκολο να βάλεις και έναν παίκτη που λείπει αγωνιστικά πάνω από ένα μήνα.
8: Σωστό.
9: Ίσως δηλαδή η ΑΕΚ σε αυτά τα τρία παιχνίδια με Όφη, Σαχτάρ και Manchester City να πάει με τον Μπρινιόλι για παράδειγμα. Ο οποίος πάντως το προηγούμενο διάστημα τα έχει πάει εξαιρετικά. Θα το δούμε όλο αυτό, θα το παρακολουθήσουμε. Η ΑΕΚ έχει πάλι ένα προπονητικό φιλικό την Κυριακή, 11 το πρωί.
8: Με τον Πανετολικό,
9: Με τον Πανετολικό και κλεισμένο των θυρών είναι.
8: Προπονητικού χαρακτήρα. Καλά το είπε.
9: Γι' αυτό δεν προκύπτουν κάτι, μου έχουν εξηγήσει, είναι σαν να γίνεται ένα δίτερμα, απλά αντί να παίζουν μεταξύ τους, παίζουν με άλλες ομάδες, κυρίως για τα παιδιά από τα τμήματα υποδομής, για να δει την εξέλιξή τους και την βελτίωσή τους ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως για παράδειγμα για τον Χριστακόπουλο, που είναι ένα από τα παιδιά που τον πιστεύει πάρα πολύ το δεξιό μπακ, αν και με την Καλυθέα τον είχε δοκιμάσει στη μεσαία γραμμή ο ΣΚΑΒ, ενώ για παράδειγμα είναι και ένα ωφέλιμος χρόνος για παίκτες που δεν είχαν κάνει το καλοκαίρι προετοιμασία, όπως ο Λυκογιάννης και ο Ζωάο Μάριο, να καλύψουν αυτό το χαμένο έδαφος, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι στο rotation θα τους χρειαστεί και μπορεί να πάρει λύσεις. Ήδη ο Ζωάο Μάριο έχει βοηθήσει. Θυμίζουμε ότι για το πολύ ωραίο γκολ του Γιώβιτς στο Βόλο, εκείνος έστειλε την μπάλα με τον τρόπο που χρειαζόταν ο Γιώβιτς για να ελευθερωθεί και μετά είναι το ταλέντο του Σέρβου Στράκερ, ο οποίος σάρωσε και στην ψηφοφορία της πρώτης αγωνιστικής για το καλύτερο γκολ στο μάτς με τον Ηρακλή. Είχε αναδειχθεί και MVP Σεπτεμβρίου για το πρωτάθλημα της Super League. Όλα αυτά πιστοποιούν αυτό που ούτως ή άλλως βλέπουμε στο γήπεδο και δεν χρειάζεται να το λέμε. Εμείς το βλέπει όλος ο κόσμος ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση ο Σέρβο Στράικερ.
8: Γιάννη, να δώσουμε και μια χρηστική είδηση για τον κόσμο, ότι τέθηκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Πανετολικό για την 8η αγωνιστική της Super League, έτσι.
9: Ναι, το μάτσο με τον Πανετολικό θα είναι το 91ο παιχνίδι της ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά, το 98ο θα είναι με τον Όφη και το 100ο δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά από το πεπρωμένο, θα είναι με τη Ρεάλ. Και τη Ρεάλ το φόβετρο έχει γίνει το όνομά σου. Σου έχω πει 4 Νοεμβρίου είναι το πιο κυκλωμένο παιχνίδι. Έτσι. Ένα καρμικό παιχνίδι ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά έχουμε πολύ χρόνο και πολλά και δύσκολα παιχνίδια για την ΑΕΚ μέσα στον Οκτώβριο. Γιατί θα αρχίσουν και τα ντέρμπι κυπέλου, για παράδειγμα το μάτς με τον ΠΑΟΚ
8: στην Τούμπα.
9: Έτσι, οπότε καταλαβαίνουμε ότι Ο Νίκολης, όταν βρεθεί στην Αγγλία εκείνη την εβδομάδα, ανάμεσα στα δύο παιχνίδια, θα δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα στο να επαναφέρει την ομάδα του. Γιατί του λείπουν τόσοι παίκτες τρεις εβδομάδες, θα γίνουν τα πρώτα μάτς, δηλαδή με δύο προπονήσεις θα τους έχει όλους πριν το παιχνίδι με τον Όφη. Αμέσως μετά είναι το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Αλλά σε αυτό το διάστημα, το μάτς της Σαχτάρ με τη Μάντσεστερ Σίτι, θα βρει
5: το χρόνο, τη δυνατότητα. Το μάτς με τον Ατρόμητο αναβλήθηκε, ναι.
9: Να δουλέψει στην Αγγλία με την ομάδα του, να την επαναφέρει, για να πατήσει μετά το γκάζι. Γιατί τα παιχνίδια που την περιμένουν είναι όλα ένα και ένα.
5: Σωστά. Γιάννη Σαντορινέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
9: Καλό βράδυ.
5: Και από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ περνάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ανοίγουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ήδη ο Γιάννης Βοητσίδης. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθήνα.
10: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
5: Ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε στην εθνική ομάδα εσπευσμένα στη θέση του Χρήστου Τζόλη που επιστρέφει στο Λονδίνο λόγω του τραυματισμού του. Άλλη μια κλήση για παίχτη του ΠΑΟΚ που επιστρέφει, αν θέλεις, ο Πέλκας στην εθνική ομάδα. Αλλά το μεγάλο ερωτηματικό που παραμένει είναι τι γίνεται με το απουσιολόγιο του Λύση με τους παίχτες που είναι τραυματίες.
10: Ναι, υπάρχουν αρκετά προβλήματα και αυτό το καιρό, πέρα βέβαια από τους τραυματισμούς τους τελευταίους, το Αγρίνιο με τον Πανετολικό, εκεί που ήταν πύριος η νίκη για τον ΠΑΟΚ, έτσι με τους σοβαρούς τραυματισμούς και για τον Ντάχαλη και για τον Παβλένκα, υπέστησαν εξάρθρωση ομοπλάτης, θα είναι έτοιμοι πλέον στο ξεκίνημα του 2027. Υπάρχουν όντως προβλήματα. Να πούμε ότι σήμερα η ομάδα είχε ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα απέναντι στον ΠΑΟΚ Β στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Οι δύο ομάδες έπαιξαν σε δύο ημίχρονα των 35 λεπτών. Είχε προγραμματιστεί αρχικά ένα φιλικό με το Λεβαδιακό. Στη συνέχεια από πλευράς Λεβαδιακού αυτό το παιχνίδι αναβλήθηκε.
5: Ματαιώθηκε καλύτερα.
10: Ναι, άρα λοιπόν κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξει ένα φιλικό παιχνίδι. Τελικά ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στην επαγγελματική ομάδα του ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ Β. Έπαιξαν σε δύο ημίχρονα λοιπόν των 35 λεπτών. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση πήρε το προβάδισμα στο 12ο λεπτό με ένα δυνατό σουτ του Λουσέ έξω από τη μεγάλη περιοχή και αυτό το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Οι δύο προπονητές και ο Λύση και ο Πόνς δοκίμασαν αρκετά πρόσωπα, έδωσαν χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους παίχτες. Στο φιλικό αγωνίστηκε και ο Μπάνζα, ο οποίος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Κογκό. Όσον αφορά στο ιατρικό δελτίο για το οποίο μίλησες,
5: ναι, ναι.
10: Το ατομικό πρόγραμμα έκαναν και σήμερα ο Γιαννούλης, ο Ντεσπότοφ, ο Κώστα και ο Ελουστόντο. Τέσσερις ποδοσφαιριστές, δηλαδή πέρα από τις μακροχρόνια απώντες, θυμίζω, είναι και ο Μεϊτέ βέβαια εδώ και πολύ Φυστά. Καιρό στο απουσιολόγιο, ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν. Είναι τέσσερις παίκτες που θα προσπαθήσουν να μπουν από την αρχή πλέον της ερχόμενης εβδομάδας, γιατί η ομάδα έχει ρεπό τώρα το Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα κάποιοι να μπουν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και να υπολογίζονται για τον επόμενο αγώνα. Θυμίζω για τον ΠΑΟΚ είναι κάπως μακριά ο επόμενος αγώνας, είναι Δευτέρα.
5: Με την Καλαμάτα, ναι. 12 Δεκεμβρίου, 12 Οκτωβρίου, συγγνώμη.
10: Αυτό ακριβώς στις 12 του μήνα με την Καλαμάτα. Θα γίνει μια προσπάθεια κάποιοι από αυτούς, ο Κώστα, ο Ελουστόντο, ο Γιαννούλης, να είναι διαθέσιμοι. Για τον Ντεσπότοφ είναι λίγο πολύπλοκη η περίπτωση, γιατί και αυτός ταλαιπωρείται από την περασμένη σεζόν. Κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι θα έμπαινε στις προπονήσεις, ακόμη όμως κάνει ατομικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα που είπες για βέβαια για τους διεθνείς, όντως ο ΠΑΟΚ έχει με την εθνική μας ομάδα τον Ζαφίρη και τον Μιχαηλίδη, είναι πλέον και ο Πέλκας που κλήθηκε αντί του Τζόλι, ο Ζίφκοβιτς έχει υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Σερβίας και βέβαια υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, οι τρεις νεαροί που έπαιξαν και χθες με την εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, ο γκολκίπερ ο Μοναστηρλής, ο Χατσίδης και ο Μύθου, είναι με την εθνική Ελπίδων της Σερβίας ο Ούγκρεσιτς, είναι και ο Γιάκιτς με την εθνική ομάδα της Κροατίας. Άρα λοιπόν από Δευτέρα θα περιμένει σταδιακά κάποιες επιστροφές ο Αλέσιο Λύση, προκειμένου βέβαια να νιώσει καλύτερα, να γεμίσει το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ και να ετοιμάσει καλύτερα τα πλάνα του για τους επόμενους πλέον αγώνες. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θα έλεγα ότι πέρασε ένα μεταβατικό στάδιο μετά την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Ήρθαν αρκετοί ποδοσφαιριστές τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Λοιπόν, θα χρειαστεί πιστεύω λίγος χρόνος ακόμη με την είσοδο στην ομάδα. Έχουν μπει βέβαια κάποιοι παίκτες και έχουν δώσει και τα διαπιστευτήριά τους. Ο Ενδιαγέ για παράδειγμα, ο Γιάκη, το Κώστα που βέβαια έχει αυτό το πρόβλημα.
8: Και ο Ούγκρεσιτ.
10: Ο Ούγκρεσιτ. Αυτό ακριβώς. Τώρα είπαμε μπήκε και ο Μπάνζα πλέον. Έπαιξε και σήμερα σε αυτό το προπονητικό παιχνίδι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε να προσαρμοστούν και αυτοί οι παίκτες που ήρθαν κάπως καθυστερημένα για να επιστρέψουν και ορισμένοι τραυματίες και να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για τα επόμενα παιχνίδια, για το πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση, γιατί είναι αλήθεια ότι και ο Αλέσιο Λύση κατά κάποιο τρόπο σε κινούμενη άμμο βρίσκεται από τη στιγμή που ήρθε στην ομάδα, αλλάζουν τα πράγματα συνέχεια, έχτισε μια ομάδα πάνω στον Κωνσταντέλια
8: και του φύγε ο Κωνσταντέλιας, βγαίνει και πρέπει να κάνει ένα προσαρμογή πλάνων πλέον.
10: Άλλαξαν τα πλάνα, υπήρχε ένα μεταβατικό πλάνο, ήρθαν αξιόλογοι ποδοσφαιριστές τον τελευταίο καιρό και αυτοί θέλουν τον χρόνο τους. Βέβαια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε πλέον από τα επόμενα παιχνίδια για να δούμε ποια θα είναι η αγωνιστική ταυτότητα του φετινού ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λύση.
8: Μάλιστα. Γιάννη Βοησίδη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
10: Γεια σας.
8: Παραμένουμε Θεσσαλονίκη. Πάμε από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ στο ρεπορτάζ του Άρη. Μαζί μας ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
11: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
8: Τι λέει το ρεπορτάζ του Άρη? Έχω μέρες να κάνω ραδιοεφημερίδα και το έχω χάσει λιγάκι, να σου πω την αλήθεια.
11: Ναι, είναι μια περίοδος όπου όλες οι ομάδες και κυρίως αυτές που έχουν και νέους ποδοσφαιριστές, νεοφερμένους ποδοσφαιριστές, έχουν την ευκαιρία οι προπονητές τους να, και είναι ο Άρης μια χαρακτηριστική ομάδα από αυτές, να δουλέψουν αυτό το χρονικό διάστημα για να προσαρμοστούν οι παίκτες οι οποίοι ήρθαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ομάδα.
8: Ναι.
11: Και για τον ΑΒ λόγο δεν είχαν ούτε πολλά αγωνιστικά λεπτά, δεν είχαν καταφέρει να μπουν στις συνθήκες του νέου περιβάλλοντος, της ομάδας, της πόλης, της χώρας γενικότερα. Αυτό το σημείο στη διάρκεια του πρωταθλήματος μετά την πέμπτη αγωνιστική για τρεις εβδομάδες σίγουρα κάνει καλό σε αυτούς που θέλουν περισσότερο χρόνο.
8: Ναι.
11: Ο Άρης δεν είχε τραυματισμούς πριν από την διακοπή. Προέκυψαν κάποια προβλήματα, όπως το πρόβλημα του Μανού Γκαρθία που ταλαιπωρείται από κοιλιακούς προσαγωγούς και κάνει συντηρητική αγωγή για να μην φτάσει στο χειρουργείο, γιατί αν μπει στο χειρουργείο θα κάνει τουλάχιστον 1,5 με 2 μήνες για να επανέλθει στις προπονήσεις και δεν το θέλει αυτό ο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που ιδιαίτερα σε κλειστές άμυνες και σε μικρούς χώρους, στο χώρο του κέντρου της ομάδας του Άρη, μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και να σκοράρει. Ο Άρης ψάχνεται ακόμα σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίκτες ανασταλτικά στο κέντρο. Έχει επιλογές επιθετικά, πλέον έχει επιλογές και αμυντικά. Το ζητούμενο είναι και ποιότητα φυσικά, αλλά το ζητούμενο είναι πόσο γρήγορα αυτοί οι παίκτες θα απομειώσουν την καθημερινότητα, πόσο γρήγορα θα έρθουν ο ένας κοντά στον άλλο.
8: Θα αποκτήσουν χημεία σαν ομάδα, ναι.
11: Είναι λογικό αυτό.
8: Ναι, ναι.
11: Έχει 2 νίκες, 1 ισοπαλία ο Άρης. Δεν την ήθελα αυτή την ισοπαλία στο Βικελίδης με τις πολλές τελικές που έκανε, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Η αλήθεια είναι ότι σε 3 παιχνίδια, τα 3 από τα 5, τα 3 τελευταία ο Άρης δεν σκόραρε, ούτε στην Τούμπα, ούτε στην Ολυμπιακή Αρένα, ούτε εντός έδρας με τον Ηρακλή.
8: Και παρόλο που έχει μια πληθώρα καλή επιθετικών ποδοσφαιριστών, Τάσο.
11: Ναι, τα προηγούμενα χρόνια είχε το Μωρόν, από εκεί και πέρα οι επιλογές ήταν συγκεκριμένες, ναι. Λίγες.
8: Τώρα είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Γρηγορίου για τη γραμμή της επίθεσης.
11: Τώρα έχει περισσότερους και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο θα μπορέσει να βρει τη χημεία και ενδεχομένως και τα ζευγάρια, γιατί παίζει και το 4-4-2. Δηλαδή έχουμε δει την ομάδα να ξεφεύγει από το κλασικό 4-2-3-1 και στη διάρκεια του αγώνα να μπαίνει και δεύτερος επιθετικός και να υπάρχουν δύο πόλεις στην επίθεση, στην κορυφή της ομάδας. Έτσι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα κοιτάει ο προπονητής. Το ζητούμενο είναι και η επιθετική αμυντική μετάβαση. Εκεί ο Άρης είχε κάποια προβλήματα όταν ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά, για παράδειγμα, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και πήγε να κοντρολάρει το ρυθμό. Δέχτηκε τη μετάβαση με αποτέλεσμα και τα ατομικά λάθη να δημιουργήσουν αυτή την, το κακό αποτέλεσμα και το μεγάλο σκορ. Από εκεί και πέρα είναι θέμα χρόνου το πότε θα καταφέρει σιγά σιγά, σταδιακά, ο Άρης να βρει τα πατήματά του, να βρει αυτό που λέμε μια αγωνιστική ταυτότητα και να πάει σε ένα rotation 18 ποδοσφαιριστών, 19 ποδοσφαιριστών από αγωνιστική σε αγωνιστική, δηλαδή να βγάλει τους παίκτες οι οποίοι μπορούν σε κάθε αγωνιστική να είναι εν δυνάμει βασικοί, έτσι, αυτό εννοώ rotation. Και από εκεί πέρα υπάρχει και το κύπελλο φυσικά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, για αυτούς που έχουν λιγότερες πιθανότητες να είναι ή να παίρνουν αγωνιστικά λεπτά, γιατί υπάρχουν και νεότεροι ποδοσφαιριστές. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι πρέπει να πάρουν και κάποια λεπτά συμμετοχής για να αποκτήσουν εμπειρίες, όπως ο Τιάμ για παράδειγμα και τυχώς αμυντικός του Άρη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, φιλικό αύριο, φιλικό οικογενειακό διτερμό. Ο Άρης ήθελε να βρει κάποια ομάδα για να δώσει ένα φιλικό παιχνίδι. Αυτή την εποχή δεν είναι εύκολο να το κάνει κανείς αυτό.
12: Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα, έτσι.
11: Ναι. Αυτό είναι.
12: Αυτός είναι ο ορισμός.
11: Ο ορισμός είναι ένα οικογενειακό δίτερμα ουσιαστικά. Ναι. Εκεί θα ανέβει κάπως η ένταση, η αγωνιστική. Το ζητούμενο είναι ο Άρης, με βάση αυτά που θέλει και ο προπονητής και το τεχνικό team της ομάδας, μέσα στα επόμενα παιχνίδια να συλλέξει τους βαθμούς και σε, να ρεφάρει, αν και οι χαμένοι βαθμοί είναι, αλλά να εκμεταλλευτεί το πιο βατό πρόγραμμα που έχει.
12: Και να μην χάσει τουλάχιστον και άλλο πολύτιμο έδαφος.
11: Να μην χάσει την επαφή με την κορυφή. Ναι, δεν το θέλουν σε καμία περίπτωση αυτό. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έπαιξε με Όφη, έπαιξε με καλά μάτα έξω, με Όφη μέσα, με ΑΕΚ έξω, ΠΑΟΚ έξω, Ηρακλή μέσα. Δηλαδή είχε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και μάλιστα σε μια εποχή που η ομάδα ήταν ανέτοιμη. Ναι. Τώρα, γίνεται λόγος και για τους παίκτες, κυρίως για τον Μόντσου και τον Γκαρέ. Ο Μόντσου είναι δανεικός, υπάρχει περίπτωση επιστροφής αν δεν ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς από τους Μεξικανούς. Ολοκληρώνεται τώρα τέλη του χρόνου. Θα δούμε κατά πόσο ο Μόντσου θα μείνει στην ομάδα ή μπορεί να φύγει, να δοθεί δανεικός ή να γίνει μεταγραφή. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που έλειψε από τον Άρη το περσινό δεύτερο μισό, όταν δόθηκε στην Χουάρια, στο Μεξικό. Είναι και η περίπτωση του Γκαρέ, γιατί πρέπει άμεσα να αποφασίσει ο Άρης, και τα λέω άμεσα, το επόμενο χρονικό διάστημα, οι επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να είναι καθοριστικές για το συγκεκριμένο παίκτη. Είναι δανεικός αγωνιστής, δανεικός στον Άρη, υπάρχει ο πιο αγορός από τον Άρη. Τελειώνει όμως ο δανεισμός του το Δεκέμβριο, τέλη Δεκεμβρίου.
12: Οπότε είναι... θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα οι άνθρωποι του Άρη για να αποφασίσουν αν θα κρατήσουν το ποδοσφαιριστή στην ομάδα ή αν τελικά θα τον δώσουν, έτσι.
11: Ναι, και είναι ένας παίκτης που άφησε καλές εντυπώσεις όταν ήρθε πέρυσι στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Φέτος γενικότερα δεν έχει ανεβάσει τον ρυθμό του. Είναι σε μια αγωνιστική, ας το πω, μετριότητα.
12: Ενδεχομένως να περιμένει και ο ίδιος θα γίνει με το μέλλον του, Τάσο.
11: Όχι, έχει και πιθανότητες παραμονή σίγουρα, αλλά έχει και ποιότητα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Έχει παίξει και στο 10, έχει παίξει και, και σε άλλες θέσεις. Έτσι, αλλά η θέση του είναι δεξιφτέρο, είναι winger. Ο Γκαρέ είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να δώσει πράγματα στην ομάδα, είναι από τα βασικά στελέχη των κίτρινων. Τώρα, όπως και η Ολλανδία, έτσι και η Γερμανία.
12: Πάμε λίγο γρήγορα, γιατί με περιμένει και ο Θόδωρος της Παντελής ταυτόχρονα, ξέρεις.
11: Την καλησπέρα μου, ένα λεπτό θα σου ζητήσω. Όπως η Ολλανδία, έτσι και η Γερμανία θα κάνουν το χαλάρωμά τους σε εγκαταστάσεις του Άρη
12: στο Νεορίσιο.
11: Στο Νεορίσιο. Και υπάρχει επίσης και επιστολή διαμαρτυρίας του Αλφα Σίγμα Άρης, παρό στην. Για τα συνθήματα τα οποία ακούστηκαν εχθές, όπως αναφέρει η ΠΑΕ, και θα το διαβάσω γιατί είναι σύντομο. Ναι. Η διοίκηση του ΑΣ Άρης απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, στην ΕΠΟ και την ΔΕΑΒ, με την οποία εκφράζει την έντονη της αρέσκειά της για το χθεσινό θλιβερό και εξοργιστικό περιστατικό στη διάρκεια του αγώνα της Εθνικής Ενάντια στην Εθνική Ομάδα της Ολλανδίας του Γιούρι Τούμπας για τον Nations League. Όταν στο 19ο λεπτό ακούστηκε χορό από συγκεκριμένη ομάδα θεατών, ντροπιαστικό σύνθημα σε βάρος του συλλόγου και των φιλάθλων μας. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγες ημέρες, για ένα γκράφιτι στο κλειάν της Βικελίδης, ο Άρης
12: τιμωρήθηκε από τη ΔΕΒ με 20.000 πρόστιμο.
11: 20.000 ευρώ πρόστιμο. Το γκράφιτι αυτό έχει σβηστεί. Και η σημερινή επιστολή από τον Α.Σ. Άρης προς τον Υφυπουργό, την ΔΕΒ και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
12: Μάλιστα. Τόσο Μπακλαζή, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και εμείς κατευθείαν πηγαίνουμε στον Θόδωρο Χατζηπαντελή για να ολοκληρώσουμε και τα ρεπορτάζ από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Θόδωρος Χατζηπαντελής μαζί μας για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Θόδωρο, καλησπέρα. Έχουμε τον Θόδωρο. Έλα, Θόδωρε.
13: Ναι, ναι, μ' ακούτε τώρα.
12: Σε ακούμε μια χαρά, ναι.
13: Ωραία, καλησπέρα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε σένα. Στους φίλους ακροατές και ακροάτριες της ΕΡΑΣΠΟΡ.
12: Να πω εγώ, Θόδωρε, πριν ξεκινήσω, ότι οι φίλοι του Ηρακλή έχουν στραμμένα τα μάτια τους σε δύο πράγματα. Πρώτον, στην ομάδα για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο Καφθανζόγλιο με τα έργα που γίνονται, έτσι.
13: Ακριβώς. Εγώ λοιπόν επιλέγω να ξεκινήσω με το δεύτερο που είπες. Με τα έργα τα οποία γίνονται στο Καφθανζόγλιο και τα οποία φαίνεται πλέον. Κυρίες και κύριοι, στους αγωνιστικούς χώρους του Καφθαντζόγλιου.
12: Θόδωρε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, επανέλαβε, γιατί σε χάσαμε πάνω στο κρίσιμο. Πάνω που έλεγες τι γίνεται στο Καφθαντζόγλιο, εκεί κόπηκε η γραμμή. Ξαναπέστα.
13: Τα ξαναλέω λοιπόν και ελπίζω να ακούγονται καθαρά τώρα. Ο αγωνιστικός χώρος του Καφθαντζόγλιου έλεγα ότι είναι πανέτοιμος για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ηρακλή και ήδη τρέχουν και οι υπόλοιπες απαραίτητες εργασίες, όπως η τοποθέτηση για παράδειγμα του συστήματος VAR. Το αγωνιστικό τμήμα του Ηρακλή προγραμματίζει να προπονηθεί στην έδρα της ομάδας πριν την αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Θεωρείται δεδομένη η διεξαγωγή τουλάχιστον μιας προπόνησης στο Καφθαντζόγλιο στάδιο τον Ηρακλή, παραμονές της αναμέτρησης με τους βιωτούς, έτσι ώστε να μπορέσει η ομάδα να έχει τουλάχιστον μία προπόνηση πριν από το επίσημο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Στο μεταξύ, όσον αφορά το αγωνιστικό, η ομάδα, η αλήθεια είναι ότι πόνεσε στα πρώτα παιχνίδια στον τομέα της φυσικής κατάστασης, ειδικά στο κύπελο το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό και στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, με το Βόλο, συγγνώμη, στο κύπελο του Πανσεραϊκού. Στα πρώτα επίσημα λοιπόν παιχνίδια εντοπίστηκε από την τεχνική ηγεσία το πρόβλημα αυτό και αυτό το διάστημα της διακοπής το 20ήμερο, ο γυμναστής της ομάδας, ο 65χρονος ο Κοράντο Σακόνε, αναπροσάρμοσε το σχέδιο προπονήσεων με στόχευση τη βελτίωση σε αυτό το πεδίο της εκγύμνασης, δηλαδή με τρεξίματα, έτσι ώστε η ομάδα να μπορεί να βγάλει πλέον τα 90 λεπτά χωρίς πρόβλημα και να μην αντιμετωπίσει πλέον στο πεδίο αυτό της φυσικής αντοχής για τη συνέχεια του μαραθωνίου της Super League. Στο μεταξύ, δύο παίκτες μπήκαν σε πλήρες πρόγραμμα προπονήσεων, ο Γιώργος Γιαννούτσος και τώρα πλέον ο Βάλτερ Ματζάρη θα έχει στη διάθεσή του τον αριθμό των 6 κεντρικών αμυντικών που προϋποθέτει το δικό του πλάνο, με την αντίστοιχη του Γιουέλ Μπαρσένας που θα ανέβασει τις επιλογές στα εξτρέμ σε ποιοτικό αλλά και αριθμητικό επίπεδο. Ήταν οι δύο παίκτες οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμού, έκαναν εντατικό ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων και αναμένεται να ενταχθούν, όπως είπαμε, στα τμήματα της ομαδικής προπόνησης πριν από τον πρώτο επίσημο αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Τέλος, να κλείσω. Λέγοντας ότι ο Ηρακλής, εκτός από το αγωνιστικό και το Καφθαντζόγλιο, έχει ρίχνει και το βάρος με τον Γιάννη Κόντι στις ευρωπαϊκές έτσι συναναστροφές, να το πω, καθώς ο Γιάννης Κόντι συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Συλλόγων, είχε επαφές με πολλές ομάδες με στόχο να εντάξει τον Ηρακλή, αν και δεν αγωνίζεται, στο ευρωπαϊκό project. Και μάλιστα, όπως είναι γνωστό, ο Ηρακλής έχει ήδη ανεπτυγμένες επαφές

0: Care.
1: Πέρα από τα υνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Elwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: 34 λεπτά μετά τις 8, ακούτε την ώρα σπορ. Πέρασαμε στο τελευταίο ημίωρο της αποψινής ραδιοεφημερίδας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαβεροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της ώρα σπορ ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ενημερώνω για το παιχνίδι της EuroLeague που ξεκίνησε πριν από μισή ώρα περίπου. Βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα 27-35. Η Μπλαουγκράνα ήταν μπροστά στο σκορ και στο πρώτο δεκάλεπτο με 25-17. Σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια του Nations League για την τρίτη κατηγορία που γίνονται αυτήν ώρα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Κύπρος Αρμενία παραμένει το 2-0, όπως παραμένει το 0-2 στο παιχνίδι της Λετωνίας με το Μαυροβούνιο στο 76ο λεπτό. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Όφη. Ανοίγουμε γραμμή με το Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και σε σένα και τις φίλες και φίλους της Σέρα Σπόρα από τη βροχερή Κρήτη και το βροχερό Ηράκλειο.
0: Αρκετά βροχερό. Έβρεξε και εδώ στην Αθήνα, σε πληροφορώ, και έβρεξε καλά, δυνατά. Κάποια στιγμή που ήμουν στο γραφείο άκουσα τον κακό χαμό να γίνεται έξω. Αλλά για να μου λες βροχερό Ηράκλειο, φαντάζομαι εκεί πέρα θα έχουν ανοίξει πραγματικά οι ουρανοί.
1: Έτσι είναι Δημήτρη, και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Πραγματικά νομίζω ότι είναι συνθήκες που δύσκολα θα τις ξαναδούμε και δεν τις έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Και δύσκολες συνθήκες για τους κατοίκους, για τους πολίτες.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, στο αθλητικό κομμάτι, Δημήτρη, να πούμε ότι ουσιαστικά έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση για να δει ποιους παίκτες έχει από Δευτέρα στη διάθεση του Χρήστος Κόμης, και το λέμε αυτό γιατί ελπίζει και πιστεύει να γυρίσουν υγιείς οι παίκτες που είναι στην εθνική

0: ομάδα, όπως είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος που έπαιξε χθες, ο Γιάννης Αποστολάκης, ο Κωνσταντίνος Κοστούλας που σκόραρε και δύο τέρματα στο τελευταίο παιχνίδι της εθνικής μας με τη Λετωνία, ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης, αλλά και ο Χρήστος Χέλης, ο οποίος είναι με την εθνική ομάδα της Κύπρου και μάλιστα οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι της Κύπρου με την Αρμενία εκτός 23ης. Να πούμε ότι σήμερα δόθηκε και ένα φιλικό παιχνίδι προπόνησης με την K19, ένα οικογενειακό δίκτυρμα, θέλοντας να διατηρήσει σε καλό ρυθμό τους υπόλοιπους παίκτες που είναι στη διάθεσή του ο Χρήστος Κόνης. Ουσιαστικά μοναδικός απόν είναι, πέρα από τους γνωστούς διεθνείς, είναι ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα. Να πούμε ότι Σαββατοκύριακο υπάρχει ρεπό, η επόμενη προπόνηση είναι καθορισμένη για τη Δευτέρα το πρωί στις 3 του μήνα στις 11 το πρωί, αλλά και την Κυριακή 4 του μήνα. Είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα, έχει παίξει, θα μπει στο δεύτερο στάδιο με πάρα πολλά παιχνίδια, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, μέχρι την επόμενη διακοπή της για τα παιχνιά της εθνικής μας ομάδας. Μέχρι τώρα σε 38 μέρες έχει δώσει 11 παιχνίδια, μετρώντας 8 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα από τον Άρη, και στον Όφη ευελπιστούν ότι και το δεύτερο στάδιο μέχρι την επόμενη διακοπή που είναι στις 13 του Νοέμβρη με τις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας, Όφη θα μπορέσει να βγάλει σε πέρα τις 9 αναμετρήσεις που έχει μέχρι τότε σε πρωτάθλημα, Ευρώπη και Κύπελλο.
1: Γιώργο, στάθηκες στο να γυρίσουν όλοι οι παίκτες, οι διεθνείς παίκτες που έχει ο Όφη υγιείς, και νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα πράγμα που απασχολεί όχι μόνο τον Χρήστο Κόντι αλλά όλους τους προπονητές των ομάδων, η υγεία των ποδοσφαιριστών, έτσι να είναι όλοι υγιείς, να επιστρέψουν πίσω στις ομάδες. Αλλά θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος κάνει τρομερά πράγματα με την εθνική ομάδα, λες και παίζει αρκετό καιρό στην εθνική ομάδα.
0: Έτσι είναι, Δημήτρη, και κοντά στο Θανάση Ανδρούτσο θα βάζα εγώ ακόμα δύο Ελληνόπουλα που φέτος με τον Όφη κάνουν εντυπωσιακή παρουσία. Είναι ο τερματοφύλακας ο Νίκος Χριστογιώργος, αλλά και το alter ego του Θανάση Ανδρούτσου στη μεσαία γραμμή, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, οι οποίοι και ο Χριστογιώργος και ο Μπουχαλάκης κάνουν εξαιρετική εμφάνιση, και μαζί σε αυτούς προσθέτω βεβαίως και τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος από το Γενάρη που έχει έρθει στον Όφη πραγματικά πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις. Θα έλεγα ότι είναι παίκτες που μπορούν να χτυπήσουν την πορεία της εθνικής ομάδας. Φυσικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει τον πρώτο λόγο και έχει κάνει τις δικές του επιλογές, αλλά εμείς κρίνουμε με αυτά που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο και με τον τρόπο που παίζουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, και θα έλεγα ότι είναι ποδοσφαιριστές που μπορεί να μην βρίσκονται τώρα στην εθνική ομάδα, αλλά είναι ποδοσφαιριστές σε επίπεδο εθνικής ομάδας, για να το θέσω έτσι πιο απλά και για να μπορέσει ο κόσμος να το καταλάβει, για να μην παρεξηγηθούμε κι εμείς, έτσι, ναι. Δημήτρη.
1: Πάντως ο Γιοβάνοβιτς Γιώργο δείχνει ότι έχει ανοιχτές τις κεραίες, κάλεσε και τον Ανδρούτσο, κάλεσε και τον Τζάβρα, παρόλο που θα μου πεις πήγε τώρα στον Παναθηναϊκό, αλλά έρχεται από ένα τρομερό πρωτάθλημα που έκανε πέρσι με το Λεβαδιακό.
0: Ναι, νομίζω όμως τον διακός τεχνικός ξέρει πολύ καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρει το εμψυχολικό των ομάδων, και ανά πάσα στιγμή, όπως είπες πολύ σωστά, έχει ανοιχτές τις κεραίες του, έτοιμους για να προσκαλέσει πιθανότατα νέους ποδοσφαιριστές. Είδαμε τον Θανάση Ανδρούτσο, ναι, μετά από αρκετά χρόνια τον κάλεσε στην εθνική ομάδα, και το μάλιστα στα δύο τελευταία παιχνίδια τον ξεκίνησε και σαν βασικό.
1: Σωστό.
0: Δεν έχει, όπως λέμε, να μας επιτραπεί έκφραση κολλήματα ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Εάν νομίζω ότι κάποιος παίκτης το κάνει, τότε
1: θα τον πάρει για να του κάνει τη δουλειά. Θα τον πάρει για να του κάνει τη δουλειά, Γιώργο. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Δημήτρη, και σε σένα. Καλή ακρόαση.
1: Και από το Ηράκλειο της Κρήτης μεταφερόμαστε στο Αγρίνιο. Έχουμε μαζί μας τον Μπάμπη Πλάγο για το ρεπορτάζ του Πανατολικού. Μπάμπη, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας.
1: Ο Πανατολικός σήμερα εξέδωσε μία ανακοίνωση που αφορά βεβαίως το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της περιοχής.
2: Ναι. Ναι, κοίταξε να δεις. Έγινε γνωστό ότι αδυνατεί να συνεχίσει στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Λογκαδανίας μια ιστορική ομάδα, η Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου, μια ομάδα η οποία έχει μια ιστορία 95 ετών. Και καταλαβαίνεις ότι όταν ιστορικές ομάδες αποχωρούν από τα πρωταθλήματα των ΕΠΣ, είναι μια πληγή, ένα...
1: Πλήγμα τεράστιο είναι.
2: Βέβαια, για οποιαδήποτε ΕΠΣ, έτσι.
1: Έτσι.
2: Και το ίδιο συμβαίνει και στην ΕΠΣ του Λακανανίας, με αφορμή λοιπόν αυτή την αποχώρηση της Αθλητικής Ένωσης Μεσολογγίου από το πρωτάθλημα, βγάζει μια ανακοίνωση η οποία είναι και κατά της διοίκησης της ΕΠΣ, η ομάδα του Πανετολικού, λέγοντας ότι θα πρέπει να παρθούν μέτρα έτσι ώστε να μείνουν στον χώρο ιστορικές ομάδες, μεγάλες ομάδες και ιστορικές ομάδες.
1: Για οικονομικούς λόγους αποχώρησε η ομάδα του Μεσολογγίου.
2: Ναι, προφανώς ναι. Δεν ξέρω ακριβώς τους λόγους, δεν ξέρω αν έχουν ανακοινωθεί κιόλας. Αλλά ξέρεις ότι τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουν ανέβει πάρα πολύ οι υποχρεώσεις των ερασιτεχνικών σωματείων και με τα μητρώα των ερασιτεχνικών σωματείων τα οποία έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, καταλαβαίνεις ότι πολλά σωματεία έχουν διαλυθεί γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Χαρακτηριστικά να σου πω ότι στην ΕΠΣΕ των Λακαρανίας πριν από μερικά χρόνια υπήρχαν 130 σωματεία και έχουν μείνει 40. Το ίδιο είναι πάνω κάτω σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δηλαδή πάρα πολλά σωματεία αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που θέτει και στις προϋποθέσεις που έχει θέσει η πολιτεία, με αποτέλεσμα να βάζουν λουκέτο, να έχουν αποχωρήσει από τα πρωταθλήματα. Ναι. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό, η ανακοίνωση η οποία βγήκε, όπως σου είπα, από τον Πανετολικό. Ο ένας Πανετολικός, ο οποίος όσον αφορά τα δικά του τώρα, από την Παρασκευή την προηγούμενη έχει επιστρέψει στις προπονήσεις. Mm-hmm. Το ευχάριστο για τον Γιάννη Αναστασίου είναι ότι δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που να έχουν φύγει για τις εθνικές ομάδες. Ο Νακάμπα είναι ένας από αυτούς και είναι και ο Μπρέγκου με την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων, ο Νακάμπα με τη Ζιμπάμπουε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο τραυματίες που θα έφευγαν και αυτοί για τις εθνικές ομάδες, αλλά λόγω τραυματισμού δεν έχουν παίξει. Είναι ο Γιάννης Ρατσιάς με την Κύπρο και είναι και ο Λάμπρος Σμιρλής με την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Αυτές είναι οι απουσίες ουσιαστικά που έχει ο Γιάννης Αναστασίου για την προετοιμασία, αν θέλεις, αυτή τη μήνυ προετοιμασία της ομάδας για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Γνωρίζεις ότι όπου υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι παίκτες, αυτοί και δεν υπάρχουν απουσίες από τις λόγω των εθνικών ομάδων, ότι δίνεται μια πρώτη στάξη ευκαιρία στους προπονητές να δουλέψουν με τους παίκτες που ήρθαν, αν θέλεις, στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Και το ίδιο κάνει και ο Πανετολικός. Έχει δώσει μια συνέντευξη εντωμεταξύ σε διαδικτυακή τηλεόραση ο Γιάννης ο Αναστασίου, ο οποίος έχει μιλήσει μέχρι τώρα για την πορεία της ομάδας. Είπε ότι έκανε τρομερό ξεκίνημα ο Πανετολικός, το καλύτερο σε όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην Super League. Και είπε ότι οι δύο ήττες μετά που ακολούθησαν, με Παναθηναϊκό και με ΠΑΟΚ, είναι, αν το θέλεις, εντός
1: προγράμματος. Ναι.
2: Ναι, για όλες τις ομάδες βέβαια. Εγώ να συμπληρώσω ότι ο Οκτώβριος θα είναι ένας μήνας ιδιαίτερα σημαντικός για την πορεία του Πανετολικού. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί μέσα στον Οκτώβριο υπάρχουν παιχνίδια φωτιά, στα οποία αν ο Πανετολικός καταφέρει να πάρει βαθμούς, τότε νομίζω ότι θα στοχεύει, αν θέλει, στη συνέχεια του πρωταθλήματος για τις θέσεις από τη μέση και πάνω.
1: Και για 5-8 μπορούμε να μιλήσουμε δηλαδή?
2: Ναι. Βέβαια τα παιχνίδια, όπως σου είπα,
1: είναι φωτιά.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν το κουβεντιάζουμε. Δηλαδή πρόκειται τώρα με την επανέναρξη του πρωταθλήματος με την Κηφισιά, ένα παιχνίδι το οποίο είναι εκτός έδρας. Ακολουθεί μετά μάτς με τον Ολυμπιακό εντός. Είναι η ΑΕΚ που σου το είπε νωρίτερα, γιατί τον άκουγα τον Γιάννη το Σαντορινέο. Είναι στη συνέχεια με την ΑΕΚ εκτός.
1: Ναι.
2: Και είναι παιχνίδι και με τον Όφη εντός. Ναι. Αυτό το παιχνίδι, το τελευταίο με τον Όφη, ίσως να είναι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου. Mm-hmm. Τέλος πάντων, στον επόμενο μήνα, τέλος πάντων.
1: Δύσκολα παιχνίδια, ναι, δύσκολο πράγμα.
2: Τέσσερα παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό σου λέω ότι αν εκεί καταφέρει σε αυτήν την τετράδα των αγώνων να πάρει βαθμούς ο Πανετολικός, μπορείς να πεις ότι έχει πλέον το μέταλλο έχει τη δυναμική για να τερματίσει από τη μέση και πάνω.
1: Αρκεί βέβαια, Μπάμπη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, και τους βαθμούς που θα πάρει να έχει και ανάλογη συνέχεια, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο να πάρει βαθμούς εκείνα τα παιχνίδια και μετά να μην πάρει τίποτα.
2: Ναι, έτσι, πάντα.
1: Ξυπακούεται.
2: Πάντα
1: πρέπει να υπάρχει μια ανάλογη συνέχεια πάντοτε.
2: Ναι, ναι. Το ζητούμενο σε ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει, ξέρω εγώ, από το καλοκαίρι και από τον Αύγουστο και ολοκληρώνεται το Μάιο, πάντα είναι η σταθερότητα.
1: Βέβαια.
2: Θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα, μια συνέπεια στις εμφανίσεις και στην συγκομιδή βαθμών.
1: Σωστό.
2: Διαφορετικά δεν κάνεις κάτι. Αυτά.
1: Και να υπενθυμίσουμε στον κόσμο αυτό που είπαμε νωρίτερα εκεί με τον Γιάννη Σαντορινέο.
2: Μπράβο, έτσι, για το φιλικό.
1: Για το φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα που θα γίνει την Κυριακή, το πρωί στο γήπεδο του Ελληνικού. Έτσι,
2: ναι, 11 η ώρα έχει.
1: Και κλεισμένο το θυρών. Μην πάει κάποιο τώρα στο παιχνίδι, στο γήπεδο για να δει το μάσο. Δεν επιτρέπεται είσοδο στον κόσμο. Ωραία. Λοιπόν, Πλάγο, σε ευχαριστώ.
2: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ωραία.
2: Πάμε για τον. Περιμένουμε όλοι την επανέναρξη του πρωταθλήματος και αυτά τα πολύ σπουδαία παιχνίδια τα οποία έχει μπροστά του ο Πανετολικός.
1: Ωραία. Μπάμπη Πλάγος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε και στο Βόλο να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για το ρεπορτάζ του Βόλου. Βαγγέλη, καλησπέρα από την Αθήνα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟ.
1: Ο Βόλος πωλείται.
3: Ναι. Με βάση τα όσα δήλωσε ο κύριος άνδρας της ΤΑΕ του Βόλου και τη μορφωσή πόλης ο κύριος Εκκυλιάς Μπέος, είπε ότι υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για τον Βόλο και έχουν μπει και ορκωτοί λόγιστες και κάνουν τον
1: έλεγχο.
3: Και μάλιστα δεν αποκλείεται, όπως είπε, ότι μέχρι τέλους του μήνα να υπάρχει τουλάχιστον κάποιο αποτέλεσμα. Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό της Θεσσαλίας, σε θέματα βέβαια που αφορούν το Δήμο αλλά και την ομάδα του Βόλου, και μάλιστα αυτό είπε, γιατί ρωτήθηκε, ας πούμε, με αφορμή και την αφαίρεση των βαθμών από την Επιτροπή Διαδρομίας της ΕΠΟ
1: για την υπόθεση του Σούντγκρεν, έτσι.
3: Ακριβώς, και δεν έκρυψε την επιθυμία του να φύγει από το ποδόσφαιρο. Το είχε ξαναπεί, αν θυμάσαι, και παλιότερα.
1: Ναι.
3: Ότι δεν αντέχει άλλο, καθότι είναι συγκρουσιακός και όχι μαριονέτα, και αυτό είπε, και βλέπει ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος, όπως είπε, για να γίνει η αλλαγή. Από τους δύο είπε ότι κάποιος θα προκύψει για να πάρει την ομάδα, και δεν αποκλείται, όπως είπε, μέχρι το τέλος δηλαδή να μπουν και οι υπογραφές.
1: Κόσμος πώς το βλέπει, Βαγγέλη, εκεί στο Βόλο, πιθανή αλλαγή του διοκτησιακού καθεστώτος, πώς αντιδρά?
3: Εντάξει, δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Γνωρίζουν τουλάχιστον ότι, όπως και να έχουν τα πράγματα, αυτό που έχει να κάνει κυρίως έτσι με τους ανθρώπους της ομάδας, θεωρούν ότι μπορεί να αλλάξει, αλλά δεν θα πάψει τουλάχιστον να υπάρχει η βοήθεια σε μια ομάδα που είναι στην πόλη.
1: Μάλιστα. Από εκεί πέρα στο αγωνιστικό κομμάτι υπάρχει κάτι που να μας κινεί το ενδιαφέρον?
3: Όχι, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να πούμε ήταν η επίσκεψη που πραγματοποίησαν οι ποδοσφαιριστές χθες του Βόλου. Και μάλιστα ήταν έτσι κάτι που το συνηθίζουμε. Το κάνανε σε ένα σχολείο της περιοχής, το πρώτο δημοτικό σχολείο συγκεκριμένα, του Βόλου, που μοίρασαν μπάλες και χαμόγελα στα παιδιά. Είναι κάτι που το συνηθίζει η ομάδα του Βόλου.
1: Και φωτογραφίες κλπ.
3: Και φωτογραφίες, ακριβώς έτσι. Και είναι κάτι που ξέρεις ότι αρέσει και στα παιδιά. Και
1: πάρα πολύ αρέσει, είναι δυνατό.
3: Έτσι, και δίνει και ένα κίνητρο. Από την άλλη, η προετοιμασία συνεχίζεται. Έχει τη δυνατότητα όλο αυτό το διάστημα και της αποθεραπείας των ποδοσφαιριστών που ήταν τραυματίες, και τα βλέμματα είναι στραμμένα στα δύο επόμενα παιχνίδια, έτσι, γιατί το πρώτο είναι με τον Άρη, αμέσως μετά, δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο, το επόμενο Σάββατο για την ακρίβεια, 10 Οκτωβρίου, και η ομάδα του Βόλου θέλει τουλάχιστον να επιστρέψει στις επιτυχίες, γιατί δεν έχει κερδίσει ακόμη στο πρωτάθλημα. Είχε μόνο δύο βαθμούς, τώρα τις αφαιρέθηκαν τρεις από την επιδεοντολογία.
1: Και είναι στο μείον ένα.
3: Είναι στο μείον ένα, αλλά αυτό, όπως λένε και στο Βόλο, ότι δεν θα το αφήσουν έτσι.
1: Ναι.
3: Έχουν καταθέσει.
1: Στην Επιτροπή Εφέσεων, έτσι.
3: Εφέσεων ακριβώς, οπότε αναμένεται εκεί τουλάχιστον να προσεγγίσει η περίπτωση αυτή, θεωρούν ότι είναι άδικη αυτή
1: να θυμίσω, η να θυμίσω μόνο, να θυμίσω μόνο, Βαγγέλη, ότι ο Βόλος τιμωρήθηκε με μείον 3 και ο Πανσεραϊκός με μείον 4.
3: Σωστά, ναι. σωστά ακριβώς. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό που είχε πει και στην ανάρτησή που λέει ο Βέος, ότι είναι μια έολη απόφαση, είναι άδικη, δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία και είπε ότι οι δικαστές με ήθος θα αποδείξουν ότι δεν θα περάσει αυτή η απόφαση και η ομάδα δεν θα ξαναπάρει πίσω τους βαθμούς.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρόσια, σας ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
3: Καλό βράδυ.

0: λίγο πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο στο παιχνίδι της EuroLeague που είναι σε εξέλιξη, Μπεσίκτας Μπαρσελόνα 40-52, ενώ βρισκόμαστε πλέον στις καθυστερήσεις στους δύο αγώνες που γίνονται για την τρίτη κατηγορία του Nations League, Κύπρος Αρμενία 2-0, Λετωνία Μαυροβούνιο 1-2. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στη Μύκονο για το αυριανό παιχνίδι της Greek Basket League που θα ανοίξει και την αυλαία του πρωταθλήματος χωρίς τον Μπριν Ταϊρή. Πάμε να κάνουμε όμως τώρα πρώτα μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center, εκεί όπου σε περίπου 25 λεπτά, λιγότερο από 25 λεπτά, στις 9:15 είναι προγραμματισμένο το Τζάμπολ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Τελαβίβ για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Μαζί μας είναι ο Κώστας Σωτηρίου και ο Βασίλης Αγριτάκης. Κώστα, Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η είδηση είναι ότι έπειτα από ένα μήνα και μία μέρα, ο Χέις Ντέιβις είναι ξανά στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού. Είναι η ευχάριστη έκπληξη για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ότι ο Αμερικανός ήταν ασυγκράτητος το τελευταίο διάστημα και παρότι μέχρι προημερών είχε το γύψο στο αριστερό χέρι, διότι είχε υποστεί ένα κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο του αριστερού χεριού, πήγαινε πρώτος στην προπόνηση, και ενώ η προπόνηση ξεκινούσε π.χ. 11 ή 12 η ώρα το μεσημέρι, αυτός πήγαινε 8:30 στο κήπεδο.
0: Δεν πήγαινε όμως στις 6 το πρωί όπως μας έχει συνηθίσει άλλες φορές.
1: Είναι ικανός, είναι ικανός. Πάντως είναι ο ορισμός του επαγγελματία. Και ναι, για να δούμε πόσο θα τον χρησιμοποιήσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς σήμερα.
0: Και ξέρεις αυτό, για τις 6 το πρωί μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί έκανε τα ταξίδια του στο εξωτερικό, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, αλλά 6 το πρωί στο Telecom Center να κάνει προπόνηση μόνος του, τρομερό.
1: Εντάξει, ο τύπος είναι περίπτωση. είναι ιδιαίτερη η φιγούρα, ο Χέις Ντέιβις, και είναι ένα βιβλίο το οποίο κανείς δεν το έχει ακόμη αποκρυπτογραφήσει. Σωστό. Δηλαδή αυτά που γράφει είναι ενηγματικά στα social media, γενικά είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Άρα λοιπόν, Βασίλη, καλησπέρα και σε εσένα, αυτή είναι η είδηση. Χέις Ντέιβις επιστρέφει, αλλά το βιβλίο των δραματιών ακόμα είναι γεμάτο. Τίγκα.
2: Καλησπέρα. Αυτό είναι σημαντικό. Καλησπέρα Δημήτρη και σε εσένα. Είναι σημαντική η παρουσία του Χέις Ντέιβις, καθώς ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη εβδομάδα έχει το πρώτο παιχνίδι με αντίπαλο που έχει ίδιο στόχο με εκείνον, δηλαδή την κατάκτηση της EuroLeague, τη Φενέρμπαχτσε. Επομένως ο Αμερικανός θα έχει την ευκαιρία να φτάσει πιο κοντά στον επιθυμητό αγωνιστικό ρυθμό. Τώρα για τα υπόλοιπα, το βασικό με το Χέις Ντέιβις είναι ότι είναι ο απόλυτος επαγγελματίας. Δηλαδή και τα ταξίδια θα τα κάνει, είναι μεν, το συζητάει πολύ αυτό ο κόσμος. Και στις εκπομπές συζητιέται πολλές φορές.
0: Ταξιδάρες, Βασίλη, όχι απλά ταξιδάρες.
2: Ταξιδάρες εννοείται, αλλά τα κάνει στα ρεπό και στις άδειες, και όταν πρέπει να δουλέψει, δουλεύει. Και τώρα που ήταν τραυματίας, δούλεψε και λίγο παραπάνω.
1: Κάποιο χοντρό λάθος, έχει δικό του βιντεόγραφερ που τραβάει πλάνα. Ναι. Πριν, μετά και κατά τη διάρκεια του μάτς.
2: Όχι μόνο έχει δικό του βιντεογραφέρ. Είναι και φανταστική η δουλειά που ανεβαίνει στο κανάλι του στο YouTube, διότι έχει δικό του κανάλι στο YouTube, ο Nigel Case Davis. Ανεβάζει επαγγελματική παραγωγή επί της ουσίας, δηλαδή είναι πολύ σοβαρή η δουλειά. Και εικόνα και ήχος και η αφήγηση που έχει πολλές φορές από πάνω είναι όντως πολύ ωραία όλα. Τώρα, όσον αφορά τους φιλοξενούμενους, να πούμε ότι και εκείνοι έχουν μια απουσία, είναι ο Daniel Tice. Είναι στη διάθεση του Open Cutters, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει έχει κάποιες ενοχλήσεις στον αστράγαλο ο Tice, επομένως και εκείνοι δεν θα είναι πλήρης στο Telecom Center Athens. Βέβαια, απ' την άλλη για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι από την 11 πήγε στο 12 ο Μπράντοβιτς, επομένως δεν χρειάζεται να κοπεί κάποιος. Λείπουν απλώς οι γνωστοί απώνες, οι οποίοι επίσης σιγά σιγά μπαίνουν και εκείνοι στη διαδικασία της επιστροφής.
0: Παιδιά, με τον Αν στήλους... τι γίνεται?
2: Με τον Αν, ο Κέντρικ Ναν είναι και αυτό στη διαδικασία της επιστροφής. Ναι, ανεβάζει στροφές, αλλά όπως θυμόμαστε και από πέρσι, εκεί νομίζω Φλεβάρι Μάρτι, κάπου εκεί που είχε τον ένα τραυματισμό που το κράτησε για κάποιες εβδομάδες εκτός, δεν βιάζεται γενικότερα. Ο Κέντρικ Ναν την έχει πάθει στο παρελθόν στο NBA με βιαστικές επιστροφές. νομίζω ότι αντίστοιχα θα ακολουθεί και φέτος το πλάνο, το ίδιο πλάνο από τον Παναθηναϊκό, και η αλήθεια είναι ότι έχει την πολυτέλεια να το κάνει προς το παρόν, δεδομένου ότι ο Σιλβέν Φρανσίσκο παίζει και για τους δύο μαζί με τον Γκραντ, ειδικά συνθέτουν μια διάδα και τον Μπάντιο τριάδα, που έως τώρα καλύπτει ό,τι κενό υπάρχει, διότι υπάρχει και επίσης του Σλούκα βέβαια, έτσι. Τα καλύπτουν αυτοί οι τρεις μέχρι τώρα. Προφανώς θα μπει σύντομα και ο Κέντρικ Ναν, θα ακολουθήσει και ο Κώστας Λούκας. Μπορεί να γίνει και ανάποδα βέβαια αυτό.
1: Όπως τα Φαφάλ, το Χουάντζο. Τέσσερις τώρα μείναν τραυματίες.
2: Ναι, μην
1: λίγο στέλνουν. Που εντάξει το παιδί είναι πιο
2: βαρβαρίτη,
1: κάτω. Πιο βαρβαρίτης, ναι, ναι. Πιο πετσιρίκι.
2: Είναι...
1: Το θέμα είναι ότι τώρα βγαίνουν οι ξένοι. Και στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει περιορισμός. Όταν όμως γυρίσουν και ο Κέντρικ Ναν και ο Μουστάφα Φαλ και ο Χουάντσο, να δούμε ποιοι θα πρωτοπαίξουν στο Παναθηναϊκό. Είναι πολύ μεγάλο το rotation.
0: Ο Πονοκέβαλος, ο Πονοκέβαλος στο Μπράντοβιτς Κώστα.
1: Ναι.
2: Πρόσεξε. Και στη 12η της EuroLeague θα υπάρχει θέμα, διότι υπό κανονικές συνθήκες κόβεις ας πούμε το Μαντζούκα, αλλά τώρα πώς το κόβεις? Δεν το κόβεις.
1: Ισχύει.
2: Δεν είναι τόσο απλό. Γυριαστής του Μαντζούκας.
1: Παίζει καλά.
2: Είναι ένας από τους τρεις πιο φορμαρισμένους παίχτες του Παναθηναϊκού. Επομένως.
1: Απ' την άλλη, τα βαριά χαρτιά μπορείς εύκολα να τα αφήσεις έξω, επειδή ακόμη δεν έχουν παίξει καλά. Δηλαδή, ναι. Μπόγκα και Μπουσέλε και Μπάντιο δεν έχουν ακόμα πατήσει τον γκάζι. Αλλά είναι μεταξύ.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπορ. Έρχεται ο Νίκος Μοσχονάς με το μικρόφωνο στα γήπεδα.
3: Η ώρα

καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην συντροφιά της Eraspor, της πρώτης αθλητικής συχνότητα της χώρας. Το μικρόφωνο στα γήπεδα μόλις ξεκίνησε και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Σε μια μπασκετική βραδιά με πολύ καλή παρέα, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Έξι αγώνες ολοκληρώνεται η αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Την προσοχή μας φυσικά έχει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μακάμπη, το οποίο θα ξεκινήσει σε 10 λεπτά από τώρα. Να θυμίσω ότι στο ημίχρονο Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα 40-52, στην πρώτη περίοδο Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι είναι στο 21-12, Βιλερμπάν Βαλένθια επίσης στην πρώτη περίοδο 9-8 και στην πρώτη περίοδο είναι και το Μπάγερν Παρτίζαν 6-5. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει σε 9 λεπτά από τώρα στις 9.30 Μπασκόνια Μιλάνο.

0: επειδή στον Παναθηναϊκό έχουμε μία επιστροφή έκπληξη, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε την πρώτη βόλτα από το Μαρούσι και το Telecom Center, να δούμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και την έκπληξη την οποία ανέφερα. Νομίζω ότι αρμόδιοι να μας ενημερώσουν είναι ο Κώστας Σωτηρίου και ο Βασίλης Αγριτάκης. Κύριε, καλησπέρα σας.
1: Εντάξει, η έκπληξη έχει χάσει λίγο την έγκλη της, γιατί την αναφέραμε λίγο νωρίτερα στο φίλο μας ο Δημήτρη Γιαχανατζή. Βέβαια είπα ότι η επιστροφή του Case Davis, γιατί αυτό είναι το θέμα, αλλά και οι 13 Ευρωλίγκες που έχουν κατακτήσει μαζί Παναθηναϊκός Μακάμπι, για να σε πειράξω λίγο, δεν ξέρω αν είσαι στο αυτοκίνητο και άκουγες, θα προκαλέσουν τρομερή λάμψη στο Telecom Center, που θα φανεί σε όλο το Μαρούσι και την Καλογρέζα. Για πάρτι σου.
0: Δεν ήμουνα στο αυτοκίνητο, ήμουνα στο γραφείο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά είδες ότι εγώ δεν ξεκίνησα με πείραγμα. Εσύ ξεκινάς.
1: Να ξέρεις όμως ότι εδώ με τον Βασίλη συζητάμε και για ένα άλλο θέμα, το οποίο βγήκε πριν από λίγα λεπτά. Ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία στην Ευρωλίγκα για τη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίρτους στην Πολόνια. Ωστόσο θα μου επιτρέψουν οι αγαπητές διοικήσεις των δύο ΚΑΕ να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι καταγγελίες των αδερφών Αγγελόπουλων, και τώρα βλέπω ότι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει τη διάθεση να κυνηγάει τον Ολυμπιακό σε κάθε ευκαιρία, και γι' αυτό το λόγο έγινε και η καταγγελία εις βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα. Καλό θα ήταν να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, διότι η συγκυρία είναι πολύ ευνοϊκή για τον μπάσκετ και δεν πρέπει να το χαλάμε και να δημιουργούμε τοξικότητα. Αυτό απευθύνεται και στους δύο, και στις δύο διοικήσεις, και στην διοίκηση ΚΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και στη διοίκηση ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Και Κώστα, ξεκινάει και το πρωτάθλημα αύριο, οπότε αν ξεκινάμε έτσι μία μέρα πριν από το πρωτάθλημα, τι πρωτάθλημα θα έχουμε?
1: Τέλος πάντων, τώρα μην ξύνεις πληγές, γιατί θα πω πράγματα που δεν πρέπει. Αλλά το νόημα είναι, για να μην το αφήσω μισό, και επειδή σε αυτή τη συχνότητα δεν φοβόμαστε να πούμε τη γνώμη μας, είναι ότι αυτοί οι δύο σύλλογοι για το μόνο που ενδιαφέρονται είναι η νίκη και τα τρόπαια. Δεν νομίζω να καίγονται και τόσο πολύ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, αυτό όμως είναι μια γνώμη που μπορεί ο καθένας να έχει ενστάσεις. Πάμε να δούμε το παιχνίδι μας παρέα με Βασίλη Αγριτάκη στην εντυπωσιακή παρουσίαση των κίτρινων και των πράσινων, που σε επίπεδο NBA θα ήταν Lakers Maccabi.
2: Lakers Celtics. Βέβαια, νομίζω πλέον οι Lakers έχουν περισσότερους τίτλους από τους Celtics. Α, όχι. Πήραν οι Celtics τελευταία, ναι, άρα έχουν οι Celtics περισσότερους. Ωστόσο, η Maccabi έχει Lundberg, Horde, Clark, Ebo, Baycott, Sorkin, Brissett, Rayman, Wallace, TJ Leaf, Γιαμαντάρ και Μπόνζι Κόλσον. Είπαμε νωρίτερα και στον Δημήτρη Γιαχανατζή, λίγο πριν τις 9, ότι λείπει ο Ντάνιελ Τάις. Για τη Μακάμπη έχει ενοχλήσει τον Αστράγαλο. Η Μακάμπη, η οποία έχει 2 ητές έως τώρα, ιτήθηκε στην πρεμιέρα από την Βιλερμπάν με 84-74 στη Λιόν, και στη δεύτερη αγωνιστική, τυπικά εντός έδρας, από την Μπεσίκτας με 109-93. Δεν είχαν καθόλου καλό ξεκίνημα η ομάδα του Ντον Κάτας, δεδομένου ότι έχει 2 ήττες κόντρα σε αντιπάλους οι οποίοι δεν μπορούν να θεωρηθούν και ομάδες playoffs. Άρα θα είχε μια, θα μπορούσαμε να πούμε πριν την έναρξη της EuroLeague, ότι έχει μια πιθανότητα, έτσι, δυνατότητα καλή να έρθει στο Telecom Center Athens σήμερα με 2 νίκες. Ωστόσο, έχει 2 ήττες και περισσότερη πίεση.
1: Βασίλη, είμαστε στη συναυλία των Metallica.
2: Είναι το νέο intro αυτό, ή κάθε φορά μπαίνει καινούριο? Γιατί είναι το πρώτο μου μάτς. Είναι τρίτη αγωνιστική, είναι το πρώτο μου μάτς φέτος.
1: Δεν είχα προσέξει, να σου πω την αλήθεια.
2: Πάντως, πέρσι σίγουρα δεν ήταν.
1: Επιλέγει πολύ ραπ γενικώς. Και ειδικά από δυτική οχθή. Αλλά βλέπω ότι το βίντεο για το Παναθηναϊκό συνοδεύτηκε από Metallica.
2: Ναι. Να δούμε αν είναι το νέο intro. Πάντως, όσον αφορά την 12η του Παναθηναϊκού, είναι ο Παναγιώρης Καλαϊτζάκης, τα ακούτε λογικά και από πάνω από τα μεγάφωνα. Συμβαίνει Φρανσίσκο, Δημήτρης Μωραΐτης, Μπραντ Κουμπάντιο, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Νίκος Ροκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραν, Ματίας Λεσόρ, Γερσόν Γιαμπουσέλε, Άιζακ Μπόγκα, Ντίνος Μίτογλου. Και η αποκάλυψη έως τώρα τη σεζόν, ο Λευτέρης Ματζούκας, για τον Παναθηναϊκό, που δεδομένες της προσθήκης του Γκέις Ντέιβις δεν χρειάζεται να βγάλει κάποιον παίχτη σε σύγκριση με την αποστολή που είχε προ δύο ημερών κοντρα στη Βιλερμπάν, καθότι τότε ήταν ενδεκάδα, όχι ποδοσφαιρική, μπασκετική, σήμερα απλώς έχει 12, λείπουν άλλοι 4 για να τους έχει όλους διαθέσιμους ο Ζέλιμιρ ο Μπράντοβιτς. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και η σημερινή του 12 είναι πάρα πολύ δυνατή, το έχει αποδείξει και στην πράξη, καθώς ακόμα και παίχτες όπως ο Καλαϊτζάκης και ο Ματζούκας που θα λέγαμε ότι είναι στο βάθος του rotation έχουν πάρει ευκαιρίες και έχουν δείξει ότι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα η αποθέωση όπως και νωρίτερα για τον Ζέλιμιρ Ομπράνοβιτς, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπροστά από τον πάγκο των φιλοξενούμενων έχει έναν θερμό αγκαλισμό, καθότι γνωρίζει τους ανθρώπους της ομάδας του Ισραήλ, όπως βέβαια γνωρίζουν άπαντες σε αυτό το γήπεδο τον Όντετ Κατάς,
0: Βασίλη,
2: πρώην παίκτης και προπονητής Παναθηναϊκού.
0: Βασίλη, πρέπει να σε διακόψω, να πάμε σε διαφημίσεις για να μην χάσουμε τίποτα από το τζάμπολ.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
5: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
5: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε κρίση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Eraspor.
0: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Γρήγορα να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας για όσους δεν τους γνωρίζετε. Με SMS, σπορ και νό και αποστολή στο 54160. Μέσω Viber υπάρχει το γκρουπάκι της Eraspor. Και email eraspor χωρίς tavpapakir.gr. Την καλησπέρα μου στο Βαγγέλη, την καλησπέρα μου και στον Γιώργο. Και με αυτή την εισαγωγή για το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, περνάμε στο Μαρούσι, στο Telecom Center, Κώστα Σωτηρίου, Βασίλης Αγριτάκης και το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Μακάμπη ξεκινάει.
1: Τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγα λοιπόν και το ματς ξεκίνησε. Παναθηναϊκός πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του με τον Μίτογλου, ο οποίος μάλιστα πήδηξε και κέρδισε και το τζάμπολ, διότι ο Μπράντοβιτς τον ξεκίνησε βασικό και μάλιστα πάνω στον Σόρκιν. Τεσάρι παίζει για Μπουσέλε, στο 3 είναι ο Ματζούκας, στο 2 ο Καλαϊτζάκης και στον Άσο ο Τζέριαν Γκραντ. Αυτό το σχήμα επιλέγει ο Μπράντοβιτς. Ο Σόρκιν θα πάει μέχρι μέσα, διότι στην πίκερο λάμινα Παναθηναϊκός ακόμα δεν είναι τόσο καλός και σοφαρίζει 2-2. Ο Μπράντοβιτς δεν θα αρχίσει να σηκωθεί από τον πάγκο, διότι κάθονται όλοι οι συνεργάτες του και ο ίδιος στις καρέκλες. Ο Ντέτ Κάτας από την άλλη είναι όρθιος και παρακολουθεί τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Μίτογλου για τον Γιαμπουσέλε, προσποίηση από το πόδι του Τζέιλεν Χόρντ, συμπαίκτη του στην Εθνική Γαλλίας. Κόπηκε αυτή η προσπάθεια και η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Αλλά θα πρέπει να γίνει και ανανέωση από 4,9 στα 14. Έτσι λοιπόν, δεύτερη κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Μίτογλου για τον Γκραντ. Τον παρακολουθεί ο Λούντμπεργκ. Βρίσκει αριστερό διάδρομο. Λέει απ' καλάθι. 4-2 από τον Τζέριαν Γκραντ. Ο Μπράντοβιτς κάνει δοκιμές, δηλαδή στα μάτια της Ευρωλίγκας. Άλλωστε, προπόνηση δεν γίνεται συχνά. Το λένε οι προπονητές.
2: Ναι.
1: Άρα στα επίσημα μάτς ο Παναθηναϊκός αλλά και οι άλλες ομάδες είναι υποχρεωμένες να κάνουν την προετοιμασία τους live.
2: Ναι, και για προπονητές της φιλοσοφίας του Μπράντοβιτς δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να μην έχει πολλές προπονήσεις για να μοντάρει την ομάδα. Και ακόμα και όταν έχει προπονήσεις, λείπουν παίχτες αυτή τη στιγμή στο Παναθηναϊκό πολύ. Η Μακάμπη με Λούντμπεργκ, Κλάρκ, Τζέιλεν Χόρντ, Μπόντζι Κόλσον και τον Ρόμαν Σόρκιν που έβαλε νωρίτερα το πρώτο της καλάδι και έχει τώρα την μπάλα αλτήρα μακριά για να δώσει στον Λούντμπεργκ. Αλλά πάλι λασκρίν και εκτέλεση για τρεις από τον Λούντμπεργκ, ο οποίος θα στοχεί. Επιθετικό rebound του Μπόντζι Κόλσον ανάμεσα σε ένα δάσος από χέρια παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Κλάρκ τώρα. Λούντμπεργκ προσποιείται, περνάει τον Γκραντ, θέλει να μπει κοντά στο καλάθι, εκεί βρήκε ένα στόπ, αλλά μοίρασε την μπάλα στο Ρόμαν Σόρκιν, ο οποίος σκοράρει και πάλι 4-4 μετά από 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα περίπου.
1: Όπως το λέτε εσείς οι λίγο πιο νέοι, ο Σόρκιν είναι λίγο underrated, δηλαδή υποτιμημένος για αυτά τα καλά και σωστά που κάνει.
2: Ναι, νομίζω πως είναι. Νομίζω πως είναι και δεν είναι τυχαίο ότι αγωνίζεται τόσο πολλά συνεχόμενα χρόνια στην EuroLeague. Ναι, μεν στη Μακάμπη. Μαντζούκας για τρεις από την κορυφή, εντωμεταξύ αστοχή.
1: Νομίζω βιάστηκε. Δεν πάτησε καλά.
2: Ο Χόρντ χάνει τον έλεγχο της μπάλας. Αυτή βγαίνει έξω και είναι για τον Παναθηναϊκό.
1: Σόρκιν έχει τρίποντο, έχει rebound. Έχει επαφή με το καλάθι.
2: Ναι,
1: στην άμυνα λιώματα, νομίζω λίγο υστερεί.
2: Καλά, κοίτα. Άμα έπαιζε, άμα ήταν πολύ δυνατό στην άμυνα.
1: Σωστό.
2: Θα ήταν άλλου level. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι και ένας παίκτης ο οποίος αποδέχεται τους ρόλους του. Ενίοτε στη Μακάμπη από βασικός που είναι σήμερα, υπάρχει και στο βάθος του πάγκου κάποιες φορές. Ο Γκραντ τώρα θέλει να πάρει ένα φάουλ. Εκτελεί δύσκολα στοχή από τα 5-5,5 μέτρα περίπου. Διαμαρτυρήθηκε για φάουλ το πήρε ο Τζέριαν Γκραντ. Και ο Λούντμπεργκ τώρα, ο οργανωτής της επίθεσης της Μακάμπη, θα κλέψει ο Καλαϊτζάκης. Παναθηναϊκός θα βγει στον ενδιασμό με τον Τίνο Μίτογλου που θα βάλει άλλο ένα καλάθι σαν σε προπόνηση, καρφώνοντας για να φτάσει τους 4 προσωπικούς στο συν 2 του Παναθηναϊκού. Δύο εύκολα καλάθια του έχουν δώσει οι συμπαίκτες του. Ο Καλαϊτζάκης βάζει χέρια παντού, κλέβει μπάλες. Γι' αυτό νομίζω ότι του δίνει, ενώ κάνει το ίδιο τώρα και ο Μίτογλου, αλλά δεν ολοκληρώνεται το κλέψιμο. Πήρε ο Κλάρκ και πάει μέχρι μέσα αστοχή, καθαρίζει το rebound ο Μίτογλου. Για Μπουσέλε, ευνηδιασμός του Παναθηναϊκού, καλά το και φάουλ. Ο Κερσόν για Μπουσέλε, ο Παναθηναϊκός τρέχει το γήπεδο, βάζει χέρια είτε στα rebound είτε στην άμυνα για κλεψίματα. Ένα του βγήκε, ένα άλλο ήταν απλό deflection.
1: Και μπορεί να έχει παίξει με δύο ομάδες που δεν είναι στα πρώτα σκαλοπάτια, Παρί και Βιλερμπάν, yeah. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε λίγες αγωνιστικές ο Μπράντοβιτς έχει καταφέρει να πείσει τους παίκτες ότι μόνο με άμυνα μπορούν να βγάλουν εύκολους πόντους.
2: Ακριβώς.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα μετά τη Φενέρμπαχτσε στην Ευρωλίγκα, έστω με αυτά τα λίγα δείγματα γραφής.
2: Και είναι τρίτος στα κλεψίματα στη διοργάνωση. Επίσης σημαντικό, διότι από τέτοια πολλές φορές έρχονται οι ευνηδιασμοί ή από κατέβασμα rebound και δηλαδή κυριαρχία στον τομέα του αμυντικού rebound, και από εκεί και πέρα πρέπει για κάποιος να είναι οξυδερκής, να φύγει μπροστά. Το έχουν κάνει σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μία ο Μίτογλου, μία για Μπουσέλε. Βάζει και τη βολή ο Γάλλος, 9-4 συν 5. Θετικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού.
1: Επειδή δεν έχουμε επιλεκτική μνήμη, θυμίσου πόσα μάτς ήμασταν εδώ πέρσι που ο Καλαϊτζάκης έμεινε εκτός του δεκάδας.
2: Ναι. Και πολλές φορές ενώ βάζει ένα fade away ο Μπόντζι Κόλσον για το 9-6, πολλές φορές ο Καλαϊτζάκης έμεινε εκτός του δεκάδας, ακόμα και όταν η δυναμική και ο τρόπος παιχνιδιού ενός αντιπάλου φώναζε ότι χρειάζεται, ή ακόμα και όταν ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα φορμαρισμένος. Ματζούκα σε ένα drive. Αστοχή. Δεν πήρε φάουλ, αντιθέτως κάνει φάουλ στην προσπάθεια του Κλάρκ να τρέξει στο γήπεδο ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.
1: Τα ακούει ο Ματζούκας από τον Ομπράντοβιτς για να δίνουμε εικόνες και από τον πάγκο. διότι νωρίτερα έκανε ένα τρίποντο βιαστικό και τώρα που ήταν σε δύσκολη θέση, σε δύσκολη γωνία, αντί να πασάρει, έκανε αυτό το lay-up, το οποίο τελικά βρήκε στην κορνίζα, δηλαδή στο πλάι του ταμπλό. 9-6 το σκορ.
2: Την προηγούμενη φορά που τάκουσε έβαλε καμιά δεκαριά πόντους.
1: Ναι, όντως. Ναι, βέβαια τάκουσε από πολύ κοντά, εξ επαφής.
2: Πάλι προσπαθεί
1: τώρα,
2: να κλέψει.
1: Τώρα από μακριά.
2: Πάλι προσπαθεί να κλέψει ο Καλαϊτζάκης και αναγκάζει τον Κλάρκο να κάνει προς πίσω. Για λίγο νόμιζε ότι έκανε φάουλ, αλλά το είδε εκεί ο διαιτητής την παράβαση του Κλάρκ, ο οποίος πατούσε με το πόδι του τη γραμμή, γι' αυτό δόθηκε τον προς πίσω.
1: Τα δύο στοιχεία ήταν μπροστά, η μπάλα με το αριστερό πόδι, το δεξί πήγε πίσω, μπρος πίσω, παράβαση για τη Μακάμπη.
2: Παναθηναϊκός τώρα με τον Γκραντ, ο οποίος είναι ο μόνος καθαρός γκάρντ στην πεντάδα, δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή. Μίτογλου από τη βολή, αμαρκάριστος, αστόχησε. Εύκολο rebound για τους φιλοξενούμενους στο 9-6. Ο Κλάρκ θέλει να τρέξει στο γήπεδο, μπάλα φεύγει έξω, οι διαιτητές λένε Μακάμπι για την κατοχή. Βασικά ο διαιτητής της baseline το είπε αυτό, αλλά ήρθε η διόρθωση. Αλλάζει η απόφαση, κατοχή στον Παναθηναϊκό. Από ακόμα ένα deflection, δεν ξέρω αν θα μετρήσει ως deflection ή ο Καλαϊτζάκη, σίγουρα μια αμυντική ενέργεια του Παναγιώτου Καλαϊτζάκη.
1: Πάντως η στατιστική δεν μετράει τα deflection, σωστά, μόνο η συνεργάτη των προπονητών.
2: Σίγουρα δεν μετράει.
1: Το είχε κάνει η Λίσσα, το πιτίνο.
2: Ναι, ισχύει.
1: Βέβαια ο Παπα-Νικολάου το έφερε από την Αμερική πρώτος.
2: Μαντζούκας για τρεις από τη γωνία. Όποτε τα ακούει από τον Ομπράντοβιτς θα πατάει με τρίποντα. Ο Λευτέρης Μαντζούκας, 12-6. Double score, αν και νωρίς.
1: Κάποιος διπλανός μας τον έχει πάρει στο fantasy και κάθε φορά που βάζει καλάθι.
2: Και εγώ τον έχω στο fantasy, να σε ενημερώσω.
1: Και εσύ τον έχεις. Okay, ναι. Okay.
2: Ενημερώνω και εσένα, κύριο διπλανό.
1: 12-6 το score. Ο Κόλσον μόνο στη γωνία, κακό σουτ, αμυντικό ριμπάντα από τον Γκραντ. Ο Μπράντος δεν έχει αλλάξει πεντάδα σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά. Λογικά μετά το εμπορικό time-out ίσως κάνει κάτι. Γκραντ δεν βρίσκει χώρο για να εκτελέσει, βγάζει την παλέξιο το Ματζούκα. Μίτογλου για Μπουσέλε και Καλετζέκη συμπληρώνουν την πεντάδα. Ματζούκας βρίσκει χώρο, πασάρει στον Γκραντ από το χέρι του Κλάρκ, φεύγει μπάλα εκτός, αλλά τα δευτερόλεπτα έχουν περιοριστεί αισθητά.
2: Τηλεοπτικό
1: να το εμπορικό time-out, το τηλεοπτικό 12-6. 5 λεπτά ακόμη για την πρώτη περίοδο. Τι έχουμε από Παναθηναϊκό? Ξέρεις, είναι λιγοστά τα τρίποντα φέτος.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: δεν επιχειρεί
1: πολύ. 0 στο 1 σε 5 λεπτά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Η Μακάμπη έχει, Βασίλη, και αυτή 0 στο 1. Αλλά έχει 3 στα 4 η Μακάμπη δίποτα.
2: Έχει και λιγότερα στα 7 παραμένα.
1: Ναι.
2: Ενώ οι οθόνες τώρα στο Τζάμποντρον δείχνουν τον Τζέικοπ Νίστρουπ, τον προπονητή του ποδοσφαιρικού τμήματος του Παναθηναϊκού, ο οποίος παίρνει και αυτός με τη δική του σειρά το χειροκρότημα για την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας. Λοιπόν, η Μακάμπη έχει λιγότερα εκτελεσμένα γιατί κάνει συνεχώς λάθη, τα οποία πολλές φορές βέβαια τα ζητά η άμυνα του Παναθηναϊκού και τα κερδίζει. Την οδηγεί σε αυτά.
1: Ούτε ένα νεύμα δεν έκανε έτσι. Μου έκανε εντύπωση.
2: Όχι, έκανε. Σήκωσε χέρι. Ήταν στη μέση. Με το κλασικό έτσι μακρύ άσπρο t-shirt που φοράει. Ανεξαρτήτως εποχής. Γιατί όχι τίποτα άλλο. Σήμερα έβρεχε και έχει κρύο. Έχει λίγο πιο δροσερό καιρό.
1: Έχει πέσει θερμοκρασία, ναι.
6: Βασίλη, βάζω στοίχημά όμως ότι στο κλειστό δεν έχει καθόλου κρύο.
2: Στο κλειστό δεν έχει κρύο, εννοείται. Στο ΆΚΑ πάντοτε έτσι κι αλλιώς ο κλιματισμός είναι φίλος μας και βοηθάει. Στο κλειστό του ΆΚΑ, στο Telecom Center Athens, όπως λέγεται πλέον, για να το λέμε και σωστά, επιστρέφουν οι δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να έχει την ίδια πεντάδα και την Μακάμπη να έχει επίσης την ίδια πεντάδα. Αν δεν μου διαφεύγει κάτι, ναι. Επομένως οι δύο ομάδες επιστρέφουν ως έχουν. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν μας κάνει εντύπωση. Επαναφέρει ο Καλαϊτζάκης γύρω για Μπουσέλε, ο οποίος δυσκολεύεται και από την άμυνα, μπαίνει μέχρι μέσα αστοχή, παλεύει για το rebound και το στέλνει στον Μίτογλου. Καλαϊτζάκης προσποιείται, drive, πάσα γύρω για Μπουσέλε και κάρφωμα του Γάλλου. Φανταστική φάση εδώ, καθώς και ο Μαντζούκας αλλά και ο Καλαϊτζάκης έχουν την διάβγεια να μην εκτελέσουν υπό δύσκολες συνθήκες τρίποντο. Ο Καλαϊτζάκης ακόμα και στο δικό του drive που πάλι θα μπορούσε να φάει για layup, είδε το κόψιμο του Γιαμπουσέλε και ο Γάλλος από κοντά, εντάξει, δεν αστοχεί.
1: Πάντως είναι συνήθως entertainer, δηλαδή διασκεδάζει το κοινό Γιαμπουσέλε.
2: Ναι, η αλήθεια
1: είναι star.
2: Είναι star.
1: Θα κάνει το κάρφωμα, θα κρεμαστεί λίγο παραπάνω, θα κάνει ένα show.
2: Είναι της σχολής του Ματία Λεσό.
1: Ναι. Αν δεν ταιριάζανε, λέει.
2: Ακριβώς. Ο οποίος έχει σηκωθεί και όχι μόνος του. Νομίζω και ο Φρανσίσκο και ο Μπράντο Μπάντιο, αν βλέπω καλά, διότι είμαστε και σε μια απόσταση.
1: Φρανσίσκο και Μπάντιο.
2: Γκραντ στη γωνία για Καλαϊτζάκη. Τώρα είναι πολύ ελεύθερος για να μην το πάρει. Στο χι ριμπάουντ του Μίτογλου θα κερδίσει δύο βολές ο Ντίνος Μίτογλου. Είναι καλά και στα επιθετικά ριμπάουντ. Ο Παναθηναϊκός έως τώρα έχει, αν δεν κάνω λάθος, τρία με αυτό. Ή δύο ή τρία. Πρέπει με αυτό να είναι το τρίτο, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια μικρή καθυστέρηση στατιστική. Βασιλογικής τουλάχιστον. Επομένως θα γίνουν και αλλαγές τώρα. Φρανσίσκο και Μπάντιο στη θέση των Καλαϊτζάκη και Γκραντ.
1: Να δούμε λίγο, Βασίλη.
2: Νάτος και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ντεμπούτο στη φετινή σεζόν. Πρώτη εμφάνιση, πρεμιέρα μάλλον όχι ντεμπούτο. Για τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος αποθεώνεται και αυτός με τη σειρά του.
1: Να δούμε τι γίνεται και στα άλλα κήπεδα. Στα δύο που γίνονται στην Κωνσταντινούπολη, που διεξάγονται εκεί. Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 62-75. Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 38-29. Έχει αρχίσει και ξεφεύγει η Φενέρα από την αρχή βέβαια. Μπάγερν Παρτίζαν στο Μόναχο 27-30. Βιλερμπάν Βαλένθια 42-28. Και Παναθηναϊκός Μακάμπι 15-8.
2: Ναι, για να δούμε αν Βιλερμπάν Βαλένθια 42-28 νομίζω καλό. Ότι είναι μια μικρή έκπληξη.
1: Ναι.
2: Προς το παρόν.
1: 16-8 double score.
2: 2-2.
1: 9.5 σε 2 λεπτά αρχίζει το Μπασκόνια Αρμάνι. Να και ο Λεσόρ μαζί με τον Γιαμπουσέλε. Τώρα προσέξτε την πεντάδα. 5 Λεσόρ, 4 Γιαμπουσέλε, 3 Χέις Ντέιβις. Εκεί λογικά θα παίζει φέτος ο Χέις Ντέιβις.
2: Ναι.
1: Με backup του ενδεχομένως τον Μπόγκα. Και είναι βέβαια και ο Ρογκαβόπουλος μια υπολογίσιμη δύναμη. Στο ασώδιο είναι ο Μπάντιο με τον Φρανσίσκο αυτή τη στιγμή. 16-8, 3-44 ακόμα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Λούντμπερκ εκτελεί, κακή εκτέλεση, αμυντικό rebound από τον Μπάντιο. Πατάει τον γκάζι, ο Σενεγαλέζος βρίσκει χώρο. Του φεύγει όμως η μπάλα μέσα από τα χέρια. Πήγε να κάνει μια περίτεχνη ενέργεια. Νομίζω δεν είχε αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Αν θα έδινε την μπάλα αριστερά του ή δεξιά του, ή αν θα τελείωνε μόνος του. Έτσι λοιπόν τα έκανε θάλασσα και τώρα αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Λούντμπερκ. Ο Μπάντιο, ο οποίος είναι και φοβερός αμυντικός. Δεν αποκλείεται ότι αυτός θα μαρκάρει τον Μοντέρο στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
13: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
14: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30

63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageprofessionalagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Το που διακόπτει τη ροή, το disruptive.
3: Ναι, είναι πολύ απλό. Πάει στο layup με το αριστερό, του τραβάει το δεξί. Άρα δεν έχει κάποιο...
2: Και κανονικό, όπως το αντιαθλητικό το παλιό, δύο βολές και μπαλά παίξουν.
3: Ναι, ναι, ναι. Το οποίο σημαίνει ότι ο
2: Φρανσίσκο... Πρέπει να διεξηγούμε λίγο και στο κοινό, γιατί εδώ παίκτες ακόμα γκρινιάζουν όταν δώσουν κατηγορία 2.
3: Ναι.
2: Δεν έχουν συνηθίσει και οι παίκτες ακόμα.
3: Ναι.
2: Και δεν το λέω τυχαία, στο Super Cup στο Περιστέρι υπήρξε παίκτης που γκρίνιαξε. Ενώ ήταν καθαρά φάουλ διακοπής ροής του αγώνα.
3: Πολύ σωστά. Ο Φρανσίσκο τις βάζει και τις 2, φτάνει τις 5 μόνο με βολές. Άμα είχε βάλει και το lay-up τώρα θα ήταν super. Σε ούτε ένα λεπτό θα είχε 7 πόντους. Case Davis κλείνεται για να δώσει το Λεσόρ. Ο Γάλλος θέλει να αποστάρει. Δυσκολεύεται, θα βγει άμυνα για την Μακάμπη. Παλεύει ο Λεσόρ για την μπάλα και την κρατά με κάποιο τρόπο. Αλλά τελειώνει η επίθεση του Παναθηναϊκού. Βγαίνει άμυνα λοιπόν από πλευράς Μακάμπη σε μια φάση έτσι, γεμάτη δυναμισμό. Ο Αρμάντο Μπέικοτ Τζούνιορ είναι ο νικητής αυτής της μίνι μονομαχίας. Παίρνει εδώ ένα boost ψυχολογικό και ο ίδιος.
2: Να δώσουμε μια πληροφορία που βγαίνει τώρα από τον Παναθηναϊκό, ότι ο Ρογκαβόπουλος υπέστη μυϊκό σπασμό στη μέση, στο ζέσταμα, έκανε ένεση, πονάει αρκετά και πολύ δύσκολο θα πάρει χρόνο συμμετοχής.
3: Okay.
2: Άρα για αυτόν τον λόγο...
3: Άρα 11 και πάλι Παναθηναϊκός και
2: ναι,
3: σήμερα.
2: Γιατί ο μυϊκός σπασμός νομίζω έχει κρατήσει έξω και το Χουάντσο.
3: Ναι. Και είναι και,
2: τόσες μέρες.
3: Είναι και μια κατάσταση που πρόκειται για Μέση αρχικά, άρα χρειάζεται προσοχή πρώτον. Και δεύτερον, δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος σε αυτό το μάτς να πάρει οποιοδήποτε ρίσκο. Συν τη

0: Σάλης, άμα το πιέσεις μπορεί να χειροτερεύσει. Άρα γιατί να το κάνεις αυτό.
1: Πάντως κύριε, κρατάω ότι σε 8 λεπτά ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί τώρα 9 πόντους. Κάτι η άμυνά του, κάτι τα λάθη της Μακάμπη την έχει κρατήσει αρκετά χαμηλά.
0: Ναι, και αν θες να το πάμε και ένα βήμα παρακάτω, έχει δεχτεί 4 σουτ. 10 πλέον οι πόντοι, 2 την πηγή δεύτερη βολή. 4 σουτ σε 8 λεπτά να έχει δεχτεί η άμυνά σου. Το λες και καλό. Καλό αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλα 2 για την πρώτη περίοδο βέβαια. Φρανσίσκο στην κορυφή. Παλεύει να μείνει πάνω του ο Μαντάρο όπως μπορεί με όποιο τρόπο. Ο Μπόγκα, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο στο μάτς στη θέση του Γιαμπουσέλε, κάνει το drive. Ο Μπέικον βγάζει την άμυνα χωρίς φάουλ εν διαιτές. Πολύ κοντά στο καλάθι και κάπως έτσι η Μακάμπη έχει την ευκαιρία να μειώσει. Μαρκάριστος από τη γωνία ο Μάνταρα στο Χ. Λοιπόν, του Φρανσίσκο. Τρέχει ο Παναθηναϊκός, μάλλον θέλει να τρέξει σε πρώτη φάση με Μπάντιο και Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις θέλει να αποστάρει τον Μπρισέτ. Προσποιείται, εκτελεί ο Αμερικανός και σκοράρει μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και δίπλα από τους εκτός αποστολής παίκτες.
2: Πάντως η Μακάμπη σε κάθε κατοχή ματώνει για να βάλει καλάθι.
0: Ναι.
2: Έχει σκοράρει 10 πόντους όλους και όλους σε 9 λεπτά, ο Παναθηναϊκός 25 και φαίνεται πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, παρότι οι πράσινοι παίζουν και με αρκετούς παίκτες μείον. Βέβαια και η Μακάμπη έχει εμφανιστεί σήμερα χωρίς τον Ντάις. Ο Φρανσίσκο νομίζω ότι παρολίγο να αλλάξει σταθερό. Το κράτησε τελευταία στιγμή ο Γάλλος. Φρανσίσκο έξω από τον τρίπον, τώρα μπαίνει προς τα μέσα. Γυρίζει, εκτελεί αστοχή, επιθετικό rebound από τον Μπόγκα. Τελειώνει τη φάση 25-10. Συν 15.
0: Εντυπωσιακή πρώτη περίοδος.
2: Πολύ, πολύ.
0: Βάζει, δίνει το στίγμα.
2: Όπως προηγούμενες δύο, δηλαδή ναι. Και με Παρί και με Βιλερμπάν είναι περίπου ίδια εικόνα του Παναθηναϊκού. Ο Ματάρ πάει μέχρι μέσα στο Χ. Rebound μακρινό από τον Φρανσίσκο. Διαγώνια πάσα για τον Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις.
0: Όλος ο χρόνος του Παναθηναϊκού, αλλά δεν βιάζεται.
2: Βρίσκει καλοπάτι τον Λεσόρ και του επιστρέφει την μπάλα ο Γάλλος. Ο Χέις Ντέιβις έξω από τον τρίπον, 45 μοίρες. Τώρα θα γυρίσει να παίξει με πλάτη. Με τον αντίπαλό του βλέπει και το χρόνο. Λογικά πώς θα τελειώσει. Δύσκολο σουτ, άστοχο, αμυντικό rebound. Θα προλάβει να πετάξει την μπάλα από τη μία άκρη στην άλλη
0: ο Γουάλας.
2: Ο Γουάλας, αλλά τίποτα σπουδαίο, ούτε έφτασε στο ταμπλό. 25-10, πιστική εμφάνιση. Άμυνα πολύ πολύ δυνατή. Δεν θα πω ακόμα για σεμινάριο, μην βγάζουμε διθυράμβους, γιατί και ο αντίπαλος δεν είναι από το πρώτο ράφι.
0: Ναι,
2: αλλά είναι μια άμυνα που αποτελεί σιγά σιγά σήμα κατά τεθέν της εποχής ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει επιτρέψει στη Μακάμπη μόνο 4 εύστοχα σουτ εντός παιδιάς σε 13 προσπάθειες. Έχει κάνει και 4 λάθη η ομάδα του Οντετκάτας. Όπου λάθος βάζουμε κλέψιμο ή
2: δηλαδή
0: αλλαγή κατοχής.
2: Με τη Βιλερμπάν είχε 19 πόντους στην πρώτη περίοδο και με την Μπεσίκτας άλλους 19.
0: Ναι.
2: Και σήμερα βάζει 10.
0: Σήμερα βάζει 10, ο Παναθηναϊκός εντωμεταξύ.
2: Δηλαδή αν συνεχίσει έτσι ρε Βασίλη δεν πάει 40.
0: 40 είναι στο μάτς, δεν νομίζω θα το
2: περάσουμε.
0: Βάζει 83,5 ανά μάτς Μακάμπη, είναι 12η επίθεση στα δύο πρώτα μάτς. Βέβαια ξαναλέω είναι λίγο και μάτς, ειδικά αυτό με την Πεσίγκρας με πολύ ψηλό σκορ. Έτσι πολύ ανοιχτό ρυθμό, μάτς 200 πόντων επί της ουσίας. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει την 4η επίθεση στη διοργάνωση ως τώρα με 96,5 μεσόωρο στα δύο μάτς που έχει δώσει. Το οποίο σημαίνει ότι με τους 25 είναι λίγο πάνω, ένα πόντο πάνω από τον μέσο όρο του. Από εκεί και πέρα κυριαρχεί και στον τομέα των rebound, έχει 7 αμυντικά, 4 επιθετικά. Κάτι που σημαίνει στην πραγματικότητα ότι στη ρακέτα της Μακάμπη από τις 9 μπάλες τις 4 έχουν πάρει οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πολύ σημαντικό και αυτό, είναι δείγμα του πόσο μαχητικοί είναι οι παίκτες του Ομπράντοβιτς για κάθε μπάλα, σε κάθε φάση. Πρώτο σκόρο ο Μίτογλου με 6 από νωρίς το μάτς. 5 ο Φρανσίσκο με ελεύθερες βολές.
1: Και 5
0: και ο Γιαμπουσέλε.
1: Και ο Γιαμπουσέλε ο Ασίλη. Ναι. Παναθηναϊκός Μακάμπη 25-10. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
5: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Πιστρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούτε Ερασπορ.
1: Στην τέταρτη περίοδο Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα 71-83. Στο ημίχρονο Φενέρ Ντουμπάι 42-39. Στη δεύτερη περίοδο Βιλερμπάν Βαλένθια 60-42. Στην ίδια στη δεύτερη περίοδο Μπάγεν Παρτίζαν 39-43. Μόλις πριν από 10 λεπτά ξεκίνησε και είναι στην πρώτη περίοδο και το Μπασκόνια Μιλάνο είναι στο 20-11, ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος στο Telecom Center, οπότε επιστρέφουμε το λόγο στους συναδέλφους.
0: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος με τον Γουάλας να μετρά ένα lay-up και μια τάπα και τον Μπράντοβιτς να καλεί time-out. Ναι, τον Μπράντοβιτς να καλεί time-out στα 4 δευτερόλεπτα. Ναι, κάτι είδε που δεν του άρεσε, μάλλον, δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς. Έχει βέβαια 3,2 Παναθηναϊκός, μπορεί να θέλει να αρχίσει λίγο να δουλεύει και τις, αυτές τις φάσεις με τα λίγα δευτερόλεπτα δηλαδή στο ρολόι. Έχει 3,2 για την επίθεση, μια επίθεση στην οποία πριν λίγο ο Μπάντιο εκτέλεσε τρίποντα από τη γωνία, ο Γουάλας τον πρόλαβε με ένα μπλοκ.
2: Σου λέει ο Μπράντοβιτς προπόνηση δεν μπορώ να κάνω με τις ώρες βίντεο και τα λοιπά όπως παλιά. Γιατί τώρα που έχει μάτς Ευρωλίγκας αύριο, το πολύ που μπορεί να κάνει ένας προπονητής είναι μία ώρα. Ναι. Στη μία ώρα βάλε και λίγο βίντεο και μασάζ. Δηλαδή πόσο μερικό προπόνηση δεν θα γύρευε. Πολύ λίγο.
0: Αυτό βέβαια είναι κάτι που δεν άρεσε στους προπονητές.
2: Όχι, σωστά. Δεν άρεσε. Αλλά βέβαια εναπόκειται και στον κάθε παίκτη το τι προπόνηση θα κάνει και πόση διάρκεια. Διότι πέρσι ας πούμε είχε γίνει καταγγελία στην ΕΛΠΑ για 3 ώρες προπόνηση μετά από μάτς.
0: Ναι.
2: Τώρα όμως μπορεί σε μια ομάδα να μην το καταγγείλουν οι παίκτες και να δεχτούν να προπονηθούν λίγο παραπάνω.
0: Πριν από λίγες μέρες συζητούσαμε ότι στο Παναθηναϊκό υπήρχε ρεπό. Και το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ.
2: Και πήγανε 10 στο γήπεδο.
0: Είναι μπράβο, 10 στους 16. Βέβαια οι 4 είναι τραυματίες, άρα 10 στους 12 επί της ουσίας.
2: Ναι.
0: Πήγανε για προπόνηση.
2: Κι άλλο και η προπόνηση κανονική. Άξ, είναι η επαφή.
0: Ναι,
2: είναι
0: ναι,
2: η επαφή.
0: Ναι, ναι. Επαφή στο γήπεδο, μπορεί να είναι βάρη, μπορεί να είναι σουτάκια, μπορεί οτιδήποτε.
2: Κοίτα, έχουν μάθει και από τους πιο παλιούς. Και από τον Μπατίστ που είναι βοηθός και από τον Διαμαντίδη. Να το τρίποντα από τον Φρανσίσκο 28-12.
0: Πολύ καλό
2: ξεκίνημα. Δεν υπάρχουν ρεπό στον επαγγελματισμό σε αυτό το επίπεδο. Σου λέει ρεπό φίλε, πρέπει να εμφανιστείς έστω λίγο στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι,
2: πού
0: ναι.
2: Θα είσαι δηλαδή, στην παραλία.
0: Ακριβώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη Γιαχαρατζή, ο Χέις Ντέιβις, για τον οποίο πολλές φορές σχολιάζει ο κόσμος. Α, πήγε ταξίδι, έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Αλλά πρώτον δεν το έχει κάνει ποτέ σε υποχρεώσει η ομάδα, πάντα το κάνει στα ρεπό του. Και δεύτερον τώρα από τον τραυματίας πήγαινε από τις 7 το πρωί να προλάβει και την κίνηση στο γήπεδο και καθόταν με τις ώρες για να προλάβει να είναι διαθέσιμο στις 2 του Οκτώβρη για έναν τραυματισμό που θα χρειαζόταν κάποιες μέρες παραπάνω. Αλλά από τη στιγμή που τα κάνει όλα σωστά και δίνει έμφαση στην αποθεραπεία.
2: Και τα φοράει και ένα προστατευτικό στον εννοείται αριστερό καρπό, γιατί αυτά τα κοκαλάκια στο μετακάρπιο είναι ευπαθή.
0: Ναι, θέλει προσοχή.
2: Πολύ
0: σίγουρα,
2: πολύ προσοχή.
0: Θέλει προσοχή, αλλά βέβαια.
2: Αλλά πρέπει να το λέει και η καρδιά σου.
0: Πρέπει να το λέει η καρδιά σου και δεν κάνει και κάτι παραπάνω από αυτό
2: δεν
0: που είδες
2: με το γύψε που σώταρε με το ένα με κάτι καμινάδες.
0: Ναι. Θύμισε Kobe Bryant εκεί. Τα έχουμε ξαναπεί. Είναι και ίνταλμα του. Ο άϊμνηστος Kobe Bryant. Τώρα η Maccabi έχει μια παραφορά στην baseline και 14 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Το μισή λεπτά πριν το ημίχρονο. Ακόμα ένα double score. 28-14 υπέρ του Παναθηναϊκού. Και ο Ρόμαν Σόρκιν για ακόμα μια φορά τελειώνει μπάλα κοντά στο καλάθι. 28-16.
2: Δεν είναι πολλές φορές σήμερα, αλλά το έκανε με ωραίο τρόπο.
0: Ναι, έχει 6 πόντους. Είναι το τρίτο του καλάθι. Είναι τα περισσότερα από κοντά. Φάουλ του Μπόγκα.
2: Φάουλ του Μπόγκα. Ο Μπράντοβιτς γυρίζει προς Μίτογλου για Μπουσέλε και Ματζούκα και εξηγεί έτσι κάποια πράγματα που δεν του άρεσαν. 28-16, ο Παναθηναϊκός παίζει με Φρανσίσκο Μπάντιο, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ και Μπόγκα. Η Μακάμπι με Κλάρκ, Σόρκιν, Μπρισέτ, Γουάλας και Λιφ. Βλέπουν οι πράσινοι, Φρανσίσκο κόβεται ξανά από τον Γουάλας. Έχει μοιράσει μια τάπα στον Μπάντιο. και μία στον Φρανσίσκο. Πάρα πολύ θεαματικός αριστερόκυρας Αμερικανός. Φτάνει μπάλα στο Σόρκιν που όπως είπαμε έχει και καλό τρίποντα, αλλά τώρα στόκησε με την κόρη μπάντα από τον Μπόγκα που προσπαθεί να τρέξει. Φρανσίσκο προσποιείται, αδειάζει τον αντίπαλό του. Ο Μπόγκα εκτελεί από τη γωνία που τα έχει γενικά αυτά τα σούρτ, ειδικά στην Εθνική Γερμανίας, αλλά τώρα αστόχησε. Ο Μπόγκα γενικά δεν έχει προσαρμοστεί και τόσο πολύ, και αυτό φαίνεται κυρίως στους πόντους του που είναι λίγοι.
0: Ναι, παρά το γεγονός ότι έχει αγωνιστεί με τον Ομπράντοβιτς.
2: Ναι, και το ξέρει υποτίθεται.
0: Ναι. Αλλά οκ, okay, είναι μια καινούργια ομάδα, μια καινούργια κατάσταση.
2: Η Μακάμπη αστόχησε και αμέσως μετά υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Χέις Ντέιβις. Ο Χέις Ντέιβις τώρα παίζει 4. Εφόσον στην πεντάδα είναι και ο Μπόγκα, αν και ο Μπόγκα μπορεί και αυτός 3,
0: μπορεί και αυτός 4.
2: Μπορεί και αυτός 4.
0: Μπορεί να είναι και από τις περιπτώσεις που βλέπεις να έχει να εναλλάσσουν θέσεις από άμυνα σε επίθεση.
2: Πολυθεσίτες.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει αυτή τη δυνατότητα.
2: Πλέον το 2 και το 3 με το 3 και το 4 δεν έχουν τόσες μεγάλες διαφορές. Ναι. Δηλαδή οι παίκτες, οι σοβαροί που παίρνουν πολλά χρήματα, το κάνουν. Ο Φρανσίσκο πήγε να βάλει καλάθια την απασάρι στον Μπόγκα, μια backdoor πάσα. Δεν μπήκε το καλάθι αυτό και αμέσως μετά υπάρχει ευνηδιασμός για τη Μακάμπι Τελαβίβ και καλάθι 28-18.
0: Επιμέρους 8-3 επέρ των φιλοξενωμένων
2: ή 6-0
0: το πρώτο τρίλεπτο.
2: Από το 28-12.
0: Σωστό και αυτό.
2: 28-18.
0: Λίγο διαφορετική εικόνα, ειδικότερα στην άμυνα του Παναθηναϊκού σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά. Τώρα ο Λεσόρ θέλει να αποστάρει τον Σόρκιν. Γυρίζει με το δεξί και ευστοχεί ο Γάλλος. Μία από τις κινήσεις που βρίσκεται παραδοσιακά στο ρεπερτοριό του. Σωματικά μπορούσε και έβαλε τον όνομα Σόρκιν κοντά στο καλάδι.
2: Κάθε φορά μπορεί να το κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι, μπορεί σε όλο το μάτσο μα θέλει. Τώρα μία προσπάθεια κάτω από το καλάδι με τον Λεσόρ. Πιθανώς να έχει αλλοιώσει την προσπάθεια του Χόρντ. Βγαίνει και η δεύτερη άμυνα σε διπλή προσπάθεια του Γάλλου της Μακάμπη. Ριμπάνω από τον Γάλλο του Παναθηναϊκού, τον έναν από τον Γάλλο του Παναθηναϊκού, τον Λεσόρ. Ο άλλος της πεντάδας τώρα ο Φρανσίσκο με τον Χέις Ντέιβις. Έχει τον Γουάλλας, άρα έχει μισμάτς ο Χέις Ντέιβις και μπορεί να αποστάρει. Βρίσκει στην αδύνατη πλευρά όμως τον Μπόγκα, ο οποίος θα πήρε φορά εύστοχη για τρεις. Και να κάζει τον Νότερ Κάντας να καλέσει τα λάθη.
2: Πάσα.
0: Ναι. Διότι όλοι εκεί θεωρούν πως ο Χέις Ντέιβις θα αποστάρει τον Γουάλλας καθώς έχει το μισμάτς. Αλλά έχει διαβάσει όλη τη φάση, ξέρει ο Αμερικανός που βρίσκεται ο Μπόγκα. Βγάζει την πάσα, είναι και καλή πάσα, διότι ούτε κόβεται ούτε φεύγει ψηλά ώστε να εκτελέσει με τη μία ο Μπόγκα. Και άμα η συνθήκη για τον σουτέρ είναι ιδανική, τότε οι πιθανότητες να ευστοχίσει.
2: Πρώτο τρίποντο του Μπόγκα για φέτος.
0: Αλλά πρώτο τρίποντο.
2: Και 0-2 με Παρί.
0: Στην Ευρωλίγκα με την Φανέλα Παναθηναϊκού.
2: Ναι, και 0-1 με Βιλερμπάν. Άρα μετά από 0-3 βάζει τώρα.
0: Ναι,
2: το πρώτο
0: έχει 17,5 λεπτά μέσω.
2: Ναι, παίζει.
1: Κύριε, να μεταφέρω μια ερώτηση του Αντρέα προς εσάς. Πώς έτυχε ο Παναθηναϊκός να έχει 7-8 εντός έδρας στην αρχή της Λίγκας, όντας η μοναδική ομάδα η οποία το χρειάζεται όσο τίποτε άλλο.
0: Όντας η μοναδική ομάδα
2: δεν
0: που πρέπει, το χρειάζεται.
2: Δεν πρέπει να μας ακούει συχνά το απόγευμα.
1: Γι' αυτό το μεταφέρω, γιατί μάλλον δεν σας ακούει.
2: Το γηπεδικό ζήτημα, για να μην το πω πρόβλημα, του Ολυμπιακού που μετακόμισε από το ΣΕΦ, το οποίο βρίσκεται υποκαθεστώς ανακαίνησης στη Σανέλ Αρένα της ΑΕΚ, έχει δώσει κλειδάριθμο στον Παναθηναϊκό και έτσι, εφόσον οι Ερυθρόλευκοι παίζουν τα πιο πολλά μάτς μακριά από την έδρα τους και έχουν ξεκινήσει με συνεχόμενα μάτς εκτός έδρας, η άλλη ελληνική ομάδα πρέπει να παίζει εντός. Αυτό βέβαια τον βολεύει τον Παναθηναϊκό, είναι η αλήθεια.
0: Εντάξει.
2: Και τον βολεύει και το πρόγραμμα, καθώς μέχρι τώρα, και ενώ βρίσκεται σε μια περίοδο προσαρμογής και με πολλούς τραυματίες, δεν έχει παίξει με κάποιο μεγαθύριο. Η καλύτερη ομάδα που θα αντιμετωπίσει είναι την ερχόμενη Πέμπτη, 8 του μηνός, η Φενέρμπαχτσε, σε αυτό εδώ το γήπεδο, και αμέσως μετά οι πράσινοι έχουν να παίξουν το πρώτο τους παιχνίδι εκτός έδρας. Και αφού δούμε αυτή τη φάση, με πρωταγωνιστή τον Σόρκιν, ο οποίος όμως αστοχεί, επιθετικό rebound από τον Κλάρκ,
0: λάθος,
2: και τώρα καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό, το πρώτο μάτς εκτός έδρας είναι με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, διότι εκεί υπάρχει διπλή αγωνιστική, Παρτίζαν έξω και μετά άλλα τρία εντός, Χάποελ, Μπασκόνια και Ολύμπια Μιλάνο στο Telecom Center. Άρα είναι 7 από τα 8 μάτς. Το συζήτησε αυτό, θα σας δώσω λίγο τυράκι, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, και ενώ Καρφώνει την μπάλα ο Λεσόρ, εκτόντευσε να την κατεβάσει 35-18. Μετά το προηγούμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μετά τη συνέντευξη τύπου, του είπα ότι είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που παίζει 7 στα 8 μάτς εντός, αλλά υπενθύμησε ο Ζωτς ότι Νοέμβριο και Δεκέμβριο έχει δύο τετράδες αγώνων μακριά από το Telecom Center. Καπάκι. 4 σερί εκτός Νοέμβριο, 4 σερί εκτός Δεκέμβριο. Είναι το πρόγραμμα τέτοιο περίεργο, το οποίο όμως το έχει επηρεάσει το γηπεδικό ζήτημα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, πράγμα λογικό, και βέβαια να πούμε ότι δεν θα είναι και το καλύτερο στο τέλος της regular season, για παράδειγμα, εκεί που καίγεσαι για νίκες που διαμορφώνουν την κατάταξη, να έχεις πολλά συνεχόμενα εκτός έδρας. Έτσι. Γιατί έχει μεν 7 στα 8 τώρα εντός, αυτό σημαίνει ότι θα έχει τα αντίστοιχα 7 εκτός έδρας στο δεύτερο γύρο. Καλάθι και φάουλ για τη Μακάμπη με εύστοχη βολή, το σκορ στο 35-21 πλέον. Νωρίτερα ο Λεσόρ εντάξει κάρφωσε από ασίστ του Φρανσίσκο, ο οποίος έχει και 8 πόντους. Ο Μαντζούγας έχει επιστρέψει. Ο Λεσόρ, ο Φρανσίσκο στην κορυφή, παλεύει για να πάρει την αλλαγή. Πάσα στη γωνία για τον Χέις Ντέιβις, αυτός με ένα χέρι πίσω από την πλάτη στο Μαντζούγα που κάνει τον drive, αλλά κόβεται από τον Σόρκιν. Ενώ πάει να αφήσει με τα άκρα του χεριού του τα δάχτυλα την μπάλα στο γαλάδι, έρχεται ο Σόρκιν από πίσω, ρίχνει τάπα. Επίθεση τώρα για τους φιλοξενούμενους Κόλσον.
2: Τρομερή πάσα πήγε να βγάλει ο Χέις Ντέιβις.
0: Φανταστική ασίστα ήταν. Χόρντα Μαργάρισος για τρεις. Στο χείρι, μάλλον ποιος. Τρέχουν τρεις σε ένα σημείο που μπορούσε απλά να πάει ένας. Και αυτό είναι δείγμα μαχητικότητας για κάθε φάση. Ο Μαντζούκας ήταν αυτός που το καθάρισε βέβαια. Φρανσίσκο πάλι έχει ανέβει ο Λεσόρ για να τον βοηθήσει με τον Κλακ. Ο Γάλλος παίρνει φάουλ και παίρνει δύο βολές.
2: Γρήγορος ο Κλακ. Αλλά ακόμα πιο γρήγορος ο Φρανσίσκο.
0: Αυτό, γι' αυτό σου λέω, δηλαδή σε αυτή τη φάση για παράδειγμα πολλοί παίχτες θα παίρνανε φάουλ, αλλά ο Φρανσίσκο προλαβαίνει να πάρει δεν έχει πάρει βολές.
2: Όχι.
0: Δεν έχει πάρει βολές. Είχα την αίσθηση ότι έδειξε το 2 λόγω του αριθμού του παίχτη. Όχι για την πίσω, όχι για τις βολές. Μπόγκα στον Χέις Ντέιβις που βγήκε 45 μοίρες. Απομακρύνει τον Σόρκιν από το ζωγραφιστό τώρα. Πιθανώς να παίξει ο Λεσόρ, όχι. Εκτελεί ο ίδιος και σκοράρει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. 4 λεπτά πριν το ημίχρονο.
2: Μιλάμε για superstar, έτσι.
0: Ποιον από όλους? Το Χέις Ντέιβις.
2: Χέις Ντέιβις.
0: Α, εντάξει. Γιατί είναι πολύ.
2: Αυτή τη στιγμή ο superstar της πεντάδας είναι ο Χέις Ντέιβις.
0: Ναι, ναι, ναι. Σόρκιν με
2: κάτω.
0: Φρανσίσκο βγάζει την άμυνα ο Γάλλος και παίρνει την κατοχή. Ο πιο ψηλός με τον πιο κοντό παίκτη του γηπέδου. Του αγωνιστικού χώρου αυτή τη στιγμή, για να είμαστε ακριβείς. Βγάζει και άμυνα.
2: Σε λίγο πάει κοσάρικο η διαφορά.
0: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι για ακόμα ένα μάτι δεν θα έχει πρόβλημα. Ήθελα να πω σε αυτό που έλεγες νωρίτερα ότι μάλλον η καλύτερη ομάδα, ενώ ο Λεσόρ θέλει να βάλει τον Σόρκιν μέσα, γυρίζει με τα αριστερό, αστοχή από κοντά, παίρνουν rebound οι φιλοξενούμενοι με τον Λούντμπεργκ. Μάλλον η καλύτερη ομάδα που έχει αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός έως τώρα στη ζώνη είναι ο ΠΑΟΚ.
2: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Στο Super Cup.
2: Και πιο έτοιμη. Και πιο έτοιμη.
0: Ναι, ναι, ναι. Λούντμπεργκ και Χόρντ αλλάζουν. Κόλσον με το Μαντζούκα. Άλλο ένα κλέψιμο. Θέλει να το ολοκληρώσει ο Μαντζούκα στα Χμετζάπολ.
2: Πολλά χέρια στην μπάλα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι.
2: Και χωράει βελτίωση ακόμα η πίεση στην μπάλα.
0: Σίγουρα,
2: από τον
0: σίγουρα. Αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω ειδικά εσένα που ίσως όλα, αν όχι όλα, τα περισσότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα τα τελευταία 10 χρόνια στο ΆΚΑ τα έχεις δει από εδώ πέρα.
2: 10 ή 30.
0: Ναι, εντάξει, η ερώτηση είναι για την δεκαετία, ναι.
2: Okay.
0: Θα καταλάβεις και τι το λέω.
2: Ναι.
0: Πόσα χρόνια έχεις να δεις τέτοια μαχητικότητα στην άμυνα, πέραν το αποτελέσμα ότι βγαίνουν τα κλεψίματα, πιέζει το αντίπαλο. Η προσπάθεια όμως.
2: Τουλάχιστον 3.
0: Ναι.
2: Όσο ήταν ο Άταμαν. Τουλάχιστον 3.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε, ο Ανδρέας ευχαριστεί για την απάντηση, να σας το πω και αυτό.
2: Χαρά μας.
0: Να είναι καλά.
2: Όχι, πολλοί αναρωτιούνται, γιατί είναι περίεργο να παίζει ο Παναθηναϊκός 7 στα 8 εντός έδρας. Το χειροκρότημα για τους δύο legend, τον Φρανκίσκο Αλβέρτη και τον Δημήτρη Διαμαντίδη, που κάθονται παραπλεύρος του πάγκου του Παναθηναϊκού. Λίγο πιο πέρα είναι ο Νάν με τον Χουάντσο.
0: Επιστρέφει ο Γκραντ και ο Μητογλου. Οι δύο Γάλλοι έξω. Λεσόρ και Φρανσίσκο. Φρανσίσκο ήδη έχει καταφέρει σε λίγα αγωνιστικά λεπτά να γεμίσει τη στατιστική του κάρτα. Έχει 8 πόντους, 2 rebound, 1 assist και ένα κλέψιμο. Μαζί βέβαια και ένα λάθος. Έχει πάρει και δύο φάουλ παράλληλα. Θετικότατη η παρουσία του Φρανσίσκο. κατοχή για τον Παναθηναϊκό, διότι...
2: Γιατί του Χέις Ντέιβις.
0: Ναι, ναι, και του Χέις Ντέιβις.
2: Σούπερ θετική. Έχει να παίξει ένα μήνα.
0: Επί της ουσίας δεν έχει παίξει.
2: Όχι.
0: Είναι το πρώτο κρίσιμο μάτς.
2: Σε προπόνηση για τερματιστή.
0: Ναι. 5 πόντι, 2 rebound, 1 assist. Έχει πάρει και ένα φάουλ, έχει 7 πόντους.
2: Και το touch, δηλαδή έχει την καλή επαφή με το καλάθι. Όλες οι προσπάθειες του είναι σωστές. Λίγες προσπάθειες, με οικονομία δηλαδή σουτάρει ο Χέις Ντέιβις. Ένα στο ένα τρίποντο, ένα στα δύο δίποντα. Δεν έχει σουτάρει πολύ. Όπως είπες, 2 rebound, 1 assist, 0 λάθη. Έχει παίξει 10 λεπτά.
0: Ναι.
2: Αρκετό δηλαδή χρόνο έχει παίξει ο Χέις Ντέιβις. Εδώ υπάρχει θετικό φάουλ, διότι ο κύριος Μπόγκα δεν ήλεγξε τον αριστερό του αγώνα και έσπρεξε τον Μπόνζι Κόλσον, τον ξάβρο στο παρκέ. Έχει... Και βλέπω τώρα τον αντικαθιστά ο Μπόγκα. Τον Μπόγκα ο Μπράντοβιτς με τον Γιαμπουσέλε.
0: Ναι.
2: Άρα μετά το time out.
0: Ο Κόλσον έχει αποκτήσει την εμπειρία να μπορεί να τοποθετήσει σωστά το σώμα του σε αυτές τις καταστάσεις. Για την Μακάμπι δεν υπάρχει κάποιος που να ξεχωρίζει. Ο πρώτος σκόρερ παραμένει ο Σόρκιν από πολύ νωρίς, είχε 6 πόντους. Κανένας άλλος δεν έχει βάλει περισσότερο από ένα καλάθι. Είτε έχουν 3, είτε έχουν 2, είτε 0.
2: Μεγαλύτερη διαφορά το σύν 17.
0: Ναι.
2: 35-18 και 38-21 τώρα.
7: Παρακολουθείτε αγαπητοί ακροατές κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο La Mia να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο La Mia.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Ματζούκα, ο οποίος μάλλον είναι το 2 σε αυτή την περίσταση. Χέις Ντέβις, Μίτογλου και Γιαμπουσέλε. Φάουλ χαμηλά στον Αμερικανό. Ο οποίος...
4: 0 στα 8 τρίποντα Μακάβι.
3: 0 στα 8, πολύ. Δεν το είχα προσέξει αυτό το νούμερο. Δεν εκτελούν...
4: 8 λάθη.
3: Ναι, 8 λάθη. Δεν εκτελούν πολύ. Δεν υπάρχει μάλλον κάποιος παίκτης που να εκτελεί πολύ. Ο Λούντμπεργκ έχει 2, από εκεί πέρα οι υπόλοιποι από 1. Οι υπόλοιποι 6 που έχουν εκτελέσει. Επιστρέφει ο Γουάλας, διότι ο Κάτας θέλει να ανεβάσει λίγο την ταχύτητα στο παιχνίδι της ομάδας του για να μπορεί να ανταποκριθεί. Ο Γουάλας είχε καλή αμυντική παρουσία νωρίτερα, έδωσε και κάποιες λύσεις στην επίθεση.
4: Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα, 82-95 τελικό.
3: Ο Γκραντ με τον Γιαμπουσέλε και ο Χέις Ντέβις στην κορυφή έχει τον Κόλσον απέναντί του. Ο Μίτογλου προσπαθεί να πάρει θέση στο ζωγραφιστό. Εκτελεί από τα 8,5 μέτρα ο Χέις Ντέβις αστοχή. Με 2 λεπτά στο ρολόι, εύκολο rebound για τον Χόρτ που πάει στον εφηδιασμό. Τάπα του Γιαμπουσέλε. Γύρισε ο Γάλλος και πήρε τα βήματα του συμπατριώτη του. Τον σταματά. Ούτε εδώ δεν έχετε καλά θυμάνεκος. Πάλι ο Μίτογλου προσπαθεί να πάρει θέση στο ζωγραφιστό. Φάουλ που θα κερδίσει από τον Μαντάρ. Θέλει να εκμεταλλευτεί το μισμάτς εκεί ο Ντίνος Μίτογλου. Ήταν έτοιμος να δώσει την πάσα, έχω την αίσθηση, ο Τζέριαν Γκραντ. Είναι πολλές για τον Μίτογλου, γιατί είναι το 5ο φάουλ της Μακάμπης σε αυτή την περίοδο. Και έχουμε και αλλαγές. Είπαμε νωρίτερα ότι θα μπει ο Γουάλας για την Μακάμπη. Έχει μπει και ο Μπέικοτ επίσης.
4: Μιλάμε για στραγγαλισμό.
3: Ναι. Έχοντας δει και τις άλλες δύο εμφανίσεις στο ημίχρονο του Παναθηναϊκού, Κώστα, είναι αυτή η καλύτερη, θεωρείς?
4: Περίπου στα ίδια.
3: Ναι.
4: Περίπου στα ίδια.
3: Το λέω διότι θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι είναι και λίγο πιο πάνω από άψη δυναμικότητας Μακάβη.
4: Ατομικά.
3: Ατομικά,
4: γιατί
3: ναι.
4: Γιατί ομαδικά δεν έχει δείξει κάτι φέτος.
3: Ισχύει.
4: Είναι ισχύ. Αλήθεια. Το μεγάλο τεστ είναι την ερχόμενη εβδομάδα με τη Φενέρμπακτσε, αφού και την Κυριακή που αρχίζει η GBL, ο Βίκος Ιωαννίνων το μεσημέρι στη μία η ώρα δεν είναι, ας πούμε, μια ομάδα που μπορεί να κοιτάξει τα μάτια τον Παναθηναϊκό, ειδικά το φετινό.
3: 0 στις 2 ο Μίτογλου. Τώρα ο Κόλσον χάνει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Η Αμποσέλε πόδι έχουν δώσει διαιτές. Μπάλα Παναθηναϊκός.
4: Έγινε λίγο μουντιαλίτο.
3: Άλλο ένα χειροκρότημα του κόσμου. Ούτε το κέντρο δεν πέρασε Μακάμπι.
5: Κώστα, ποδόσφαιρο σάλας.
4: Έτσι, έτσι, έτσι.
3: Σωστό για αυτό.
4: Σωστό. Φουτσάλ, φουτσάλ, να το λέω.
3: Έχουμε και, μεταδόσεις πλέον σήμερα. Εκεί η Λεωνίδας Χασνέτζη, Νίκος Χαραγιάννης, κάθε Δευτέρα νομίζω.
4: Διδάσκουν μπαλίτσα.
3: Έτσι.
4: Για να δούμε αυτή την επίδεση με Τζέριαν Γκραντ. Ματζούκας, πασάρι για τον Γιαμπουσέλε. Μόνος του ο Γάλλος μέσα. 41-21. Στρογγυλό 20άρικο.
3: Το πρώτο.
4: Ορίστε.
3: Φτάνει τους 8 για Μπουσέλε.
4: 8 για Μπουσέλε. 41-21. Γουάλας. Πασάρι για τον Λούντμπεργκ. Όχι για τον Μαντάρ. Κόλσον από την γωνία. Άστοχος. Αμυντικό ριμπάντο του Γιαμπουσέλε. Προσπαθεί να τρέξει. Θα περάσει την κεντρική γραμμή. Θα πασάρει στον Τζέριαν Γκραντ. Μόνος απέναλτι. Εκτελεί. Συνήθως ευστοχή. Ειδικά τόσο μόνος. Αλλά αστόχησε. Γι' αυτό και δεν εξεράγει το γήπεδο. 41-21. Μαντάρ. Τον Μαρκάριο Γιαμπουσέλε. Μακρινό, σουτ, άστοχο. Rebound από τον Ντίνο Μίτογλου που κερδίζει. Πασάρει διαγώνες στο Ματζούκα. Ματζούκας πατάει γερά. Προσποιείται, δέχεται μπλοκ. Εντυπωσιακό από τον Μπρισέτ που είναι αθλητικός και περίμενε τον μικρό. Μικρός, εντάξει.
3: Ναι, ναι.
4: Δεν είναι ακόμα
3: 23,
4: μικρός.
3: Εντάξει.
4: Δεν είναι πια μικρός.
3: Ναι.
4: Μικρό το γνώρισα στα 14 όταν είχα πάει να μεταδώσω ένα μάτσο του Προμηθέα και είχε έρθει από τα Γιάννενα αυτό το παιδί. Τότε ήταν πραγματικά μικρός. 14 και κάτι ήταν ο Λευτέρης.
3: Πάντως εδώ ο Μπράντοβιτς του είπε εντάξει δεν πειράζει με μια κίνηση του χεριού του. Σε αυτή τη φάση δεν βρήκε κάτι λάθος. Χάνει ο Μίτογλου. Επομένως η Μακάμπη με 35 δευτερόλεπτα κλέβει και ο Γουάλας ελέγχει την επίθεση. Εκτελεί γρήγορα για δύο και ευστοχεί ο Γουάλας. Ίσως μαζί με το σόρτ είναι ο μοναδικός που μπορούμε να πούμε ότι κάτι κάνει.
4: Ο Ρασίτ Γουάλας.
3: Όχι ο Ρασίτ, άμα ήταν ο Ρασίτ θα ήταν καλύτερο δράμα για τη Μακάμπη σήμερα. Τελευταία επίθεση για τον Παναθηναϊκό και μένουν και 2,5 δευτερόλεπτα για τους Ισραηλινούς. Γκραντ. Ανέβηκε για σκρίν ο Μίτογλου, ο Γκραντ παίρνει τον Μπέικοτ, φτιάχνουν την αλλαγή, τη σβήνουν με τον Μαντάρ πάνω στο Γκραντ, βάζει το καλάθι, υπάρχει φάλ του για Μπουσέλε, αλλά νομίζω μετράει το καλάθι. Υπάρχει φάλ του για Μπουσέλε στην προσπάθεια να τοποθετηθεί στο ζωγραφιστό, αλλά ναι, έχει φύγει μπάλα από τα χέρια του Γκραντ και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα έχει και βολέσει Μαγκαμπή. Το οποίο σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει 3,8 στο ρολόι και καθώς ο Μπράντοβιτς βάζει τον Φρανσίσκο
4: που προλαβαίνει,
3: προλαβαίνει
4: στα 3,8
3: προλαβαίνει να καθίσει για μισό δευτερόλεπτο. Μένει να δούμε, εντάξει, για να κάνει τώρα την αλλαγή μάλλον δεν καλέσει time out διότι δεν έχει χρειαστεί να καλέσει άλλο πέρα από εκείνο που κάλεσε στην αρχή της δεύτερης περίοδου που λέγαμε ότι το πήρε νωρίς, το οποίο το κάλεσε για να φτιάξει την επίθεση. Τότε ήταν 3,2, τώρα είναι 3,8. Μήπως το πάρει δηλαδή το time out για να ζωγραφίσει κάτι στο πινακάκι του. Αλλά από τη στιγμή που έβαλε το Φρανσίσκο από τώρα μάλλον δεν χρειαστεί να το κάνει. Θα το δούμε στην πράξη. Άστοχη η πρώτη βολή για την Μακάμπη από τον Ρέιμαν.
4: Αγωνιστική καθίζηση για τη Μακάμπη, έτσι.
3: Ναι, εντάξει. Είναι μια ομάδα που προφανώς επηρεάζεται και από το γεγονός ότι δεν αγωνίζεται στην έδρα της, βέβαια.
4: Αυτό είναι τεράστιο μείον.
3: Ναι, είναι λογικό να μην αγωνίζεται στην έδρα της. Όντως καλή τα αίματα του Μπράντοβιτς.
4: Για να το φέρει κοντά.
3: Ναι, ναι, ναι. Να το φέρει. Τι εννοείς να το φέρει κοντά.
4: Όχι,
3: Όχι, είναι.
4: 3,8 δευτερόλεπτα.
5: Να εκμεταλλευτούμε το κενό και να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
6: Ερασπορ 101,8.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να πάνε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα.
9: Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
10: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
12: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
11: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
12: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
11: Ούζο Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
12: Απολαύστε την αλήθεια του.
13: Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Ακούτε Eraspor.
4: Και επιστρέφουμε στο Telecom Center να δούμε πώς τελείωσε το πρώτο ημίχρονο.
3: Παναθηναϊκός 43, Μακάμπι Τελαβίβ μόλις 24. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο Παναθηναϊκός...
4: Δηλαδή πόντους μίας περίοδου.
3: Ναι, πόντους μίας περίοδου. Ο Παναθηναϊκός στην πρώτη περίοδο έχει 25. Ο Μακάμπι στο ημίχρονο έχει 24. Το οποίο σημαίνει ότι αν αφαιρέσουμε όλη τη δεύτερη περίοδο του Παναθηναϊκού πάλι
4: 10
3: πρόκειται.
4: 10 πόντους έβαλε στο πρώτο δεκάλεπτο και 14 στο δεύτερο.
3: Ναι, ναι.
4: Μακάμπι... την έχει κλειδώσει ο Παναθηναϊκός.
3: 0 στα 10 τρίποντα οι Ισραηλοί, 10 στα 23 δίποντα.
4: Και πάει φουλ για το 3 στα 3.
3: Παναθηναϊκός πάει για το 3 στα 3. Νομίζω ότι και η εικόνα πέρα από το αποτέλεσμα μιλά. Για Μπουσέλ έχει 8 όπως και ο Φρανσίσκο, οι δύο πρώτοι σκόρερ. Για τους Αθηναίους ακολουθεί με 6 ο Μίτογλου, ενώ για τη Μακάμπη δύσκολο να βρεις κάποιον που ξεχωρίζει. Ωστόσο υπάρχουν οι 6 του Σόρκιν και οι 4 του Γουάλλας. Κανείς άλλος δεν έχει ευστοχήσει σε παραπάνω από ένα σουτ. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του Κάτας είτε έχουν 3 πόντους, είτε 2, είτε 1, είτε κανέναν. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα βράδυ που γρήγορα θα το ξεχάσουν αν εξελιχθεί και το δεύτερο ημίχρονο με αντίστοιχο τρόπο οι Ισραηλινοί.
4: Ξεχωρίζουν όμως, Βασίλη, οι 17 πόντοι του Πάτι Μίλς στο παιχνίδι της Βιλερμπάν με τη Βαλένθια. 61-52 είναι τώρα, έχει βάλει 4 στα 4 τρίποντα ο πρωταθλητής του NBA και συνολικά 17 πόντους. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη στο τελικό που μας έδωσε ο Νίκος. Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 82-95, από την Μπαρτσελόνα ο Κέβιν Πάντερ 16, ο Γκίψον 15, από 11 ο Ενκαμόα και ο Μπαλτσερόφσκι ο πρώην πράσινος, άλλο και τούτο. Είδες ότι το είδαμε και αυτό. Από την άλλη 17 από τον Σκότι Βίλμπεκιν. Στα άλλα παιχνίδια που είναι τώρα σε εξέλιξη, πόντο-πόντο πάει το Μπάγκερν Παρτίζαν 47-46 και Μπασκόνια Αρμάνι 37-25. Οπότε σε 12-13 λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ. Θυμίζουμε ημίχρονο στο Telecom Center. Παναθηναϊκός Μακάμπι, πολλά με λίγα, 43-24.

Είσαστε συντονισμένοι στην Eurosport. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και μιλάμε για μικρόφωνο στα γήπεδα υπερπαραγωγή, καθώς στην ρύθμιση των ήχων είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Δίπλα της όμως παρακολουθεί, δεν ξέρω τι ακριβώς, η Ελπίδα κάθεται εκεί, παρακολουθεί, τα βλέπει όλα, δεν της ξεφεύγει τίποτα. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, στο μικρόφωνο Κόσμος Χωνάς. Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελ Αβίβ 43-24 στο ημίχρονο. Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα 82-95 τελικό. Στην τέταρτη περίοδο Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι είναι στο 55-51. Βιλερμπάν Βαλένθια 64-59 στην τρίτη περίοδο. Στην τρίτη περίοδο είναι και το Μπάγερν Παρτίζαν 53-48. Ενώ στη δεύτερη περίοδο Μπασκόνια Αρμάνι Μιλάνο είναι στο 44-33.

Να δούμε και από τον Παναθηναϊκό τι ακριβώς έχουν κάνει οι παίκτες. 7:53 έχει αγωνιστεί ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης χωρίς να έχει πετύχει κάποιο πόντο. Ο Φρανσίσκο έχει αγωνιστεί 10:46 με 8 πόντους. Δεν έχει αγωνιστεί ακόμα ο Δημήτρης Μωραΐτης. Ο Μπάντιο έχει 7:50 χωρίς πόντο. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις στην επιστροφή του έχει αγωνιστεί 12 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα, έχει πετύχει 5 πόντους. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν έχει αγωνιστεί και όπως ακούσατε από τον Κώστα Σωτηρίου έχει κάποιες ενοχλήσεις και ίσως να μην αγωνιστεί, να προστατευτεί. Ο Τζέριαν Γκραντ έχει αγωνιστεί 9 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα, 4 πόντους. 4 πόντους έχει και ο Ματίας Λεσόρ σε 10:43. 8 πόντους για τον Γιαμπουσέλ σε 10:57. Ο Μπόγκα 9 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, 5 πόντους. Ο Ντίνος Μίτογλου έχει αγωνιστεί 9 και 14 και έχει πετύχει 6 πόντους. Ενώ ο Λευτέρης Ματζούκας έχει αγωνιστεί 12 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα και έχει πετύχει 3 πόντους.

10 στα 22 δίποτε για τον Παναθηναϊκό και ποσοστό 45,5, 5 στα 13 τρίποντα 38,5 και 8 στις 10 βολές 80% το ποσοστό του Παναθηναϊκού.

σε ένα σύνολο τα rebound που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, 6 επιθετικά, 15 αμυντικά, ενώ έχει 9 assist, 3 κλεψίματα

Παραμείνουμε στο χώρο του μπάσκετ. Τζάμπολ είχαμε σήμερα στην Elite League με το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Διεξήχθη σήμερα. Το Λαύριο έδειξε χαρακτήρα και τελικά επικράτησε με 74-55 του Ψυχικού. Η ομάδα της Λαυρεωτικής πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και στο τέταρτο δεκάλεπτο και έφτιαξε διαφορά ασφαλείας την οποία κράτησε μέχρι το τέλος. Για τους νικητές, ο Μπόθουελ είχε 18 πόντους, ο Καλόγυρος μέτρησε 15 και ο Σίλας είχε 11. Στον αντίποδα, Οικονομόπουλος και Χατζής μέτρησαν από 10 πόντους και ήταν οι μόνοι διψήφοι των ηττημένων.

Η Elite League, η οποία συνεχίζεται και αύριο, έχουμε παιχνίδια στις 5 η ώρα με Γαρίδα Κόρυβος, Σοφάδες Αμίντας, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό, Παπάγου Πανεθραϊκός, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας. Την Κυριακή στις 5 η ώρα, Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, Αθλητική Ένωση Γλαύκου Εσπέρου, και την Δευτέρα, Κρόνος Πανιώνιος στις 8.

διάρκεια της τρίτης αγωνιστικής ο Mike James ήταν ο μεγάλος άτυχος στο παιχνίδι της Ανατολού Εφές με την Ερυθρό Αστέρα εχθές, καθώς υπέστη ρήξη αχιλλείου. Ο James πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αποκαταστήσει τον τραυματισμό του και θα μείνει εκτός δράσης 7 με 9 μήνες.

κατά διάρκεια του αγώνα κάποια στιγμή ο σκηνοθέτης μας έδωσε και κάποια πλάνα του Kendrick Nunn. Σήμερα είδαμε ένα βίντεο με τον superstar του Τριφυλιού να κάνει ατομική προπόνηση στο Telecom Center λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μακάμπη. Και βλέποντας αυτό το βίντεο να πω ότι δεν ξέρω τι ακριβώς, εγώ τον Kendrick Nunn μια χαρά τον είδα στο βίντεο, τα σουτάκια τα βάζε, νομίζω ότι μπορούσε. Βέβαια εγώ δεν είμαι ο ειδικός, το επιτελείο του Παναθηναϊκού, το ιατρικό και ο προπονητής είναι υπεύθυνοι για το πότε θα μπει να παίξει ο Kendrick Nunn.

0: Και αρμόδιος νομίζω να μου απαντήσει, γιατί πάντα ξέρει το κάτι παραπάνω, είναι ο Κώστας Σωτηρίου και ο Βασίλης Αγριτέξου, ο οποίοι είναι στο γήπεδο. Κύριοι, το είδατε, το φαντάζομαι, το βίντεο με τον Κέντρικ να κάνει προπόνηση.
1: Ναι. Ναι, Νίκο, ενώ ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό είπαμε ότι ανεβάζει ρυθμούς, μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία, αλλά δεν βιάζεται προφανώς. Και βέβαια το να κάνει κάποια σουτάκια δεν έχει καμία σχέση με την ένταση που θα δώσει σε έναν αγώνα. Ενώ οι δύο ομάδες.
2: Βασίλη, από το στόμα μου το πήρες, διότι είχαμε δει ένα κάρο βιντεάκι και από το Λεσόρ κάποτε.
1: Ναι, καλά είσαι.
2: Αλλά δεν ήταν ποτέ έτοιμος.
1: Ναι, ναι, και ακούγαμε ότι
2: και με την πότα σούταρε και έτρεχε. Αλλά
1: και ακούγαμε ότι θα είναι ετοιμοπόλεμος τον Απρίλιο του 25 και έπαιξε το Φλεβάρι του 26. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε το δεύτερο ημίχρονο. Να πω ότι ένα στατιστικό το βρήκα τώρα εδώ στο Twitter μπροστά μου από τον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Καλάνη και είναι ενδιαφέρον. Το πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού με την Παρή ήταν 42-31, με τη Βιλερμπάν 56-34, σήμερα 43-24. Καλύτερη αμυντική επίδοση από όλες και η ενδιάμεση επιθετικά, δηλαδή η δεύτερη καλύτερη επιθετικά. Για Μπουσέλε, Γκραντ, Ματζούκας, Καλαϊτζάκης και Μίτογλου, η πεντάδα του Παναθηναϊκού, με τον Γκραντ να προσποιείται και να το τελειώνει ο χρόνος, έχει 3 δευτερόλεπτα, μπαίνει προς τα μέσα, ψάχνει το για Μπουσέλε, λίγη ο χρόνος, πετά την μπάλα ο Γάλλος, τη στέλνει στο σίδερο, κάνει λάθος από πλευράς Μακάμπι και χάνει την κατοχή, την νέα επίθεση στον Παναθηναϊκό από το σφάλμα του Σέι Μπρισέτ. Ο Σέι Μπρισέτ ένας παίκτης με πορεία και στο NBA, μεταξύ άλλων και στο Toronto Raptors όπου βρισκόταν και ο Mike Batiste τα τελευταία χρόνια. Τζέριαν Γκραντ είχε απέναντί του τον Μπέικορ σε γωνία για Μπουσέλε, νωρίτερα ευστόχη και τώρα και μπαίνει και φάουλ. Παίρνει και φάουλ για να ξεκινήσει ιδανικά το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού. Ο για Μπουσέλε, όλοι πηγαίνουν πάνω του.
2: Και κάνει γκριμάτσες στο φιλαράκι του στην εθνική ομάδα, τον Τζέιλεν Χόρντ. Δεν πρέπει να τον είδε ο Χόρντ, αλλά το χαμόγελο του Γιαμποσέλη έχει φτάσει στα αυτιά.
1: Ναι. Νιώθει καλά, παίρνει και χρόνο. Του είχε λείψει αυτό την περασμένη σεζόν. Η αλήθεια είναι, στο NBA δεν είχε τόσο ενεργό ρόλο. Έχει αυτό την αξία του για έναν αθλητή, ειδικά έναν αθλητή που βρίσκεται στο λεγόμενο prime, στο peak του, στα καλά του χρόνια αυτή τη στιγμή. Ο Γουάλας για την Μακάμπη, ο οποίος συνεργάζεται με τον Χόρντ, αλλάζουν ωραία την μπάλα του Ισραηλινού μέχρι τη στιγμή που θα φτάσει στα χέρια του Τζέριαν Γκραντ από λάθος. Παναγός και πάλι τρέχει το γήπεδο, Γκραντ, ο Γιαμπουσέλε το λέει από το αριστερό και ο Γάλλος έχει πετύχει τους 6 πρώτους πόντους των Αθηναίων. Για να υπερβούν και τον double score έχουν πάνω από τους διπλάσιους της Μακάμπη 49-24. Απαντά ο Γουάλας για 3 όμως. Να φέραμε νωρίτερα ότι ο Γουάλας και με το τεστ του ματιού αλλά και λίγο με τη στατιστική είναι ίσως ο παίκτης που ξεχωρίζει. Τέλος πάντων, ο παίκτης που
2: είναι
1: μπορούμε να κρατήσουμε κάτι.
2: Είναι ο πιο φιλότιμος στην άμυνα που έχει δώσει δύο τάπες. Έχει προσπαθήσει κάπου.
1: Flexions, ναι, έχει πραγματάκια πάλι για Μπουσέλε. Απ' την άλλη γωνία για 3. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει εδώ, δεν του κάνει το χατήρι. Μακάμπι γλιτώνει από ακόμα ένα μαργάρι στο τρίποντο. Κλάρκ, coast to coast, βγάζει την μπάλα έξω. Τρίποντο άστοχο, rebound Καλαϊτζάκης. Ποιον βλέπει, το Ματζούκα στον εφηβιασμό, ο οποίος τώρα θα τελειώσει τη φάση. Έχει δεχτεί 2 ή 3 τάπες, νομίζω, σήμερα ο Ματζούκας. Εδώ θα σκοράρει ο Έλληνας φόρβορντ.
2: Με τρικάρεις, να το δω, έχει φάει 2.
1: Λοιπόν, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις είναι ο πρώτος που φεύγει στον εφηβιασμό όταν καθαρίζει το rebound η ομάδα του. Τώρα ένα τρίποντο για τη Μακάμπη με τον Μπρισέτ. Το έχει αυτό το στοιχείο, ο Μπρισέτ, στο παιχνίδι του.
2: Ειδικά όταν είναι το match μείον 20.
1: Καλά, ναι. Η αλήθεια είναι ότι.
2: Είναι πιο ελαφριά η μπάλα.
1: Ναι. Μάλλον δεν νιώθει ιδιαίτερη πίεση και άγχος τώρα. Κανείς στη Μακάμπη. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Αναγκαστικά βέβαια, δεν το συζητάμε.
2: Η πάσα του Γκραντ κακή προς τον Ματζούκα. Ναι. Ο Μπράντοβιτς δεν είναι χαρούμενος. Σηκώνεται και ο Ισκιέρδο, ο διοπτροφόρος προπονητής, ο Ισπανός, με τα γυαλιά δηλαδή. Αυτός έχει αναλάβει την επίθεση όσον αφορά τις προπονήσεις και την προετοιμασία των παιχνιδιών. Ο Μπατίστ είναι υπεύθυνος για την άμυνα και όλοι βέβαια οι συνεργάτες του Μπράντοβιτς έχουν από ένα σημαντικό ρόλο. Όπως το σύγχρονο μπάσκετ έχουν όλοι ρόλο. Τώρα τα ακούει ο Ματζούκας ξανά με τη γνωστή κίνηση που ακουμπάει τους κροτάφους του ο Μπράντοβιτς και του λέει μυαλό και συγκέντρωση. Εννοείται ότι ο
0: Άρα
2: Ματζούκας...
0: μετά θα βάλει τρίποντο Κώστα.
2: Μάλλον, ναι.
1: Η στατιστική λέει
2: παίρνει
1: αυτό.
2: Παίρνει θέση
1: το στη γωνία. Το ιστορικό αυτό λέει.
2: Παίρνει θέση στη γωνία. Προχθές τα άκουσε ο Μωραΐτης και το αποκάλυψε ο Τίμιος στις δηλώσεις του όταν ήταν μόνος του και δεν σουτάρε. Σε αυτό το επίπεδο, αν δεν σουτάρεις μόνος σου, δεν μπορείς να διεκδικείς και χρόνο. Ο Γκραντ πασάρει στον Καλετζάκη.
1: Πρόλαβε.
2: Μετράει το καλάθι. Ο Μπράντοβιτς τώρα καλεί τον Καλετζάκη για να του τα ρίξει.
1: Όχι.
2: Δεν πρόλαβε.
1: Όχι.
2: Δεν μετράει.
1: Διαστήγαμε.
2: Όχι, να σου πω κάτι.
1: Αλλά φαινόταν ότι δεν το γυμνό μάτι.
2: Εγώ δεν το είπα, αλήθεια σου λέω, αλλά νομίζω τότε από την αρχή ότι δεν μέτραγε. Γιατί ήταν και κακή επίθεση.
1: Ναι,
2: όταν μένει η μπάλα σχεδόν στα χέρια. Είναι λογικό και ο Μπράντος έχει καλέσει τώρα και, και τους πέντε.
1: Και νομίζω ότι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό, σε αυτό το μάτς.
2: Να μένει μπάλα,
1: ναι.
2: Στα 24.
1: Ναι.
2: 51-30 το σκορ για όσοι τώρα άνοιξαν τα ραδιοφωνά τους και συντονίστηκαν στην Eraspor. 6-42. Το μάτς είναι ένας μονόλογος από τον Παναθηναϊκό. Η Μακάμπη σαν να μην δείχνει ότι μπορεί να αντιδράσει. Δεν μετράει το καλάθι. Το λένε τώρα οι διαιτητές. 51-30. Σαν να μην έχει σφιγμό, σαν να μην έχει συνοχή, σαν να μην έχει παίκτες. Δηλαδή υπάρχει μια παθητικότητα, ας πούμε.
1: Ναι, είναι σε μια κατάσταση που την είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια πιο πολύ.
2: Και όχι πάντα,
1: ναι.
2: Γιατί και με τα προβλήματα μακριά από το γήπεδό της έπαιζε.
1: Ναι.
3: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
4: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
3: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
4: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
3: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
4: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
3: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
4: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
3: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.

0: δύο, όχι, έχει ένα στοχοτρίποντο. Αλλά σίγουρα δεν έχει ιδιαίτερη πίεση όταν εκτελεί ο Λευτέρης Μαντζούκας, και αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει στον Αντουκάτας. Ενώ ο Μπρισέτ βάζει για την τρίτη για το 54-33. Μακάμπι έχει τώρα 9 πόντους σε 5,5 λεπτά. Καλύτερη επιθετική χρησιμοποιητή από εκείνη της πρώτης περίοδου θα είναι λογικά. Είχε 10 πόντους στην πρώτη περίοδο. Μάλλον θα τους επεράσει τα επόμενα 5 λεπτά. Τώρα Γκραντ με τον Μίτογλου εδώ μπερδεύονται λίγο για το τι σύστημα ακριβώς θα τρέξουν. Ο Γκραντ έμεινε με τον Σόρκιν. Εκμεταλλεύεται το μισμάτς, εκτελεί για 3 και σκοράρει. Τα αργά πόδια και χέρια του Σόρκιν έδωσαν τον απαραίτητο χώρο και χρόνο στο Γκραντ. Θέλει να απαντήσει ο Κλάρκ και το κάνει. Με τον ρυθμό να ανεβαίνει και στις δύο πλευρές του παρκέ. Σε αυτήν την
1: περίπτωση. Πόσες αλλαγές ετοιμάζει ο Μπράντοβιτς, 3.
0: Νομίζω 4.
1: 4.
0: Όπως έκανε και νωρίτερα, που πάλι νομίζω ότι θα είναι 3 στην πρώτη περίοδο και ήταν εν τέλει 4. Μίτογλου από κάτω, αστοχή, παίρνει rebound ο ίδιος και σκοράρει. Με τη δεύτερη, ο Τίνος Μίτογλου. Λοιπόν, πάλι ο Γουάλας για τη Μακάμπη με τον Γιαμπουσέλε τώρα εδώ. Έχει τη δυνατότητα να δώσει στον Χόρτι, το κάνει. Γιατί έχει το μισμάτσο Χόρτι με τον Γκραντ. Αστοχή όμως, γιατί δεν πήγε πολύ μέσα. Εκτέλεσε perfect away από τη γραμμή των βολών. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή συνθήκη αυτή. Κερδίζει φάουλ από τον Ρόμαν Σόρκιν ο Τζέριαν Γκραντ. Άρα θα δούμε τις αλλαγές του ο Μπράντοβιτς.
1: Κανονικά πρέπει να βγάλει και τους 5. Δηλαδή θέλω να πω, εφόσον βγάζει 4, έβγαλε άλλον έναν.
0: Έχουμε τηλεοπτικό timeout ωστόσο πριν από οτιδήποτε άλλο. Στο 59-36 με 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα.
1: Για να δούμε τι γίνεται στα άλλα γήπεδα. 63-61 μπροστά η Φενέρμπαχτσε με την Ντουμπάι στο μεγάλο τέρμπι της Κωνσταντινούπολης. 65-55 Μπάγκερ Μονάχου την Παρτίζαν. 77-78 τώρα η Βαλένθια μέσα στη Βιλερμπάν.
0: Πάει για ανατροπή.
1: Στη Λιόν. Και Μπασκόνη Αρμάνι 44-36.
0: Ναι, το Μιλάνο δεν το... ούτε φέτος, άμα χάσει στη Μπασκόνια. Η Μπασκόνια η οποία θεωρητικά είναι μια ομάδα χωρίς ιδιαίτερες βλέψεις, έτσι.
1: Το Μιλάνο το οποίο έχει παίκτες ποιότητας όπως είναι Μόζες Ράιτ, Μπολμάρο,
0: Τάρις Τόμψον,
1: ο Ντέβον Χολ, ο Πίτερς, ο Μπούκερ.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά λίγα πράγματα μέχρι τώρα.
0: Από όλους αυτούς από ό,τι βλέπω 11 έχει ο Ράιτ, όλοι οι άλλοι, άντε και 7 Χολ, όλοι οι άλλοι είναι ή ένα ή δύο σούτ. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Λοιπόν, ολοκληρώνεται το time out. Να δούμε τώρα ποια ακριβώς θα είναι η πεντάδα του Παναθηναϊκού, διότι είχε ετοιμάσει 4 αλλαγές ο Μπράντοβιτς. Σηκώνονται Μπόγκα, Λεσόρ, Χέις Ντέιβις, Μπάντιο ή Φρανσίσκο. Και Μπάντιο και Φρανσίσκο. 5 αλλαγές.
1: 5, γιατί έβαλε τελευταίο τον Χέις Ντέιβις.
0: Και ο Χέις Ντέιβις, ναι, σκότει και ο Χέις Ντέιβις. Ήταν ο τέταρτος. Άρα έκανε αυτό που έλεγε. Του άλλαξε όλους.
1: Ναι, αφού σηκώνει 4, σήκωσε άλλον έναν.
0: Ξέρεις, αυτό είναι NCAA, είναι κολεγιακό μπάσκετ.
1: Πολύ σπάνιο στην Ευρωλίγκα. 5 αλλαγές ταυτόχρονα. Λοιπόν, επαναφορά της μπάλας από Φρανσίσκο στο Λεσόρ. Μπόγκα, Χέις Ντέιβις και Μπάτιο είναι οι άλλοι τρεις. Φρανσίσκο περνάει με σλάλομ έξω για τον Μπόγκα, σου τριών πόντων άστοχο, rebound από κανέναν αλλά από το χέρι μου φάνηκε του Λούντμπεργκ.
0: Ναι, για μένα έτσι μου φάνηκε και ο Λεσόρ ζητάει challenge, το ζητάει και ο Μπάντιο, αλλά ο Μπράντοβιτς δεν έβλεπε.
1: Επειδή τυχαίνει να το ξέρουμε καλά, και εγώ αν ήμουν ο Μπράντοβιτς στο σύν 23 δεν θα ζήταγα challenge.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για ένα out αμφιλεγόμενο κτλ. Παρότι οι παίκτες του ήταν σχεδόν σίγουροι. Ο Σόρκιν πάει μέχρι μέσα. Καμία πικερολάμινα. Γι' αυτό και ο Μπράντοβιτς γυρίζει και τα λέει προς τον Μίτογλου και τον Μαντζούκα για δικά τους λάθη προγενέστερα. 59-38, 3,5 λεπτά ακόμη για την τρίτη περίοδο. Οι πράσινοι, χωρίς να εντυπωσιάζουν, έχουν συντρίψει τη Μακάμπη μέχρι τώρα. Τη διαφορά έφτασε νωρίτερα τους 23. Φρανσίσκο κάνει βήματα. Το παράκανε λίγο ο Γάλλος και χάλασε και το τρίποντο του Μπάντιο, διότι το έβαλε ο Σενεγαλέζος. Οι πράσινοι λοιπόν χωρίς να εντυπωσιάσουν, και αυτό μου το στέλνει μήνυμα και διεθνής παίκτης που βλέπει το μάτς, χωρίς δηλαδή να βγάλουν μάτια, κερδίζουν τη Μακάμπη 59-38, διότι το βασικό συστατικό είναι η άμυνα, που το είδαμε να συμβαίνει και με την Παρή και με την Βιλερμπάν. Είναι βέβαια από τις πιο μέτριες

0: ομάδες και οι τρεις στη φετινή Ευρωλίγκα, Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι, αλλά τον Παναθηναϊκό τον έχει βολέψει αυτή η σειρά, ενώ τώρα ο Μαντάρ κάνει και έρμπολ. Καμιά σχέση με τον Μαντάρ των προηγούμενων ετών. Έγινε ολόκληρος θόρυβος για τη μεταγραφή του από τη Χάπουελ στη Μακάμπι.
1: Παναγκός κυριαρχεί σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. 27 rebound έναντι 23, 13 assist έναντι 8, 6 κλεψίματα εναντίον 2. Μόνο στις τάπες είναι η Μακάμπι με 4 παραπάνω, έχει 5 στο σύνολο. 2 και 2 είναι σε ίδια φάση βέβαια.
0: Λεσόρ, χέρι με χέρι την μπάλα στο Φρανσίσκο. Μπόγκα για τον Λεσόρ, μέσα στη ρακέτα. Προτίμησε έξτρα πάσα. Κέις Ντέιβις για τον Φρανσίσκο. Σούτιρον πόντων άστοχο. Αμυντικό rebound από τον Ιφε Λούντμπεργκ. 59-38 το σκορ σε πολύ ψηλά επίπεδα όσον αφορά τη διαφορά. Λούντμπεργκ για τον Σόρκιν μόνο στο 45. Εννοείται θα πάρει το σούτ αυτό, αλλά θα αστοχήσει. Αμυντικό rebound από τον Κέις Ντέιβις που δίνει στον Φρανσίσκο. Για να δούμε αν οι πράσινοι παίξουν και καλό μπάσκετ. Επιθετικά για την άμυνά τους πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και κερδίζουν τη μία φάση μετά την άλλη. Κέις Ντέιβις, σούτριον πόντων εύστοχο. Σήκωσε το χέρι του ο Τίμιος Σόρκιν, αλλά όχι ο Σόρκιν, ο Λιφ, ναι, DJ Λιφ, αλλά δεν ήταν αρκετό. 62-38 και τώρα 62-40 από τον Γιάν Μαντάρ με το αριστερό lay-up του. Ο Κέις Ντέιβις στο ντεμπούτο του για φέτος, στην πρεμιέρα, ναι, ας πούμε, ναι. Νομίζω και στην Αμερική το λένε και ντεμπούτο όταν είναι το πρώτο μάτς.
1: Season debut, ναι.
0: 8 η πόντη του. Ο Φρανσίσκο αστοχή αμετικό ριμπάντα από τον Κόλσον που δίνει στον Μαντάρ. Το 62-40 παραμένει. 1,5 λεπτό ακόμη για την τρίτη περίοδο. Νίκο Μοσχονά, αν έχεις ερωτήματα από τους φίλους εννοείται να τα σχολιάσουμε. Ο Σόρκιν εν τω μεταξύ σκοράρει τρίποντο 62-43.
1: Σε βεβαιώνει για αυτό που πλήγησε.
0: Άμα συνεχίσουν οι πράσινοι να χάνουν τη συγκέντρωσή τους στην άμυνα, βλέπω να φεύγουν και αυτοί οι πέντε.
1: Ναι, έχει πέσει από το Παναθηναϊκό στην άμυνα. Ενώ ο Φρανσίσκο ένα μαρκάρι στην κορυφή δεν θα το αφήσει παρά τα προηγούμενα. Στο χάλα το έχει ξανά και νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν είναι σε καλή μέρα.
0: Επειδή τον έχουν εντελώς μόνο του, σουτάρει χωρίς ρυθμό.
1: Ναι, βέβαια
0: δηλαδή
1: τον χειροκροτάει όλο το γήπεδο.
0: Χαλαρά. Mm. Δεν σουτάρει ως Φρανσίσκο, ναι, με το jump shoot του. Σου λέει αμαρκάριστος. Πολλές φορές αυτό το shoot είναι πιο δύσκολο από τα μαρκαρισμένα.
1: Ναι, διότι έχει και αυτό μια παραπάνω πίεση. Πάντως, όσον αφορά την άμυνα που λέγαμε νωρίτερα, η Μακάμπι έχει ήδη 19 πόντους. Σημαίνει 1 και 10 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Δεν είχε τέτοια επίδοση σε καμία από τις δύο πρώτες. 10 στην πρώτη, 14 στη δεύτερη, υπενθυμίζω. Λεσόρ στην κορυφή βγαίνει Φρανσίσκο με τον Λούντμπεργκ πάνω του. Θα πάρει φάουλ ο Φρανσίσκο, το οποίο είναι το πέμπτο της Μακάμπι. Άρα θα πάει στη γραμμή ο Γάλλος για να γίνει διψήφιος. Είχε 5 βολές στην αρχή, έβαλε και ένα τρίποντο. Η οποία αρχή βέβαια δεν ήταν η αρχή του μάτς, ήταν όταν εκείνος μπήκε πρώτη φορά, στα τέλη της πρώτης περίοδου. Και έδωσε την αίσθηση ότι θα δούμε ξανά από εκείνον ένα βράδυ με πολλούς πόντους. Από εκεί και πέρα βέβαια έχει αστοχήσει σε πολλά σουτ, είτε κοντά στο καλάθι είτε μακριά. Ο Φρανσίσκο έχει 0 στα 2 δίποντα, 1 στα 6 τρίποντα, το οποίο είναι δεδομένα ένα πρόβλημα.
2: Και νομίζω ότι αυτό που λέγατε για την χαλαρότητα του Παναθηναϊκού είναι το επιμέρους σκορ, το οποίο είναι 19-19, έτσι.
0: Έπεσε και η ψυχολογία του Φρανσίσκο, διότι χάνει τώρα και βολή, ναι, και ρίχνει και ένα σουτ στην μπάλα, που αν ήταν πιο αυστηρός ο Γκαρσία
1: θα μπορούσε να δώσει τεχνική ποινή.
0: Θα μπορούσε.
1: Βάζει τη δεύτερη. Ο Φρανσίσκο, ο οποίος πήρε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις έντονο χειροκρότημα από τους φίλους του Παναθηναϊκού σε μορφή στήριξης, κάνει τους 9. Ο TJ Leaf στον Μαντάρ που εκτελεί για 3 από 45 μοίρες αστοχή. Εδώ στη μάχη του rebound όμως επικρατεί ο Σόρκιν, ο οποίος βέβαια έχει κάνει βήματα. Δεν θα τα δώσουν οι διαιτητές.
0: Φάουλ.
1: Θα πάρει φάουλ.
0: Ο Σόρκιν. Το σπρόξιμο.
1: Γίνονται και τα δύο κάπως ταυτόχρονα.
0: Τρελό κοτσιδάκι, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Σόρκιν.
1: Δεν το έχει πιο παλιά νομίζω. Τώρα το λανσάρι αυτό το look. Ο Ρόμαν Σόρκιν, ο οποίος βλέποντας το ρόστερ της Μακάμπι μπορεί και να είναι ο πιο παλιός. Έχω την αίσθηση. Κλέψιμο του Κέις Ντέιβις, ευνηδιασμός με Άιζακ Μπόγκα, κάρφωμα. 65-43 Ιουρμαχναϊκό, συν 22-40 δευτερόλεπτα. Μία και μία επιθέσεις, εκτός αν ο Λούντμπεργκ επιτεθεί γρήγορα, κάτι που επιχειρεί σε πρώτο χρόνο αλλά δεν το κάνει. Δεν το βρίσκει δηλαδή. Μαντάρο γάζει στην κορυφή, γύρω Γκόλσον. εντελώς αμαργάριστος ο Κόλσονας στο χέρι μπάουν του Φρανσίσκο, του Μπάντιο διορθώνω. Υπάρχει παίχτης κάτω, δύο.
0: Ο Μπόγκα,
1: εκτελεί ο Χέις Ντέιβις για τρεις και σκοράρει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ευτυχώς και οι δύο που έπεσαν είναι καλά. Τρίτο τρίποντο του Χέις Ντέιβις. Συν 25 τελευταία επίθεση. Μακάμπι.
0: Με το καλημέρα στη διοργάνωση. 11 πόντι από τον κύριο Χέις Ντέιβις.
1: Φάουλ που θα κερδίσει.
0: Και 68-43 συν 25 για δεύτερη φορά. Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε να δώσει φάουλ, είχε μόλις δύο, το δίνει και γι' αυτό χειροκροτά ο Μπράντοβιτς. Έχει άλλο ένα να δώσει με δύο δευτερόλεπτα στο ρολόι για να χαλάσει την τελευταία επίθεση της Μακάμπη. Βέβαια είναι τόσο λίγος ο χρόνος που ίσως ρισκάρεις και ένα φάουλ σε σούτ, αλλά μάλλον δεν το κάνεις. Το κάνει χαμηλά ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Επομένως πλέον το ρολόι λέει ένα δευτερόλεπτο. Catch and shoot που λένε οι Αμερικανοί. Παίρνεις και εκτελείς και θα το κάνει ο TJ Leaf. Με δύο παίχτες πάνω του, άστοχος. 68-43 στη λήξη της τρίτης περίοδου. Παναθηναϊκός έχει βάλει τις βάσεις.
0: 25.
1: Διαφορά είναι στους 25 πόντους και δεν νομίζω ότι η σημερινή απόδοση της Μακάμπι μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε σκέψη για κάποια ανατροπή.
0: Πρέπει να φύγει από το γήπεδο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, και να φύγει μπορεί να μην φτάσει ο Φρανσίσκο Μακάμπι. Διότι δεν έχει υπάρξει περίοδος να βάλει 25 πόντους.
0: Δεν θα τι γίνεται και στα άλλα παιχνίδια. Είπαμε το τελικό νωρίτερα. Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα διπλό 82-95. Φενέρμπαξε Ντουμπάι 69-64 στο 38. Πάει να το καθαρίσει Φενέρ. Μπάγεν Παρτίζαν 75-68. Βιλερμπάν Βαλένθια 83-86. Παναθηναϊκός Μακάμπι 68-43 και Μπασκόνια Αρμάνι 58-49. Να δω λίγο στη Λιόν. Όχι, έχει ακόμα δρόμο το μάτς. Στο 34 είναι το μάτς. 83-86 μπροστά η Βαλένθια. Έλα κύριε Βασίλη.
1: Είδα ένα κάρφωμα από ένα φίλο του Παναθηναϊκού που κατέβηκε να κάνει αυτό το challenge με το σούτ από το κέντρο. Αστόχησε και πήρε την μπάλα και κάρφωσε.
0: Φαίνεται και ψηλός. Ο Μάγκας.
1: Ωραίος.
0: Με το νούμερο 25 στη φανέλα.
2: Και ο Σωτηρίου τα βάζει από το κέντρο πάντως, να ξέρεις Βασίλη.
1: Το γνωρίζω. Είναι καλός όμως σε δύο αθλήματα, δεν ξέρω αν γνωρίζεις το δεύτερο.
2: Πινκ πονγκ.
1: Ακριβώς. Επιτραπέζια αντισφαίριση. Είναι εξαιρετικός, θα λέγαμε
0: και
1: ότι...
0: Και κανονική αντισφαίριση.
1: Και κανονική αντισφαίριση.
0: Ναι.
1: Πάντελ.
0: Όχι.
1: Α, όχι, ε.
0: Δεν Εντάξει. έχω παίξει ποτέ.
1: Ούτε μία φορά δεν έχεις παίξει.
2: Θα μπει και σε αυτό να εκμεταλλευτούμε το...
0: Επειδή είμαι όμως παλιός έπαιζα σκουός.
2: Μην τα λες αυτά, δείχνεις την ηλικία σου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Eraspor.
2: Και εμείς ακούμε Κώστα Σωτηρίου και Βασίλη Αγριτάκη από το Telecom Center Athens.
1: Τρίποντο του Κόλσον, άστοχο, επιθετικό rebound του Leaf κάτω από καλάθι, αστοχή και εκείνος. Ο Μπόγκα καθαρίζει τη φάση για τον Παναθηναϊκό και ο Χέις Ντέιβις τον μεταφέρει από άμυνα σε επίθεση. Θέλει να πάρει και θέση στο ζωγραφιστό διότι έχει τον Μαντάρ, ο οποίος βάζει το χέρι του και διορθώνει αυτό το mismatch που θα έδινε μεγάλο πλεονέκτημα στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις σε παραφορά από το πλάι. Γιατί είναι βασική γραμμή, διορθώνω.
0: Για να το δούμε και οικονομικά, τα πρώτα 4 εκατομμύρια επέστρεψαν στη δράση του Χέις Ντέιβις.
1: Είναι πολλά τα εκατομμύρια.
0: Τώρα μένουν τα 4,5 του Ναν.
1: Ναι. Μακριά, πολύ μακριά εκτελεί ο Φρανσίσκο, στοχή για ακόμα μία φορά.
0: Δεν είναι σε καλό βράδυ.
1: Ναι, και νομίζω ότι είναι και δείγμα έλλειψης καθαρού μυαλού. Αυτό το σουτ που πήρε από τα 8,5-9 μέτρα, πολύ πολύ μακριά, πολύ μεγάλη απόσταση. Λούντμπεργκ αστοχή και εκείνος, ο Μπάντιο καθαρίζει το rebound, το οποίο βέβαια καταλήγει στο Φρανσίσκο.
0: Και ο Λούντμπεργκ νομίζω ότι έμεινε στάσιμος.
1: Σήμερα ή στην καριέρα του.
0: Γενικά.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Στην καριέρα του.
1: Δεν διαφωνώ, είχε προοπτικές, ειδικά όταν ήταν στην Τσέσκα. Λεσόρ μέχρι μέσα, φανταστική κίνηση, καλά του και φάουλ. Νόμιζα να την αποστάρει, αλλά γύρισε και έκανε ένα ωραίο πάσιμο με τη reverse κίνηση πάνω στον Roman Sorkin και σκόραρε ο Ματίας Λεσόρ για να ξεσηκώσει ακόμα περισσότερο το κοινό. Να πούμε έτσι κάτι που δεν το έχουμε αναφέρει ως τώρα και είναι σημαντικό σε εκτελεί τις βολές ο Γάλλος, ότι όλο το επιτελείο του Παναθηναϊκού σήμερα, όπως και οι παίκτες όταν φορούν τις προπονητικές εμφανίσεις, έχουν μια ροζ κονκάρδα η οποία είναι στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Είμαστε άλλωστε στο μήνα του Οκτωβρίου που συνηθίζονται αρκετές τέτοιες δράσεις. Ενώ σκοράρει ο TJ Leaf, το αναφέρω διότι το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό από οποιοδήποτε αγωνιστικό δρόμενο.
0: Όλοι οι προπονητές του Παναθηναϊκού στο σακάκι τους φορούν το σήμα
1: και οι παίκτες στις εμφανίσεις προπόνησης. Μπόγκα από τη γωνία για τρεις από πάσα του Χέις Ντέιβις. Έχω την αίσθηση ότι ο Μπόγκα εκτελεί καλύτερα τις γωνίες από ό,τι οποιοδήποτε άλλο σημείο στην περίμετρο.
0: Κάνει και αυτό με, το, με την παλάμη στο πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Ο Μπόγκα.
1: Σκοράρει εντωμεταξύ ο TJ Leaf, ο οποίος έχει βρει και αυτός τον ρυθμό του. Και φτάνει τους 4, νομίζω 6, okay, 4 λέει το ταμπλό, άρα 4 θα είναι για τον TJ Leaf, ο οποίος σκοράρει στις δύο συνεχόμενες φάσεις όμως. Λεσόρ παίρνει φάουλ κάτω από το καλάθι από τον Μπέικοπτ και σκοράρει για 3. Χωρίς να υπάρχει φάση.
0: Δεν το έχει βάλει στο ρεπερτόριο του ποτέ, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Λεσόρ.
1: Είναι κάτι
0: δεν
1: που θα δούμε να δω. Ναι.
0: Να έχει... σουτάρει τρίποντο. Έχει κάνει κανένα δυο.
1: Πρέπει να έχει σουτάρει, αλλά δεν πρέπει να έχει ευστοχήσει ποτέ. Λοιπόν, θα σου πω ακριβώς. Έχει εκτελέσει 5 τρίποντα στην καριέρα του EuroLeague, 3 με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχει ευστοχήσει ποτέ. Χέις Ντέιβις από 45 μοίρες, αυτή τη φορά στοχή. Ο Μπόγκα όμως με ένα tip στέλνει την μπάλα στα χέρια του Φρανσίσκο που παίρνει το rebound και εκτελεί για 3 μπροστά από τον Μαντάρ και πάλι αστοχή ο Γάλλος.
0: Σουτάρει μέχρι να βάλει.
1: Ναι, κάποτε θα το βάλει, αν τον αφήσει ο Μπράντοβιτς.
0: Έχει 1-8.
1: Μπορεί και να είναι 1-9 να ξέρει, μπορεί να έχει καθυστερήσει η στατιστική.
0: Όχι, γιατί το έχω βάλει εγώ το έχω προσθέσει.
1: Α, έκανες, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, άστοχο σουτ και από πλευράς Μακάμπι, rebound, ο Λεσόρ. Και πάλι Φρανσίσκο με τον Γουάλας μπροστά του. Φρανσίσκο θα πάει μέσα, παίρνει την baseline, πάει στη γωνία για τον Μπάντι, ο οποίος προσποιείται, δεν εκτελεί. Χέις Ντέιβις έχει 10 δευτερόλεπτα, ψάχνει τον Λεσόρ. Λεσόρ με Κόλσον, μπορεί να τον βάλει μέσα, παίρνει φάουλ, χαμηλά όμως, δεν υπάρχουν πολλές.
2: Τέλειωσε είναι... και η αναμέτρηση ανάμεσα στην Φενέρ και την Ντουμπάι, 76-66.
1: 76-66, οκ. Okay. Σημαντική είναι και για την Φενέρ Μπαχτσέ, η οποία έρχεται με ψυχολογικό boost στο Telecom Center Athens την επόμενη Πέμπτη για το δεύτερο συνεχόμενο δικό της πολύ δυνατό μάτς, το πρώτο του Παναθηναϊκού. Αποχωρούν οι δύο guard, όχι δεν αποχωρούν οι δύο guard. Αποχωρεί ο Μπάντιο αρχικά για να μπει ο...
0: Πόσο σκορ το έχεις Βασίλη
1: Καλαϊτζάκης?
0: Γιατί πάλι το set της Ευρωλίγκας κάνει τα δικά του.
1: Τι, πόσο?
0: Πόσο σκορ?
1: 68-43. 68-43, ναι,
0: εντάξει. Το set της
1: Ευρωλίγκας
0: φέτος είναι...
1: Έως τώρα είναι περίπου σαν τη Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Για τα πανηγύρια.
1: Δηλαδή πάντως, κάθε αγωνιστική έχει προβλήματα.
2: Κώστα, σας ακούσανε και αλλάξανε τη γραμματοσειρά. Ήρθανε νομίζω στο προηγούμενο format και τώρα μπορούμε να διαβάσουμε κάποια πράγματα, γιατί στην πρώτη αγωνιστική που είχαν βάλει αυτά τα καινούργια στατιστικά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε έτσι όπως ήταν η γραμματοσειρά.
0: Δεν νομίζω πρώτη αγωνιστική. Νομίζω ότι αυτό συνέβη στο τουρνουά Παύλου Γιαννακόπουλος. Ήταν χάλια η γραμματοσειρά.
2: Και στην πρώτη αγωνιστική, αν
0: και
2: δεν κάνω
0: λάθος. Στην πρώτη, λες.
2: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν και στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, γιατί σχολιάζαμε το ότι μερικά πράγματα δεν μπορούσαμε να τα διαβάσουμε.
0: Ο Λεσόρ μπερδεύτηκε και έβγαλε την μπάλα εκτός, μόνος του. Το 74-47 παραμένει. Οι πράσινοι δεν έχουν καν αντίσταση από τη Μακάμπη. Και τώρα το pick and roll το... Το κόβει ο Φρανσίσκο, πασάρει στον Γιαμπουσέλε, μόνος του εκτελεί για τρεις και σκοράρει. Ο Γιαμπουσέλε είναι ζεστός και συνεχίζει. Έχει γράψει 17 πόντους ο Γάλλος, 11 Χέις Ντέιβις, 10 ο Μπόγκα, που και αυτός πήγε καλά σήμερα. Είναι μάτς που φτιάχνει την ψυχολογία σου.
1: Ναι.
0: Θέλει να απαντήσει και θα σκοράρει ο κύριος Λιφ.
1: και ο Λίφτσα φτιάχνει την ψυχολογία.
0: Ναι, όσο μπορεί και αυτός. 77-50, τεράστια διαφορά, κοντά στους 30 πόντους. Έφτασε 29 πριν από λίγο, 74-45, τώρα είναι 77-50.
1: Ο Φρανσίσκο νωρίτερα έχει assist στο τρίπολο του Γιαμπουσέλε. Στην αμέσως προηγούμενη φάση είχε κάνει και ένα μπάσιμο κοντά στο καλάθι. Ψάχνει και αυτός να βρει ψυχολογία. Εδώ Γιαμπουσέλε κάνει λάθος. Στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Καλαϊτζάκης δεν μπορεί να συγκρατήσει. Και η Μακάμπη παίρνει μια κατοχή.
0: Νίκο, για να τεστάρω λίγο κάτι στον υπολογιστή στην ΕΡΤ. Πόσο το έχει το σκορ του Παναθηναϊκού τώρα που μιλάμε?
2: Στο site της Ευρωλίγκας. Ναι, περίμενε, ναι, ναι. Περίμενε, γιατί είμαι στα στατιστικά.
0: Θέλω να δοκιμάσω κάτι να δω.
2: 77-50.
0: Οκ. Okay.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Προς το παρόν. Κλάρκ με Λεσόρ. Είδε το κόψιμο του Μπέκο. Τάπα του Γιαμπουσέλε, αλλά με φάουλ. Σύμφωνα με την διαιτητική απόφαση. Τα ήθελε σίγουρα ο Γιαμπουσέλε εδώ να αφαιθεί η φάση. Να συνεχιστεί για να μετρήσει το μπλοκ υπέρ του και να έχει κατά αυτόν τον τρόπο μια επιπλέον θεαματική φάση, αλλά αυτή τη φορά στην άμυνα, σε αντίθεση με όσες είχε νωρίτερα στην επίθεση. Έκανε ένα αλματάκι διαμαρτυρίας, αλλά δεν το συνέχισε. Ο Μπέικοντ λοιπόν είναι στη γραμμή και εκτελεί την πρώτη για να ευστοχίσει και να κάνει το 77-51. Όπως φαντάζεστε, με 5 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του μάτς. Είναι διαδικαστικού χαρακτήρα ο χρόνος που απομένει και περισσότερο με να μάθουμε το τελικό σκορ, το οποίο βέβαια ούτε όσον αφορά τη διαφορά των δύο ομάδων δεν θα μας απασχολήσει μάλλον, διότι θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο. Είμαι
0: Βασιλή,
1: κοντά στη βαθμολογία σου πάνω εγώ.
0: Την ίδια στιγμή πάει να το πάρει το ματσάκι στη Λιόν.
1: Ο Φρανσίσκο, καλάθι και φάουλ.
0: Από το Φρανσίσκο.
1: Και είδες που σώμα παίρνει μέσα για να βρει έτσι τα βαλήματά
0: του. Ναι, ναι. Η Βαλένθια κάνει διπλό μέχρι τώρα τουλάχιστον. Γιατί έχει ακόμα λίγο χρόνο.
1: 3-3.
0: 3-3. Και όταν κάποιοι λιδωρούσαν τη Βαλένθια ότι διαλύθηκε, ότι έφυγε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ότι έφυγε ο Μοντέρο με τον Μπάτιο κτλ., τους έλεγα έχει χτίσει κάτι γερό η Βαλένθια. Έχει το γήπεδό της, το πανέμορφο, το υπερσύγχρονο. Έχει φιλοσοφία, θα τη βρει την άκρη. Και ναι λοιπόν, ξεκινάει την Ευρωλίγκα με 2-2 και μπορεί σήμερα 3-3.
1: Να βάλω και ένα επιπλέον στοιχείο. Αν κερδίσει βέβαια η Βαλένθια, διότι από ό,τι καταλαβαίνω έχει χρόνο ακόμα το μάτς. Αν το κάνει το 3-3, θα έχει...
0: Έχει 3 λεπτά.
1: Ναι, επομένως υπάρχει χρόνος. Αλλά 3-3 Βαλένθια, 0-3 η Ρεάλ του Πέδρο Μαρτίνεθ.
0: Σωστό, ναι.
1: Έχει ροσπερκά βέβαια η
0: Ρεάλ.
1: Αλλά κοίτα να δεις ποιος θα το έλεγε. Άμα το έλεγε στο Σεπτέμβρη στην εκπομπή σε 24 δευτερόλεπτα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, ποιος θα το πίστευε και ποιος θα σε έβγαζε τρελό. Νομίζω ότι τρελό μας βγάζαμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση η Βαλένθια έχει την ευκαιρία να το κάνει πραγματικότητα. Αυτό που βλέπω επίσης είναι ότι η Πασκόνια ελέγχει την κατάσταση στη Βιτόρια με το Μιλάνο, 65-56.
0: Έχει δρόμο βέβαια το μάτς. Το πιο blowout παιχνίδι είναι του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη, που είναι στο σύν 27. Όλα τα άλλα παιχνίδια είναι είτε ντέρμπι είτε κλειστά.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει με την ίδια πεντάδα. Φρανσίσκο, Καλαϊτζάκης και τους λέμε με σειρά θέσεων, Ματζούκας, Χέις Ντέιβις και Γιαμπουσέλε, ή Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις, αλλά μάλλον ο Γάλλος είναι το άτυπο πεντάρι. Και ο Φρανσίσκο βέβαια στη γραμμή για την συμπληρωματική βολή με την οποία μπορεί να φέρει τον Παναθηναϊκό στους 80 και τον εαυτό του στους 12. Αστοχή όμως και πάλι.
0: Δεν του έχει πάει καλά η βραδιά
1: σήμερα.
0: Καθόλου. Ένα στα 8 τρίποντα. Χάνει τώρα και βολές.
1: Δηλαδή, αν ήταν, όχι να ήταν σαν στανταρτσού, να ήταν επικός εύστοχος, θα είχε 20 πόντους σίγουρα.
0: Ναι, βέβαια, για πλάκα.
1: Ο Γουάλας πήρε την αλλαγή και δεύτερη, θέλει να κάνει την ρομπάσιμο. Σκοράρει.
0: Πολύ γρήγορο.
1: Ο Γουάλας για το 79-54 είναι πάρα πολύ γρήγορος και σε άμυνα και σε επίθεση. Έχει την ικανότητα να δώσει λύσεις ακόμα και μόνο στο Φρανσίσκο, στον Χέις Ντέιβις. Μία backdoor πάσα.
0: Σε λίγο θα μπει και, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, Ο Μωραΐτης.
1: Ναι, είναι εκεί στον πάγκο.
0: Τον έχει σηκώσει ο Μπράντοβιτς.
1: Απλά είναι πίσω από τον πάγκο και δεν φαίνεται να καλά. Πού τον είδες, πώς
0: τον είχα δει όταν σηκώθηκε. Πριν.
1: Γιάννε Φρανσίσκο, αποσύρεται ο Σίλβεν Φρανσίσκο.
0: Λες και έπαιζαν όλοι με το ρολόι.
1: Ναι.
0: 20 λεπτά Φρανσίσκο, 21 Χέις Ντέιβις, 20 Λεσόρ, εκεί κοντά όλοι.
1: Ναι, ναι, δεν
0: 19 για Μπουσέλε, 16,5 Μπόγκα.
2: Και έτσι ο μοναδικός που δεν θα έχει αγωνιστεί θα είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, έτσι.
1: Ναι,
0: ναι, γιατί έχει τον μυϊκό σπασμό.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Για Μπουσέλε, Ματζούκας, έχει λίγο χώρο, πάει στο drive. Πάσα Χέις Ντέιβις, έξτρα Γαλαϊτζάκης, τρομερή κυκλοφορία μπάλας, αμαρκάρει στο Σομοραίτη στη γωνία, αλλά αστοχή. Και νομίζω ότι θα είχε σηκώσει στο πόδι.
3: Έκανε airball.
2: Ναι. Θα είχε σηκώσει το πόδι το γήπεδο, κερδίζει επιθετικό φάουλο ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε και πανηγυρίζει. Και τον αγκαλιάζει ο Ματζούκας. Νομίζω πήγε εκεί μπροστά στον Ναν και στον Ερνάν Γκόμεθ, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
3: Πάει να γίνει η μεγαλύτερη σε διαφορά νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπης στην ιστορία.
2: Ναι.
3: Έχω βρει ένα συν 22 κάποια στιγμή.
2: Έχει 27 αυτή τη στιγμή και μένει 1,5 λεπτό δύσκολο να σπάσει, γιατί έχει την κατοχή υπέρ του Παναθηναϊκού. Και οι φίλοι του βέβαια, όπως κάνουν σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, ζητούν το 8ο. Μήτογλου από την πάσα του Μωραΐτη, έξω έξτρα πάσα Ματζούκα στη γωνία. Ο Ματζούκας εκστοχή και στέλνει το Παναθηναϊκό στους 90 και τον κόσμο στο πόδι για το τελευταίο 1-20, ενώ υπάρχει φάουλ, όχι, αλλαγές που δεν έγιναν. Άρα πρέπει να γυρίσει πίσω το ρολόι. Έχω την αίσθηση ότι οι διαιτητές δεν άκουσαν, σίγουρα δεν είδαν, αλλά και δεν άκουσαν την κλίση από γραμματεία και κάτας για αλλαγές. Αν δεν έχει τρέξει το χρονόμετρο, τότε δεν θα χρειαστεί αλλαγή. Μάλλον δεν έχει τρέξει, για να μην πάει κάποιος να δει. 1-20 λοιπόν, 90-60. Ο Ματζούκας έφτασε τους 11, διψήφιος μαζί με Μπόγκα που έχει 10, Χέις Ντέιβις που έχει 13, Φρανσίσκο που έχει 11 και τον πρώτο σκόρερ, Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 17. Εκτελεί ο Λούντμπεργκ για 3 από 45 μοίρες και σκοράρει. 90-63 και μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό σιγά σιγά, 1-5. Επομένει, Μωράιτης πήρε το screen του Μήτογλου, τον είδε 45 μοίρες, προσποιείται ο Ελλάς forward με τον Σόρκιν αντίπαλο. Πάλι Μωράιτης, βλέπει στη γωνία τον Γιαμπουσέλε, θα το βάλει και αυτό. Αστοχή ο Γάλλος, rebound του Ρόμαν Σόρκιν. Και πάμε για τις δύο τελευταίες επιθέσεις.
3: Πόσα έχει ο Γάλλος, για να δω.
2: Τρίποντα.
3: Είναι πολύ έχει καλά σήμερα.
2: Ναι, έχει εκτελέσει και πολλά επίσης. Τι ώρα του Ζένι Μυροπράτοβιτς. Να ακούσει το όνομά του. Το ακούτε κι εσείς. Καθολική αποθέωση για τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ματζούκας στις 45 μοίρες δεν εκτελεί. Μωραΐτης. Παίρνει το σκρίν του Μήτογλου, το παίρνει και έχει τον Σόρκιν αντίπαλο, αλλά χτύπησε πάνω στο πόδι του. Καλαϊτζάκης, αυτός για τρεις. Άστοχος. Ο Γουάλλας παίρνει το rebound, η Μακάμπη νομίζω ότι θα επιτεθεί.
3: Μπορεί.
2: Μάλλον αυτή την αίσθηση του Ντίνιο Γουάλας ψάχνει. Τι ψάχνει, μια πάσα κάτω από το γαλάτι στον Λιφ. Θα δώσουν φάουλ οι διαιτητές στον Σόρκιν, στον Λιφ. Επομένως, βολές για τον Ρόμαν Σόρκιν. Α, όχι. Ναι, βολές είναι, βολές είναι. Και τον Σόρκιν στα 3,5 δευτερόλεπτα. Το πρώτο φάουλ του Μωραΐτη. 3,5 για τον Παναθηναϊκό στο προηγούμενο μάτς εκτέλεσης σε νεκροχρόνο Καλαϊτζάκης. Μπορεί κάποιος να πει ότι σε ένα ακραίο σενάριο πολλαπλών ισοβαθμιών παίζουν ρόλο ακόμα και οι πόντοι ανεξαρτήτως αντιπάλου.
3: Παναθηναϊκού και Μακάμπι.
2: Όχι, θα σου πω τι εννοώ. Ενώ εκτελεί ο Μωραΐτης από πολύ μακριά στοχή, αν υπάρχει πολλαπλή ισοβαθμία και ισοβαθμούν οι ομάδες και στις νίκες και στα μεταξύ τους, πάει το συνολικό. Αλλά τώρα αυτό είναι ακραίο σενάριο και δεν νομίζω ότι το σκέφτεται κάποιος. Το παιχνίδι τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός επικρατεί με 90-67, κάνει το 3-0 και περιμένει τη Φενέρμπαχτσε σε 6 μέρες, σε 6 βράδια από σήμερα.
4: Πέμπτη
2: βράδυ. Το Center Athens. Πρωταγωνιστής, νομίζω, Κώστα, ο Γιαμπουσέλε με 17 πόντους. Θετικότατη η πρεμιέρα του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
3: Νομίζω αυτό είναι το γεγονός της βραδιάς. Με τους 13 πόντους του, 4 rebound, 4 assist, 1 κλέψιμο, 0 λάθη. Σχεδόν στους 25 λεπτά συμμετοχής.
2: Και είναι MVP γιατί έχει καλύτερο νούμερο στην αξιολόγηση.
3: 18, ε.
2: Έχει 18 έναντι 16 του Γιαμπουσέλε.
3: 3 ο Καλετζάκης, 11 ο Φρανσίσκο, αμφότερη από 4 assist. Ο Φρανσίσκο όμως ήταν πάρα πολύ άστοχος μένα στα 8 τρίποντα. Ο Μωραΐτης είχε 3, ο Γκραντ και ο Λεσόρ από 7. Ο Λεσόρ ψάχτηκε σήμερα αλλά δεν ήταν το καλό του βράδυ. Ο Γιαμπουσέλε 17 με 3 στα 5. 10 ο Μπόγκα με 4 rebound, 8 με 8 rebound ο Μίτογλου και 11 από το Λευτέρη Ματζούκα με 3 στα 4. Το ποσοστό του Ματζούκα στο τρίποντο φέτος στην Ευρωλίγκα είναι 50%. Μέχρι τώρα είχε 6 στα 12, 2 στα 5, 4 στα 7. Βάζει και σήμερα 3 στα 4 και γενικώς κάνει μια πολύ καλή εκκίνηση στην Ευρωλίγκα. Από την Μακάμπη που ήταν, να το πω έτσι με σεβασμό, θλιβερή ως προς την εικόνα της, την
2: απούσα,
3: αγωνιστική απούσα, ναι. 6 ο Λούντμπερκ, 2 ο Χόρντ, πολύ πολύ χάλια ο Χόρντ σήμερα με 1 στα 5 δίποντα. 7 ο Κλάρκ, 6 ο Μπέικοτ, 13 ο Σόρκιν, 8 ο Μπρισέτ, 3 ο Ρέιμαν, 9 ο Γουάλας, 7 ο Τιτζέι Λιφ, 4 ο Μαντάρ, 2 ο Κόλσον. Πάρα πολύ χάλια η Μακάμπη.
2: Ο Σόρκιν και ο Γουάλας λίγο διασώζονται.
3: Την κλείδωσε ο Παναθηναϊκός ειδικά στην άμυνα. Της επέτρεψε
2: και 23 πόντια.
3: 10, 14, 19 και 24 τότε που είχε κρυθεί το μάτς πόντους ανά περίοδο. Οπότε ο Βασίλη...
2: 23 η διαφορά έγινε το ρεκόρ που έλεγες. Γιατί είπες 22 ήταν το πιο μεγάλο που είδες.
3: Κάπου εκεί, ναι.
2: Άρα 23...
3: μεγαλύτερη διαφορά,
2: ναι,
3: υπέρ του Παναθηναϊκού. Να ευχηθούμε σε όλους καλό βράδυ. Από τον Βασίλη Γρητέκη, από μένα καλό βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Θα ακούσουμε από τον Νίκο Μοσχονά και τα άλλα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί η Ευρωλίγκα είναι μια σκληρή δοκιμασία που κάθε βράδυ σε εκπλήσει και σε κρατάει σε γρήγορση. Καλό βράδυ και τα ξαναλέμε σύντομα.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
4: Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής απέναντι στην Μακάμπι Τελαβίβ 90-67. Να δούμε γρήγορα τα αποτελέσματα για να πάμε σε αθλητικό δελτίο. Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα νωρίτερα 82-95. Φενέρ Ντουμπάι 76-66. Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105. Λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι Μπάγεν Παρτίζαν 84-85. Και στην τέταρτη περίοδο Μπασκόνια Μιλάνο είναι ισόπαλες στους 70 πόντους κάθε ομάδα. Με αυτά πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 και 7 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Καλώδητη για τρίτο σερί παιχνίδι κράτησε ο Παναθηναϊκός στην έδρα του στην EuroLeague μετά την επικράτησή του επί της Maccabi Tel Aviv με 90-67. Ο Γιαμπουσέλε με 17 και ο Hayes Davis με 13 πόντους, πρώτοι σκόρερς για τους πράσινους, οι οποίοι την ερχόμενη Πέμπτη υποδέχονται τη Φενέρ στο Telecom Center. Στο ποδόσφαιρο, ο Δημήτρης Πέλκας κλήθηκε στην θέση του Χρήστου Τζόλη για την κυριακάτικη αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία στο Nations League. Ο Τζόλης ήδη ταξίδεψε για Αγγλία και το ιατρικό επιτελείο της Arsenal εκτιμά πως η θλάση που υπέστη στον οπίστιο Μυριαίο στο χθεσινό παιχνίδι με την Ολλανδία θα τον κρατήσει μακριά από τη δράση για 15 με 20 ημέρες. Την Κυριακή στην Αθήνα, ο Λιβάη Γκαρσία με πρόδειλη την αγωνία στις τάξεις του Παναθηναϊκού να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Ο 28χρονος επιθετικός αποχώρησε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης του Trinidad με το Κουρασάο. Στον Ολυμπιακό, ο Λίον Μπέιλι προπονήθηκε όλη τη βδομάδα χωρίς πρόβλημα, δείχνοντας τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ ότι μπορεί να τον υπολογίζει για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σε αντίστοιχα καλό δρόμο είναι και ο Σα, ο οποίος από την Τρίτη θα γυμνάζεται κανονικά με τους υπόλοιπους. Πάντα στο ποδόσφαιρο, με δύο μάτς ανοίγει αύριο αυλαία η πέμπτη αγωνιστική στην Super League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ κοντράρονται στις 3 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Σπορ και Πανθρακικός Πανσεραϊκός στις 3, ενώ πεντάωρη διάρκεια θα έχει το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα με απευθείας κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ξανά στο μπάσκετ, καθώς αύριο έχουμε πρεμιέρα με 5 μάτς στην Greek Basket League, Μύκονος ΠΑΟΚ παίζουν στις 3, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι στις 4, Προμηθέας Περιστέρης στις 5 και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Από την Era Sport όλα τα μάτς και από το νεοσύστατο Sport FM TV η τηλεοπτική κάλυψη τους. Στη EuroLeague προσέφυγε επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός καταθέτοντας καταγγελία σε βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα για το περιστατικό που σημειώθηκε μετά τη λήξη της χθεσινής αναμέτρησης των Ερυθρόλευκων με την Βίρτους στη Μπολόνια, ενώ αυξήθηκαν σήμερα τα προβλήματα στην ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας της με το Μαρούσι στην Basket League, καθώς τους τραυματισμούς του Ντέρικ Ουίλιαμς, του Γκρέγκ Μπράουν και του Κισόν Φιζέλ διαδείχθηκε αυτός του Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος υπέστη ελαφράς μορφής θλάση. 7 παιχνίδια γίνονται αύριο για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Με κοινή ώρα έναρξης και των 7 μάτς στις 5 το απόγευμα θα αναμετρηθούν Αναγέννηση Έσπερος, Σοφάδες Αμίντας, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας, Κρόνος Πανιώνιος, Παπάγου Πανερυθραϊκός, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό και Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας. Το παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία σήμερα, Λαύριο Ψυχικό 74-55. Ολυμπιακός Καταλούνια διεκδικούν αύριο στις 5.30 στο Πέτρος Καπαγέροφ το Super Cup στο Πόλο των Γυναικών με ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Mega. Και στα νέα από το εξωτερικό, 10 παιχνίδια για το Nations League γίνονται σήμερα. Καζακστάν Μολδαβία 1-2, Κύπρος Αρμενία 2-0 και Λετωνία Μαυροβούνιο 1-2 τελικά αποτελέσματα. Ενώ στο ημίχρονο, Βέλγιο-Τουρκία 1-0, Γαλλία-Ιταλία 0-0, Βοσνία-Ζεγοβίνη-Σουηδία 0-0, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία 0-2 και Πολωνία-Ρουμανία 1-0. Στα άλλα 5 μάτς που γίνονται σήμερα στην EuroLeague, Μπεσικτάς-Μπαρτσελώνα 82-95, Φενέρμπαχτσε-Ντουμπάι 76-66 και Βιλερμπάν-Βαλένθια 92-105 τελικά αποτελέσματα και στο 35ο λεπτό Μπασκόνι-Αρμάνι 70-70. Η Manchester City άσκησε έφεση κατά της απόφασης που έκρινε τον Σύλλογο Ένοχο για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, επιδιώκοντας την ανατροπή της ετοιμιγορίας και την αποφυγή πιθανών αυστηρών κυρώσεων. Τέλος, στην πόρτα του χειρουργείου πέρασε σήμερα ο Mike James για να αποκαταστήσει τη ρήξη αχίλιου τένοντα που υπέστη στο παιχνίδι της Έφες με τον Ερυθρό Αστέρα. Θα μείνει 7 με 9 μήνες εκτός κάτι που ουσιαστικά σημαίνει πως χάνει όλη την εφετινή Ευρωλίγκα. Ο Αμερικανός Άσος πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα της ΕΦΕΣ μόλις σε 3 μάτς, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 15 πόντους, 2,3 rebound, 4 assist και ένα κλέψιμο ανάγωνα. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Μικρόφωνο στα γήπεδα και Νίκος Μοσχονάς συνεχίζουν για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπόρ 100.

0: είσαστε πάντα συντονισμένοι στην Αέρα Σπορ, την αγαπημένη συχνότητα της χώρας. Η ελπίδα με κοιτάει με ένα περίεργο ύφος, δεν ξέρω γιατί. Την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει: η διαφορά του Παναθηναϊκού φέτος στο μπάσκετ είναι ο ελεγχόμενος χρόνος των παικτών σε σύγκριση με τα προηγούμενα τουλάχιστον 2 χρόνια. Κωνσταντίνε, νομίζω ότι πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στον Παναθηναϊκό. Μέχρι στιγμής βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να παίζει άμυνα, κάτι που σε κάποια παιχνίδια πέρσι δεν το είδαμε. Είδαμε τον προπονητή να εφαρμόζει κάποιες άλλες τακτικές. Να θυμίσω απλά ότι πέρσι παίκτης που αστοχούσε κατέληγε αμέσως στον πάγκο. Ήταν μία από τις τακτικές του προηγούμενου προπονητή του Παναθηναϊκού. Τώρα βλέπουμε κάτι διαφορετικό και νομίζω ότι αυτό είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός. Η τρίτη αγωνιστική δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, καθώς μένει λίγος χρόνος για την αναμέτρηση Μπασκόνη Αρμάνι Μιλάνο, οπότε να δούμε τα αποτελέσματα των σημερινών αγώνων μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτή η αναμέτρηση. Νωρίτερα είχαμε Μπεσίκτας Μπαρτσελώνα 82-95, Φενέρ Ντουμπάι 76-66, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105, Μπάγερν Παρτίζαν 84-86, Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ 90-67. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ελπίζω στο διαφημιστικό διάλειμμα να ολοκληρωθεί και το Μπασκόνια Μιλάνο για να έχουμε μια γενική εικόνα.
1: Σπορ 101,8.
2: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Ερασπόρ.
0: 49 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα απομένουν για τον Μπασκόνι Αρμάνι Μιλάνο, 74-84, οπότε θα τα αφήσουμε να ολοκληρωθεί και θα το δούμε στο τέλος του παιχνιδιού. Μετά το τέλος της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μίλησε στη συνδρομητική τηλεόραση και δήλωσε ότι κάναμε σπουδαία δουλειά σαν ομάδα. Μοιράσαμε σωστά την μπάλα, το ευχαριστήθηκε ο κόσμος, μας βοήθησε με τη φωνή του. Θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή. Πάντα προσπαθώ να φέρνω χαρά στην ομάδα. Είμαι 2 μήνες εδώ, το να χαίρομαι στο παρκές μαζί με τους συμπαίκτες μου είναι κάτι πολύ όμορφο. Αγαπώ τον κόσμο και την ατμόσφαιρα και το απολαμβάνω εδώ.

προπονητής του Παναθηναϊκού μετά την νίκη της ομάδας του. Μίλησε και εκείνο στο συνδρομητικό κανάλι, στο Flash Interview. Θα τον ακούσουμε βέβαια στη συνέχεια και στη συνέντευξη τύπου. Και δήλωσε ότι παίξαμε καλά και στα 40 λεπτά. Δεν χαλαρώσαμε, όλα είναι καλά, η ομάδα είναι ήρεμη και είναι πολύ θετικό το ότι παίζουμε έτσι. Πρέπει να βρίσκουμε τον τρόπο, πως και οι υπόλοιποι παίκτες θα μπουν στο πλάνο. Έχουν εμπειρία, υπάρχουν τόσα πολλά παιχνίδια, είναι όλοι απαραίτητοι.

Λοιπόν, και μιας και ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για τους παίκτες, και αυτούς που έρχονται αλλά και αυτούς που έχει στη διάθεσή του, να δούμε τι κάνανε σήμερα αναλυτικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης αγωνίστηκε 20 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, 3 πόντους. Ο Φρανσίσκο 20 και 49, 11 πόντους. 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα αγωνίστηκε ο Δημήτρης Μωραϊτης, 3 πόντους. Ο Μπάντιο αγωνίστηκε 15-17 χωρίς να σημειώσει πόντο. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις αγωνίστηκε 24-39 και είχε 13 πόντους. Δεν αγωνίστηκε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, καθώς ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις και ο προπονητής του Παναθηναϊκού προτίμησε να τον προστατεύσει. Ο Τζέριαν Γκραντ αγωνίστηκε 15 και 10 και είχε 7 πόντους. Όσους είχε και ο Ματίας Λεσόρ σε 20 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα. Ο Γιαμπουσέλε αγωνίστηκε 23-30, 17 πόντους. Ο Μπόγκα 16-30, 10 πόντους. Ο Ντίνος Μίτογλου 16-42 και είχε 8 πόντους. Ο Ματζούκας αγωνίστηκε 22-49 και είχε 11 πόντους.

Για την ομάδα από το Τελ Αβίβ, πρώτο σκόρερ ο Σόρκιν με 13. Για να δω ποιος είναι ο δεύτερος. Ο Ουάλας έχει πετύχει 9 και ο Λιφ 7. Όσους έχει πετύχει και ο Κλάρκ.

Ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπασκόνια και την Αρμάνι Μιλάνο. Τελικό σκορ 87-76.

δηλώσεις μετά την νίκη του Παναθηναϊκού έκανε και ο Ντίνος Μητόγλου, ο οποίος ανέφερε ότι συγχαρητήρια σε όλους, σε παίκτες και σε προπονητές και στον κόσμο που μας υποστήριξε. Η χημεία της ομάδας είναι πολύ καλή και φαίνεται. Ελπίζω να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι. Για τους Διαμαντίδη, Αλβέρτη και Μπατίστ που είναι στην ομάδα, δήλωσε ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τους τρεις αυτούς θρύλους μαζί μας. Έχω εξαιρετική σχέση με τον coach Μπατίστ και με βοηθάει πολύ. Έχω πολλά που τον ρωτάω για το παιχνίδι και είμαι χαρούμενος που είναι δίπλα μου.

από τον μπάσκετ να πάμε στο ποδόσφαιρο, καθώς μπορεί η Εθνική να μην αγωνίζεται σήμερα, αλλά έχουμε παιχνίδια για το Nations League, τόσο για τη League A, τη League B, τη League C και την τη League D δεν έχουμε, ζητώ συγγνώμη. Οπότε πάμε να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στο 24ο λεπτό Βέλγιο-Τουρκία είναι στο 3-0, στο ίδιο λεπτό Γαλλία-Ιταλία 1-1. Τα παιχνίδια που ανέφερα ήταν για τη League A. Για τη League B, στο 83ο λεπτό Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σουηδία 1-1, στο 84ο λεπτό Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία 0-3, στο 85ο λεπτό Πολωνία-Ρουμανία 5-0.

για το Λιξί έχουμε Καζακστάν, Μολδαβία τελικό 1-2, Κύπρος, Αρμενία και αυτό τελικό 2-0, Λετωνία, Μαυροβούνιο 1-2 τελικό και αυτό, και στο 87ο λεπτό νησιά Φερόες, Σλοβακία είναι στο 1-1.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας, αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
1: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
0: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
1: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

τέλος όμως από την Elite League. Έχουμε κίνηση και για την GBL. Το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινάει αυτό το Σαββατοκυριακό. Να δούμε τους αγώνες που έχουμε. Λοιπόν, το Σάββατο στις 3 Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, στις 4 ΑΕΚ Μαρούσι, στις 5 Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη. Στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Με την πρώτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται την Κυριακή, 1 η ώρα Παναθηναϊκός Βίκος.

0: ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, οπότε πάμε να ακούσουμε τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Πιστεύω ότι υπάρχει το οτιδήποτε εύκολο στην Ευρωλίγκα.
2: Playing home or playing outside the same. This need to be our mentality.
1: Είτε παίζουμε εντός, είτε παίζουμε εκτός, είναι το ίδιο για εμάς ή θα πρέπει να είναι το ίδιο για εμάς και αυτή θα πρέπει να είναι η δική μας νοοτροπία.
2: Sure is important if you don't have a lot of trips in the beginning of the season.
1: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αν δεν υπάρχουν πολλά ταξίδια στην αρχή της σεζόν.
2: But will be a moment during the season that let's say we will play four games in your league outside twice like this. So, you know, we need to see in that moment how we react. And always his problem, you know, if it's long trip, we will try to prepare our players for that, but until that comes this time, let's continue to see how we will continue at the moment.
1: Φυσικά, κάποια στιγμή θα έρθει ο καιρός που θα δούμε 4 παιχνίδια εκτός, 5 παιχνίδια εκτός, θα δούμε τότε πώς θα αντιδράσουμε σε εκείνη τη συνθήκη, γιατί μπορεί για παράδειγμα να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Θα προετοιμάσουμε τους παίκτες και την ομάδα να

0: λόγος, αλλά ας έρθει η στιγμή και θα το δούμε.
1: Βλέπουμε την ομάδα να αποδίδει με πλουραλισμό. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να περάσει τη φιλοσοφία του σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και αν θέλει να περάσει κάτι με τα ψηλά σχήματα, κάτι καινούριο. Γιατί είδαμε σήμερα το Ματζούκα να παίζει στη θέση 2.
2: Αυτή την ώρα γίνεται η μετάφραση προς τον Ζέλικο Μπράντοβιτς ώστε να απαντήσει.
3: I don't remember my coach that I have just, let's say, 9 practices before that we start your league. Serious practice. But serious practice, it was with just 10 players. So we don't have possibility, you know, to have this kind of rhythm in the practice to make substitution and things like that. So it was tough for the players. But however, they react excellent, and we care about them. I am very happy with my assistant coaches, strength coaches, and everybody, because we care about health of the players. We don't want to see no one to be tired, you know, and they inform me always during the practice and also during the game about minutes that any one of them they play. So we work like a team. And probably this is opportunity to thanks to my staff for everything we're doing together. Because I always said I'm no one without my staff. And again, you know, the players listen. They want to say improve. They want to understand philosophy that we how we want to play, defensively, offensively. And this not matter, you know, something I like. No, I talk to them. I want to find a way that they are happy in the court. And what I seen until now that my team is very happy playing basketball. Hope that we will continue, you know, will come for sure some moments that we have difficult moments. This is season is so long. But however, until now everything going really in positive way and you know, because of this I talk about game Sunday. We understand how difficult will be after these two games to motivate the team. To play Sunday, we need to find energy. We need to find motivation, because in our game, the first thing is motivation.
0: Κοιτάξτε, θυμάμαι ότι ως προπονητής είχα μόλις 9 σοβαρές προπονήσεις πριν αρχίσουμε και είχα στη διάθεσή μου 10 παίκτες. Αυτή η συνθήκη ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τους παίκτες, όμως πρέπει να σταθώ στο μοιαζόμαστε πραγματικά για εκείνους και είμαι πολύ χαρούμενος για τους βοηθούς μου και όλο το επιτελείο. Το πρώτο πράγμα που μας νοιάζει είναι η υγεία των παιχτών και φυσικά δεν θέλουμε κανένας να κουράζεται, να παθαίνει υπερβολική κόπωση, το βλέπουμε αυτό στις προπονήσεις, στα παιχνίδια και θέλουμε να δουλεύουμε ως ομάδα. Όλο αυτό φυσικά είναι χάρη στο επιτελείο μου και χάρη στους βοηθούς μου, διότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συνιστόσα. Τώρα οι παίκτες. Οι παίκτες πράγματι ακούν, θέλουν να βελτιώνονται, θέλουν να κατανοούν τη φιλοσοφία τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Αλλά δεν έχει να κάνει με το τι αρέσει σε εμένα. Εγώ τους μιλώ και εκείνοι θέλουν να είναι ευτυχισμένοι και είναι ευτυχισμένοι παίζοντας μπάσκετ και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι, διότι θα έρθουν σίγουρα δύσκολες στιγμές, αλλά έως τώρα έχουμε μια πολύ θετική παρουσία και κρατάμε αυτό. Γι' αυτό άλλωστε μιλώ για τη σπουδαιότητα του παιχνιδιού της Κυριακής. Γι' αυτό στάθηκα σε αυτό. Διότι πρέπει να βρούμε κίνητρο, πρέπει να βρούμε την ενέργεια για να παίξουμε το παιχνίδι της Κυριακής, διότι το πιο σημαντικό στοιχείο στο μπάσκετ είναι το κίνητρο.
2: Δεν υπήρξε κάποια άλλη ερώτηση προς τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανέφερε ότι πρέπει να βρίσκουν οι παίκτες του κίνητρο.

Κύπρος Αρμενία 2-0, Λετωνία Μαυροβούνιο 1-2, Νησιά Φερόε Σλοβακία 1-1.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή της Maccabi Tel Aviv.
1: It's not obviously bad result, tough loss, but it's not only about winning or losing, it's about the way we want to play. And too early, we started the game with a really bad percentage. Like we had a terrible shooting night. But the thing is that too early, it really affects our body language or the way we want to play. And then we try to do things that we are not supposed, not, that's not the way we want to play. And that's what worried me. I mean, we have to find a way to get a first W. Maybe that's something that will give us some confidence of the things that we do, because we know that's why we are so frustrated. I think that we are better than that, even though maybe it wouldn't be enough to win here, especially against a lot of quality. But the way we play for a lot of minutes, that what worried us.
2: Καλησπέρα. Θα ήθελα να πω ότι ήταν κακό παιχνίδι για εμάς. Φυσικά δεν είναι και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όμως δεν έχει να κάνει πάντα με το αν κερδίζεις ή χάνεις, αλλά και με το πώς παίζεις. Πρέπει να πω ότι αρχίσαμε με πάρα πολύ κακά ποσοστά, ιδιαίτερα στα σουτ, και αυτό φαινόταν. Η κακή αρχή φαινόταν ήδη από τα πρώτα βήματα, φαινόταν στη γλώσσα του σώματος, και δεν μπορούσαμε να παίξουμε με δικό μας τρόπο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση, διότι μπορούμε να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα από αυτό. Ακόμη και αν αυτό δεν θα αρκούσε για να κερδίσουμε εδώ, γιατί παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα με πολύ μεγάλη ποιότητα, όμως πρέπει να βρούμε το δικό μας τρόπο για να παίξουμε.

που με έριξε θα πέσει. Κάποτε θα'ναι, κάποτε θα'ναι παρελθόν, τ' αρέσει, δεν τ' αρέσει.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο La Mia να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο La Mia.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Στον Οπίστιο Μυριαίο, στο προχθεσινό παιχνίδι με την Ολλανδία θα τον κρατήσει μακριά από τη δράση για 15 με 20 μέρες. Την Κυριακή στην Αθήνα, ο Λιβάη Γκαρσία με πρόδειλη την αγωνία στις τάξεις του Παναθηναϊκού να εξακριβωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Ο 28χρονος επιθετικός αποχώρησε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης του Trinidad με το Κουρασάο. Στον Ολυμπιακό, ο Λίον Μπέιλι προπονήθηκε όλη τη βδομάδα χωρίς πρόβλημα, δείχνοντας τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ ότι μπορεί να τον υπολογίζει για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σε αντίστοιχα καλό δρόμο είναι και ο Σα, ο οποίος από την Τρίτη θα γυμνάζεται κανονικά με τους υπόλοιπους. Πάντα στο ποδόσφαιρο, με δύο μάτς ανοίγει σήμερα η αυλαία. Ανοίγει σήμερα αυλαία η πέμπτη αγωνιστική στην Super League 2. Νίκη Βόλου ΑΕΛ κοντράρονται στις 3 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport και Πανθρακικός Πανσεραϊκός στις 3, ενώ πεντάωρη διάρκεια θα έχει το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα με απευθείας κάλυψη όλων των αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ξανά στο μπάσκετ, καθώς σήμερα έχουμε πρεμιέρα με 5 μάτς στην Greek Basket League. Μύκονος ΠΑΟΚ παίζουν στις 3, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδας και ΑΕΚ Μαρούσι στις 4, Προμηθέας Περιστέρης στις 5 και στις 5.30 Καρδίτσα Άρης. Από την Era Sport όλα τα μάτς και από το νεοσύστατο Sport FM TV η τηλεοπτική καλύψη τους. Στη EuroLeague προσέφηγε επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός καταθέτοντας καταγγελία σε βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα για το περιστατικό που σημειώθηκε μετά τη λήξη της προχθεσινής αναμέτρησης των Ερυθρόλευκων με τη Virtus στη Μπολόνια, ενώ αυξήθηκαν χθες τα προβλήματα στην ΑΕΚ εν ώψη της σημερινής πρεμιέρας της με το Μαρούσι στην Basket League, καθώς τους τραυματισμούς του Derek Williams, του Greg Brown και του Kisson Fizel διαδέχθηκε αυτός του Δημήτρη Κατσίβελη, ο οποίος υπέστη ελαφράς μορφής θλάση. 7 παιχνίδια γίνονται σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της Elite League. Με κοινή ώρα έναρξης και των 7 μάτς στις 5 το απόγευμα θα αναμετρηθούν Αναγέννηση Έσπερος, Σοφάδες Αμίντας, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας, Κρόνος Πανιώνιος, Παπάγου Πανερυθραϊκός, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικό και Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας. Το παιχνίδι που άνοιξε την αυλία χθες, Λαύριο Ψυχικό 74-55. Ολυμπιακός Καταλούνια διεκδικούν στις 5.30 το απόγευμα στο Πέτρος Καπαγερόφ το Super Cup στο Πόλο των Γυναικών με ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τηλεοπτική κάλυψη από το Mega. Και στα νέα από το εξωτερικό, 10 παιχνίδια για το Nations League έγιναν χθες. Βέλγιο-Τουρκία 3-0, Γαλλία-Ιταλία 1-1, Καζακστάν-Μολδαβία 1-2, Κύπρος-Αρμενία 2-0, Λετωνία-Μαυροβούνιο 1-2, Βοσνία-Αρζεγοβίνη-Σουηδία 1-1, Ουγγαρία-Γεωργία 1-0, Ουκρανία-Βόρεια Ιρλανδία 0-3, Νησι-Φερόε-Σλοβακία 1-1 και Πολωνία-Ρουμανία 6-0. Στα άλλα 5 μάτς που έγιναν χθες στην Ευρωλίγκα, Μπεσικτάς Μπαρτσελόνα 82-95, Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι 76-66, Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105, Μπάγερν Παρτίζαν 84-86 και Μπασκόνια Αρμάνι 87-76, με Παναθηναϊκό Φενέρ Βαλένθια και Παρτίζαν να συνεχίζουν με το απόλυτο των νικών. Η Manchester City άσκησε έφεση κατά της απόφασης που έκρινε τον σύλλογο ένοχο για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, επιδιώκοντας την ανατροπή της ετιμιγορίας και την αποφυγή πιθανών αυστηρών κυρώσεων. Τέλος, στην πόρτα του χειρουργείου πέρασε χθες ο Mike James για να αποκαταστήσει τη ρήξη αχίλιου τένοντα που υπέστη στο παιχνίδι της Έφες με τον Ερυθρό Αστέρα. Θα μείνει 7 με 9 μήνες εκτός, κάτι που ουσιαστικά σημαίνει πως χάνει όλη την εφετινή Ευρωλίγκα. Ο Αμερικανός άσος πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα της Έφες μόλις σε 3 μάτς, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 15 πόντους, 2,3 rebound, 4 assist και ένα κλέψιμο ανά αγώνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο, Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς μαζί σας μέχρι τις 2.
4: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόν. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Ακούτε Era Sport.

0: Εγώ θα βάλει και τρίτο τραγούδι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για να προλάβει να κάτσεις. Η Μάρτον δηλαδή, κύριε Γεωργίου, που έλεγε και εγώ. Συγχωρεμένος.
1: Αφού κάθεσαι εσύ, έχεις το μικρόφωνο, χρειάζεται, εγώ περισσεύω.
0: Ναι, συμφωνώ, αλλά
1: ωραία,
0: αν δεν κάτσεις δίπλα...
1: Καλό βράδυ.
0: Δεν είπα αυτό, το αντίθετο είπα. Εγώ είπα το αντίθετο, γιατί είδα καλό βράδυ. Από εγώ καλό βράδυ. Αν μπήκε ο Αλέξανδρος καλό βράδυ, να πέσει σκοτάδι εδώ πέρα.
1: Δεν μιλάω.
0: Ρε πως αρχίσαμε να πούμε, πάλι ζαβά αρχίσαμε. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την ΕΡΑΣΠΟ. Παίζει κάτι από κάτω και εγώ δεν τα ακούω. Τι? Το χαλί? Όχι, το χάλι μου που δεν ακούω. Περίμενε.
1: Χειμώνια συγκεστρώσαμε.
0: Ναι, όντως παίζει το χαλί από κάτω. Τώρα ακούω. Τώρα ακούω τη φωνή μου, δεν άκουγα. Ήταν χαμηλωμένο και.
1: Τώρα ακούγεται και στη ακούγεται στο διπλανό στούντιο.
0: Ακούγεται τόσο δυνατά τώρα? Όχι, δεν νομίζω. Τα έχουμε οργανώσει πολύ καλά. Ζηλεύει που. Αυτό που δεν φοράς ακουστικά ενώ έχουμε ξεκινήσει την εκπομπή, τι είναι, νέα μόδα? Έχω δει κι άλλους μακάκιδες που το κάνουν αυτό. Γιατί το κάνετε αυτό?
1: Γιατί έτσι δεν τα μπορώ.
0: Δεν μπορείς ακουστικά?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γίνε εφημεριδάς. Κάνε κάτι άλλο. Το πνιγούν. Στο λαιμό τα βάζει. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Συνεννοούμαστε.
0: Συνεννοούμαστε. Αυτό είναι. Καλά, συνεννοούμαστε. Έτσι και να. Λοιπόν, είναι η βραδινή Παλαδόρη, το καταλάβατε. Συρίζαμε την έναρξη της αθλητικής ενημέρωσής σας. Ήταν το αστείο της ημέρας. Και φυσικά εμείς θα πορευτούμε και σήμερα με. Ακούσαμε και Τούλα και τη Γαρμπή, Φίβος και σήμερα. Λοιπόν, σήμερα μπορείτε να στείλετε κάποιες παραγγελίες σας για να παίξουν αύριο, για να έχουμε το έτοιμο το ρεπορτόριο για να ακουστούν. Το είπα καλά?
1: Ναι, ναι.
0: Πώς είδες Παναθηναϊκό σήμερα? Τι να δεις, δηλαδή, δεν είναι και νόημα.
1: Γιατί δεν έχει νόημα?
0: Έχει παίξει με τρεις ομάδες, ρε παιδί μου, τις έχει κάνει που μπορεί να είναι και να έχουν κάποια καλά στοιχεία αυτές τις ομάδες. Τις έχει κάνει ο Παναθηναϊκός και φαίνονται EuroCup.
1: Το καλό Κριστί είναι ότι παίχτες όπως ο Μαντζούκας, που νομίζω κανένας δεν υπολόγιζε να παίξει τόσο πολύ, είναι κάτι παραπάνω από αξιοπρεπέστατος.
0: Ούτε οι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού μπάσκετ δεν περίμεναν την περίπτωση Μαντζούκα. Δηλαδή, λέω ρεπόρτερ.
1: Ναι, απασχολούνται καθημερινά, ρε παιδά.
0: Ναι, η βασική ρεπόρτερ, δυνατή ρεπόρτερ, δηλαδή.
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: ασχολούνται.
1: Τώρα, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι λένε Παναθηναϊκός και καλά. Μιλάμε για ρεπόρτερ. Δεν το ήξεραν. Και έχω μιλήσει με δύο από αυτούς. Δεν το περιμένανε. Ούτε στην προετοιμασία. Ακούγανε κάτι, αλλά μέχρι εκεί. Και το ότι το θέλει και θέλει το ελληνικό στοιχείο, εντάξει, αυτά είναι λίγο πολύ γνωστό. Δεν
1: ναι,
0: ξέρω,
1: αλλά είναι ο κλασικός ο Μπραντοβιτς που παίρνει έναν παίχτη που κοστίζει, όχι που κοστίζει, που αξίζει εκεί ας πούμε 6 και ναι. Τον κάνει 8,5.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, εύκολα.
1: Έλληνα, ξένο, ότι είναι Αμερικανό, Γάλλο, Τσέχο, ότι είναι Τσέχο δεν έχει ιδίως τώρα, αλλά οτιδήποτε έχει πάρει κάποιον που είναι εντάξει να υπάρχει. Τον κάνει παιχτάρα μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν το παιδί θα συνεχίσει να παίζει εξίσου καλά.
0: Τώρα έχει πάρει διαφορές συνολικά 65 πόντους σε 3 μάτσα. Σύνολο.
1: Εγώ στα αυτά και αυτά μετράνε, αλλά περισσότερο εκεί για παίκτες όπως ο Μαντζούκας που δεν ήταν. Ήρθε με ένα παίκτη από το πουθενά, δεν τον ήξερε κανένας. Αλλά τον ήξερε, ήταν η επιλογή του Μπραντοβιτς. Το ξέραμε ως παίκτη, αλλά ήταν απλά να υπάρχει στην ομάδα επειδή είναι Έλληνας. Είναι
0: πολύ καλός και βελτιωμένος και σουτάρουν τα παιδιά, μια χαρά είναι.
1: Δεν ήταν το ωραίο ότι προχτές που δεν σούταρε και άκουσε πινελίκια.
0: Ο Μαντζούκας λες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά.
0: Εντάξει,
1: και
0: δεν άκουσε πινελίκια, αυτό που λένε τώρα δεν έχει ακούσει.
1: Όχι, το είπε να σουτάρεις.
0: Ναι, πινελίκια δεν άκουσε τώρα.
1: Ωραία.
0: Απλά το εξηγούσε.
1: Ωραία, ναι. Τα άκουσε χοντρά.
0: Ναι, ξέρεις, επειδή τον βλέπουν έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αναψοκογιονισμένο τον Μπράντοβιτς όταν εξηγεί.
1: Εντάξει, εγώ ωραία, όπως θα του έλεγε ο Μπράντοβιτς, ναι. Του φώναξε γιατί δεν σουτάρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά, ενώ άλλοι θα λέγανε γιατί σουτάρεις.
0: Και μετά με τη θετική ενέργεια που πήρε, γιατί πήρε ενέργεια.
1: Βέβαια, πήρε θετική. Να πάρω το. Όταν ξέρεις ότι
0: ήταν
1: ο προπονητής σου σούταρε, σε πάει, σε θέλει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εσύ μετά ανεβαίνεις.
0: Και το έκανε σήμερα πολύ πιο έντονα. Πιο έντονα, όχι όπως το στιγμιότυπο, αλλά επανειλημμένα. με τον Φρανσίσκο, ο οποίος ήταν απελπιστικά άστοχος, είχε 2 στα 11. Ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, ήταν πέρσι για MVP.
1: Που είναι αυτή η δουλειά του, έτσι, η δουλειά του είναι ο σκοράρι.
0: Ναι. Και το χειροκροτούσε, τον άφησε και μέσα κι άλλο περισσότερα λεπτά από ό,τι τον υπολόγιζε, για να του δώσει να. Δεν έχεις λόγο να αγχώνεσαι για κάτι επειδή δεν βγαίνουν τα σουτ. Μετά έβαλε ένα goal foul καταπληκτικό, μια φοβερή προσπάθεια. Θύμισε λίγο, συγγνώμη για την έκφραση, Γκάλης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά τα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός τα έχει εκμεταλλευτεί στο ακέραιο για να μονταριστεί. Πρώτη σοβαρή δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό. Δεν βάζω το Super Cup γιατί έγινε ό,τι έγινε, είδα το ξεκίνημα. Έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι αυτός ο αποκλεισμός από τον Ημιτέλιο, από τον τελικό, μόνο καλό θα του κάνει του Παναθηναϊκού, και φαίνεται ότι αντέδρασε σωστά και ο Παναθηναϊκός την ήττα, γιατί οι μεγάλες ομάδες είναι να ξέρουν να τη βρουν μετά τις ήττες, όχι να κάνουν νίκες μόνο. Τέλος πάντων, είναι με τη Φενέρ. Αυτό το παιχνίδι είναι μια ομάδα Final Four η Φενέρ. Είναι σε πολύ, όχι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι σε καλή κατάσταση γιατί είναι Φενέρ και έτσι κι αλλιώς είναι σταθερά όλη τη σεζόν σε καλή κατάσταση. Το πικ πότε θα το πιάσει είναι μια άλλη ιστορία, και νομίζω ότι το πρώτο καλό μάτς που θα δούμε για ανταγωνιστικό και όλα τα σχετικά, όπως και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά με τον ΠΑΟΚ σας είπα ήταν το ξεκίνημα. Αυτά όσον αφορά το story το σημερινό. Γαλλία-Ιταλία 1-1. Εγώ περίμενα το Χ, το περίμενα πάρα πολύ. Είναι άλλη ομάδα χωρίς τον Εμπαπέ η Γαλλία. Όλες οι ομάδες που αγωνίζει το Εμπαπέ, χωρίς τον Εμπαπέ είναι άλλες ομάδες, και είναι λογικό γιατί είναι τρομερό βαρόμετρο ο τύπος, όπως παλιά ήταν επί δεκαετίες που λέει ο λόγος ο Ρονάλντο, έτσι. Μπορεί να ήταν γαλάκτικος, μπορεί να είχε παικταράδες, η Real, η United, όλες αυτές οι ομάδες, αλλά όταν λείπει ο Ρονάλντο ήταν άλλη ομάδα, η σούπερ ομάδα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά. Έχεις κάτι να συμπληρώσεις? Τα πάω όλα, έτσι. Πάμε, φύγουμε.
1: Και δεν φύγουμε.
0: Όχι, δεν φύγουμε. Εδώ θα κάτσεις μέχρι τις 2. Έτσι θα πορευτούμε παρέα μαζί τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, τον Δημήτρη Καϊμά
1: και τον Τάσο Επιτρόπου.
0: Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 2. Και αφού ακούσαμε και την Γαρμπή να μελαγχολεί, ας πάμε μέχρι τη Γη και τη Σελήνη με τη Δέσποινα Βανδύ. 10 χρόνια μαζί, 2007 το άλμπουμ, και πάμε να την ακούσουμε και αμέσως μετά εδώ για περισσότερο μπάσκετ. Είπαμε, επειδή χθες ασχοληθήκαμε πολύ με την ποδοσφαιρική εθνική μας, σήμερα θα έχουμε λίγο περισσότερο μπάσκετ να ασχοληθούμε, και νομίζω αξίζει τον κόπο. Περιμένουμε για τα μηνύματά σας.
1: Ξεκινάει και μπασκετάκι, πρωτάθλημα.
0: Ναι, πρωτάθλημα. Ξεκίνησε σήμερα και η Elite League από την RT2 αυτό. Εντάξει, έχει πράγμα, και το πιο σημαντικό, ξεκινάει η βάση του ελληνικού μπάσκετ, που είναι τα τοπικά και όλα τα συναφή. Μιλάμε για μπάσκετ τώρα, γι' αυτό και το λέω. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα.

0: κάναμε μουσική την εκπομπή, δεν κάνουμε δουλειά έτσι.
1: Τρία τραγούδια. Μαζί με το σήμα.
0: Με το σήμα, εντάξει, με το παρακάνει, εντάξει. Κάναμε όμως και τις εισαγωγές μας, είπαμε και τα ωραία μας, γιατί μας κατηγορείς. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με μπασκετ άνθρωπο, γιατί τώρα εγώ και εσύ να τα λέμε δεν είναι κανένα νόημα. Να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χαρακτηριστική του πορεία στο ελληνικό μπάσκετ, coach Γιώργος Μασλαρινός. Γεια σου Γιώργα ρε, γεια σου coach.
2: Καλησπέρα, τι κάνατε.
0: Εσύ, δεν μου λες, είχατε αγώνα τώρα?
2: Κοιτάξτε, έχουμε ένα μικρόβιο που το κολλάμε σε όλη μας τη ζωή.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, 11.30 ώρα τη νύχτα και 12 παίζετε μπάσκετ?
2: Κοιτάξτε, αριστερό το μάτι έχει οριστεί 9.30, λίγο καθυστερεί, λίγο κολλάνε τα ηλεκτρονικά φύλλα αγώνα, λίγο κάτι γίνεται, χαλάει το χρονόμετρο, χαλάει το στισάρι, γίνεται μεταμεσονύκτιος ο αγώνας. Ξεκινάει Παρασκευή, τελειώνει Σάββατο.
0: Όπως το Champions League στο ποδόσφαιρο, κάπως έτσι δηλαδή.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πού σε πετυχαίνουμε, είσαι στις Σέρες, πού είσαι?
2: Όχι, είμαι Θεσσαλονίκη, αύριο πρώτα Θεός, κάποια στιγμή θα πάω σε Σέρες, έχουμε αγώνα, παίζουμε, ξεκινάει το πρωτάθλημα αύριο National League 1, με τη ΧΑΦ στο δικό μας το γήπεδο και ξεκινάει ακόμα μια χρονιά.
0: Αναφερόμαστε στον Πασεραϊκό τώρα, έτσι, για να προσανατολισόμαστε.
2: Ναι, έτσι ακριβώς, Πασεραϊκός.
0: Γιατί μας ακούνε και κάποιοι που δεν μπορεί να μην γνωρίζουν, γι' αυτό το λέω.
2: Όταν μιλάμε για Θεσσαλονίκη που λέω για την ομάδα μου και τα λοιπά, είναι η ομάδα που έχω κάνει όταν τελείωσα, η Hoop, που έχουμε μπάσκετ, που έχουμε βόλεϊ, κάποια στιγμή είχαμε και handball, μπάσκετ μαμαξίδιο. Είναι η ομάδα που έκανα εγώ όταν τελείωσα, γιατί έτσι ήθελα να γυρίσω στον αθλητισμό, στο μπάσκετ, αυτό που μου πρόσφερε εμένα.
0: Μας δίνει στυράκι τώρα για πολλή κουβέντα, γιατί και National League και όλα αυτά που λες είναι ουσιαστικά η βάση του αθλητισμού. Εντάξει, τώρα για τον μπάσκετ μιλάμε, αλλά γιατί ο σύλλογος, ξαναπες μας το σύλλογο.
2: Είναι ο αθλητικός όμιλος εκμάτης αθλημάτων, αλλά είμαστε γνωστοί σαν Hoop.
0: Έτσι, Hoop. Και κάποιοι άνθρωποι, το λέω για τους ακροατές, το λέω σε εσένα, εντάξει, τα έχετε δώσει όλα για τον αθλητισμό. Αν κοπεί ο αθλητισμός, το μπάσκετ για σένα περισσότερο, δεν θα ξέρετε τι να κάνετε.
2: Ναι, αυτό ξέρεις, αυτό θα συνέβαινε ίσως κάποια χρόνια πιο πριν. Γιατί ξέρεις, καθώς επειδή εσείς το ζείτε, γιατί η δουλειά σας είναι τέτοια που το ζείτε καθημερινά, βλέπετε ότι επειδή είναι κοινωνικό το φαινόμενο, έχουν αλλάξει πάρα πολλοί προτεραιότητες όλων των ανθρώπων. Ο αθλητισμός απομακρύνεται από αυτές τις προτεραιότητες. Δηλαδή, στη δικιά μας την ηλικία, η βασική μας προτεραιότητα είναι να έχουμε μία μπάλα, οποιαδήποτε μπάλα. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μια πετσέτα που την τυλίγαμε, ένα κουτάκι αναψυκτικό, οτιδήποτε. Δύο τσάντες που τις βάζαμε και τις κάναμε στη και παίζαμε ποδόσφαιρο. Ήταν η χαρά μας. Ήταν η αρχή, η μέση και το τέλος της διασκέδασής μας. Τώρα όλο αυτό έχει πάει πολύ πίσω στην προτεραιότητα των νέων παιδιών. Οπότε και εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και έτσι πως έχουμε μάθει διαφορετικά, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά τα δεδομένα, να ξέρουμε πλέον ότι ο αθλητισμός δεν είναι πρώτη προτεραιότητα για πολλούς από τους ανθρώπους που πιθανόν κάποια χρόνια προηγούμενα ήταν.
3: Όχι, ξέρεις τι είναι πιο τηλεοτάσιο, νομίζω ότι ένας επαγγελματίας αθλητής, είτε είναι επαγγελματίας αθλητής σε οποιοδήποτε άθλημα, όταν σταματάει την καριέρα του, που δεν σταματάει στα 60, που λες ωραία βγαίνω σύνταξη, σταματάει στα 35.
4: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
5: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
4: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
5: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
4: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
5: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά. γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
4: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
5: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
4: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
5: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
3: Πολλά παιδιά παίζουν στη Super League 2 ή στην Elite που δεν βγάζουν τόσα χρήματα που λες ωραία έχω βγάλει, έχω κάνει κομπόδεμα και αράζω.
0: Ναι, πόσο άλλωστε να έχουν κάνει και ένα όνομα και μια καριέρα και να παρόλα αυτά εντάξει, κακή διαχείριση.
3: Και ας προσέχανε.
0: Επενδυτικά, ναι, εντάξει, ας προσέχανε, είναι μια κουβέντα. Δεν τους πετάμε όλους στο καζάνι, γιατί δεν είναι και έτσι απλά τα πράγματα. Τώρα κάνουμε και εμείς κουβέντα, δεν σε πειράζει, Γιώργο, έτσι.
2: είμαι φανατικός στις κουβέντες αυτές. είναι σοκαριστικό για έναν επαγγελματία αθλητή να τελειώνει. Ευτυχώς τα πράγματα τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί. Οι αθλητές είναι πιο υποψιασμένοι. Όταν από ένα σημείο και μετά, όταν περάσουν κάπου στα 30 ή ακόμα και πιο νωρίς, αν είναι λίγο ανήσυχα μυαλά, αρχίζουν ψάχνοντα τι μπορεί να κάνουν μετά όταν τελειώσει το τέλος της καριέρας τους. Πιθανόν να επενδύουν τα χρήματά τους. Είναι δύσκολη διαδικασία, δεν είναι εύκολη. Ακόμα και χρήματα να έχεις, όταν έχεις μάθει να ζεις σε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής που περνάνε χρήματα από τα χέρια σου, δεν σημαίνει ότι είσαι σπάταλος. Αλλά έχεις μάθει να ζεις άνετα, να περνάς καλά, με την καλή έννοια να περνάς καλά.
0: Ναι.
2: Οπότε όλο αυτό, ξέρεις, δημιουργεί λίγο μια κατάσταση στην οποία πολλές φορές τρομοκρατεί τον αθλητή. Χάνει την καθημερινότητά του, τον ερημό της σκέψης του. Σου λέει τι κάνω εγώ τώρα. Εκεί φεύγει, θέλει να υπάρχουν στηρίγματα. Πρέπει να ξέρεις να είσαι προετοιμασμένος. Εγώ θα σας πω συγκεκριμένα για μένα, ότι ήξερα ότι πότε θα σταματήσω, το ήξερα, το ένιωθα, το είχα προετοιμάσει και στο μυαλό μου και στο σώμα μου. Μάλιστα σωματικά όταν τελείωσα μπορεί να σε καταπληκτική κατάσταση.

0: ισχύει πάντως ότι εντάξει, ναι, δηλαδή όντως μέλος της τελευταίας καλής ομάδας που είχε ο ΠΑΟΚ κτλ. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Μιλάμε από το 99 τώρα και έχουμε δει
1: από τον περασμένο αιώνα ήταν ο ΠΑΟΚ.
0: Πραγματικά.
1: Συν φυσικά να μην παραλείψουμε και το Μαρούσι στις συστάσεις που κάνουμε τώρα, γιατί με το Μαρούσι γράψατε ιστορία, σαπόρτα, αυτά κόρατσε εκεί μια ανάσα από τους τελικούς, πλησιάσατε. Μεγάλη καριέρα, σπουδαία καριέρα, καλή καριέρα. Και το μπάσκετ, επειδή δεν μπορείτε να το αποβάλλετε ορισμένοι τύποι σαν εσένα, το συνεχίζεις με την προπονητική. Εκεί στο Παζαραϊκό τώρα τι ακριβώς γίνεται, τι γίνεται με αυτές τις κατηγορίες, δώσε μας μια εικόνα και αν επιβεβαιώνεις αυτό που είπα στην αρχή, ότι η βάση του μπάσκετ βρίσκεται σε εκείνα τα μονοπάτια που βαδίζεις τώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε χάσει και το δρόμο όσον αφορά το αναπτυξιακό κομμάτι, τις μικρές κατηγορίες, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Παλαιότερα ο Φέρελπης, νεαρός αθλητής, ο οποίος έχει πέρασει από μια σκληρή δοκιμασία, έπαιρνε, αν τα κατάφερνε, έπαιρνε και έπαιζε αντρικό κατευθείαν, έπεφτε στα βαθιά και ήταν υποχρεωμένος να αντέξει. Αν δεν άντεχε, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Τώρα η κατάσταση είναι λίγο διαφορετική. Αυτό που αναφέρετε πάρα πολύ σωστά, μιλάμε ότι σε αυτές τις κατηγορίες παίζουν παιδιά τα οποία τα χρήματα που παίρνουν μπορεί να είναι μόνο για τις καθημερινές τους ανάγκες, μπορεί να μην περισσεύει για τίποτα άλλο. Μπορούμε να πιάσουμε τα παιδιά και να πούμε ότι ξέρεις, αν είσαι τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και λέει να παίξεις μπάσκετ. Εγώ το έχω ξεκαθαρίσει με όσα παιδιά συνεργάζομαι, ότι πρώτα είναι το σχολείο όταν είναι σε ηλικία που πηγαίνω σχολείο και πρώτα είναι το πανεπιστήμιο όταν είναι, όταν είναι φοιτητές, γιατί το πανεπιστήμιο θα τους δώσει τη βάση για να μπορέσουν να φτιάξουν τη ζωή τους αργότερα. Είναι πάρα πολύ καλό το μπάσκετ, αλλά το μπάσκετ για κάποιον ο οποίος το καταλαβαίνουμε και το καταλαβαίνει και αυτός ότι δεν μπορεί να είναι πρωταγωνιστής, δεν μπορεί να λειτουργήσει το πρόβλημα της ζωής του σε οικονομικό επίπεδο πάντα εννοώ, είναι καλύτερα να δώσει βάση σε άλλα πράγματα και ταυτόχρονα να παίζει μπάσκετ, γιατί το μπάσκετ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα και ο αθλητισμός γενικά και γεμίζει τη ζωή μας.
1: Εκεί σε αυτές τις κατηγορίες τώρα ταλέντο υπάρχει, απλά είμαστε καλά παιδιά, πηδάμε ψηλά, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί και τι εικόνα έχεις εσύ τώρα, ποια χρονιά είναι η δεύτερη χρονιά στις αίρες ή η τρίτη?
0: Όχι, είναι, θα σας πω τώρα αμέσως, είναι η δεύτερη χρονιά, δηλαδή ξεκίνησα, όχι ξεκίνησα, στη μέση χρονιάς πήγα πέρυσι. Mm. Από 4 χρόνια πάλι, σε, ναι. Σε μια δύσκολη στιγμή που ήταν ο Πασαρέκος πάλι, ήταν και δεν να πέσει. Δηλαδή είναι η δεύτερη φορά.
1: Είναι η δεύτερη θητεία σου. Είναι και η δεύτερη θητεία σου. Είναι και η δεύτερη
0: θητεία
1: σου.
0: Ναι, είναι έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στα σιγά σιγά, γιατί ξεκινάνε οι κατηγορίες αυτές. Έχει ξεκινήσει η Ευρωλίγκα. Να ξεκινήσω από τα πολύ ψηλά. Ευρωλίγκα. Έχεις δει κάποιες τις ελληνικές ομάδες, έχεις δει γενικώς, τις δύο ελληνικές. Γενικά, ποια είναι η εικόνα σου για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, για τον επιστροφή ο Μπράντοβιτς, έτσι, σαν εικόνα? Νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστική η φετινή σεζόν, με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να μπαίνει δυνατά. Είναι διαφορετική η χρονιά, έτσι.
0: Εντάξει, έχουμε τον πρωταθλητή Ευρώπης, ελληνική ομάδα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού είναι ότι υπάρχει ο ίδιος ο κορμός, βέβαια φέτος κάνανε αρκετές αλλαγές, ο ίδιος προπονητής που είναι χρόνια. Σε μια διαδικασία που γίνεται, στην οποία το βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολύ χρόνος για προπόνηση, οι ομάδες τρέχουν από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, από γήπεδο σε γήπεδο, είναι φυσιολογικό οι ομάδες οι οποίες είναι στημένες από την προηγούμενη χρονιά και έχουν τον ίδιο προπονητή να έχουν ένα προβάδισμα. Οπότε ο Ολυμπιακός συνεχίζει το ίδιο μοτίβο που συνεχίζει τα τελευταία χρόνια. Στον Παναθηναϊκό τώρα αυτό που έχει γίνει, η επιστροφή του Μπράντοβιτς, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Σκέψω ότι και εγώ όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό έχω προπονητή τον coach. Έγινε ό,τι έγινε, την πορεία που έχει κάνει, οι επιτυχίες που έχει κάνει. Και νομίζω εντάξει, η επιστροφή τώρα έχει γεμίσει χαρά, αισιοδοξία. Το καταλαβαίνεις. Άλλη αύρα υπάρχει στο στρατόπεδο της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ξεκινώντας από το πιο μικρό μέχρι το μεγάλο φύλαθλο, στους αθλητές, βλέπεις με τι θαυμασμό μιλάνε για τον coach. Είναι όλα σε θετικό πρόσημο. Άσχετα με το τι θα γίνει το αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι έκανε ένα άσχημο αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός, έχασε τον ΠΑΟΚ και δεν έγινε τίποτα, δεν άνοιξε ρουθούνι.
1: Ναι, πολύ σημαντικό και αυτό που λες. Ναι. Ζηλεύεις λιγάκι που έτσι, τα γκάζια του τα πεθύμησες καθόλου, το Μπράντοβιτς?
0: Εντάξει, ξέρεις, ο κότς είναι, όταν θέλει να πει κάτι, το λέει.

0: με έντονο τρόπο. Είναι όμως, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη διαδικασία η ομάδα, το να στηρίξεις μια ομάδα, το να μπορείς να την ελέγχεις, το να είσαι ο στρατηγός, γιατί ο coach είναι προπονητής, είναι στρατηγός, βάζει όλους στη θέση του με την καλή έννοια, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται, πώς πρέπει να λειτουργούν για να πάει καλά η ομάδα. Το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. Γι' αυτό είναι και ο κορυφαίος όλων των προπονητών. Εντάξει, για να μην είμαστε απόλυτοι, γιατί ο κορυφαίος είναι ένας από τους κορυφαίους σίγουρα στη σύγχρονη ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί ένα θετικό πρόσημο και για τον Παναθηναϊκό και για το ελληνικό μπάσκετ. Και μην ξεχνάμε, όπως πολύ σωστά αναφέρετε πιο πριν, ότι η Θεσσαλονίκη πλέον μπαίνει σε μια διαφορετική διαδικασία.
1: Και εκεί θα σε πήγαινα τώρα. Λοιπόν, έχεις περάσει.
0: Ήμουν σίγουρος. Είναι η φυσιολογική, είναι η συνέχεια τώρα. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Τώρα τα συζητάμε ότι ο τελευταίος τίτλος του Πάκου ήταν το 99 που έπαιζα εγώ και τώρα έχουμε 2026. Καταλαβαίνεις τώρα ότι οι φίλαθλοι της Θεσσαλονίκης έχουν μάθει. Έχουν ξεχάσει τι σημαίνει προαθλητισμός, τι σημαίνει παίζω τελικό, τι σημαίνει σηκώνω κύπελα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το βλέπεις ότι είναι μέσα στα φαβορί και οι Μπουκ τους δίνουν μέσα στα φαβορί τον Άρη και τον Μπάουκ για την κατάκτηση του τροπαίου. Έχουν κάνει και καλές ομάδες, δεν είναι ότι υπάρχει το χρήμα και έχουν μπει επενδυτές. Έχουν φτιάξει και καλές ομάδες, δηλαδή είναι και οι επενδύσεις σε παίκτες, δηλαδή αυτό εννοώ, είναι σημαντικές. Και η αναβάθμιση και των γηπέδων, δηλαδή βλέπεις σιγά σιγά φτιάχνουν και τα γήπεδα, κοιτάζεις τις λεπτομέρειες, πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν τα προσέχανε τόσο πολύ στη Θεσσαλονίκη, και είναι λογικό γιατί κοιτούσαν τα μπαν, κοιτούσαν πώς θα παλώσουν τα χρωστούμενα και όλα αυτά τα που καταδικάζουν τις ομάδες να είναι κομπάρση. Και στη μετριότητα, αν όχι μετριότητα, τέλος πάντων να μην μπορούν να σηκώσουν εύκολα κεφάλι. Τι περιμένεις από τον Άρη, αρχικά και από τον ΠΑΟΚ βεβαίως, έτσι, από αυτή τη σεζόν, πιστεύεις ότι θα σπάσουν το δίπολο, θα δημιουργήσουν προβληματισμούς, θα προκαλέσουν ανησυχίες στους αιώνιους?
0: Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω να σου πω ότι κάποια στιγμή πήγαμε τον Πασαρέκο, παίξαμε ένα φιλικό με τη θεατρική ομάδα του Άρη στο Παλέ, στο Πανόραμα, στο Παλέ, και εκείνη τις ημέρες που κάναμε εμείς το φιλικό, φτιάχνανε την κερκίδα, την καινούργια κερκίδα. Ναι. Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Την είδα μετά σε φωτογραφία, είδα πώς είναι. Εγώ με το δικό μου το μυαλό και το δικό μου το σκεπτικό κοιτάω πρώτα απ' όλα αυτά. Κοιτάω τι φτιάχνουν, πώς θα φτιάξουν το γήπεδο, να μεγαλώσουν τη χωρητικότητα. Ο ΠΑΟΚ φτιάχνει βοηθητικό, το έχει σχεδόν έτοιμο. Σημαίνει ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση γιατί επενδύουνε. Και από τη στιγμή που επενδύουνε, υπάρχουν τα χρήματα πλέον και μπορούν να επενδύσουν στα εγκαταστάσεις, στη βελτίωση του γήπεδου, να οργανώσουν το προπονητικό team, το ιατρικό team. Όλα αυτά είναι η βάση για να προχωρήσει μια ομάδα. Και σε αυτό το σημείο είναι και οι δύο ομάδες σε καλό δρόμο. Γιατί ξέρουμε, έχουμε ζήσει κι εμείς, εσείς το έχετε ζήσει γιατί ασχολείστε με πολύ περισσότερα αθλήματα, ότι κατά διαστήματα μπορεί να έχουν περάσει χρήματα από ομάδες, τα οποία όμως δεν επιδίθηκαν σωστά, πέρασαν, έφυγαν και δημιούργησαν μεγαλύτερα κενά. Νιώθω, και αυτό που βλέπω τουλάχιστον, είναι ότι και οι δύο ομάδες είναι σε καλό δρόμο, θέλουν να επενδύσουν σωστά όλα αυτά τα χρήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα ζητούσε τόσο χρόνια η πόλη Θεσσαλονίκης, για να υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό νομίζω είναι και το πιο σημαντικό. Να μην είναι μια φωτοβολίδα όλο αυτό που γίνεται, αλλά να υπάρχει μια συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά το να σπάσει αυτό το δίπολο, δεν είναι εύκολο. Όταν μια ομάδα δεν έχει μάθει να πρωταγωνιστεί για πολλά χρόνια, δεν είναι εύκολο ξαφνικά, επειδή δημιουργήθηκε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχουν κάνει και οι δύο οι ομάδες. Αλλά οι ομάδες του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ένα και δύο βήματα πιο μπροστά από τις υπόλοιπες.
1: Προπονητές, Τριγκέρι, Σπανούλης, είναι ηχηρά ονόματα πάντως, έτσι, προκαλούν ένα, αν όχι δέος, έτσι, μια σιγουριά στον πάγκο, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, λέω.
0: Φυσικά, εντάξει, για να κάνεις, είναι αυτό που λέγαμε πριν για τον κότσο Νομπράντος, για τον κότσο Μπαρτζόκα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει προπονητής καλός, σημείο αναφοράς. Γιατί αυτό που λένε, εντάξει, okay, δεν πειράζει, πολλές φορές το έχετε ακούσει και εσείς, δεν πειράζει, ας μην έχουμε προπονητή, φέρνουμε καλούς παίκτες κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλοί προπονητές, θα υπάρχουν καλοί προπονητές και γύρω από αυτούς, με τη φιλοσοφία τους, με την οξυδέρκειά τους, με την καθοδήγηση, με την εργατικότητά τους, να δημιουργήσουν στέρες βάσης αυτό που λέγαμε πριν, ότι η διοίκηση δημιουργεί τα γύρω-γύρω, ο προπονητής μαζί με τους αθλητές δημιουργεί τα εντός γηπέδου. Οπότε νομίζω, ξαναλέω, ότι οι ομάδες είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και εξάλλου φαίνεται έχουν δείξει και ένα πολύ καλό πρόσωπο.
1: Ναι, είναι. Τα δείγματα είναι σε υπερθετικό βαθμό, σε ανεβάζουν και σε κάνουν. Πρώτα απ' όλα σου κάνει κέφι να τους ξαναδείς και τηλεοπτικά, δηλαδή. Δεν είναι, θα δεις κάτι όμορφο, κάτι καλό. Έτσι πρέπει να είναι. Και ήδη, αν προσθέσουμε και την ΑΕΚ, η οποία πάντα είναι μέσα στο. Εκεί στην άβρα προς τα πάνω, έχουμε μια πεντάδα με καλές ομάδες για το ελληνικό πρωτάθλημα, το λέω, και μας φτιάχνουν και τη διάθεση, και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα ανέβουν και λίγο περισσότερο και οι υπόλοιποι, Γιώργο Μασλαρινέ, γιατί έχει σημασία και αυτό να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, ρε παιδί μου.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Μα βλέπετε τα τελευταία χρόνια, μετά αυτό που είχε γίνει τον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν στην Α2 και τα λοιπά, βλέπετε όταν επανήλθε η δυναμική που ανέπτυξε. Πάρα πολύ καλά, υπάρχει ανταγωνισμός, συναγωνισμός, η μία βλέπει την άλλη, όλα εμφανίστηκε τώρα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι πάμε να ζήσουμε παλιές καλές εποχές, αυτή την αίσθηση μας δίνουν τώρα όλες αυτές οι ομάδες, 5-6 ομάδες να είναι πάρα πολύ δυνατές, και μαζί με αυτές ανεβαίνει και το επίπεδο και στις δεύτερες ταχύτητες αυτές τις ομάδες. Θυμάστε ότι για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μόνο, κάποιες ομάδες που ήταν λίγο σε ενδιάμεσο επίπεδο, και από εκεί πέρα το χάος.
1: Ναι.
0: Αυτό φαίνεται τώρα να αλλάζει. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το πρωτάθλημά μας.
1: Βέβαια είναι πολύ καλό και αισιοδοξούμε. Δεν μου λες εθνική μπάσκετ, θα σε πάω μετά στην εθνική ποδοσφαίρου. Γιατί είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείς και λίγο ποδόσφαιρο.
0: Παρακολουθώ, είναι αλήθεια, ναι, μου αρέσει το ποδόσφαιρο.
1: Εθνική μπάσκετ.
0: Σε εθνική μπάσκετ, ξέρεις, γενικά οι εθνικές ομάδες στο μπάσκετ είναι λίγο περίεργη διαδικασία, αυτό που γίνεται με τα παράθυρα της Ευρωλίγκας. Οι καλύτεροι Έλληνες παίχτες, Έλληνες και όχι μόνο Έλληνες, γενικά οι καλύτεροι αθλητές, μπασκετμπολίστες, παίζουν στην Ευρωλίγκα. Όταν παίζουμε Ευρωλίγκα, έχουμε και οι εθνικές ομάδες. Είναι λίγο περίεργο αυτό, όχι περίεργο, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό για το άθλημα, δεν είναι καλό για τους αθλητές. Παίζουν ένα βράδυ στην ομάδα τους, παίρνουν το αεροπλάνο, παίζουν μετά για την εθνική, ξαναγυρνάνε στην ομάδα. Αυτό πρέπει να οριστικά να δοθεί μια λύση. Για να δούμε, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο γιατί τα καταφέρουν.
2: Έτσι, παραπάνω. Πολλές φορές δεν τους αφήνουν να παίξουν. Έτσι. Οι ομάδες δεν αφήνουν να παίξουν ή τα βάζουν παιχνίδια μαζί, ώστε να μην μπορεί να γίνει αυτή η μετακίνηση. Κάνει μακρινό ταξίδι, δεν πάει ο άλλος.
1: Εντάξει, φέτος έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση.
2: Πάντων, αλήθεια και στο ποδόσφαιρο, όμως υπάρχει διακοπή.
1: Στο ποδόσφαιρο υπάρχει διακοπή, γιατί υπάρχει, να το πω έτσι, κεντρική διαχείριση. Δηλαδή είναι η UEFA.
2: Ναι,
1: εντάξει, καθόρισε αλλά... αυτή. Εδώ τώρα μιλάμε για κάτι εκτός FIBA, η Ευρωλίγκα δηλαδή, που έχει φτιάξει κάτι δικό της και κάνει και αυτή τα δικά της. Και δεν υπάρχει συνεργασία. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει συνεργασία, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
2: Έτσι. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία, όλους τους βολεύει.
1: Ωραία, να το ρωτήσω κάτι που πραγματικά με ενδιαφέρει. Εθνικού ποδοσφαίρου, Γιώργο Μασλαρινέ.
0: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε μια καταπληκτική φουρνιά. Δεν ξέρω δηλαδή αν ποτέ ξανά είχαμε. Έχουμε, να το πω έτσι, παιχταράδες. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι παιχταράδες δεν είναι μόνο παιχταράδες. Μια φορά ξέρεις, λέμε, από ότι καλώς που είναι μόνο στην Ελλάδα. Βλέπουμε αυτά τα παιδιά παίζουν στο εξωτερικό, παίζουν στις καλύτερες ομάδες. Και είναι επιδραστικοί. Είναι βασικοί στις ομάδες τους. Δεν είναι ότι απλά περιφέρονται, ξέρεις, παίζουν κάτι δεκάλεπτα κτλ. Είναι ότι οι προπονητές, η ομάδα, το staff, οι φίλαθλοι περιμένουν από αυτούς τους αθλητές τέτοια πράγματα. Και είναι καταπληκτική, δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι ένα μείγμα το οποίο μπορεί να γίνει εκρηκτικό. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η ομάδα, άμα βρει το δρόμο της, δηλαδή μπορέσει λίγο να συντονιστεί, ότι μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα.
1: Δεν σου δίνει την αίσθηση, Γιώργο Μασλαρινέ, ότι τώρα μιλάμε για ποδόσφαιρο και συγγνώμη που σε βάλαμε και σε αυτά τα μονοπάτια, αλλά δεν σου δίνει την αίσθηση ότι είναι να γίνει η έκρηξη, δηλαδή να κάνουν μια επιτυχία, όταν λέω επιτυχία, όχι μια νίκη, όπως με τη Γερμανία, παράδειγμα, που ήταν πολύ μεγάλη νίκη. Δηλαδή, να πάνε σε μια τελική φάση. Εντάξει, εγώ δεν λέω τώρα να κατακτήσω κάποιο τρόπο, αλλά να έχουν μια διάκριση. Αυτό θα τους δώσει, θα δώσει την απαραίτητη έκρηξη σε αυτή τη φουρνιά για να πάνε και να κάνουν παπάδες μετά. Έτσι. Δηλαδή, αυτή την αίσθηση μου δίνουν. Και Κωνσταντέλιας, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, με Καρέτσα, με Τζόλι, οκ. Okay. Θεωρώ ότι έχει παίκτες, δηλαδή, εκεί ήθελα να καταλήξω, που σε κάνουν, όπως είπα προηγουμένως για τον μπάσκετ, να κάτσεις να δεις την εθνική ομάδα, ρε παιδί μου, με κέφι, να δεις, να δω μπάλα.
0: Ισχύει αυτό, ισχύει, και ξέρεις, εντάξει, εγώ επειδή μου αρέσει το ποδόσφαιρο, σαν φίλαθλος μου αρέσει να το βλέπω, όταν υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπως είναι, ας πούμε, ο Κωνσταντέλιας, θα κάτσω να δω τον Κωνσταντέλια. Θέλω να δω δηλαδή που θα πάρει την μπάλα, με αυτό που θα κάνει, με τις διάφορες τριπλίτσες, αυτά που κάνει, ρε παιδί μου, είναι ξεχωρίζει, είναι ταλέντο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να το βλέπω, μου αρέσει. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ο Κωνσταντέλιας, παραδείγματος χάρη, που συζητάμε τώρα. Είναι ότι υπάρχει πλειάδα ποδοσφαιριστών που είναι πάρα πολύ καλοί και πολύ επιδραστικοί στο υψηλότερο επίπεδο. Και όταν είσαι καλή εθνική ομάδα και είσαι πάντα εκεί στις μεγάλες οργανώσεις, κάποια στιγμή θα γίνει και τον μπαμ. Είναι μαθηματικά βέβαια.
1: Γιώργο Μασλαρινέ, σου λείπει κάτι?
0: Εμένα προσωπικά πάντα μου αρέσει η μυρωδιά των αποδυτηρίων, η παρέα, αυτά μου αρέσουν. Τα οποία τα ζω, όχι βέβαια σαν αθλητής, αλλά τα ζω, οπότε είμαι ευλογημένος, είμαι χαρούμενος, είμαι τυχερός που όταν ήμουν μικρός και πήρα την μπάλα και πήγα στα ανοιχτά γήπεδα, μπόρεσα να κάνω το χόμπι μου επάγγελμα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός, με φώτισε ο Θεός, η ευλογία να μπορώ να είμαι μέσα στα γήπεδα ασχολούμενος με τη δική μου την ομάδα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που μπορώ να κάνω τον προπονητή στην πόλη που μεγάλωσαν, που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι γονείς μου, οι παππούδες μου. Είναι και συναισθηματικό το δέσμο που έχω με την πόλη. Οπότε και αφού μπορώ να κάνω όλα αυτά και έχω και την υγεία μου, θεωρώ ότι είμαι τυχερός και ευλογημένος.
1: Ευλογημένος να είσαι λοιπόν και από εμάς. Καλό ταξίδι, μπασκετικό ταξίδι τώρα με το Πανσερραϊκό. Ό,τι καλύτερο σου ευχόμαστε. Γιώργο Μασλαρινέ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να
2: έχετε. Γεια σας. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Γιώργο.

0: αυτός ο Λινιάτης και κάτι άλλα παιδιά, μπασκετόπαιδα δηλαδή, άμα τους ρίξει μια μπάλα ποδοσφαίρου, την κλατζά καλύτερα από πολλούς που νομίζουν ότι ξέρουν ποδοσφαίρου.
1: Υπάρχουν και πολλοί ποδοσφαιριστές που παίζουν μπασκετάκι. Δηλαδή είναι ειδικότερα ποδοσφαιριστές που είναι πενιντάριδες, μάλλον βετεράνοι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή τη γενιά που ήταν με εποχή Γκάλι.
0: Ναι, ζήσανε Γκάλι για τις δυο μετά γενιά.
1: Εγώ δύο-τρεις πρώην πράσινους ξέρω ότι παίζουν μπασκετάκι και το έχουν.
0: Ναι, τον Καραγκούνη ξέρω ότι.
1: Και ο Μπασινάς. Και ο Μπασινάς.
0: Και ο Μπασινάς
1: ναι, ναι. Και άλλα, και άλλα, και άλλα παιδιά. Και είναι που το έχουν παίζει μπασκετάκι πιτσιρικάδες. Ναι. Όπως τα παίζει ο Μασταρινός, τα παίζει ποδοσφαιράκι.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτοί παίζανε και μπασκετάκι. Οι Σέρβοι. Άμα δεις Σέρβους.
0: Καλά, οι Σέρβοι τώρα το έχουν.
1: Καλά, και εμείς νομίζω.
0: Οι Σέρβοι έχουν και άλλο χάρισμα. Οι μπασκετικοί είτε ποδοσφαιρικοί. Άμα τους ρίξεις και σε μια πισίνα, μπορεί να παίξουν και πόλο.
1: Για πόλο δεν ξέρω. Αλλά τι είναι. Γιατί λέω για τους 50ρδες, γιατί αυτή η γενιά και οι μη αθλητές. Πιστεύω ακράδαντα, το έχω πει αρκετές φορές αυτή την ιδέα, κύριε Αλεξανδρούπουλε. Ωραία. Έτσι, αυτό που θέλω να πω. Ναι.
0: Νονό, το βάφτισες.
1: Είναι οι Έλληνες μαζί με τους Σέρβους ξέρουν πάρα πολύ μπάσκετ, οι μη αθλητές λέω, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζαμε πιτσιρικάδες στα νυχτά.
0: Λοιπόν, επειδή έχω πάει κάποιες φορές στην Ιταλία και έχω πάει και νεότερο στην Ιταλία και όμως έχω βρεθεί και σε κάποια καμπ, αλλά όχι εγώ. Δηλαδή, όχι δεν συμμετείχα εγώ σε κάποια, απλά έχω βρεθεί. Ναι, ως επισκέπτης, ως τουρίστας. Τους έβλεπες μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλοι όμως άνθρωποι, σε τι υψηλό επίπεδο βόλεϊ έπαιζαν, ας πούμε. Όπως δηλαδή το παράδειγμα που έδωσε τώρα.
1: Για τον μπάσκετ, αυτοί έχουν το βόλεϊ, έτσι.
0: Με το βόλεϊ. Δηλαδή, δεν υπάρχει Ιταλός που να μην σκαμπάζει βόλεϊ, όχι να σκαμπάζει.
1: Να παίζει βόλεϊ.
0: Να ξέρει και βέβαια, να παίζει βόλεϊ και λες, εγώ ρώτησα, αυτοί έπαιζαν βόλεϊ. Και είπαν όλοι, όχι δεν παίξαμε ποτέ βολή σε επίπεδο υψηλό εννοώ.
1: Νομίζω αυτήν την εικόνα στη Γερμανία, αν βλέπανε καμιά δεκαπαταριά Έλληνες 50ρδες να παίζουν μπασκετάκι, θα λένε αυτοί παίζανε μπάσκετ παλιά.
0: Ναι. Αλλά...
1: Ενώ μπορεί να μην έχει κανένα δελτίο.
0: Ναι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγούδι γιατί τους τρελάναμε.
1: Βεβαίως.
0: Ποιο, το επόμενο, τηλεφώνησέ μου. Όχι, τηλεφώνησέ μου. Τηλεφώνησέ μου, μιας και δεν μπορούν να πάρουν τηλέφωνο τα παιδιά. Πάω τους βασιλικάρα να το ευχαριστηθούν. Χαράω ο καημάς.

0: Του το κλείσε στα μούτρα, έτσι. Ξύδα.
1: Πόσες φορές έχει τύχει στον ευρεσκό σύντροφο να παίρνει τηλέφωνο τους καημάδες, τους ρεπόρτερ εννοώ, και να το κλείνει και να, και να τρέχει γρήγορα να κατεβάσει φέτα.
0: Να προλάβει, ναι, να μην ακούγεται το τούτο. Είναι ένας μπελάς αυτός. Λοιπόν, ο Τόμι, επειδή έλεγε πάνω και τέτοιο, σου λέει: δεν θα πας πουθενά.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ να μείνεις για να περάσουμε κι εμείς ευχάριστα την ώρα μας μέσα στην κίνηση. Και όταν λες την κίνηση, είναι απογευματάκι τώρα στη Νέα Υόρκη.
1: Ερώτημα, τι καιρό έχει?
0: Ναι, εντάξει, τώρα έχεις.
1: Αφού έστειλε το μήνυμα, δεν κατάλαβα. Στείλει κι άλλο μήνυμα.
0: Τόμι, τι καιρό κάνει στη Νέα Υόρκη, ναι, που ενδιαφέρεται ο.
1: Αφού λέει την κίνηση.
0: Είχε και πλημμύρες, ναι. Είχε βρόχα πολύ. Και ο Τόμι έχει χαιρετίσματα από τον Γιάννη, τον IG, που του είπα ότι είναι ένα φιλαράκι εκεί από τη Νέα Υόρκη, IG, που κάνει παρέα με έναν κολλητό του, είναι ένας Παναθηναϊκάκιας, και τον γλεντάει, του λέω, και μου λέει: α, είναι δικός μου τότε, που λέει, να του δώσει χαιρετίσματα. Ορίστε, έδωσα συννεφιά, έχει τώρα, σου έδωσε και τον καιρό.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει, τώρα είσαι κακανοποιημένοι. Τώρα ξέρει εγώ ότι έχει συννεφιά. Τι να
1: πει. Μεράκι, μεράκι, λέω: έχει συννεφιά. Ωραία. Ναι, να το συνεχίσω. Θερμοκρασία έχει, κρύο.
0: Ντόμι, θα το ρωτάς, τι έφαγε σήμερα, τέτοια πράγματα. Με τον Ντόμι τέτοια πράγματα λέμε.
1: Για φαγητό, θα είναι η επόμενη ερώτηση.
0: Για φαγητό και τέτοια. Ετοιμάζεται για βροχή, να ξέρεις πάντως. Συμπληρώνει ο Τόμι. Ωραία, πιάσαμε διάλογο με Νέα Υόρκη. Τώρα
1: πλακά, εκτός του πλακά, πάλι πολύ προσοχή στην Κρήτη, έτσι. Αύριο.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τώρα. Ναι,
1: πάρα πολύ προσοχή. Πράγμα. Έχει πέσει πάρα πολύ βροχή και θα πέσει επιπλέον πολύ
0: όσο
1: πολύ
0: έριξε, μια μέρα έριξε σχετικά με την Αθήνα.
1: Δεν τα λέω αυτά με το ερολόγο. Μίλησε ακόμη και για νέο Ντάνιελ.
0: Έλα.
1: Οπότε πολύ προσοχή. Μείνετε σπίτι.
0: Αντεύχεται, λέει, και στο φίλο του το Γιάννη. Γίνεται και κολλητή τώρα. Εγώ το λέω, φίλο.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

κομματάρα έβαλες ρε φίλε τώρα. Jack and David Bowie, παπάδες έβαλες τώρα. Εντάξει που λέω, βάλε ένα ξενάκι για να μιλήσουμε πάνω, να λέμε, δεν να διαβάσουμε μια μήνυμα που στείλει τόση ώρα. Εάν δεν και έβαλε αυτή την κομματάρα τώρα, ας περιμένουμε.

0: Πήρες τη δεύτερη ώρα πάνω σου, ρε μεγάλε. Φίβος κι αυτό. Φίβος κι αυτό, έτσι. Διασκευή Φίβος. Είπαμε να κάνουμε αφιέρωμα στο Φίβο, τα διαλύσαμε. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα, παιδιά, και συγγνώμη για τη χρονοτριβή. Καλησπέρα και σε σένα, αγαπητέ Φρανκ. Να είσαι καλά, πάντα συνεπής. Από τα Σιά της Ακοζάνης, ο Δημήτρης. Είμαστε καλά, είστε η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα και η καλύτερη εκπομπή. Σε έχω τσιμπήσει, Τζίμι, τα στέλνεις κι αλλού αυτά. Πώς το βλέπετε τον αγώνα του Άρη αύριο στο μπάσκετ? Εντάξει, πώς το βλέπω. Ο Άρης πλέον και ο ΠΑΟΚ, εντάξει, για τους άλλους δύο είναι γνωστό, και για την ΑΕΚ εν μέρη, θέλει λίγο χρόνο ακόμη η ΑΕΚ. Νομίζω ότι ό,τι παίζει θα είναι στα φαβορί για να νικάει. Καμιά πρόταση για στοίχημα με εθνικές ομάδες θα μας δώσετε?
1: Όχι,
0: λέει ο Δημήτρης.
1: Καλή να πάτε κουβά γι' αυτό.
0: Δεν θέλουμε να... Τα προγνωστικά που... Τα ελληνικά που τα πιάνουμε όλα. Δίνουμε προγνωστικά. Οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Επίσης, ο Άρης με ποιον παίζει, θύμισε μου. Με το... Παίζει εκτός με την...
1: Με την Καρδίτσα.
0: Στην Καρδίτσα, ναι, ναι, ναι. Σκουντίστανε εκεί. Θα παίζει σκουντίσει εκεί πέρα να το μεταδώσει αυτόν τον αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, προγνωστικά. Παίξε την εθνική. Χ2. Πώς με είδες? Έχω να ακούσω τώρα.
1: Ω, γιατί? Μακάρι να πες.
0: Όλοι το λέτε πιθανό, αλλά δεν βγαίνετε να το πείτε στον αέρα. Βγήκα εγώ να το πω, εγώ θα το ακούσω όμως.
1: Ο Αποστολόπουλος και να θέλει να το πει, δεν μπορεί να το πει.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το κράζω τον Αποστολόπουλο, γιατί. Όχι τον Αλεξανδρόπουλο, τον Αποστολόπουλο.
1: Αλεξανδρόπουλο είναι άλλο.
0: Ακούγεται η άποψη. Μετέφερα την άποψη του Απόστολου Αλεξανδρόπουλου.
1: Είπες χ2.
0: Χ2. Όχι, το βλέπει, λέει. Το βλέπει χ2. Εντάξει, θα φάμε μια ξυγισμή τριάρα οι Γερμανοί και θα ισχυώσουμε.
1: Να πω καλύτερα το πρόγραμμα.
0: Πες το πρόγραμμα.
1: Γιατί για τριάρα, εντάξει. Μακάρι, αλλά. Αλλά. Λοιπόν. 3 η ώρα, αύριο μεσημεράκι, Μύκονος ΠΑΟΚ. Στη 4 η ώρα, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας. ΑΕΚ Μαρούση στις 4. Πάντα το Σάββατο 5 η ώρα, Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι. Και Καρδίτσα Άρης. Μάλλον Καρδίτσα Ιαπωνική Άρης, από μόνο το ονοματεπώνυμο της ομάδας. Την Κυριακή πάμε τώρα 1 η ώρα, παρακαλώ, Παναθηναϊκός Βίκος.
0: Παναθηναϊκός Άκτορ.
1: Παναθηναϊκός Άκτορ.
0: Γιατί
1: Βίκος, έχεις δίκιο, ναι, ναι. Και την Κυριακή 5:30 Ηρακλής κόντρα στον Ολυμπιακό. Τα παιχνίδια τα βλέπουμε πλέον από τον Sky Sport FM TV. Πάνω όχι. Είναι διαφορά. Γιατί έχουμε το παιχνίδι της Μυκόνος ΠΑΟΚ Sport FM TV, δηλαδή στο διαδίκτυο το βλέπουμε το παιχνίδι, το ίδιο και του Κολοσσού και του ΑΕΚ Μαρούση και το Προμηθέας. Στο Sky είναι Καρδίτσα Άρης, Παναθηναϊκός Βίκος και Ηρακλής Ολυμπιακός.
0: Άστε.
1: Τα δίνεις στο Sky το κλασικό.
0: Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Δώσαμε και αυτές τις απορίες, να λύσουμε και τις απορίες ενός φίλου εδώ πέρα που έστειλε, που θα δούμε και τι θα κάνουμε. Ο Τάσος μας στέλνει τις καλησπέρες του. Με μπιφ αρχίσατε, μια χαρά. Πολύ νωρίς για μπάσκετ ακόμα. Ο Ζωτς φτιάχνει παίχτες, έχει και το Μιτσάρα, θα πάει πολύ καλά ο Ματζούκας. Όλα αυτά τα παιδιά τώρα απαντούν σε όλα αυτά που τις προηγούμενες ώρες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, από χθες.
0: Ναι, όχι από χθες.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Εντάξει, από χθες κι εσύ. Ο κύριος Πλούταρχος που πάντα στέλνει έτσι με πολύ ευγένεια τα μηνύματά του. Μπράβο στον Ζέλικο Μπράβοντοβιτς που είναι δίκαιος στο χρόνο που χρησιμοποιεί τους αθλητές του Παναθηναϊκού, αλλά τον Παναθηναϊκό πρέπει να το δούμε σε πιο δύσκολες έδρες, όπως είναι με Φενέρ, Μπαχτσέ, και σε εκτός έδρας και με βασικές ελλείψεις που έχει. Εκεί θα τον δούμε. Εντάξει, όλο είναι ένα πάζλα το οποίο ακόμα δεν έχει συμπληρωθεί του Παναθηναϊκού.
1: Θυμίζω όμως ότι στα αντίστοιχα παιχνίδια με πληρότητα δυσκολευόταν. Κέρδισε μεν.
0: Εννοείς πέρσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, η περσινή χρονιά ήταν ξεκάθαρο ότι θα ήταν μεταβατική χρονιά, έτσι όπως εξελίχθηκε από το ξεκίνημα. Είναι άλλο πράγμα το περσινό, άλλο το φετινό. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Καλά, όταν, και πρόπερσι, νομίζω ότι τα παίρνει όλα τα παιχνίδια. Αυτό που λες, τρεις αγώνες έχει ήδη το συν 60.
0: Ναι, συν 65. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Είναι και το ότι το κοντέρ μπροστά, πίσω μάλλον, στην άμυνα δηλαδή, γράφει 6. Είναι σύγχρονο μπάσκετ, παίζεται πολύ τρίποντο και όλα αυτά. Με το να γράφει 6, είναι πολύ σημαντικό. Είναι δείγμα ότι παίζει και άμυνα. Δηλαδή, εγώ είδα 2 τελευταία λεπτά που παρατήρησα έντονα, βουτάγανε για τις μπάλες. Παιχνίδι 30 πόντων ήταν, έτσι, οι παίκτες του Παναθηναϊκού εννοώ. Δεν είναι. Έχει στείλει τα μηνύματά του. Γι' αυτό γκρινιάζει και ο Μπαρτζόκας, γιατί θέλει οι παίκτες του να είναι συνέχεια σε εγρήγορση. Αλλά πώς να πεις στον παίκτη τώρα, έχει δώσει τους αγώνες μέσα σε 13 μέρες, 8 αγώνες, δηλαδή 7 αγώνες, 7 ή 8. Εντάξει, είναι πάρα πολλά παιχνίδια και είναι 7. Όλα με μια βαλίτσα στα χέρια. Δεν είναι όλες οι ομάδες στην ίδια κατάσταση. Ο Μασλαρινός προηγουμένως μας είπε ότι ο ίδιος προπονητής που είναι πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό βοηθάει αυτό. Αλλά δεν είναι και εύκολο να πεις στους παίκτες ότι ξέρεις. Δεν είναι τίποτα, είσαι μια φρεσκαδούρα, παιχταρά μου, πες μέσα και ξαναπαίξε.
1: Και είναι και Σεπτέμβρης.
0: Ναι, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, ναι, βέβαια, σωστό, σωστό. Λοιπόν, να πάμε και στο Φώτη, λέει καλησπέρα παιδιά, και η Παρή, άλλη ομάδα χωρίς Εμπαπέ, έφυγε και πήρε 2 Champions League, συμφωνώ, αλλά όσο ήταν ο Εμπαπέ εκεί, χωρίς τον Εμπαπέ δεν τράβαγαν τόσο πολύ και είχε και παιχταράδες μέσα διάφορους. Καλημέρα κύριε Δημήτρη, σας ακούω από Αγρίνιο. Πίνω κρασάκι και χαλαρώνω μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού, συμπληρώνει ο φίλος ο Πάνος από το Αγρίνιο.
1: Τους έλεγε τη νίκη της Κύπρου, νομίζω κέρδισε η Κύπρος.
0: Δεν νομίζω, το διευκρινίζει του Παναθηναϊκού.
1: Ωραία,
0: την Αρμενία νίκησε. Γεια σου ρε Γιώργο, φιλαράκο μου. Καλησπέρα, χαιρετισμούς Τάσο. Φαβορεί και φέτος οι ελληνικές ομάδες για την Ευρωλίγκα. Και πολύ καλό για το ελληνικό μπάσκετ η άνοδος των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης. Συμφωνώ απόλυτα Γιώργο, αλλά έχω πληροφορίες ότι έχεις χαθεί από την παρέα και υπάρχουν ανησυχίες. Για στείλε μήνυμα να δω τι συμβαίνει. Λοιπόν, Θανάσης τώρα, Τσιτσάνη στα νιάτα τα μπερμάτικα, μου το υποσχέθηκες. Ναι, μήπως είναι κι άλλος ο τίτλος, πρόσεξε το λιγάκι αυτό Θανάση, γιατί το ψάξαμε προχθές και δεν το βρήκαμε. Μήπως έχω κάποιο πρόβλημα και δεν το βρίσκω, λέω εγώ τώρα. Ο Νίκος, το μήνυμά του, βλέπετε ότι σιγά σιγά σας προλαβαίνω τώρα. Καλημέρα από Σύρο, αυτή η Εθνική Ελλάδος έχει λαμπρό μέλλον. Μας κάνει πολύ χαρούμενους και περήφανους, τονίζει ο Νικόλας από τη Σύρο. Ο Κρίς, καλώς το Κρίς. Γεια σου και σε σένα. Έβλεπα στο κανάλι που μετέδει τον αγώνα του Παναθηναϊκού που εκθιάζανε την τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού με Μακάμπι. Ποια τεράστια νίκη του Παναθηναϊκού? Όπως και τις προηγούμενες με τα θηρία. Μέσα στην ευστοχία ήταν η Μακάμπι. Α, και καλά ειρωνικά τα λες. Εντάξει, μέσα στην ευστοχία ήταν η Μακάμπι, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ εύστοχος, ήταν νομίζεις. Δηλαδή το 1 στα 8 του Φρανσίσκο δεν είναι και καλό νούμερο, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Η Χρύσα, έχετε κλείσει τις γραμμές και μας λεντάτε και από πάνω. Ωραία, τι πείστε, λέει, γελάει. Καλημέρα. Τηλεφώνησε μου 1996, όλη η Ελλάδα, ναι, έτσι είναι, το 96 ήταν αυτό το τραγούδι, πολύ σωστά το είπες και ο τίτλος του άλμπουμ. Λοιπόν, θα βάλουμε τραγούδι. Το πήρα απόφαση γιατί μας μούρλανε με κάτι ξένα ωραία. Έχω καιρό να ακούσω Άντζελα Δημητρίου εδώ. Και θα ακούσουμε Άντζελα Δημητρίου από το επίσης 1996. Μη μ' αγαπάς το άλμπουμ, στίχη και μουσική του Φίβου. Και η Άντζελα Δημητρίου ερμηνεύει τις Μαργαρίτες. Μαγάδε πάντε γαμά.

0: με τον ίδιο μου το.
1: Δεν παίζει ο Γκίμιχ αύριο, Κρίς, δεν το ήξερα αυτό. Είναι πολύ σημαντική και αυτή η απώλεια για τους Γερμανούς. Εντάξει, Χάβερτς, Μουσιάλα ήταν λίγο πολύ γνωστά. Είναι ευκαιρία, αλλά και χωρίς Τζόλι επίσης είναι ένα θέμα. Αν και κανένα δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Τζόλι κατά την άποψή μου, αλλά βλέπεις ότι όταν υπάρχει έτσι ομαδικότητα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, μπορούμε να πάρουμε την νίκη, γιατί να μην αισιοδοξούμε.

0: Δέσποινα έτοιμη να την κάνει μαζί με σένα, λέει, γιατί με την Άντζελα Δημητρίου να φύγετε μαζί, λέει, να εξαφανιστείτε. Τι τραβάς και εσύ, λέει.
1: Έλαντε.
0: Τι τραβάς.
1: Έλαντε, έλα μου, ντε.
0: Λοιπόν, θα κάνω με μια βραδιά.
1: Κοχ.
0: Έντεχνο. Έντεχνο. Αλλά όχι το βαρύ και το ασήκωτο. Να είναι και λίγο, όχι την διριντάχτα, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι, να μην σε πάρει ύπνος.
0: Ναι, να μην μας πάρει ύπνος με αυτά που ακούς. Κατάλαβες.
1: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, στο δεσμεύτηκα.
1: Τα λέω μόνος μου.
0: Ε?
1: Τα λέω μόνος μου, τα μαρτυράω μόνος μου.
0: Μαρτυράς χωρίς ξύλο λένε, αλλά είναι αλήθεια αυτό. Εντάξει, τι κοιτάς τώρα, το πρόγραμμα της Super League 2, πες το.
1: Λοιπόν, αύριο, 2 παρατέταρτο, θα δεις Νίκη Βόλου.
0: 3 παρατέταρτο.
1: Νίκη Βόλου ΑΕΛ. ΑΕΛ Νοβιμπίδε, Θεσσαλικό ντέρμπι.
0: Ωραίο.
1: Από την ΕΡΤ το παιχνίδι. Στις 3 Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Και αυτό είναι έτσι κοντινό ντέρμπι. Την Κυριακή
0: Πανσεραϊκός μείον 4
1: τιμωρήθηκε, ναι, όπως και ο Βόλος.
0: Και ο Βόλος μείον 3.
1: Τώρα πάμε, εντάξει, τώρα.
0: Τι τώρα, δηλαδή θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό. Τώρα σε διέκοψα για το πρόγραμμα.
1: Ναι,
0: το
1: δεν ξέρω αν αυτή πρέπει να τιμωρία ή πιο βαριά, αν όντως υπάρχει παράπτωμα.
0: Ναι, δηλαδή, περίμενε τώρα. Αν θεωρούν σε μια ομάδα ότι έχει παραποιήσει αποτελέσματα, οι δύο ομάδες μεταξύ τους θα έχουν βρει.
1: Ναι, είναι μικρή τιμωρία.
0: Ναι, δηλαδή είναι πολύ μικρή τιμωρία, εκτός κι αν είναι κάτι προκατακτικό. Οπότε ή δεν τιμωρείς ή τιμωρείς. Δηλαδή αυτό τώρα δεν το έχω καταλάβει γιατί...
1: Ναι, είναι ότι έχω κλέψει, αλλά αντί να μπω μέσα 5 χρόνια, πάρε ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Τι, δηλαδή έκανες τη χαζομάρα σου, δηλαδή
0: ναι,
1: εγώ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Αλλά αντί να φας 5, πάει ένα μήνα και εντάξει μωρέ, είσαι καλό παιδάκι.
0: Ναι, σε θεωρώ ένοχο, αλλά... Δεν σε καταδικάζω.
1: Δεν ξέρω βέβαια από την αλήθεια, αλλά μου φαίνεται ακόμη και ο κανονισμός είναι για μεγαλύτερη τιμωρία.
0: Ναι.
1: Εφόσον
0: μου είναι ένοχη, πάρα έτσι. Πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η ποινή μετά από 2 χρόνια. Δηλαδή και πέρσι μίλησε ο. Πώς το λένε αυτό, Τζουγκάρντεν. Πώς το λένε αυτό. Τζουγκάρντεν είναι ομάδα. Τέλος πάντων. Αυτός ο τύπος. Ναι, ρε, κάπως έτσι.
1: Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει.
0: Τώρα δεν είναι βαριά μετά πληκτρολογώ, δεν έχει σημασία. Αλλά μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση γιατί πρώτα απ' όλα έχουν διασύρει 2 ομάδες με αυτή την απόφαση. Τις διασύρουν τις ομάδες, δηλαδή και τον Βόλο και τον Πανσεραϊκό. Οκ, άμα είναι, αν θεωρείς ότι έχουν κάνει τέτοια ατασταλία, εγώ, αν πρώτα απ' όλα αν αποδεικνύεται ότι έχουν κάνει τέτοια ατασταλία, οποιαδήποτε ομάδα, παγκοσμίως, πρέπει να τελειώνουν, όπως γίνεται και με τη City. Αυτό είναι άλλη ιστορία βέβαια με τη City, είναι οικονομικό το θέμα, αλλά πρέπει να είναι όλοι με τους ίδιους όρους. Όταν να το πω τη λαϊκή έκφραση, στήνεις αγώνες, είναι καταδικαστέο. Γιατί είναι τα στοιχήματα, είναι 1000 δύο πράγματα, είναι τα μεταξύ τους, δεν παίζεται έτσι ο αθλητισμός. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Άρα πρέπει να βρούνε, να μας εξηγήσουν και πώς λένε και αυτή η επιτροπή ανεξάρτητη, τι ακριβώς έχουν αποφασίσει. Μάλλον το αποτέλεσμα, το σκεπτικό αυτής όλης της απόφασης, για να καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται. Γιατί διασύρουμε ομάδες ενδεχομένως με πολλά ερωτηματικά με αυτή την απόφαση. Τέλος πάντων, εντάξει, είπαμε τη γνώμη μας επιδερμικά, δεν είναι ότι συμμεριζόμαστε κάποιες αποφάσεις ή τέλος πάντων κάποιες τοποθετήσεις.
1: Καλά, και σίγουρα δεν το δικάζουμε, δεν είναι, γιατί πρέπει να έχεις τα δεδομένα για να δικάσεις.
0: Όχι,
1: και να πεις ότι υπάρχει
0: κάποιος
1: αθώος ή
0: ένοχος. Εμείς μεταφέρουμε αυτά που είπαν και τις απορίες που έχουν δημιουργηθεί και με τα μηνύματα του κόσμου που έχουμε λάβει, ότι δεν έχετε πει κουβέντα γιατί δεν έχουμε καταλάβει. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει, ξέρει τι έχει γίνει, έχει διαβάσει δηλαδή. Αλλά αν είναι κάποια ομάδα, δηλαδή τη Γιουβέντους τη ρίξανε γιατί το έκανε επανειλημμένα, ή αυτή επειδή το έκανε μία φορά δεν τρέχει τίποτα. Κατάλαβες τι λέω. Και η επόμενη θα είναι να την καταδικάσουν.
1: Διπλασιάζεται η
0: βαθμή. Διπλασιάζονται. Και θα πηγαίνει έτσι. Τέλος πάντων.
1: Αστείευομαι.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή στις 3 παρατέταρτο Πύργος Πανιώνιος. Επίσης, ΕΡΤ2 σπορ το παιχνίδι. Στις 3 Αστέρας Άκτορ Αναγέννηση Καρδίτσας. Τη Δευτέρα έχουμε τρεις αγώνες. 2 η ώρα Ζάκυνθος Απόλλων Καραμαριάς. 3 παραδέταρτο ΕΡΤ 2 Sport ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου. Και στις 3 Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό είναι πρωτοπόρος, έτσι. Έχει το απόλυτο τώρα με 4 νίκες σε 4 παιχνίδια.
0: Έχει και μετά. Έχει,
1: όχι, τέλος, αυτά είναι.
0: Είπες και τον Ολυμπιακό Β.
1: Είδε τι πω το έγινε έτσι. Μοναχούλη δεν έχει χωρίσει. Δεν έχει οριστεί μάλλον. Ολυμπιακό Β Καλυθέα.
0: Δεν έχει οριστεί.
1: Δεν βλέπω κάτι και δεν βλέπει. Δεν έχει ώρα και ημέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Επειδή έχει ο Διεθνής Ολυμπιακός.
0: Ναι, μπορεί να
1: γίνει. Γι' αυτό,
0: αυτό συνέχεια συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει, έχει γίνει και πέρσι. Ναι, έχει ποδοσφαιριστές στην εθνική ελπίδα. Ναι, Ολυμπιακός.
1: Ωραία, οπότε γι' αυτό δεν ορίστηκε το παιχνίδι. Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν και αν έχει η Καλυθέα. Εντάξει. Ο λαός τραγούδι θέλει. Άσε το άσμα αυτό να παίζει Τάσο και Δημήτρη. Καλησπέρα και καλό ξημέρωμα. Κόστος από Σπέτσες. Τρελάθηκε ο καιρός, αλλά το Σπέτσες Mini Marathon θα γίνει κανονικά για 15η χρονιά. Τονίζει ο φίλος μας εδώ με τις υπέροχες φωτογραφίες από τη.
1: Καλά, δεν τρελάθηκε ο καιρός. Έτσι, φθινόπωρο είναι.
0: Συνεφιασμένο. Ναι, ναι. Συνεφιασμένο. Οι Σπέτσες. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Πώς θα τα γίνει. Λοιπόν, για να δω και άλλο ένα μήνυμα εδώ τώρα που μόλις ήρθε. Αλλά παιδιά, αργεί το μηχάνημα, δεν φταίω εγώ. Χρήσα, σε σένα το χρεώνω γιατί εσύ στέλνεις το μήνα μου και έρχεται κρυφό. Να κάνεις μια βραδιά με Ιουλία. Α, Καραπατάκι θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Εντά, ακούμε 2 ώρες Καραπατάκι.
1: Όχι, θα βάλουμε ένα τραγούδι.
0: Στείλε αύριο Χρήσα για να παίξουμε για Καραπατάκι, γιατί όχι.

0: έχει υποθεί και σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά καλό είναι να το επαναλάβουμε εδώ, να το θυμηθούμε μάλλον. Ποιοι είναι οι πιο ακριβοί προπονητές εθνικής ομάδας? Στο top 11 είναι και ο δικός μας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πολύ σημαντικό αυτό. Έχει, σύμφωνα με τα συμβόλαια δηλαδή, έχει εισπράττει 900.000 ευρώ το χρόνο. Ο Ιβάν περίπου 1 εκατομμύριο. Πρώτος, ξέρεις ποιος είναι? Είναι ο Κάρλο Ατζελότη με τα 10 εκατομμύρια ετησίως. Θέλουνε Νεϊμάρ, σου λέει. Θέλετε Νεϊμάρ εσύ, λαέ της Βραζιλίας? Θα σας πάω με Νεϊμάρ. Δεν με τον νοιάζει καθόλου. 10 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει. Γιατί όχι?
1: Καλά, και εγώ τι θέλεις. Θα πω τι θέλετε, ναι, με 10 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή μου και τον Αντριάνο, έτσι τώρα που έχει παχύνει. Μη σου πω το Ρονάλντο, το φαινόμενο. Να πούμε έτσι όπως ήταν, άμα τον ήθελε ο λαός με 10 εκατομμύρια. Βασικό. Βασικό θα τον είχα. Αρκετά πίσω βέβαια, στα 7 εκατομμύρια μόνο είναι ο Γιούργκεν Κλοπ, γιατί καλό είναι να τον φέρουμε τον Κλοπ, αλλά θέλει και τα λεφτά του, έτσι. Οπότε με 7 εκατομμύρια θα μπει μέσα στην Τούμπα, στην τσέπη ο Κλοπ για τη χρονιά αυτή που θα τρέξει. Ο Ποτσετίνο, ο προπονητής των Ηνωμένων Πολιτειών, 6.800 παρακαλώ. Σας είπα για 900.000 ευρώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και έχουμε και λέμε. Τούχελ στην τέταρτη θέση με 6 εκατομμύρια. Ντελαφουέντε με 5 εκατομμύρια. Εγώ θα του δίνω άλλα τόσα, έτσι, γιατί πραγματικά η ομάδα της Ισπανίας είναι ονειρική. Ο Ζεσούς, ο οποίο του δώσαμε 4 εκατομμύρια ευρώ για να έρθει ξανά στην Πορτογαλία.
1: Να φύγει. Και να διώξει τον Ρονάλντο.
0: Για να διώξει τον Ρονάλντο. Ρε Ζεσούς, απάγαινε από εκεί πέρα. Ζενετή Ζιντάν, 3.600. Καλά, ο Ζιντάν χομπίστας είναι, δεν τον ενδιαφέρουν τα λεφτά, αλλά γιατί είναι προπονητής της Εθνικής Γαλλίας.
1: Δεν νομίζω σε κανένα να είναι ότι είναι αδιάφορα τα χρήματα.
0: Του συγκεκριμένου μπορεί να είναι αδιάφορα, γιατί έχει και πολλά χρήματα, το έχει πει ο ίδιος. Έχω πάρα πολλά χρήματα, δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα.
1: Και οι 11 έχουν πολλά χρήματα.
0: Ναι, εντάξει. Ο Τσάβη 3 εκατομμύρια. Έτσι, το λέω αυτό τώρα για τον Τσάβη, γιατί έχουμε παίξει και με Κλοπ και με Τσάβη, έτσι. Στην Ολλανδία είναι τώρα ο Τσάβη. Ο Σκαλόνι 2.300, να διαχειρίζεσαι το Μέση και όλη αυτή την παρέα, 2.300, μια χαρά. Και ο Ράντγκινγκ εκεί πέρα με 2 εκατομμύρια.
1: Ψηλά πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Φτωχάντζα.
0: Ναι.
1: Στον Μύθουλα είναι.
0: Ναι. Είπε ο Καλαϊτζάκης, θα κοιτάζω τώρα διαδικτυακά που τα λέω αυτά, ότι δεν το είχε πει κανένας, αλλά την επόμενη εβδομάδα λέει έρχεται, μπαίνει κανονικά ο Σλούκας, τραυματίας, και βρίσκεται σε καλό στάδιο και ο Φαλ. Τώρα τι ερώτηση του κάνανε και δίνει απαντήσεις τέτοιου είδους ο Καλαϊτζάκης. Προφανώς το ρωτήσαν κάτι για αυτούς που λείπουν και πότε βλέπεις να έρχονται, πάνω στην κουβέντα δηλαδή θα υπόθηκε. Και έδωσε και αυτές τις πληροφορίες. Ναι, ως ρεπόρτερ ουσιαστικά έδωσε το ρεπορτάζ. Εντάξει, ο Πατίστη είναι ενθουσιασμένος φυσικά, μια και πιάσε και τώρα τον Παναθηναϊκό. Είπα και για τον Πατίστη που δηλώνει ενθουσιασμένος. Λοιπόν, να πω και ξανά σε κάποια μηνύματα. Αν τα βρω και αν δουλέψει το μηχάνημα. Σύμφη κάνει κάτι με το μηχάνημα γιατί δουλεύει αργά. Έχεις πονοκέφαλο, Δημητράκη μου?

0: Καλησπέρα Μπαλαδόρη, να κάνεις μια βραδιά με άτεχνα τραγούδια, λέει και ο Χέτερ. Καλό. Αυτό το έντεχνα, με έντεχνα κάνουν πολύ, σωστό αυτό που λες Θοδωρή, αλλά εμείς δεν το έχουμε καθιερώσει πολύ το έντεχνο και
1: δεν
0: το...
1: Δεν είναι και ωραίος όρος.
0: Ναι, έτσι. Μα πρώτα απ' όλα δεν είναι δόκιμος με την λογική.
1: Γιατί άλλα είναι άτεχνα, δηλαδή άλλο που μου αρέσουν εμένα, αλλά δεν είναι σωστό.
0: Ναι,

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurst.

μέσα έξω τρώνε τριάρες, Αλέξανδρε, και δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί πέρα. Τα κάνανε μαντά. Μόλις πέρασαν στο Μουντιάλ, από εκεί και πέρα, το ένα στραβοπάτημα πίσω το άλλο. Και με κακές εμφανίσεις, έτσι, πολύ αποκαρδιωτικές. Εντάξει, ας πρόσεχαν για αυτοί. Αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι επικίνδυνα. Εντάξει, στην Τουρκία, πριν το από το Μουντιάλ, με πομπές τους πήγαν στο αεροδρόμιο και όλα τα σχετικά. Θύμισε λίγο 1994 Ελλάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε πιο έντονο τέτοιο. Κάποια στιγμή, διαβάζοντας και το τουρκικό τύπο, και όταν λέω διαβάζοντας δεν ξέρω τουρκικά, αλλά παρατηρώντας που έγραφαν και τα ξένα πρακτορία για αυτά που έγραφαν και υποστήριζαν, νόμιζες ότι πάνε να το πάρουν οι Τούρκοι, έτσι, το Μουντιάλ, εν πάση περιπτώσει.

Βλέπω το Στάθη Ψάλτη τώρα στη τηλεόραση σε μια ελληνική ταινία, λέξε, στο Καμικάζι Αγάπη Μου. Το φλερτάρει έντονα και πολύ, ιδιαίτερα πιεστικά η διοκτήτρια του ξενοδοχείου που εργάζεται όταν εκεί για να βγάλει, να βγάλει κανένα φράγκο για να πάρει τη μηχανή του ο καημένος, και τον έχει βάλει στο μάτι Βέτα Μπετίνου, Μπετίνη, η Βέτα Μπετίνη, και τον πήρε δίχτυρη τάκτα και τον κυνηγάει μέσα στο ξενοδοχείο. Ωραίες εικόνες.

Αγγελόπουλος. Έτσι, κινηματογράφος. Ένας φίλος είχε πει κάποτε το ωραίο, ο οποίος ήταν ηθοποιός, αλλά είχε και φοβερό χιούμορ. Γι' αυτό και μετά έκανε και διακρίθηκε στην κωμωδία περισσότερο, γιατί το είχε μέσα του. Αλλά μέσα τόσο λέει, εγώ ταινία του Αγγελόπουλου δεν θα μπορούσα να παίξω ποτέ. Του λέω γιατί. Γιατί πολύ απλά βαριέμαι να περπατάω τόση ώρα. Πολύ μεγάλη ατάκα. Τον οποίο όμως το θαύμαζε, έτσι, για το έργο του και την ποιότητα των ταινιών του, αλλά είπαμε, είχε χιούμορ ο άνθρωπος.

Στην Ισπανία γίνεται ένας μικρός χαμούλης και καλό είναι να τα λέμε και αυτά, καθώς η UEFA, χθεσινή είδηση είναι, αλλά σε συνδυασμό με όλα αυτά που γίνονται στην Ισπανία τώρα με την υπόθεση Νεκρέιρα εκεί και τους διαιτητές που

έπαιρναν λεφτά και από την Μπαρτσελόνα και όλα αυτά τα σχετικά, φαίνεται ότι τραβάει ξανά. Και μάλιστα υπάρχει και το κατηγορητήριο, μάλλον η καταγγελία, δεν είναι κατηγορητήριο, να το παίρνω πίσω. Στην καταγγελία είναι 50.000 σελίδες με τους διαλόγους, με όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, και επειδή είχαμε και την κουβέντα για τον Βόλο και τον Βασεραϊκό προηγουμένως, γι' αυτό και το αναφέρω. Φαίνεται ότι αρχίζει και παίρνει διαστάσεις η ιστορία με την Μπαρτσελόνα και τις σχέσεις της με τους διαιτητές. Πώς λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, όλοι κάνουν την κουτσουλιά τους, το θέμα ποιο θα πιάσουν. Τώρα την έχει πατήσει η Μπαρτσελόνα πάρα πολύ άσχημα, έχει μπλέξει από ό,τι καταλαβαίνω, και επειδή είναι Μπαρτσελόνα μέχρι στιγμής την έχει γλιτώσει. Και από την άλλη να θυμίσω ότι έχει βάλει εισιτήριο 4.000 ευρώ και 500 ευρώ από τα πιο φθηνά, δηλαδή τα 470 ευρώ εισιτήριο για να δεις το κλασικό. Okay. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση, και ισχύει και για το μπάσκετ και για εδώ το μπάσκετ, ότι κάπου έχουν ξεχάσει ότι είναι κάποια αθλήματα τα οποία είναι, πρέπει να είναι λαϊκής βάσης αν θέλουν την κλαμουριά και την ποιότητα και όλα αυτά. Να κάνουν κάτι άλλο, το ποδόσφαιρο κατά πρώτο λόγο, αλλά και το μπάσκετ νομίζω ότι είναι αθλήματα λαϊκής βάσης, και καλό είναι, ειδικά στην Ελλάδα το μπάσκετ, καλό είναι να το προσέξουν λιγάκι με τις τιμές των εισιτηρίων. Πολλά παράπονα από πάρα πολλούς φίλους για αρκετά πράγματα. Κάποιος που θέλει, που δεν έχει διαρκεία, σε παράδειγμα, και δεν είναι οπαδός μόνο μιας ομάδας, θέλει, του αρέσει το μπάσκετ, δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάει πάνω από 3-4 φορές το χρόνο με τα παιδιά του στο γήπεδο. Είναι σχεδόν αδύνατο. Και λέω 3-4 φορές, μπορεί να είμαι και υπερβολικός, θα έλεγα 1-2

Πέρμπλε συνεχίζουν ακόμη και τώρα σε ηλικία των 80 συν πλην, με συναυλία στη Βουλγαρία 29 Σεπτεμβρίου, έτσι. Ακούς, φίλε Αλέξανδρε, εσύ που είσαι και ροκάς και τα ξέρεις. Ακούω να λες, έτσι. Ρουβάρετα, σου λέει κάπου ήμαρτον. Εντάξει, εδώ έχουμε βάλει άλλα και άλλα, γιατί Σάκης. Α, ναι, θα είναι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, την Πέρμπλα. 13 Οκτωβρίου. Ας να το διαφημίσουμε, την Πέρμπλα. Και δεν μου λες, όντως είναι 80 ετών. Πώς θα είναι. Είναι 70... 80...

πώς το έχουμε γυρίσει έτσι. Freedom και τέτοια. Θε μεγάλε. Τώρα μας λέει για το τραγούδι που βάλαμε προηγουμένως, Μιτ Τζάκερ και Ντέιβιντ Μπάουι. Να θυμίσω λέει τη συνεργασία στα 80's, Μακελιό, Φιλ Κόλινς, Φίλιπ Μπέιλι, Τίνα Τέρνερ, Μπράιαν Άνταμς, Αρίθα Φράγκλιν, Τζορτζ Μάικλ. Πάρε Τζορτζ Μάικλ τώρα. Να μην πει κι άλλα τώρα και ξημερωθούμε, λέει ο Κρις.

Όσο τιμωρήθηκε η Μαρσέη και ο Θεολόγης Παπαδόπουλος, θα τιμωρωθεί και ο Βόλος, λέει η Manchester City. Ρε Θοδωρά, πόσο χρόνο είσαι και τα θυμάσαι αυτά? Θα σπίσεις και θα θυμηθείς και τον Ορφανίδη, γιατί άλλο να ακούει. Δεν θυμάσαι εσύ, Αλέξανδρε, Αλέξανδρε, τον Ορφανίδη. Ηρακλής. Άστε, μην ανοίξω τη συζήτηση, θα αρχίσω να στέλνω μηνύματα και δεν θέλω. Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την ενημερωτική κατά τα άλλα εκπομπή,

Έλτο Τζον, Τζένιφερ Ρας. Ήταν να βάζεις φοιτητές, Κρίς. Άσε μας το και εσύ τώρα. Έχεις όρεξη να πούμε, γιατί μου αρέσουν όλα αυτά που, όλοι αυτοί οι συνδυασμοί και όλες αυτές οι συνεργασίες. Και έχουν βγάλει και κομματάρες, έχουν μπει κομματάρες. Αλλά και αυτό που ακούμε είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εντάξει, μέχρι το τέλος έτσι θα πορευτούμε, αλλά στο φινάλε θα βάλουμε ένα τραγούδι έτσι που θέλω εγώ ιδιαίτερο. Σας στείλω διαβάστος.

Τόμι, να σου πω κάτι. Παρακολουθούμε ποδόσφαιρο και εσύ φαντάζομαι, Τόμι, δεκαετίες ολόκληρες. Την ενέργεια και αυτά που κάνει ο Καρέτσας, και δεν μιλάω, δεν είναι Μέση, έτσι, το μπερδεύετε, είναι, ούτε Ροναλντίνιο είναι. Αλλά την ενέργεια που βγάζει όταν κάνει αυτές τις τρίπλες και τις σέντρες, εγώ από Έλληνα ποδοσφαιριστή δεν έχω ξαναδεί. Και μιλάω τώρα για γενιά Σαραβάκου και τέτοια γενιά, έτσι. Τέτοιες σέντρες με την ενέργεια που βγάζει, δηλαδή με τόση δύναμη τη σέντρα και ακριβώς εκεί που θέλει να τη στείλει. Δεν τα... Ναι, δεν συμφωνώ μαζί σου, Τόμι, δεν υπάρχει το παλικάρι που λες και εσύ. Κρις, όσο και να με βασανίζεις, δεν αντέχω άλλο. Sting, Rod Stewart, Bryan Adams, από την ταινία Ρομπέντο Δασόν με τον Kevin Costner. Και ταινιάρα ήταν αυτό.

ξέρεις, Θοδωρή, τα διαβάζουμε αυτά, γιατί εντάξει, τώρα αν αρχίσω να ονομάζουν και να βγάζω ονόματα στον αέρα για υποψίες και υποψήφιους που ήταν για προμελετημένους αγώνες, υπάρχουν παιχνίδια που κατηγορούσαν ομάδες και ποδοσφαιριστές που στείνανε κόρνερ, Αλέξανδρε, κάτι κόρνερ, όχι, ποιος θα κάνει τη σέντρα, λέει. Εδώ εντός συνόρων μιλάμε, εντάξει, σωστό. Ναι, και να βάζει κάποιος αυτό γκολ και μετά να γελάει και να... Και μάλιστα σε συγκεκριμένο λεπτό να γίνει και το αυτό. Δηλαδή μιλάμε για απίθανα πράγματα, τα οποία πραγματικά είχαν βγει και κασέτες, είχαν βγει και για άλλα πράγματα, για αυτό συγκεκριμένο.

Αλέξανδρος θυμήθηκε και τον Τουρονικολάη, εγώ θυμήθηκα τον Ορφανίδη. Δεν θυμάμαι καν την υπόθεση Ορφανίδη, θυμάμαι την υπόθεση ότι υπήρχε υπόθεση Ορφανίδη, δεν θυμάμαι τι είχε γίνει ακριβώς. Τόσα χρόνια έχουν περάσει. Το 82 λες, κάπως το 82 για τον Τουρονικολάη. Δεν θυμάμαι συγκεκριμένη ιστορία. Γι' αυτό είπα τώρα, άμα ανοίξουμε αυτή, δεν θα φτάσουμε πουθενά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει στο 2026, έχουν περάσει 50 χρόνια και ακόμα τα ίδια λέμε.

Χρήσα, μου έχεις προκαλέσει σύγχυση, δεν καταλαβαίνω τι λες. Με έχεις μπερδέψει, μου πάει κάτι περίεργα. Μετά λέω τι είναι αυτό, απορώ. Με έχεις μπερδέψει. Και με έχεις παιδέψει.

είναι και η ΑΕΚ που έχει να αντιμετωπίσει τον Καρέτσα, σωστό. Να είναι καλά το παιδί και στο να αντιμετωπίσει. Το είπε και ο Ρώτα. Περιμένω τα φιλαράκια μου, λέει, να τα αντιμετωπίσω. Αλέξανδρε, γιατί έλεγα τις προάλλες ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει το ίδιο βάθος που έχουν οι άλλοι δύο, γιατί οι άλλοι δύο έχουν φτιαχτεί για να κυνηγήσουν την Ευρωλίγκα, όχι να κυνηγήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα, για το μπάσκετ βέβαια. Τώρα ο Μωτιαγιούνας θα γίνει, νομίζω έγινε παίχτης πλέον του ΠΑΟΚ, δεν το παρακολούθησε το ρομποτάζ. Αν προσθέσεις, πρόσεξε τώρα τι σέντερ έχει. Τον Μωτιαγιούνας, τον Αλεξάνδερ, τον Μουρίγη, τον Μουρ. Πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ και στη ρακέτα. Είπαμε, φτιάχνουν ομαδάρες.

0: 94-95 λοιπόν είχε παίξει ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέη, μου λέει ο Αλέξανδρος εδώ. Τρίτη και 13 ήταν, Σεπτέμβριο. Χάσαμε. Και απολύθηκε ο Αλέφατος τότε. Ναι, να πάω στη ρεβάνσα, να το πάω στην παράτα και να το πάρω, έτσι, ο Αλέφατος, μπράβο ρε, μεγάλη, τι θυμάσαι ρε. Και η Μαρσή τότε, γι' αυτό γίνεται τώρα η συζήτηση και το βγάζουμε και στον αέρα, είχε υποβιβαστεί Μπερνάν Ταπί και όλα αυτά που είχαν γίνει και άλλα διάφορα. Δεν ήταν μόνο η ιστορία με το ευρωπαϊκό, με τον Μπερνάν Ταπί, ήταν και στο γαλλικό πρωτάθλημα είχε κάνει ατασταλίες. Με διαιτητές, με διάφορα. Και τέλος πάντων, ενώ υποβιβάστηκε, διατήρησε το δικαίωμα να αγωνιστεί, γιατί είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση και αγωνίστηκε τότε στο κύπελο UEFA. Ήταν η δεύτερη θέση, γιατί τώρα δεν ήταν. Ήταν το Champions League, αλλά ήταν μόνο οι πρωταθλητές τότε. Νομίζω τις πρώτες χρονιές. Είχε παίξει ο Παναθηναϊκός πρώτα, το θυμάμαι. Τέλος πάντων, εντάξει. Και μετά η ΑΕΚ, ναι, του Μπάγεβιτς. Σωστό. Κάτι μαθαίνετε και μαθαίνουμε και εμείς από τον Αλέξανδρο, ρε παιδιά. Ναι, ναι, το πληρωμένο θηρίο και ήρθε. Ναι. Μα διατήρησε τους παίχτες του, δεν έφυγαν. Τότε είχε το Χόντλ. Είχε και το Χόντλ, Χόντλ και τέτοια πράγματα μέσα. Ναι, ναι, είχε τον Μπαπέν. Είχε φύγει. Είχε πάει στη Μίλαν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μάλλον έχει σημασία, αλλά τώρα δεν είναι της ώρας. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Του Δημήτρη ξεφούσκωσε το λάστιχο, οπότε πήγε να το δει λίγο νωρίτερα. Κασκαρίνο, Τόνι Κασκαρίνο. Ναι, νομίζω ότι μας κάρφωσε όμως, μας έβαλε και γκολ, έτσι. Τα θυμάσαι, ρε μπάγκας. Έχουν περάσει 40 χρόνια και εγώ τα θυμάσαι. Δεν είναι 40, είναι 35. Δεν Γιάννης Γιαννάκης, λέει. Έτσι είναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν η βραδινή Μπαλαδόρη. Μιλήσαμε αρκετά για μπάσκετ, δηλαδή βασικά εμείς δεν μιλήσαμε. Μίλησε ο άνθρωπος, ο κατάλληλος, ο Γιώργος ο Μασλαρινός, να είναι εκεί τα πρωταθλήματα στις πιο κάτω κατηγορίες, γυναίκα και το πρωτάθλημα.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα υνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
3: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάγου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Στην αποδέσμευση έως και 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης θα προχωρήσει η G7 μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Η αποδέσμευση, η οποία θα συντονιστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, θα γίνει μέσα στους επόμενους 4 μήνες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε ενημέρωση δημοσιογράφων. Ο Μακρόν, ο οποίος ασκεί αυτή την περίοδο την προεδρία της G7, δήλωσε ότι στόχος της ομάδας των 7 είναι να προκαλέσει πτώσεις στις τιμές των καυσίμων. Στην κοινή δήλωση που ακολούθησε, οι ηγέτες της G7 επιβεβαίωσαν τη συντονισμένη αποδέσμευση των 100 εκατομμυρίων βαρελιών και διευκρίνησαν ότι σημαντικές ποσότητες ντίζελ θα διατεθούν από τα μέλη της G7 και τους εταίρους της ήδη μέσα στις επόμενες 20 ημέρες. Το 5,1% εκτινάχθηκε τον Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Eurostat. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη το χειμώνα να θερμαίνονται, τόνισε σήμερα από το Λιτόχωρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, παρατηρείται συσσόρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στο Δήμο Μυλοποτάμου. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, από αύριο το μεσημέρι και ως το μεσημέρι της Κυριακής αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα. Δεύτερο θύμα από την κακοκαιρία στη χώρα μας, στη Νότια Ρόδο, μια 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της το μεσημέρι μετά από χτύπημα κεραυνού κοντά στη Λίνδο. Χθες στην Κρήτη εντοπίστηκε νεκρός ένας κτηνοτρόφος σε ρέμα κοντά στο πνημιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Στην Ισπανία ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές μετά την καταψήφιση των διαταγμάτων για τη στέγαση που είχε εγκρίνει η ισπανική κυβέρνηση την περασμένη Τρίτη. Η ευνηδιαστική παρέμβαση του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές να σκεφτούν τον λαό, καθώς και οι εκκλήσεις της Υπουργού Στέγασης δεν στάθηκαν αρκετές για να αλλάξουν τις ισορροπίες. Η απόρριψη των διαταγμάτων εντείνει παράλληλα τη συζήτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, με την πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία να είναι η Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Απάτη τύπου πυραμίδα ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα και πάνω από 10.000 θύματα είχε στήσει πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την αστυνομία στην Κατερίνη. Οι δράστες εξαπατούσαν επενδυτές με δέλεαρα τον διπλασιασμό του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες. Μετά από αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι τα δύο φερόμενα ως διευθυντικά μέλη που σύμφωνα με πληροφορίες είναι στρατιωτικοί. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 9 πρόσωπα. Για την υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης Ευρώπης για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές, με τη διαδικασία να εκκινεί αύριο και να συνεχίζεται τη Δευτέρα. Στην Αθήνα εντοπίστηκε 18χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο προγραμματιστή σε ομάδα hackers που ερευνάται από διεθνείς αρχές για 1000 περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων παγκοσμίως. Τα μέλη της Killsec, την οποία η αστυνομία χαρακτηρίζει εγκληματική ομάδα, αποκτούσαν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα οργανισμών, αφαιρούσαν δεδομένα και απαιτούσαν λίτρα, απειλώντας με την δημοσιοποίησή του σε περίπτωση μη πληρωμής. Την ίδια ώρα, σε παράλληλη επιχείρηση στη Βρετανία, εντοπίστηκε 16χρονος Ρουμάνος που φέρεται να έχει τον ρόλο του βασικού χειριστή της Killsec. Έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής 3 συλλήψεις και 8 έρευνες σε σπίτια υπόπτων στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ελλάδα αποπλήρωσε χθες 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, χρησιμοποιώντας έσοδα από την επαναιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών που είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, με το συνολικό ύψος των πρόωρων αποπληρωμών και λοιπών κινήσεων μείωσης του χρέους εντός του 2026 να αναμένεται να φτάσει περίπου τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αποπληρωμή αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η Ελλάδα στην ενίσχυση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Πιέρ Γκραμινιά. Αντισυνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την 20ετή παραγραφή των φορολογικών επιβαρύνσεων από το Δημόσιο, κρίνοντας ότι πρέπει να ισχύει η 5ετής παραγραφή. Το ίδιο έκριναν και για την 10ετή παραγραφή για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής από το Δημόσιο. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, μετά την παρέλευση της 5ετίας παραγράφονται χρέη από όπου και αν προέρχονται. Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα έκαναν αστυνομικοί, με στόχο να βρεθούν ψηφιακά αρχεία που αφορούν την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή μετά την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκομένων. Η διαδικασία έγινε με εντολή του ανακριτή, ενώ παρόντες κατά την έρευνα ήταν η μητέρα του Γιώργου Μαζονάκη και εισαγγελικός λειτουργός. Να προσκομίσει έγγραφο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της ότι από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο της δεν βρέθηκε τίποτε εμέμπτο, καλεί την πρόεδρο του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. «Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμα εν εξελίξη?» διερωτάται χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο κύριος Γεωργιάδης. Η κυρία Καριστιανού σε συνέντευξή της υποστήριξε ότι δεν προέκυψαν ευρήματα και κάτι μεμπτό και ότι όλα έμειναν στον αέρα. Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα 12 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Πάτρας, με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί ζημίες ή τραυματισμοί. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με στόχο την κορυφή της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telecom Center για την τρίτη αγωνιστική. Και πολύ σύντομο ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και το πληθωριστικό σοκ στην Ευρωζώνη που χτύπησε υψηλό τριετίας με την αύξηση επιτοκίων να μοιάζει πλέον μονόδρομος. Η χώρα μας καταγράφει πληθωρισμό 5,1%, την πέμπτη υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη. Στις δοκιμασίες του οικογενειακού προϋπολογισμού μπαίνουν και η ηλεκτρική ενέργεια, όπου οι ανατιμήσεις αγγίζουν το 27% στα πράσινα τιμολόγια ρεύματος, επηρεάζοντας έτσι 3 εκατομμύρια νοικοκυριά που θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένους λογαριασμούς. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χρυσόστομος Τσούφης.
1: Πληθωριστικό σοκ σαρώνει την Ευρωζώνη, με τις αυξήσεις τιμών να καταγράφουν ρεκόρ 3,5 ετών για την Ελλάδα, στο 5,1% και πέμπτη υψηλότερη τιμή στην Ευρωζώνη, και 3 ετών για τη ζώνη του ευρώ στο 3,8%. Και από ό,τι φαίνεται, είμαστε ακόμη στην αρχή του σκοτεινού τούνελ.
0: Η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή. Οι τιμές είναι ήδη υψηλές και αυτό το νιώθουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι θα χειροτερέψει η κατάσταση το χειμώνα.
1: Το ελαττήριο εκτόξευσης του πληθωρισμού βρίσκεται στην ενέργεια. Στο 25,4% για την Ελλάδα και στο 18,8% για την Ευρωζώνη, με την Κομισιόν να επαναφέρει στο τραπέζι τη μείωση της φορολογίας.
0: Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν βραχυπρόθεσμα. Τα περισσότερα πρέπει να αποφασιστούν και να υλοποιηθούν σε επίπεδο κρατών, όπως για παράδειγμα η πρότασή μας για μείωση της φορολογίας στο ρεύμα.
1: Οι αριθμοί δείχνουν αυτό που οι πολίτες αισθάνονται στην τσέπη τους. Η τιμή της αμόλυβδης πέρυσι ήταν στο 1,75 ευρώ το λίτρο, σήμερα έχει σκαρφαλώσει στα 2,2, αύξηση 25,7%. 20 μονάδες υψηλότερη είναι η αύξηση στο ντίζελ κίνησης, επίσης στα 2,20 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,52 ευρώ πέρυσι.
2: Πόσο παραπάνω βάζετε το μήνα?
3: Το μήνα είναι, τι να σου πω, χοντρικά 2 κατοστάρια.
2: Επιπλέον.
4: Κύριε, θέλουμε 30-40 ευρώ κάθε γεμίσμα παραπάνω. Πάμε για ραντεβού και το σκεφτόμαστε, δηλαδή υπολογίζουμε κάποια άλλη διαδρομή.
1: 3 εκατομμύρια νοικοκυριά με πράσινο τιμολόγιο θα δουν τον Οκτώβριο τις χρεώσεις τους αυξημένες από 6,7 έως 27%. Το πράσινο τιμολόγιο του μεγαλύτερου παρόχου είναι αυξημένο κατά 3 λεπτά σε σχέση με πέρυσι ή 23,2%. Για κάποιον που καταναλώνει 300 κιλοβατόρες, μεταφράζεται σε επιβάρυνση 9 ευρώ μόνο για τη χρέωση της ενέργειας.
5: Δεν ανεβαίνουν όλα. Ενώ όλα οι μισθοί, στάσιμα.
6: Δεν μιλάμε, τα άλλα είναι ακριβά. Τα ρεύματα και τα λοιπά.
1: Στα τρόφιμα τα στοιχεία δείχνουν ότι η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ μάλλον λειτουργήσε, καθώς σε αντίθεση με την Ευρωζώνη καταγράφηκε μείωση τιμών. Ο Οκτώβριος όμως μπήκε με αυξήσεις στα γαλακτοκομικά και όλα συντείνουν ότι έπονται κι άλλες.
7: Κι άλλο. Δεν νομίζω να αντέχουμε κι άλλοι.
1: Σημαντική εστία ανατιμήσεων και υπηρεσίες που περιλαμβάνουν στέγαση και μεταφορές, με τον πληθωρισμό το Σεπτέμβριο να είναι στην Ελλάδα σχεδόν διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό.
0: Ένα δεύτερο σοκ είναι η ψυχρολουσία των ομολόγων, το ξεπούλημα και ο φόβος για μια καταιγίδα που έρχεται πιο νωρίς και έρχεται με ορμή. Η Γαλλία τρέμει μήπως φύγουν οι επενδυτές και οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν τις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων να αυξάνουν μέρα με την ημέρα. Η Ουάσιγκτον εν μέσω προεκλογικής περίοδου λέει στους Ευρωπαίους: ρίξτε ντίζελ στην αγορά για να πέσουν οι τιμές, και το Ελιζέ καλεί τους G7 να βρουν λύση και εκείνοι απελευθερώνουν 100 εκατομμύρια βαρέλια σε διάστημα 4 μηνών. Το ζήτησα, το κάνατε, ήταν η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να ακούσουμε την Αθηνά Παπακώστα.
8: Η επιθυμία του Ντόναλντ Τραμπ, διαταγή.
9: Η Ευρώπη μόλις συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα από τα πλούσια αποθέματα της σε ντίζελ. Η διαδικασία θα αρχίσει αμέσως.
8: Η ομάδα των G7 ανάβει πράσινο για την αποδέσμευση έως 100 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ και πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα. Στόχος η αύξηση της προσφοράς και ο περιορισμός της ανόδου των τιμών των καυσίμων.
10: Αποφασίσαμε να απελευθερώσουμε έως και 100 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά μας αποθέματα κατά τη διάρκεια των επόμενων 4 μηνών σε συνεργασία με τους εταίρους μας και υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
8: Είχε προηγηθεί ο ενεργειακός εκβιασμός της Ουάσιγκτον. Ή αποχαιρετάτε το μαξιλάρι ασφαλείας σας ή μένετε χωρίς αμερικανικό ντίζελ στην Ευρώπη. Με τις Βρυξέλλες να προειδοποιούν.
11: fully reject.
0: Απορρίπτουμε πλήρως οποιαδήποτε απαγόρευση στο ντίζελ. Μια απαγόρευση δεν θα ωφελούσε κανέναν και θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη μας στις ΗΠΑ ως αξιόπιστο εταίρο.
8: Η αγορά πετρελαίου είχε δείξει ήδη τις προθέσεις της, με τον Brent να υποχωρεί κάτω από τα $100 το βαρέλι στην πρώτη διαρροή περί πιθανής αποδέσμευσης αποθεμάτων. Ο συναγερμός όμως δεν έχει λήξει. Η διεθνής αγορά ομολόγων έχει δείξει ήδη τα δόντια της, ασκώντας όλο ένα και μεγαλύτερη πίεση στα δημοσιονομικά πολλών χωρών.
0: Πρόκειται για ένα λουτρό αίματος, το οποίο αντιμετωπίστηκε με ένα τσιρότο.
8: Του ομολόγου φτάνει προσωρινά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Και η αναταραχή χτυπά τώρα τη Γαλλία, με τους επενδυτές να βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο στο γερμανικό χρέος.
0: Οι επενδυτές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η Γαλλία είναι το νέο προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Θα πρέπει κανείς να ανατρέξει στο 2012 για να αντικρίσει αντίστοιχα επίπεδα spread. Η αγορά κατά βάση πρώτα πουλά και αφήνει τις ερωτήσεις για μετά. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
8: Ισχυρές πιέσεις δέχονται και τα ιταλικά κρατικά ομόλογα, με το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού της Βρετανίας να φτάνει το 6% για πρώτη φορά από το 1998.
0: Η σημερινή απόφαση για την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και ντίζελ συνιστά μια ανάσα. Το θέμα είναι μέχρι πότε θα διαρκέσει και κατά πόσο ο Τραμπ δεν θα πατήσει σε δεύτερο χρόνο το κουμπί της απαγόρευσης εξαγωγών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα και την ανάλυση. Ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Πολλοί αναρωτιούνται γιατί. Τι συμβαίνει με αυτό το ντίζελ, το ντίζελ κίνησης, τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε στα αεροσκάφη, στην ακτοπλοεία, οι αλλοιείς μας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μας λείπουν πολλές ποσότητες. Κάθε μέρα οι εξαγωγές ντίζελ παγκοσμίως φτάνουν τα 8,2 εκατομμύρια βαρέλια. Μας λείπουν ήδη οι ποσότητες από την 1η Ιουλίου της Ρωσίας, που είναι ο δεύτερος παραγωγός εξαγωγέας χώρα στον κόσμο, 783.000 βαρέλια, και έχει παραταθεί και για τον Οκτώβριο, έχει παραταθεί και για τον Νοέμβριο.
13: Άφησαν ένα παράθυρο ότι μπορεί να απελευθερώσουν. Σωστά. Ήρθαν όμως οι G7, τους έσβησαν όλα τα όνειρα, επομένως παραμένει αυτό το δεδομένο.
12: Υπάρχουν μετά τα προβλήματα. Υπάρχει το πρόβλημα, για παράδειγμα, της Σαουδικής Αραβίας, που φεύγουν μεγάλες ποσότητες από την περιοχή, αλλά όχι σταθερά αυτές. Τα 678.000 βαρέλια την ημέρα αμφισβητούνται. Κάποια φεύγουν, κάποια δεν φεύγουν.
13: Το ίδιο ισχύει.
12: Ακριβώς. Το ίδιο ισχύει και για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περίπου 500.000 βαρέλια. Άρα εδώ έχουμε υποαμφισβήτηση. Επιπλέον, ένας νέος παράγοντας που μπήκε είναι η Κίνα, η οποία με 500.000 βαρέλια την ημέρα μας ανακοίνωσε μόλις προχτές ότι από 1η Οκτωβρίου σταματάει τις εξαγωγές. Λείψαν και άλλες ποσότητες. Ξαφνικά. Και βέβαια ο μεγάλος εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά εκβιασμός των ΗΠΑ, ο οποίος οδήγησε στη σημερινή απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων από πλευράς Ευρώπης κατά κύριο λόγο, είναι αυτό το 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα. Ντίζελ, επαναλαμβάνω, μεταποιημένου προϊόντος, το οποίο αν κοβόταν ή αν κοπεί, γιατί είναι απρόβλεπτος ο πρόεδρος Τραμπ, τότε θα λείψουν σημαντικές ποσότητες, οι οποίες μπορεί να μην δημιουργήσουν στο σύνολο της Ευρώπης μεγάλα πρόβλημα σε αποθέματα, θα οδηγήσουν σε εκτόξευση των τιμών.
13: Και οπότε, κάποιοι λένε ότι μπορεί να πέσουν προσωρινά οι τιμές στις ΗΠΑ, αλλά μπορεί αυτό να γυρίσει μπούμερα και να τις δούμε ξανά να εκτινάσονται. Αυτά είναι τα δεδομένα, επομένως, Νίκο.
12: Ναι, και βέβαια να δούμε λίγο την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, γιατί στην Ευρώπη έχουμε το όριο των 90 ημερών. Τώρα το κατεβάζουμε στις 60 ημέρες. Τι σημαίνει αυτό που είπες, ότι αμέσως μετά τις εκλογές η Ευρώπη θα βρεθεί με την ανάγκη να αγοράσει ποσότητες. Άρα με μεγαλύτερη εξάρτηση από τις ΗΠΑ, για την ώρα ρίχνει 50 εκατομμύρια βαρέλια στην αγορά. Νομίζω ότι λύνεται προσωρινά το πρόβλημα με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα δούμε αν θα κρατήσει, γιατί μέχρι τις εκλογές έχουμε ακόμα ένα μήνα.
0: Αλλάζουμε θέμα σε επιφυλακή. Ο κρατικός μηχανισμός για το νέο κύμα κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη στην Κρήτη, που έχει ήδη δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής. Πριν από μερικές ώρες σε Ζωνιανά και Μιλοπόταμο οι ουρανοί άνοιξαν και οι επόμενες ώρες θα είναι δύσκολες. Όσοι ένιωσαν τη μανία της φύσης προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και να θωρακιστούν μέχρι την Κυριακή, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν. Πάμε να ακούσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο και το ρεπορτάζ που ετοίμασε.
11: Με βομβαρδισμένο τοπίο μοιάζουν τα Ζωνιανά, καθώς βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της Θεομηνίας για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ωρο.
14: Μια μεγάλη πάλι. Ξανά πλημμύρα, σπίτι κανονικό και πλημμύρισαν. Και την άλλη μέρα δεν θα μας αποζημιώνουν. Δεύτερη μέρα πλημμύρα και εδώ έρχεται πιο πολύ κύμα. Πηγαίνετε από κάτω να δείτε, εδώ ο ποταμός εκόπιασε μια ουλιά.
15: Η κατάσταση Ζωνιανά είναι πλέον επικίνδυνη. Οι δρόμοι μέσα στον οικισμό έχουν μετατραπεί σε ορμητικά ποτάμια. Παρασύρει ο όγκος του νερού τα πάντα στο πέρασμά του. Φερτά υλικά, πέτρες, ακόμα και αυτοκίνητα στα οποία έχουν προκληθεί υλικές ζημιές.
11: Σπίτια γεμάτα λάσπη και τους κατοίκους να δίνουν άνηση μάχη με τον χρόνο για να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται επί ποδός.
15: Η κατάσταση στα Ζωνιανά είναι αποκαρδιωτική. Το νερό έχει μπει πλέον μέσα στα σπίτια. Έχουν πλημμυρίσει οι κάτοικοι, ζουν τον ίδιο εφιάλτη μέσα σε λίγα 24 ώρα.
4: Να μας βοηθήσουν προπαντός, να μην χαθεί κάποια ζωή και κάποια αυτό, και ευχηστούμε πάρα πολύ την προσοχή.
16: Ορίστε, αυτά είναι τα πράγματα, παιδιά. Είναι 8.000 τρέμματα πατάτες στον κάμπο μέσα, άβγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον, όπως μας ελαλούνε, που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
11: Η κακοκαιρία σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της στην Κρήτη. Ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση, αντικρίζοντας το βιός του βυθισμένο στα λασπόνερα.
17: Σε όλο το Λασίδι, σε όλο το οροπέδιο Λασδίου, δεν έχει μείνει τίποτα, από πατάτες, από τα πάντα.
18: Στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου το νερό έχει φτάσει τους 50 πόντους, με αποτέλεσμα η καταστροφή να είναι ολοκληρωτική τόσο στην καλλιέργεια πατάτας όσο και στα υπόλοιπα κηπευτικά.
11: Ο Δήμος κάνει λόγο για πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα, με την επόμενη μέρα να φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη.
19: Οι υποδομές θα τις μαζέψουμε. Σιγά σιγά θα μετρήσουμε τις υπηρεσίες μας, θα καταθέσουμε τεχνικά δελτία, θα τη βρούμε την άκρη. Οι αγρότες, αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα αποζημιωθούν.
20: Το οροπέδιο, αν δεν σκύψει η πολιτεία πάνω, αν δεν αποζημιωθούν τα παιδιά, το οροπέδιο του χρόνου δεν θα καλλιεργήσει.
11: Προβλήματα στο οδικό δίκτυο στην Αξόρε Θύμνου, καθιστώντας σχεδόν απροσπέλαστος τους δρόμους εξαιτίας των κατολιστήσεων.
21: Ούτε στις απομειωθές, ούτε στις περιουσίες, από ό,τι ακούω στους χωριανούς.
15: Και όπως βλέπετε εδώ, ο μεγάλος όγκος νερού έχει καταστρέψει τον δρόμο που οδηγεί σε ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής.
22: Οι γεφύρια έχουν χαλάσει και δεν μπορούν να περάσουν οι άνθρωποι.
11: Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το μεσημέρι της Κυριακής.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
23: Πρόκειται για το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας, το οποίο ξεκινάει σε λίγες ώρες τώρα. Και θα επιδεινωθεί ο καιρός ακόμα περισσότερο και το βράδυ, βέβαια, αλλά και κυρίως το Σάββατο. Περιμένουμε ισχυρές βροχές καταιγίδες στην Κρήτη. Το επίκεντρο και αυτής της κακοκαιρίας είναι η Κρήτη. Έχει δεχτεί ήδη πολύ μεγάλα ποσά βροχής. Θα δεχτεί όμως ακόμα για τις επόμενες 24 ώρες αρκετά μεγάλα βροχής ακόμα, τα οποία θα πέσουν σε ένα έδαφος, όχι ξέρω πώς ήταν το προηγούμενο, αλλά σε ένα έδαφος που έχει ήδη κοριστεί, έχει δεχτεί μεγάλες ποσότητες νερού.
13: Και θα επιβαρυνθεί κι άλλο, άρα το βράδυ θα είναι δύσκολο. Τι ξημερώνει?
23: Έτσι ακριβώς. Και όλο το Σάββατο, θα έλεγα, μέχρι το βράδυ είναι δύσκολο, και γι' αυτό ακριβώς έχει εκδοθεί και 112 για τους πολίτες της Κρήτης. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια σχετική βελτίωση, κάπως θα κόψει τα φαινόμενα από το βράδυ του Σαββάτου. Και την Κυριακή το πρωί όμως θα συνεχιστούν κάποιες τοπικές βροχές καταιγίδες ακόμα τις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Και να πω δευτεροβόντως ότι από το Σάββατο απόγευμα θα επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα, κυρίως η Κάσο, η Κάρποδος και η Ρόδος. Αυτό είναι το δεύτερο.
13: Με αυτή την ένταση που χρειάζεται η Κρήτη.
23: Προφανώς με αυτή την ένταση, αυτό που μας απασχολεί είναι η Κρήτη. Η Κρήτη είναι το επίκεντρο και θέλει ιδιαίτερη προσοχή για τους πολίτες τις επόμενες τουλάχιστον 20 ώρες.
13: Και ανέμους, γιατί είναι Σαββατοκύριακο, πολλοί σκέφτονται να ταξιδέψουν, δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα.
23: Να πούμε για τους ανέμους, έχουμε ήδη βέβαια 9 μποφόρ και τα 9 θα κρατήσουν στο Αιγαίο περίπου μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Το απόγευμα του Σαββάτου μόνο στον Καφηρία θα έχει 9 μποφόρ, άρα και αύριο μέχρι το μεσημέρι τα πλοία δεν θα ταξιδέψουν.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
24: Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
25: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
26: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
8: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
7: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
8: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
15: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 30 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και ερχόμαστε τώρα σε αυτό το απίστευτο για την αγριότητά του περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Με κουζινομάχαιρο που άρπαξε από το σπίτι, επιτέθηκε ο 32χρονος στην πρώην σύζυγό του και τον σύντροφό της. Εκεί ήταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 1 και 2 ετών. Ο δράστης παραδόθηκε αυτοβούλος, ενώ τα δύο θύματα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση με πολλαπλά τραύματα.
16: Ένα χαμένο κορμί, τέλος πάντων, ήταν επιλογές λανθασμένες. Πέρναγε καμιά φορά, είχαμε κλειδωμένα, δεν έμπαινε μέσα.
17: Όμως αυτή τη φορά ο 32χρονος υπήκος Ρουμανίας μπήκε. Άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα, ενώ στην κατοχή του είχε ακόμα δύο. Κατευθύνθηκε στο υπνοδωμάτιο που βρισκόταν η πρώην γυναίκα του με τον σύντροφό της και με μένος πραγματοποίησε την επίθεσή του.
18: Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο 32χρονος δράστης καρφάλωσε με αυτή εδώ τη σκάλα στο διπλανό σπίτι και στη συνέχεια πήδηξε στη βεράντα της μεζονέτας. Με μια βαριοπούλα έσπασε το τζάμι και εισέβαλε στο εσωτερικό της.
19: Έσπασε μια τζαμαρία, λέει και αυτά, και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα.
17: Μέσα στο σπίτι κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα παιδιά που είχε αποκτήσει με την 32χρονη πρώην σύντροφό του, ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών.
20: Γινότανε χαμός. Η κοπέλα βγήκε να σωθεί και την περίλαβε εδώ απ' έξω και βγαίνει ο ένας μόγιος και την έσωσε. Είχε προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Της έλεγε να τους λιώσει το κεφάλι.
17: Ο ίδιος μετά την πράξη του μετέβη στο τμήμα όπου και παραδόθηκε. Ωστόσο οι αστυνομικοί αμέσως μόλις έλαβαν το σήμα για τη συγκεκριμένη διεύθυνση κατάλαβαν για ποιον πρόκειται αφού δεν ήταν η πρώτη φορά που απασχολούσε.
21: Εγώ τους τραυμάτισα στην οδό.
19: Κάθε φορά που γινόταν κάτι, πήγαινε στην αστυνομία. Το κατέθετε ή αντίστοιχα κατέθετε μήνυση και αυτά τα πράγματα μείνανε στον αέρα.
17: Μετά τη σύλληψή του, ο ίδιος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι αισθανόταν αδιαθεσία με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Σωτηρία.
22: Τα δύο άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Ασκληπείο Βούλας με τη γυναίκα να έχει δεχθεί μαχαιριές σε πνεύμονα, πλάτη και άνω άκρα, ενώ ο άνδρας στα γεννητικά του όργανα, στα πλευρά αλλά και στην κλίδα.
17: Η 32χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ ο 33χρονος σύντροφός της μετά την χειρουργική επέμβαση στο Ασκληπείο μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ όπου και νοσηλεύεται.
15: Πριν φτάσει στον σοβαρό τραυματισμό, ο 32χρονος είχε ένα βαρύ ιστορικό. Είχε εναντίον του 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία από την πρώην γυναίκα του που είχε επίσης εγκαταστήσει το panic button. Πάμε να ακούσουμε την Κάτια Νιάκαρη.
17: Μέσα σε διάστημα περίπου 9 μηνών, η 32χρονη είχε υποβάλει στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή απειλή και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Η πρώτη στις 27 Ιανουαρίου 2025, όταν της χορηγήθηκε η εφαρμογή Panic Button, η οποία έως σήμερα δεν χρησιμοποιήθηκε. Στις 13 Οκτώβου 2026, στις 27 Οκτώβου 2026 και στις 2 Ιανουαρίου. Στις 10 Ιουλίου η 32χρονη είχε υποβάλει ακόμα μία καταγγελία σε βάρος του για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε πρόσθετα μέτρα με την διενέργεια περιπολιών και φύλαξης όποτε αυτό ζητούνταν, καθώς και follow-up της υπόθεσης, δηλαδή με επακόλουθες επικοινωνίες. Στις 3 Σεπτεμβρίου οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 32χρονο στην εργασία του και συνελήφθη αν και προσπάθησε να διαφύγει. Στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν εργαλεία κοπής και μεταλλική ράβδος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή απειλή και για τον νόμο περί όπλων. Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία ενημερώθηκε και για την καταγγελία στις 27 Αυγούστου. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της μη προσέγγισης του σπιτιού σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και της επικοινωνίας με τα ανήλικα παιδιά του παρουσία δικηγόρου.
15: Το φάντασμα του πληθωρισμού και το κόστος της ενέργειας βάζουν φωτιά και στην πολιτική κόντρα. Η μεν κυβέρνηση ποντάρει στα μέτρα ανακούφισης που στοχεύουν συγκεκριμένες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες. Η δε αντιπολίτευση την κατηγορεί για εμπεγμό των πολιτών και μέτρα ψίχουλα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
23: 12 ημέρες πριν γίνουν τα αποκαλυπτήρια για το δίκτυο προστασίας της κυβέρνησης στο ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ξανά σε ειδική αποστολή στη Μακεδονία.
24: Να προσβάλλει κάποιον ή τον κάστρο της Νέας Δημοκρατίας και να παραμείνει.
23: Από τη σύσκεψη στον Κολυνδρό και την πεζοπορία στον Όλυμπο μέχρι την επίσκεψη στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου στα 900 μέτρα στο φαράγγι του Ενιπέα, ο Βόρας είναι σε πρώτο πλάνο εν όψη τόσο του δύσκολου χειμώνα όσο και της εθνικής κάλπης, την οποία η Νέα Δημοκρατία θέλει να αυξήσει τη συσπήρωσή της.
25: Πρώτη προσοχή της κυβέρνησης είναι στη στήριξη της κοινωνίας όσον αφορά τη θέρμανση και το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Κάντε λίγο υπομονή. Σε 10 μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι.
26: Το μεγάλο θέμα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μία από τις ακριβότερες τιμές στα καύσιμα στον κόσμο. και μέσα στις πρώτες 7 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν προσθέσουμε τους χώρους. Άρα εσάς σας αφορά γιατί παίρνετε τον αυτιλιακό πετρέλαιο.
23: Βασικό χαράκωμα της προεκλογικής μάχης είναι πλέον η σύγκρουση για το ενεργειακό κόστος και τα νέα μέτρα στήριξης.

0: Δότηση η κοροδία επιχειρεί η κυβέρνηση να μην ενοχληθούν τα καρτέλ που υπηρετούν οι ίδιοι και τα υπερπλεονάσματα με τα οποία καταδυναστεύουν τους Έλληνες.
1: Πληθωρισμός 5,1%. Η κυβέρνηση απέτυχε. Οι τιμές ανεβαίνουν και το εισόδημα εξανεμίζεται.
2: Έχει δημοσιονομικό κόστος το να επιβληθεί φορολόγηση στα υπερκέρδη των διελιστηρίων.
3: Ο πληθωρισμός 5,1% διαλύει το αφήγημα της κυβέρνησης, αναφέρει στην κριτική της η Νέα Αριστερά.
4: Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος και η ανάρτησή του με αναφορές στη Σιμωνόπετρα, την Προσευχή και τον Άδη μονοπόλησαν το ενδιαφέρον πολιτικών αντιπάλων και πρώην συντρόφων. Πρώτος ο Άδωνης Γεωργιάδης που στάθηκε στα θρησκευτικά πιστεύω και ακολούθησαν οι δεικτικές τοποθετήσεις Πολάκη και Κωνσταντοπόλου. Στις αιχμές τα περί αποτυχημένου rebranding, αυτή η επίσκεψη βέβαια δεν είναι η πρώτη για τον πρώην Πρωθυπουργό, καθώς και το 2014 είχε επισκεφθεί το Άγιον Όρος. Πάμε να ακούσουμε τη Χρύσα Μπάτου.
5: Στο στόχαστρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Αθωνική Πολιτεία, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για υποκρισία.
6: Αν είναι στο πλαίσιο του rebranding να πάμε και στο Άγιον Όρος,
5: λοιπόν,
6: νομίζω
5: ευχαριστούμε.
6: Ότι υπάρχουν και κάποια ιερά τα οποία δεν είναι στο πλαίσιο του rebranding.
5: Καλό. Ο ίδιος πάντως που είχε επισκεφθεί και πάλι το Άγιον Όρος το 2014 ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μέσα από ανάρτησή του από τη Μονή Σιμώνος Πέτρας, έστειλε το δικό του μήνυμα.
7: Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης.
8: Πάντως είναι συγκλονιστικό, έτσι.
9: Αν αυτό είναι μια ειλικρινής ομολογία, να το πω, ναι. Μάλιστα, πολύ, να το χαιρετήσουμε. Απλώς υπάρχει μια επιφύλαξη, μήπως δεν είναι ειλικρινής η ομολογία, ναι. Και μήπως είναι έτσι αμυγός ψηφοθυρική.
5: Εξίσου καυστική ήταν και η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη.
10: Για άθεος καταδήλωσή του τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος.
0: Σήμερα γίνεται ζήλη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Μια ζωή ανακόλουθος ο Τσίπρας.
11: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλά, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει.
5: Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα και κυρίως η συνοδεία του από το σύζυγο της Αθηνάς Λινού, Δημήτρη Λινό, δεν πέρασε ασχολίαστη από τον Παύλο Πολάκη.
12: Έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα.
5: Ο Αλέξη Τσίπρας θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αύριο και θα επισκεφθεί το Δήμο Νεάπολης Αιγαίων.
4: Την ίδια ώρα, φιλορροείο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται νέο κύμα αποχωρήσεων. Θα μας πει περισσότερα ο Αντώνης Ατζολετός.
13: Έχουμε αυτή τη στιγμή 13 βουλευτές που έχουν παραμείνει στα ορεινά της Βουλής από το κύμα των αποχωρήσεων που είδαμε μέσα στο καλοκαίρι. Και η πλειοψηφία αυτών θα βρεθούν στην Ελλάς, αλλά με διαφορετικές ταχύτητες. Τι λένε οι πληροφορίες μας? Πως για τρεις από αυτούς, για τον Διονύση Καλαματιανό, τον Μίλτο Ζαμπάρα και τον Χάρη Μαμουλάκη, έχουν οριμάσει περισσότερο οι συνθήκες.
14: Θα πατήσουν το κουμπί, άρα.
13: Να πατήσουν το κουμπί, να κάνουν αυτό το πέρασμα. Ενδεχομένως και μέσα στον Οκτώβριο ή αρχές του άλλου μήνα. Είναι διαφορετικές οι ταχύτητες, αλλά είναι κάτι που φαίνεται πως το θέλουν και οι δύο πλευρές. Γίνονται ζυμώσεις, γίνονται επαφές. Γιατί φαίνεται, λένε, πως αυτή η διαχωριστική γραμμή που είχε βάλει ο Αλέξης Τσίπρας, παλιοί νέοι, έχει κλείσει τον κύκλο της. Και μάλιστα κάποιους πλέον τους δυσαρεστεί. Άρα θέλουν να περάσουν πάνω από αυτή. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Γιατί τη Δευτέρα θα έχουμε την ορκομοσία της τελευταίας συνόδου της Βουλής και μέχρι την τελευταία στιγμή θα έχουμε αλλαγές.
4: Καμία αναδίπλωση από τον βουλευτή Άγγελο Συρίγο που επιμένει ότι για το καλώδιο υπήρξε ελληνική υποχώρηση και μάλιστα σε δύο φάσεις. Θέση που συνεχίζει να διαψεύδει κατηγορηματικά το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις από τη μειοψηφία. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλίνικου.
5: Παρά τις αντιδράσεις, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου Άγγελος Ρίγος επιμένει ότι η Ελλάδα υποχώρησε δύο φορές απέναντι στην Τουρκία κατά τη διάρκεια των ερευνών για το καλώδιο στην Κάσο πριν από δύο χρόνια.
15: Επιστημονικά έχω καταθέσει την άποψή μου, δεν παίρνω τίποτα πίσω. Η επιστημονική μου άποψη δεν αναιρείται από την πολιτική μου ιδιότητα. Εάν χρησιμοποιούσα τη λέξη ελιγμός, θα ήταν διαφορετικό. Η ουσία είναι ότι το έργο θα ξαναρχίσει τις επόμενες μέρες.
5: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε υποχώρηση.
6: Δεν είναι θέμα εκτός γραμμής. Ο κ. Σύλλογος είναι ένας αξιοπρεπής και σοβαρός επιστήμονας και πολιτικός. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή.

0: Μία υποχώρησε, έτσι μια ολοκλήρωση της αυτής και στην συνέχεια όλα όσα έχουν συμβεί και έχουν δείξει ότι κάθε άλλο παρά υποχώρηση υπήρχε.
1: Ήταν προσωπική του άποψη. Κατανοώ την αγωνία που έχουμε όλοι όσοι είμαστε υποψήφοι στις επόμενες εκλογές να λέμε πράγματα που μπορούν να ενθουσιάσουν ή να γίνουμε viral για να προσεγγίσουν το εκλογικό μας κοινό. Αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν ανοίγουμε το στόμα μας, ιδίως για θέματα που άπτονται της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής.
2: Η τοποθέτηση του Άγγελου Συρίγου πυροδότησε έντονη κριτική και από την αντιπολίτευση.
3: Κ. Συρίγος δεν είναι ένας άσχετος άνθρωπος, είναι καθηγητής και μίλησε πάνω στο αντικείμενό του. Συνεπώς η γνώμη του έχει διπλή βαρύτητα. Τα ρίπτει και τη γραμμή της Δημοκρατίας ότι έφταιγε η Κύπρος για τη μη μπότους του Καλωδίου.
4: Δεν μπορούμε να προσπερνάμε μάλλον με τέτοια ευκολία όταν ψεύδεται ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι τον προσβάλλει να τίθεται το ζήτημα περί υποχώρησης από την αντιπολίτευση.
2: Η Αθήνα διαμηνύει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό παρά τις τουρκικές αξιώσεις.
5: Σε μια άλλη εξέλιξη, η χώρα μας ανέλαβε και επισήμως την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος. Στη συνέντευξη τύπου, η Ελληνίδα πρέσβης βρέθηκε υποπίεση από δημοσιογράφο για τις σχέσεις Ελλάδος-Ισραήλ και τη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
2: Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, η πρέσβης κυρία Μπαλτά, ενημέρωσε για τις εργασίες του Οκτωβρίου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όπως αντιλαμβάνεσαι, επειδή η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία για δεύτερη φορά σε μια κρίσιμη χρονικά περίοδο, η Μέση Ανατολή ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα. Ένας λοιπόν αρθρογράφος και αναλυτής των Arabic Daily Ala Quds Ala Arabi έκανε την ερώτηση αναφορικά, όπως είπες και εσύ, σε σχέση με τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ αλλά και με την Παλαιστινιακή πλευρά. Αναφέρθηκε σε μια φωτογραφία, σε ένα στιγμιότυπο από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου φαίνεται ο Πρωθυπουργός να αγκαλιάζει τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Εκεί λοιπόν ρώτησε, έχω διαβάσει πολλές δημοσκοπήσεις της Ελλάδας με τον ελληνικό λαό να στηρίζεται την Παλαιστινιακή πλευρά. Πώς γίνεται λοιπόν να στηρίζεται και το Ισραήλ? Εκεί λοιπόν η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, η πρέσβης κυρία Μπαλτά, απάντησε ότι η Ελλάδα με όλα τα μέρη και δεν πρέπει να κρίνεται η πολιτική που ασκείται από μία φωτογραφία.
5: Αλλάζουμε θέμα τώρα. 8 εκατομμύρια ευρώ που έγιναν καπνός και 10.000 θύματα είναι ο απολογισμός της νέας επενδυτικής απάτης κρυπτονομισμάτων. Η βιτρίνα του σχήματος πυραμίδας ήταν ένας σύλλογος τεχνητής νοημοσύνης. Στα υποψήφια θύματα έλεγαν ότι τα χρήματά τους θα αξιοποιούνταν και θα μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα. Τελικά τα χρήματα μπήκαν στην τσέπη των απατεώνων και τα τρία πρόσωπα που έστησαν την κομπίνα πιάστηκαν μετά από πολύμινη έρευνα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, όπως θα ακούσουμε από την Ήρα Ορχανή.
6: Υπόσχονταν σε ανυποψίαστους επενδυτές κρυπτονομισμάτων υψηλές αποδόσεις και διπλασιασμό των χρημάτων τους μέσα σε 50 ημέρες μέσω συναλλαγών με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό ήταν το πρόσχημα για την εξαπάτηση από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε με φερόμενα αρχηγικά στελέχη δύο στρατιωτικούς. Μέσω πυραμίδας είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 10.000 άτομα, ενώ τα χρήματα που είχαν κατατεθεί στην πλατφόρμα αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια δολάρια.
7: Πράγματι υπήρχε το ζήτημα ότι σε αυτόν που σε προσέγγιζε έμπαινε, να το πούμε, από κάτω και κέρδιζε και αυτός, κέρδιζε και εσύ. Εγώ δεν προχώρησα τη διαδικασία, έμεινα εκεί, κάτι το οποίο δεν μου ήταν γνώριμο, το φοβήθηκα κιόλας.
6: Οι επιτίδη κατάφεραν να εξαπατήσουν τουλάχιστον 18 άτομα που είχαν επενδύσει πάνω από 55.000 ευρώ. Υποψήφιο θύμα της απάτης που ευτυχώς δεν τσίπησε το δόλυμα και γλίτωσε τα χρήματά του, περιγράφει στον Sky τη μέθοδο προσέγγισης της οργάνωσης.
7: Υπήρχε κάποια εφαρμογή όπως αυτές που υπάρχουν και μπορεί να επενδύσεις, απλώς υπήρχε και μια συμβουλευτική, ας πούμε, που σου έλεγαν αγόρασε αυτό, αγόρασε εκείνο και τέτοια αυτού του είδους.
6: Οι δράστες απέκρυπταν τα παράνομα έσοδά τους σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού ή τα μετέτρεπαν σε κρυπτονομίσματα. Για να δημιουργούν την εικόνα μιας νομιμοφανούς δραστηριότητας και να προσελκύουν νέα θύματα, είχαν ιδρύσει 5 γραφεία σε ισαρρύθμιες πόλεις της Ελλάδας, διοργανώνοντας κοινωνικές εκδηλώσεις και κάνοντας δωρεές και χορηγίες. Ένα από αυτά ήταν στην Κατερίνη.
8: Τα γραφεία αυτά υποτίθεται ότι ανήκουν σε μια εταιρεία μελέτης των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, μέσα από τα γραφεία αυτά, το κύκλωμα αλίευε τα πιθανά θύματα του.
6: τα πλοκάμια τους είχαν επεκταθεί και στην Λάρισα.
9: Κλιμάκιο αστυνομικών από την Πιερία έφτασε εδώ στην Ηρών Πολυτεχνείου στη Λάρισα, μπήκε στο γραφείο που βλέπετε πίσω μου και στην ουσία με την συνδρομή δικαστικού λειτουργού κατέσχεσε ό,τι υπήρχε σε αυτό.
10: Τους έβλεπε γινόταν πανικός μέσα από πολύ κόσμο, πολύ νεολαία.
6: Κατά την αστυνομική επιχείρηση σε 10 πόλεις έγιναν 17 συλλήψεις. Η αρχή του τέλους για την δράση της οργάνωσης ήρθε στις αρχές του Σεπτεμβρίου, όταν η πλατφόρμα διέκοψε τη δυνατότητα αναλήψεων με το πρόσχημα αλλαγής επενδυτικού αντικειμένου. Τα χρήματα των επενδυτών δεσμεύτηκαν, αποκαλύπτοντας την τραγική πραγματικότητα.
5: Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, η ζωή με βραχιολάκι, η ζωή μεταξύ φυλακής και του έξω κόσμου. Ο θεσμός της ηλεκτρονικής επιτήρησης είχε δοκιμαστεί πιλωτικά μόλις από τον Ιούνιο, ωστόσο βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή, στους κρατούμενους δίνεται άδεια να μετακινηθούν μόνο για λόγους υγείας ή σπουδών. Ο Σκάι και ο Γιάννης Σουλιώτης συνάντησε δύο που, από αυτούς που είναι υπό ηλεκτρονική επιτήρηση. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
11: Βρέθηκα μέσα για παράβαση του νόμου 1608 του 50, το οποίο αφορά οικονομικό έγκλημα κατά δημοσίου. Έχω ήδη εκτίσει 14 και 9 μήνες και βρίσκομαι εδώ και ένα μήνα με επιτήρηση, με το βραχιολάκι. Για την υφόρηνα πώληση έχω ένα υπόλοιπο 9 μηνών.
12: Στη φυλακή τον αποκαλούσαν παππού για τα μακριά άσπρα μαλλιά του. Στα τέλη της δεκαετίας του 2000 υπεξαίρεσε 2 εκατομμύρια ευρώ από οργανισμό του δημοσίου όπου εργαζόταν. Του επεβλήθη ποινή ισόβιας κάθριξης. Σήμερα είναι ανάμεσα στους πρώτους κρατούμενους που κάνοντας χρήση του νέου νόμου για την ηλεκτρονική επιτήρηση βγήκε από τη φυλακή με βραχιολάκι.
11: Μία μέρα έστω να γλιτώσεις από τη φυλακή, και υπάρχουν πάρα πολλοί που συμφωνούν με αυτό, είναι όφελος.
12: Η ηλεκτρονική επιτήρηση που στο παρελθόν είχε δοκιμαστεί σε μικρή κλίμακα πιλωτικά, από φέτος τον Ιούνιο βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Ο νόμος ψηφίστηκε τον Μάιο του 2025 και η ιδιωτική εταιρεία στην οποία ανετέθη η εφαρμογή του μέτρου αναδείχθηκε έπειτα από διαγωνισμό ένα χρόνο αργότερα, τον Μάιο του 2026. Μέχρι σήμερα, 68 κρατούμενοι έχουν βγει με βραχιολάκι από τη φυλακή.
13: Ξέρουμε ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται ο άνθρωπος σε σχέση με τον χώρο όπου επιτρέπεται να κυκλοφορεί. Εδώ βλέπουμε αυτή τη στιγμή πού βρίσκονται βραχιολάκια και σε ποια κατανομή. Έτσι, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κατανομή στην περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
12: Από τη μικρή περίμετρο του σπιτιού τους επιτρέπεται να βγουν μόνο οι κρατούμενοι που σπουδάζουν ή όσοι χρειάζεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Πάνω σε ένα ψηφιακό χάρτη παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο την κίνηση ενός σπουδαστή από τον Κορυδαλό προς τον χώρο που κάνει την πρακτική άσκηση και αντίστροφα.
13: Κάποια στιγμή φεύγει από τον Κορυδαλό, ακολουθεί κάποιες διαδρομές για να φτάσει στη δουλειά του, είτε από εδώ είτε εναλλακτική διαδρομή. Τα χρώματα σημαίνει ότι είναι η συχνότητα των σημάτων που μας στέλνει το GPS. Όσα περισσότερα σήματα μας στέλνει, τόσο πιο πολύ από πράσινο γίνεται κόκκινο. Και γίνεται κόκκινο, ας πούμε, εδώ γιατί παραμένει πολλές ώρες, αλλά το GPS μας στέλνει συνέχεια σήματα. Είναι εδώ, το ίδιο στον Κορυδαλό.
12: Ο Αλέξανδρος εργαζόταν σε Δήμο της Αττικής. Κρίθηκε ένοχος για υπεξαίρεση και το Δεκέμβριο του 2024 καταδικάστηκε σε φυλάκιση 6 ετών. Εξέτησε 18 μήνες τους περισσότερους στη φυλακή της Χαλκίδας πριν βγει έξω με βραχιολάκι.
14: Συζητάγαμε ένα χρόνο πριν ότι θα γινόταν αυτό. Και περιμέναμε και ξαφνικά λένε ότι θα γίνει τώρα. Ας πάμε να κάνουμε αίτηση.
12: Δήλωσε ως μόνιμη κατοικία του ένα ισόγειο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών που του παραχώρησε η αδελφή του στα βόρεια προάστια της Αττικής.
15: Η εταιρεία που έχει τη διαχείριση επικοινωνεί καθόλου μαζί σου?
14: Επικοινωνεί. Κάθε 2-3 μέρες και άμα γίνεται και κάποια διακοπή ρεύματος αμέσως τηλέφωνο παίρνουν. Και αν δεν πάρουν αυτοί πρέπει να πάρω εγώ. Ότι κάπου χάνεται το σήμα.
12: Ζήτησε να του επιτραπεί να εργαστεί. Η αίτησή του όμως απορρίφθηκε. Όπως και το αίτημα να μπορεί να κινείται σε μια ακτίνα μερικών δεκάδων μέτρων γύρω από το σπίτι του.
14: Υπήρχε ένα προάβλιο, υπήρχε ένας χώρος ο οποίος περπάταγες, έκανες τρέξιμο. Εδώ δεν μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί είσαι μέσα στο σπίτι.
12: Η κατάσταση στις ελληνικές φυλακές είναι εκρηκτική με 4.000 υπεράριθμους κρατούμενους. Οι εξεγέρσεις και τα βία επεισόδια πυκνώνουν ανησυχητικά. Η Ελλάδα βρίσκεται συχνά σε θέση υπόλογου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας των συνθήκων που επικρατούν στα σοφρονιστικά καταστήματα. Την ίδια στιγμή, 450 είναι οι έγκλειστοι που έχουν ζητήσει την αντικατάσταση της κράτησής τους με κατοίκον περιορισμό.
16: Έχουμε θέσει ως ελάχιστο στόχο να έχουμε 500 περίπου επιτηρούμενους. Στην Πολωνία, σε ένα συνολικό αριθμό περίπου 69.000 κρατουμένων, έχουν 6.000 με 6.500 με ηλεκτρονική επιτήρηση. Αντίστοιχα στην Αγγλία και Ουαλία, με έναν αριθμό κρατουμένων 90.000, έχουν περίπου 15.000 με ηλεκτρονική επιτήρηση.
12: Η ηλεκτρονική επιτήρηση μπορεί να βρει εφαρμογή στους 3.000 προφυλακισμένους ή να επιβληθεί ως εναλλακτικός τρόπος έκτησης για ποινές μέχρι 2 χρόνια. Μπορεί ακόμα να εφαρμοστεί σε κατάδικους με βαριές τιμωρίες που έχουν ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής τους.
16: Ποιοι εξαιρούνται από την εφαρμογή? Καταρχάς εξαιρεί συγκεκριμένες κατηγορίες αδικημάτων, ασυμπαρτονίες από τρομοκρατικές οργανώσεις, εγκληματικές οργανώσεις, άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποπέσει σε αδικήματα κατά της γεννητής ελευθερίας.
12: Για τους ειδικούς, το βραχιολάκι αποτελεί εναλλακτικό τρόπο έκτησης ποινής και τρόπο για την έστω και μικρή αποσυμφόρηση των φυλακών. Για τους κρατούμενους, σημαίνει επιστροφή στο σπίτι και την κοινωνία. Την επαφή με αγαπημένα πρόσωπα, όχι πια πίσω από το τζάμι της φυλακής.
11: Το συνέστημα αυτό δεν αντικαθιέσταται με τίποτα. Να μπορώ να προσευχηθώ την ώρα που θέλω, να κοιμηθώ την ώρα που θέλω, να δω ένα έργο χωρίς να ενοχλώ, χωρίς να με ενοχλούν. Χωρίς χωριούς, να μην το κρύψουμε κι αυτό.
14: Το σπίτι σου είναι σπίτι σου. Ναι, μεν μπορεί να σε κατοίκον περιορισμό, αλλά μπορείς να δεις 5 ανθρώπους. Η φυλακή, εντάξει, δεν σου θυμίζει κάτι καλό.
5: Αλλάζουμε εντελώς θέμα, κυρίες και κύριοι. Στον αέρα βρίσκεται από σήμερα η πλατφόρμα του Sport FM TV, η ολοκένουργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου του ομίλου Sky. Ξεκινά τη δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της. Οι εντός έδρας αγώνες Παναθηναϊκού και Ηρακλή, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, καθώς και το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο βρίσκονται διαθέσιμα και είναι εντελώς δωρεάν για όλους με ένα κλικ στο Sport FM.gr. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
17: Η ολοκένουργια πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου κάνει πρεμιέρα και υπόσχεται ατελείωτη αθλητική δράση. Όλοι οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν εντελώς δωρεάν το περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας του Sport FM TV ζωντανά και on demand. Οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στη Super League, το Superbet Κύπελλο Ελλάδος και όλοι οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ με μια απλή περιήγηση στο www.sportfmtv.gr. Σε αυτή την πρώτη φάση και καθώς η υπηρεσία εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες λειτουργίες, το περιεχόμενο του Sport FM TV είναι διαθέσιμο δωρεάν και χωρίς εγγραφή. Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Sport FM TV ξεκινά με τη μετάδοση των αγώνων της Τύχημαν GBL. Ξεκίνημα στις 3 με το παιχνίδι της Μικόνου με τον ΠΑΟΚ, στις 4 ο Κολοσσός υποδέχεται τη Νεοφώτη στη Δόξα Λευκάδας και η ΑΕΚ το Μαρούσι, ενώ στις 5 παίζουν Προμηθέας Περιστέρι. Στις 5.30 απευθείας από τον Sky Καρδίτσα Άρης, ενώ την Κυριακή στη 1 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Βίκο Ιωαννίνων. Και στις 5.30 ο Ηρακλής παίζει με τον Ολυμπιακό σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky.
18: Αυτά που περιμένουμε και εμείς και το φιλαθλικό κοινό θεωρώ ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι, θεωρώ, το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων 30 ετών και εύχομαι να κάνουν την ίδια δήλωση και του χρόνου.
17: Οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ αλλά και πολλών ακόμη αθλημάτων μπορούν πλέον να απολαμβάνουν μια νέα εμπειρία θέασης και να ζουν συναρπαστικές αγωνιστικές στιγμές.
19: Πάμε επόμενη γράμμη.
20: Ναι, εγώ είμαι.
19: Ναι.
20: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
19: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
20: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
19: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
20: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
19: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας. Έχουμε